και δεν ατσάνει. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν γέννη.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είπαμε, μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να αποκατασταθεί τουλάχιστον στη συνείδηση του κόσμου η εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι. Ωστόσο, πολλές φορές η ίδια η ζωή και τα γεγονότα μας ξεπερνούν, έτσι. Και μας ξεπερνούν με έναν τρόπο ηλικιώδη πολλές φορές, ενίοτε καταστροφικό, ενίοτε ακόμα και αν οι προθέσεις είναι η σύνθεση, επέρχεται η διάλυση. Εν πάση περιπτώσει, όλα μέσα στη ζωή είναι, αρκεί να έχουμε την ψυχραιμία να τα δούμε. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 18 Μάη 2026, 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ίσως ο προβληματισμός που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, αντί να είναι δημιουργικός, επικοδομητικός, έχω την αίσθηση ότι δημιουργεί φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες είναι καταστροφικές. Και θα γίνω πολύ σαφής. Άλλωστε δεν έχω μάθει και δεν έχω ειδικευθεί στην, θα το λέγα πολύ χειδέα, αλλά θα συγκρατώ, στις χιοριτούρες θα το πω. Και λέω τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι, όπως τα αισθάνομαι και όπως μου υπαγορεύει η συνείδησή μου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είχαμε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου απουσίαζαν δύο πρώην πρόεδροι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ένα συνέδριο που είχαν προηγηθεί επιστολές, είχαν προηγηθεί Τα λέγαμε όμως την Παρασκευή τώρα εδώ. Παιδιά, μην περιμένετε παρά το γεγονός αυτό και το κλίμα ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα δούμε τίποτα παράξενα, θα δούμε αμφισβήτηση, θα βγει, θα πει εγώ είμαι και προχωράμε. Και φάνηκε μάλιστα και μεγαλόψυχος. Αντί λοιπόν τώρα το Σαββατοκύριακο να ασχολούμαστε με τις πολιτικές αλχημίες Μητσοτάκη, με τις πολιτικές απατεωνίες Μητσοτάκη, με τις πολιτικές ανοησίες Μητσοτάκη, κατορθώσαμε να είναι στο επίκεντρο και σε όποια κουβέντα και αν βρισκόταν δυο αριστεροί να συζητάνε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ορθώς ή λάθος διαγράφει ο Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δέστε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να διώξουμε το Μητσοτάκη. Θέλουμε να πολεμήσουμε το Μητσοτάκη. Και έχουμε τα εξής γεγονότα. Ένα συνέδριο που ανεβαίνει πάνω και λέει δοξάστε με, ρίχνει τις μπηχτές του προς όλους, βγάζει από την ρητορική του εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης τον βγάζει. Θα μου πεις Μητσοτάκης είναι, μην δίνεις και σημασία. Σωστά. Όπου βρεθούν δύο αριστεροί το Σαββατοκύριακο συζητάνε για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες τροφοδοτούνται και από την, από την διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και από τις πολιτικές ανοησίες του Χατζησοκράτη, εγώ θα το πω ευθέως. Πολιτικές ανοησίες του Χατζησοκράτη. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύριο Τσίπρα να βγαίνει και να λέει με τα βίντεο του.
Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη ήταν αργά. Σε ποιους απευθύνεται? Εκείνος δεν αποφασίζει. Αυτός αποφασίζει μόνος του. Τώρα θα το κάνω, όχι δεν θα το κάνω. Στο Χατζη Νικολάου πριν από ένα μήνα έλεγε το Σεπτέμβρη. Τώρα ήταν, είναι αργά το Σεπτέμβρη, είναι νωρίς το Μάρτι. Παιδιά, αυτό το βέρτικο μπορεί να το αντέχουμε οι αριστεροί, μπορεί να το αντέχουμε οι οργανωμένοι κομματικά και συνειδητοποιημένοι, όμως έξω υπάρχει ένας κόσμος που παρακολουθεί, ένας κόσμος που κρίνει και ένας κόσμος που ψηφίζει ή δεν ψηφίζει και απέχει. Πολύ λίγο τον ενδιαφέρει το πότε νωρίς, το πότε είναι αργά. Άρα λοιπόν, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο που αντί σήμερα να έρθουμε και να κατακεραυνώνουμε το Μητσοτάκη, εμείς ομφαλοσκοπούμε. Έχω πει και άλλες φορές και ξέρετε, σήμερα θα μπορούσα να βάζω μόνο μουσική. Γιατί οι μέρες είναι εγκαστρωμένες. Αλλά εμένα η πάρτι μου δεν με απασχολεί. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, από τη στιγμή που έχω υπογράψει συμβόλαιο συμβίωσης με τον καρκίνο, όλα τα άλλα είναι πολύ μικρότερα. Για να βάλω έτσι την προσωπική πινελιά. Δεν φοβήθηκα τον καρκίνο. Θα λέω τη γνώμη μου ελεύθερα. Θα μπορούσα να παίζω τραγουδάκια τώρα. Ή να πω ναι και τα μπαπτά και διότι δεν είναι αυτό και τα λοιπά. Όχι, δεν θα το κάνω. Για όσο καιρό μου επιτρέπεται, δεν θα το κάνω. Και με αλφα-γιώτα και με έψιλον επιτρέπεται. Αυτό έχω συνηθίσει να κάνω 40 χρόνια. Αν δεν μπορώ κάποια στιγμή να το κάνω ή δεν θέλουν κάποιοι να το κάνω, θα πάω σπίτι μου και θα συνεχίζω από το διαδίκτυο. Αλλά ακόμα και εκεί στο διαδίκτυο, πάντα στην σκέψη μου κυριαρχεί πραγματικά αυτό που προβληματίζει κάθε δημοκράτη πολίτη. Πώς θα σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης, το καθεστώς και πώς θα ξαναδούμε πραγματικά καλύτερες μέρες. Θα πω λοιπόν τα πράγματα έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι. Και έλεγα το προηγούμενο διάστημα ότι ανεξάρτητα από τι λέει ο Στρατάκης, ο Χατζησοκράτης, ακόμα και ο Πολάκης, ακόμα και ο Παπάς, ακόμα και ο Ζαχαριάδης, είναι διαφορετικό από αυτό που τελικώς θα πει ένας πρόεδρος. Ένας πρόεδρος, όπως ο κύριος Φάμελος, έχει την ευθύνη ενός κόμματος. Και θυμόσαστε τι είχε πει ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Παπαδόπουλος, τότε, την εποχή του που συζητούσαμε με το σχέδιο Ανάν, που είχε βγει σε μια πραγματικά ιστορική ομιλία και είπε «Εγώ παρέλαβα κράτος και θα παραδώσω κράτος». Κατά αυτήν την έννοια και ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ως πρόεδρος του κόμματος, παρέλαβε κόμμα και θα παραδώσει κόμμα. Και είναι μεγαλύτερη η ευθύνη εκείνου και εγώ αντιλαμβάνομαι και τις ευαισθησίες που μπορεί να έχει. Ή που έχει, δεν μπορεί να έχει, ή που έχει. Από την άλλη πλευρά όμως, βρισκόμαστε σε γεγονότα που τρέχουν. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει, ή μάλλον να γράφεται, αυτοί φεύγουν, αυτοί δεν φεύγουν, αυτοί πάνε, αυτοί δεν πάνε, αυτοί έρχονται, αυτοί δεν έρχονται. Να αιτείται η σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπά, από τον κύριο Πολάκη. Να επισπεύδονται τα γεγονότα και εμείς να βλέπουμε πραγματικά μια χαλαρότητα. Ο κύριος Πολάκης με το δικό του τρόπο έβαλε τα πράγματα κάπως διαφορετικά και τα λοιπά. Θα μπορούσε ο κύριος Φάμελος να απαντήσει διαφορετικά? Εγώ δεν είμαι Φάμελος.
ίσως εγώ να απαντούσα αλλιώς. Ο κύριος Φάμελος προέταξε και στην ανακοίνωσή του ότι δεν ανέχεται η ηθική του, θα τα διαβάσω όλα. Έτσι, κάνω ένα γενικότερο μάζεμα. Όμως, μέσα μπορεί κάποιοι να δώσουν δίκαιο στον Φάμελο, κάποιοι να πούν ότι καλά τα είπε ο Πολάκης ή άδικο έχει ο Πολάκης κτλ. Εγώ θέλω να πάω στο πολιτικό επίδικο. Όταν βγαίνουν βουλευτές και κάνουν δηλώσεις για το κόμμα Τσίπρα ή ότι είναι έτοιμοι να παραιτηθούν μόλις δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα, όταν βγαίνει εχθές, προχθές ο Χατζησοκράτης και λέει να το διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε κεντρική, να κάνουμε συνέδριο, να το διαλύσουμε κτλ. Για σταθείτε ρε παιδιά. Για σταθείτε. Ποιο είναι πιο επιζήμιο? Να βγαίνει ο άλλος και να λέει διαλύστε το μαγαζί. Ποιο είναι? Ποιος? Δεν ήταν η ώρα των διαγραφών. Αφήστε που η διαγραφή σε ένα κόμμα δεν αποφασίζεται από τον πρόεδρο. Αποφασίζεται από τα όργανα του κόμματος. Μην ξανακάνουμε τη συζήτηση που κάναμε επί Κασελάκη. Όμως στο πολιτικό επίδικο θα πάω και θα σταθώ σε δύο κείμενα. Και που μέσα από αυτά τα κείμενα και τις ανακοίνωσεις του κυρίου Φάμελου προκύπτει μια μεγάλη απορία. Δηλαδή λέει με τον τρόπο του, τον οποίο μπορεί να μην υιοθετήσει κάποιος και μπορεί όντως να είναι εχμηρός ή και ακραίος, για να συνεννοηθούμε, του κύριου Πολάγη για τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος, είπαμε, είναι πρόεδρος του κόμματος. Λέει λοιπόν στην ανακοίνωσή του ο κύριος Φάμελος, το αίτημα είναι, προσέξτε, το αίτημα που θέτει με τον τρόπο το Πολάκης, που λέει και ο Νίκος ο Παπάς, αλλά και άλλα στελέχη, να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία να δούμε τι γίνεται. Η Κεντρική Επιτροπή. Μέσα από το κείμενο με το οποίο τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Φάμελος αναφέρει συγκεκριμένα, και θέλω να το διαβάσω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λέει επακριβώς, μιας και το, να θα δούμε τα κείμενα όλα και μετά να κάνω την παρατήρηση αυτή που θέλω να κάνουμε, που νομίζω ότι στο επίδικο υπάρχει μια έμεση πλην σαφής απάντηση. Λοιπόν, ο κύριος πώς ξεκινούν τα πράγματα? Με την ανάρτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, παύλα πολιτική ανοησία τη χαρακτηρίζω εγώ, άποψή μου είναι αυτή. Μπορώ να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι και την ώρα που γίνεται και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται από τον κύριο Χατζησοκράτη, τον οποίο σε προσωπικό επίπεδο μου είναι απόλυτα συμπαθής, αλλά σε πολιτικό επίπεδο αυτά δεν λέγονται. Παίρνει λοιπόν φωτιά ο Πολάκης, για να δούμε το χρονικό όλο, και κάνει μία ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση η οποία πραγματικά ήταν αιχμηρή, και εγώ να καταλάβω και τον κύριο Φάμελο. Έτσι. Λοιπόν, στην οποία αναφέρει. Λοιπόν. Σοκράτη Φάμελε, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα που του αχαρακτήριστου Χατζησοκράτη, που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός, και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα με την επίσπευση και του κόμματος Καρισιανού, ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία? Έλλειψη πρωτοβουλίας και την έλλειψη πρωτοβουλίας στην αναποφασιστικότητα? Εδώ θα μπορεί κανείς να πει ότι είναι πολιτικά τα ερωτήματα, αλλά μπορεί, όπως τα εξέλαβε και ο κύριος Φάμελος, να είναι ζητήματα ηθικής. Που λέει stop, εγώ δεν έχω κρυφές ατζέντες, δεν υπηρετώ. Θα δούμε την ανακοίνωση μετά. Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Αυτή είναι η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, που
ουσιαστικά πήρε την απάντηση μετά από λίγο από τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος στην ανακοίνωσή του αναφέρει. Λοιπόν, θέλω να τη διαβάσω επακριβώς. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν θέλω να τη δω αποσπασματικά, θέλω να δω ολόκληρο το κείμενο. Λοιπόν, η προσβλητική, γράφει ο κύριος Φάμελος, η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο του έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πραγματοποίησαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αυθόδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα, με δήλωσή μου ξεκαθάριζα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επήγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε τώρα στο επίμαχο που θέλω να καθίσουμε και να το δούμε λίγο. Πάμε στο πολιτικό επίδικο, αν θέλετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απέτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αυτά λέει ο κύριος Φάμελος. Κρατάμε το κομμάτι που σας είπα περί του πολιτικού επίδικου. Απαντά ο κύριος Πολάκης και λέει έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμιά δικαιολογία. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς, τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Αυτό ο Παύλος θα μπορούσε να μην το πει. Λοιπόν, με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμιά ενημέρωση πριν. Όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήμουν και θα είμαι. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος. Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Επανήλθε λίγο αργότερα ο κ. Πολάκης και λέει τα περιμή συμμετοχής μου στην πολιτική γραμματεία και τα λοιπά είναι φλινά φλήματα. Είμαι εκλεγμένος και βεβαίως ζήτησε από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην, από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην παρατηθούνται από τις οργανώσεις. Αυτό είναι το story. Πάμε τώρα στην ουσία, στο πολιτικό επίδικο. Έχουμε λοιπόν το αίτημα για πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι λογικό όταν έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Σοκράτης Φάμελος λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανασύνθεση του χώρου κτλ. Τι λέει λοιπόν σε αυτή την παράγραφο που διαβάσαμε και επεσήμανα ως πολιτικό επίδικο ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Ξέρετε, επειδή έχω μπροστά μου απλώς ένα κάρο χαρτιά, θέλω να διαβάζω ακριβώς τα κείμενα γιατί έχουν την ουσία τους. Έτσι. Και εδώ είπαμε, δεν κάνουμε, θα μπορούσαμε να παίζουμε τραγουδάκια. Αν θέλετε να βάλουμε τραγουδάκια, βεβαίως να βάλουμε. Αλλά νομίζω ότι άλλα μας απασχολούν αυτή την ώρα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Φάμελος λοιπόν, ότι στην ανακοίνωσή του,
Ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η πυχρηχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απέτηση. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Εδώ όμως φτάσαμε στο όριο. Ωραία, αυτή είναι μια διαπίστωση. Αυτή είναι μια γενική αρχή, αυτή είναι μια απόφαση. Πώς υλοποιείται? Δηλαδή, λέει ο κύριος Φάμελος, όχι μοναχικές πορείες. Τι σημαίνει? Ότι πάει οργανωμένο το κόμμα όπου πάει, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Ή εννοεί ο κύριος Φάμελος ή ερμηνεύει ως μοναχική πορεία το ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος, δεν μπορεί ο Τσίπρας μόνος, δεν μπορεί η Νέα Αριστερά μόνη? Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να αποσαφινιστεί. Εάν ανατρέξουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ο κύριος Φάμελος, έχει δίκιο, αλλά υπάρχει και κάτι από κάτω όμως. Δηλαδή, τι έλεγε η Κεντρική Επιτροπή? Αφού

0: ενστάσεις, αν θα πρέπει να χαρακτηριστεί καθοριστικός ή σημαντικός ο ρόλος του κυρίου Τσίπρα. Αλλά εδώ μιλάμε για την απόφαση. Η απόφαση λοιπόν λέει καθοριστικός και λέει παρακάτω. Δεν αποτελούν, αυτό που αναφέρει και ο κύριος Φάμελος, δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Λύση είναι μία μεγάλη διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης που θα δώσει ξανά κυβερνόσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το αίτημα των αριστερών προοδευτικών πολιτών και σε αυτό οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Προοδευτική Συμμαχία, οφείλει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυτή εξελίξεων. Το διαβάζω το τελευταίο. Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία οφείλει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων. Συμφωνώ απόλυτα. Γίνεται. Είναι δηλαδή, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση του Χατζησοκράτη. Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο οι δηλώσεις βουλευτών, ορισμένων ευτυχώς λίγων. Εδώ, στο κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, γίνεται σαφής αναφορά για το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων. Που σημαίνει επιταχυντής, σημαίνει παίρνεις αποφάσεις, παίρνεις πρωτοβουλίες. Συνεδριάζουν εν πάση περιπτώσει και εν τέλει τα όργανά σου και λένε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Εκτός πια και αν υπάρχει μια άλλη ερμηνεία, την οποία εγώ δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ, ότι με βάση αυτή την απόφαση ότι δεν θα κάνουμε μοναχικές πορείες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Αλλά ο κύριος Φάμελος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής το απέκλεισε. Δηλαδή απέκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι παρόν στις επόμενες εκλογές. Άρα εδώ μήπως πραγματικά έπρεπε να συνεδριάσουν τα όργανα εκεί, να κλειστούν όσες ώρες χρειαζόταν και να συζητήσουν τα πάντα. Αυτό αφορά τις διεργασίες στο κόμμα. Ένας πολίτης τώρα που παρακολουθεί έξω τα πράγματα. Και ζει την ακρίβεια, ζει όλα αυτά. Άκουσε και το Μητσοτάκη στην ομιλία του στο συνέδριο που θυμώνει για την ακρίβεια. Μητσοτάκης θυμώνει για την ακρίβεια. Και αντί να του απαντάμε και να τον πυροβολούμε μεταφορικά, εννοώ, καθόμαστε και οφάλα σκοπούμε εμείς. Αυτά ο κόσμος νομίζει δεν τα αντιλαμβάνεται. Ανεξάρτητα το τι θα σχολιάσω εγώ ή το τι θα σχολιάσει ο καθένας και τα μέσα ενημέρωσης με το ρόλο που παίζουν, πια το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον καθένα με τα όποια ελαττώματα υπάρχουν σε αυτή την ενημέρωση μέσω των social media να πει την άποψή του. Εγώ λοιπόν παρατηρώ και βλέπω και τις αναρτήσεις του Πολάκη και τις αναρτήσεις του Φάμελου και τις αναρτήσεις του Τσίπρα και βλέπω τα σχόλια από κάτω. Με απλές κουβέντες. Μας βλέπουν, μας ακούν και θα μας κρίνουν όλους.
1: Στο κόκκινο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δεν είναι ανάγκη να σας το πω εγώ ότι δεν είναι από τις καλύτερες στιγμές. Είναι δύσκολες στιγμές. Και το ζήτημα δεν είναι αν κάποιοι στην αριστερά θα μείνουν για να κρατήσουν κόμμα, θα διαλυθεί το κόμμα. Το πράγμα πια έχει ξεφύγει. Με όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις και την εσωστρέφεια, μας βλέπουν αυτοί που ψηφίζουν. Εγώ δεν θέλω να μπω στη λογική ότι θα δούμε πάλι σήμερα τα καμώματα του Sky με το ντοκιμαντέρ. Δεν είναι τυχαία αυτά. Αυτά δεν είναι τυχαία. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, αυτοί τσακώνται μεταξύ τους και τα λοιπά. Δεν είναι εικόνα αυτή. Αυτή δεν είναι εικόνα. Τώρα, πραγματικά το εγώ τούτες ώρες περισσεύει. Θέλω να πάω στα δικά σας μηνύματα. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχω λογοκρίνει μηνύματα. Η μόνη, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, λογοκρισία είναι όταν υπάρχει μέσα ύβριση, υπάρχει υπονοούμενο, το οποίο όσον αφορά κριτική, ευπρόσδεκτα όλα. Και θα σας πω, και πολλές φορές διαβάζω περισσότερο τα μηνύματα που διαφωνούν μαζί μου παρά εκείνα που μου λένε καλημέρα, μπράβο, ζήτω, προχώρα. Έτσι. Τα λαμβάνω υπόψη μου και τα μεν και τα δε, αλλά είπαμε εδώ θέλουμε να γίνεται κουβέντα. Βλέπω έχει, αν κρίνω από τα μηνύματα, πραγματικά δεν, σήμερα έχετε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και είναι λογικό. Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Καταλαβαίνεις τώρα ως τις τελευταίες μέρες είχα κόψει τα πολλά πολλά. Είχα επισημάνει, το Δημήτρη, η μόνη μας επικοινωνία είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Έτσι. Και ενώ έλεγε καλημέρα σε άπαντες στους αγωνιστές της αριστεράς, τελευταία έλεγε καλημέρα, καλή εβδομάδα κτλ. Δεν θέλω να κουράζω Γιάννη, αλλά αυτή η συμπεριφορά αρκετών δεν αξίζει στην αριστερά. Το κόβω εδώ. Εγώ καταλαβαίνω την πικρία σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και δεν είναι η πικρία του αριστερού, αλλά είναι η πικρία, η στάση, η συμπεριφορά που εισπράττει ο πολίτης έξω από οργανώσεις, έξω από κόμματα. Και έχει μια αντανάκλαση στην κάλπη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Το κόκκινο, καλή εβδομάδα. Μακάρι να είναι μια καλή εβδομάδα και όλοι να βάλουμε κρασί, νερό στο κρασί μας. Ο Διονύσης. Αγαπητέ ρομαντικέ αριστερέ Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως πλέον καταλαβαίνουμε, μεγάλα παιδιά είμαστε. Το ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε, πουλόβερ, ξυλώθηκε δυστυχώς, και εμείς οι ακόμη πιο ρομαντικοί original εκγενετής και όχι όψιμοι αριστεροί μείναμε κομματικά άστεγοι μετά από 51 χρόνια εξαιτίας στελεχών που παριστάνουν τους αριστερούς, λέει ο Διονύσης, δικηγόρος 41 χρόνια από την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος νομικής 1985-1980, αταλάντευτα στην πολύπαθη δύσμηρη ανανεωτική αριστερά. Τα είπες μόνα, τα είπες όλα. Και εγώ όταν ακούω αυτό το ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και θυμάμαι και το διαβιβαστικό του Α2 του στρατού, ότι δεν είμαι ικανός να υπηρετήσω στις ειδικές δυνάμεις γιατί συμμετείχα σε φεστιβάλ της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, όχι ως μέλος, έτσι, ως με τη σχολή που φοιτούσα τότε. Λοιπόν, ο Νίκος, από το, ο γιατρός μας από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα. Νίκο, καλημέρα. Άλλωστε τα είπαμε προχθές. Ο Γιώργος, καλή εβδομάδα. Σοβαρό λάθος του Πολάκη να κάνει επίθεση στον Φάμελο, λέει ο Γιώργος.
φίλος εδώ, Μπουζούκια Live. Έλα πάλι εσύ τώρα, βρήκες ευκαιρία. Έλα. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Καλημέρα σας, κύριε Στατάκη. Όπως έχω δυστυχώς προβλέψει εδώ και 1,5 χρόνο, η νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη πορεία είναι διάσπαση και διάλυση, εξαήλωση, όταν η εσωκομματική δημοκρατία και ο σεβασμός στα μέλη σου φτάνει, είναι ζητούμενο σε ένα κόμμα της αριστεράς. Φτάνει να είναι ζητούμενο σε ένα κόμμα της αριστεράς. Ελπίζω να σε ακούμε και στο μέλλον, όχι γιατί συμφωνώ με τις απόψεις σου, αλλά επειδή μεγάλωσες στην αριστερά και θεωρώ αυτονόητο το να τη λες. Τα φιλιά μου στην Θρηλυκή Επιτροπή Δεοντολογίας. Εδώ είναι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Διαγραφές σε ένα κόμμα αριστερό. Κάνει τα όργανα του. Κάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Άλλο βέβαια, ως πρόεδρος του κόμματος ο κ. Φάμελος έχει αυτό το δικαίωμα να θέσει κάποιον εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι το μήνυμα του Μιχάλη λέει αρκετά. Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, τι να πρωτοδιαβάσω τώρα από αυτό που μου είστε. Α, το διατάφτα Γιάννη είναι ότι εάν δεν ενωθείτε με Πασόκ και άλλα σκόρπια κομματίδια, η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει. Ξέρεις τι λες τώρα, Κωνσταντίνε? Ότι δεν θα ενωθείτε, οπότε είναι δυνατόν το Πασόκ. Με το Πασόκ. Αλλά θα μου πεις, εδώ το στέλεχος του κυρίου Τσίπρα λέει ότι είναι περήφανος για την, που συνέγραψε και το μανιφέστο, είναι περήφανος για την διακυβέρνηση Σιμίτη. Αυτό μπορεί να αλλάξει κάτι. Ίσως αυτό να μπαίνει στη λογική τη δική σου. Η Μέρη. Καλημέρα σε όλους. Ομολογώ ότι έχουμε ακόμα λίγη υπομονή με τις κινήσεις της αντιπολίτευσης, αλλά είμαστε στα ωρία και δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλα τα προοδευτικά κόμματα. Ναι, γιατί ξεχάσαμε να... Δεν ξεχάσαμε, δεν ξέρετε με ποια λογική. Ότι και αυτά που συμβαίνουν στην αριστερά. Γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε. Δεν κρίνει ο κόσμος μόνο, αλλά σου λέει. Φύγαν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τους στέρισαν τον θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκαναν ένα δικό τους κόμμα και τώρα από αυτό το παλιό, το άλλο κόμμα, ξαναφεύγουν κάποιοι για να πάνε κάπου αλλού. Αυτό το πήγαινε λαμπρός πίσω, παιδιά, μας βλέπει ο κόσμος. Μας βλέπει. Και αυτά δεν μπορεί να γίνονται με μοναχικές πορείες, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Φάμελο. Αλλά τι εννοούμε μοναχική πορεία? Τα κόμματα? Τα στελέχη? Λοιπόν, αυτά από την Μέρη. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παρακαλώ φροντίστε την ιντερνετική μετάδοση κάθε πρωί τα ίδια. Νωρίς το είδα, το ελέγχω τουλάχιστον. Τον Πολάκη ποιος τον διέγραψε? Τα όργανα ή ο πρόεδρος? Έγινε νοματέος και ο Φάμελος, παιδιά, πολιτικά θέλω να συζητάνε. Έτσι. Λοιπόν, είπα ότι θα διαβάζω όλα τα μηνύματα εκτός αυτά τα οποία εμπεριέχουν εχμές και ξεφεύγουν της πολιτικής κριτικής. Ο Δημήτρης μας στέλνει, όπα, συνήθως μας στέλνεις μια φωτογραφία με ένα καφέ, με ένα λούδι. Σήμερα έχεις βάλει μια σειρά από χρωματιστά πουλιά σε ένα κλαρί. Μάθαμε να πετάμε σαν πουλιά, να κολυμπάμε σαν ψάρια, αλλά δεν μάθαμε την τέχνη του να ζούμε σαν αδέρφια. Εχμή είναι τώρα αυτό, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα σύντροφοι, καλό κουράγιο. Πάντα η αριστερά έτρωγε τα παιδιά της. Στο κάτω-κάτω έτσι διαλύεται ένα κόμμα. Άκου Χατζησοκράτης, δεν τους νοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κόμμα καθαρά του λαού και αυτός το κρατάει. Δεν ντρεπόμαστε λίγο? Ο Μητσοτάκης είναι ο εχθρός. Η Μαρία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κόρη μου έκανε αίτηση για κοινωνικό τουρισμό, τηρώντας τα κριτήρια που είναι εισόδημα 13.000 ευρώ. Μου το απέρριψαν γιατί δεν τηρώ τα κριτήρια και αυτοί ζητάνε 160.000, τις κομπίνες γίνονται και δεν μας αφήνει να κάνουμε, να μας εντάξει το σύστημα. Αφήστε δε, από αυτούς που έκαναν αίτηση, αγαπητοί μου, τα 2/3 απορρίφθηκαν.
Τώρα μάθαμε, τώρα καταλαβαίνουμε γιατί σερνόταν το σύστημα. Ο Γιώργος, καλημέρα. Έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση, έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον σύντροφο Πολάκη. Με την ιδιότητα του βουλευτή έχει συγκεκριμένα καθήκοντα. Με την ιδιότητα του κομματικού στελέχους οφείλει να εκφράζεται μόνο μέσα στα όργανα. Εν προκειμένου, θα τον καταλάβαινα εάν απαντούσε στο Χατζησοκράτη ακόμη και δημόσια. Δεν έπρεπε όμως να προσβάλλει τον πρόεδρο, αφήνοντας και κάποια απαράδεκτα, κατά τη γνώμη μου, υπονοούμενα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας, λέει ο Γιώργος από την Καβάλα. Η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Όλοι μπαινοβγαίνουν στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης φταίει. Τι θα γίνει, θα συντονιστούμε κάποια στιγμή? Ο Μητσοτάκης πέφτει και εμείς με τον τρόπο μας δεν τον αφήνουμε να φύγει, λέει η Χριστίνα. Ο Φώτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Στατάκη. Φώτης, ευτυχώς που φτιάξατε το ίντερνετ. Κύριε Στατάκη, άποψή μου, αυτά δεν γράφονται στα social, λέγονται τετατέτ. Ο Τσίπρας θα διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχικός του στόχος ήταν αυτός. Έφερε και πρόβαλε τον Κασελάκη. Καλημέρα. Ο Βασίλης. Κύριε Γιάννη, ευτυχώς που υπάρχει το κόκκινο, που υπάρχετε εσείς και έχουμε μια φωνή και μια γνώμη. Δεν το συμμερίζονται όλοι. Δεν το συμμερίζονται και δεν ξέρω για πόσο θα μανέχονται κιόλας. Στην αριστερά σημαίνουν ανοιχτές και ελεύθερες φωνές και γνώμες. Λάθος η διαγραφή του Πολάκη και γρήγορα θα επανορθώσουν τα εκλεγμένα όργανα του κόμματος. Ο πρόεδρος δεν είναι μόνος του. Αυτά στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία των διεφθαρμένων. Όντως, χαρήκαμε που βρέθηκε στην Λαμία ή την Λέσβο, αλλά λάθος να παίρνει αφορμή για επιβολή θέσης στον δεύτερο συνομιλητή του. Αυτή ήταν κίνηση Μητσοτάκη, όχι του Φάμελου ή Μάρτον. Έχουν κεφάλαιο όλοι, αλλά να θέλουν να λειτουργούν όλοι μαζί. Ούτε ο Φάμελος, ούτε ο Πολάκης μόνοι. Ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Τι γίνεται πάλι, Γιάννη? Τι σφαλιάρα είναι για μας τους αριστερούς ο καυγάς Πολάκη-Φάμελου? Πού πάμε, Γιάννη? Μας έχουν πάρει στην καζούρα. Η Χριστίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να δώσει μια ελπίδα ότι θα φύγει η Νέα Δημοκρατία, έχουν μπερδέψει τους εχθρούς. Φτάνει πια, έχω κουραστεί σωματικά και ψυχολογικά. Φτάνει, αν δεν καταλάβουν, θα μας φάει η μαρμάγκα. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Ο Βασίλης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Απλά κουλουβάχατα, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο Ρέντι. Ο Αλβίνος, καλημέρα. Πόσες βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΑΡ πάνε στον Τσίπρα γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα φύγει ο Μητσοτάκης, και πόσοι για να επανεκλεγούν? Σε αυτό το ερώτημα απαντά μόνο ο ψηφοφόρος. Η Ελένη. Πέστα στον κύριο συναδέλφους, δεν σχολιάζω, το έχω πει, έτσι. Οι νέοι βρίζουν τα κόμματα αλλά αγαπούν την Βουγιουκλάκη. Στο τέλος έστειλαν συγχαρητήρια και στον Μόραλι για την έκθεση του Πειραιά. Σε συναδέλφους Ελένη μου δεν θέλω να σχολιάζω, έχουν εδώ την εκπομπή, γράψτε τους να τα πούν. Η Αναστασία. Καλημέρα κύριε Στατάκη, όλοι θα κριθούν στο τέλος. Με αυτό το λέω συνεχώς και εγώ. Κρίνουμε και εσείς κρίνεστε και όλοι κρινόμαστε. Λοιπόν, Βασίλη, τι να σου απαντήσω τώρα στο μήνυμά σου? Λοιπόν, ο φίλος εδώ επανέρχεται. Ο Πολάκης δεν στήριζε τον Κασελάκη. Εσύ, Γιάννη, δεν το στήριζες? Μόνο ο Τσίπρας. Να ανοίξουμε αυτήν την ιστορία. Γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πιο νωρίς. Ποιος άνοιξε την πόρτα για τον Κασελάκη? Εγώ πάντως, για να σε ενημερώσω, αγαπητέ φίλε, ούτε συνέντευξη στον Κασελάκη πήρα εδώ στο κόκκινο, ούτε στην εκπομπή μου βγήκε, ούτε συνομιλητής του υπήρξα και ούτε καλημέρα δεν έχουμε ανταλλάξει. Εγώ είχα άλλα ζόρια τότε. Περνούσα ένα καρκίνο. Και δεν είναι δικαιολογία. Εκπομπές έκανα. Αλλά ούτε συνέδευση στο Κασελάκη πήρα, ούτε καλημέρες είχαμε, ούτε παρτίδες, ούτε non-paper. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, αυτοί που τον
του έκαναν συνεντεύξεις, αυτοί που συζητούσαν μαζί τους είναι αλλού. Εντάξει. Τελεία και παύλα αυτό το παραμυθάκι. Λοιπόν, να πάμε στις εφημερίδες σιγά σιγά. Να πάμε. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, ρε καλώς το Δάλα. Τηλέφωνο, άμα χτυπήσει τηλέφωνο κατευθείαν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μπλε το γαλάζιο το πρωτοσέλιδο σήμερα. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και ένα μέσο που αναφέρεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, βεβαίως υπήρχαν και κοντρίτσες υπήρχαν. Δηλαδή φανταστείτε την κόντρα που είχε ο Χατζηδάκης με τον Γεωργιάδη στο συνέδριο, να τη βλέπαμε σε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ δύο κορυφαίων στελεχών. Θα γράφανε για μία εβδομάδα οι εφημερίδες. Λοιπόν, άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Εγώ μπορεί να σας πω δρυμία κριτική και πέραν των ορίων καμιά φορά εναντίον του Μητσοτάκη. Τον θεωρώ την επιτομή της καθεστωτικής αντίληψης του καθεστωτικού κόμματος. Όμως, ένα πράγμα οφείλω να του αναγνωρίσω. Ότι υποτιμήθηκε ως αντίπαλος. Και τώρα, αν καθίσουμε και συνειδητοποιήσουμε ότι ένας ολόκληρος προοδευτικός χώρος κάθεται και σχεδιάζει πώς θα αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη, γιατί είναι ανίκητος, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς, νομίζω είναι προς προβληματισμό μας. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Ιεραπετρίτη επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Εντάξει. Να παιδιά, να μάλαμα. Οι φίλοι του Μητσοτάκη είναι αυτοί. Έτσι. Αυτοί είναι οι φίλοι του Μητσοτάκη. Εστία. Στη δύσκολη στιγμή η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Καταλαβαίνετε. Εδώ υπερδένδια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Μάλιστα. Φεύγουμε και πάμε τώρα στα νέα. Λοιπόν, τέσσερα μηνύματα. Τι μηνύματα είναι αυτά τώρα, για να δούμε. SMS, Messenger, τι είναι. Λοιπόν, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τέσσερα μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους. Δεύτερον, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Τρίτον, ο ρόλος του καλού, του κακού, του μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή. Τέταρτον, οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση, μάλιστα. Εντάξει. Πάμε στην απογευματινή. Ναι, νικήκαμε, ναι. Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα, ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση και τα σκυλιά δεμένα, προσθέτω εγώ. Λοιπόν, φεύγουμε από την απογευματινή και πάμε στον ελεύθερο τύπο, για να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο νεοδημοκρατικό μήνυμα, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες το 2027,
για την Ελλάδα του 2030. Λοιπόν, και βεβαίως δεν παραλείπει ο Ελεύθερος Τύπος να περιλάβει στην πρώτη σελίδα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σπάνιο φαινόμενο, αλλά υπάρχει λόγος. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο... Δέστε τώρα πώς δουλεύεται η μανιέρα. Σου λέει, παιδιά, δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργείται, πώς το λέει ο Ελεύθερος Τύπος, στην ένταξη στον νέο. Νέο ΣΥΡΙΖΑ, στον νέο Τσίπρα, γιατί αυτό θα επιχειρηθεί το επόμενο διάστημα. Ανεξάρτητα το τι θα συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλήσουν για νέο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε σήμερα πάλι το μονόπαντο ντοκιμαντέρ του Sky, τι έχει να προσάψει σε αυτή την περίοδο. Ξέρετε κάτι, αυτοί που πρέπει να υπερασπιστούν αυτή την περίοδο διακυβέρνησης, δεν το κάνουν. Και αυτοί που πρέπει να υπερασπιστούν αυτή την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια τα στελέχη του, ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός, αυτοί πρέπει να υπερασπιστούν εκείνη την περίοδο. Και είχαν 4 ολόκληρα χρόνια, από το 19 μέχρι το 23, να την υπερασπιστούν. Και κανένα ντοκιμαντέρ, κανενός Sky δεν θα έλεγε ή δεν θα παρουσίαζε μια άλλη αλήθεια. 4 χρόνια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εφημερίδες. Τα μηνύματά σας έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό. Το αντιλαμβάνομαι. Έτσι, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, η Μαρία Βίτα μου λέει, για να δούμε εδώ πέρα τι λέει η Μαρία Βίτα. Το παρακάτω, μισό λεπτάκι, γιατί κάτι γίνεται. Το παρακάτω είναι για τον Παύλο Πολάκη που αγαπώ και σέβομαι, αλλά και τον Σοκράτη Φάμελο επίσης. Δεν ξέρω αν η γνώμη του κάθε απλού ψηφοφόρου μπορεί να δώσει κάτι σε όσους μας εκπροσωπούν. Το εμείς ήταν και είναι ο κανόνας επιτυχίας για την κοινωνία σε κάθε επίπεδο. Με το εγώ δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτε, δεν υπάρχουν περιθώρια στην όποια απώλεια. Μη μας αφήνετε στο έλεος της συμμορίας που ισοπαίδωσε τις ζωές μας 7 χρόνια τώρα. Την καλημέρα με αγάπη στο κόκκινο και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Σπύρος. Συγγνώμη, ο Σπύρος, ναι. Συγγνώμη, Σπύρο, το απέδωσα στη Μαρία αυτό το μήνυμα, ήταν από το Σπύρο. Νομίζω, Σπύρο, ότι ναι. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις με αυτό. Η Μαρία τώρα, το μήνυμα της Μαρίας. Καλημέρα, οι περισσότεροι στο κόκκινο στηρίζατε Κασελάκη. Πόσα μηνύματα είχαμε στείλει, καταλάβετε κάτι για να αλλάξει κατάσταση? Αναγκαίο είναι να αναδυθεί κάτι νέο με αυτόν που έχει το βάρος για αλλαγή, λέει η Μέρη. Ποιος έχει το βάρος της αλλαγής και ποιοι στηρίζαν Κασελάκη? Εγώ θυμάμαι εδώ ομηρικούς καυγάδες και μάλιστα κάποιοι που, προσέξτε, πρωτοστατούν τώρα στην διάλυση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, έστελαν μηνύματα στον Φάμελο ότι τον σαμποτάρω. Αλλά διάβαζα τα μηνύματα του όλα εδώ. Άδυσος θα μου πεις. Εντάξει, εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα των ακροατών. Εντάξει. Αρκεί, είπαμε, να είναι μέσα στα πλαίσια του δημόσιου, του ευπρεπούς, όπως αρμόζει, τις ευπρέπειες όπως αρμόζει στον δημόσιο λόγο. Λοιπόν, και στους κανόνες γενικότερα, τα βαρύγουμε τώρα. Στους κανόνες του, λοιπόν, πάμε.

Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου 2026, καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και ξεκινάει. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Και βεβαίως πολλές φορές έχουμε τον άχαρο ρόλο να μεταφέρουμε πράγματα και καταστάσεις που δεν μας κάνουν ευτυχείς, μας βυθίζουν ακόμα περισσότερο στον προβληματισμό, στην αμφιβολία και που ουσιαστικά λειτουργούν σαν γομολάστιχα της ελπίδας. Δηλαδή ακόμα και αυτό το αυτονόητο που θα μπορούσε κανείς να πει σήμερα είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο με αυτό το καθεστώς, με το καθεστώς Μητσοτάκη, να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να σου λέει θυμώνω για την ακρίβεια. Σώπαρε μεγάλε. Θυμώνει για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης. Και με ποιο ακριβώς θυμώνει? Αν θυμώνει, είναι στο χέρι του να τη σταματήσει. Από ποιον ζητάει να τη σταματήσει? Θυμώνει με ποιον ακριβώς? Τον εαυτό του. Ελπίζω βεβαίως όταν έλεγε θυμώνει με την ακρίβεια, στα ότοκιου που είχε απέναντί του για να διαβάζει το λόγο του, να μην έβλεπε τη φάτσα του και να θύμωνε με τον εαυτό του. Το έχετε πάρει ήδη, έτσι. 2-10 η βενζίνη και άνω. Όταν στην Κύπρο δεν ξεπερνάει μετά από αυτή την ακρίβεια το 1,5 ευρώ, όταν σε άλλες χώρες με ισοδημία ευρώ, Βουλγαρία, είναι στα ίδια επίπεδα και μας συγκρίνουν ότι είμαστε, λέει, στο μέσο όρο και συγκρίνουν την τιμή της Ελλάδας με βασικό μισθό τα 900 ευρώ με την τιμή στο Λουξεμβούργο ή αλλού που ο μισθός είναι πενταπλάσιος και εξαπλάσιος. Έχουμε τρελαθεί εντελώς. Και θυμώνει. Θυμώνει. Εμείς βεβαίως έχουμε άλλα να λύσουμε. Πώς θα ενωθούμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη? Από μόνο το αυτό, ως ρητορική, είναι προβληματικό. Δηλαδή, δεν αρκεί ένα κόμμα, δεν αρκεί μια προσπάθεια, πρέπει να συσπηρωθούν όλοι για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Έχει την ιτοπάθεια αυτό μέσα του, ως αφήγημα. Ότι μόνοι μας δεν μπορούμε. Ένα κόμμα δεν μπορεί. Βεβαίως δεν μπορεί όταν περιδινίζεται στην εσωστρέφεια. Λογικό είναι. Όταν το ξεκάθαρο είναι πια ετούμενο. Όταν το αυτονόητο είναι πια πραγματικά προς ανάλυση. Δύσκολες. Δεν περίμενα ποτέ ότι φτάνοντας έτσι 40 και πλέον χρόνια μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ότι θα ζούσα τέτοιες στιγμές. Πάντα υπήρχε η ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει, κάτι θα γίνει, κάτι καινούριο έρχεται. Αλλά πώς έρχεται αυτό το καινούριο? Έχει πολλές φορές μεγάλη σημασία πώς έρχεται. Και ξέρετε, στην πολιτική κρίνονται όλοι. Σου δίνει η πολιτική και πρώτη και δεύτερη, ενίοτε και τρίτη ευκαιρία. Δεν μπορείς μετά να ξαναγυρίσεις και να πεις «Α, εγώ έρχομαι αναγεννημένος». Δεν γίνεται. Η ευκαιρία στην πολιτική είναι μία, άντε δύο φορές. Την τρίτη καίγεσαι. Επειδή πολλοί λέτε και διάφορα, εγώ τα αντιπαρέρχομαι. Και αν κάτι τώρα στα γεράματα με ενδιαφέρει, είναι να μην απογοητευτεί κόσμος από την αριστερά με την ευρεία έννοια. Η δική μου αριστερά καταρχήν έχει ένα κώδικα ηθικής. Από τη δική μου αριστερά λείπει το εγώ. Από τη δική μου αριστερά πραγματικά στη δική μου αριστερά δεν χωρούν προσωπικές στρατηγικές. Στη δική μου αριστερά πραγματικά σκέφτομαι πάντα την επόμενη μέρα, τον γείτονά μου, τον συνάδελφό μου, τον συνοδοιπόρο μου. Δεν σκέφτομαι το εγώ. Παράγινε με το εγώ. Και βεβαίως δεν υπάρχουν σωτήρες. Ο λαός σε κάνει σωτήρα. Ο λαός σου δίνει τη δύναμη. Και ο λαός με μια σου την παίρνει και από τα χέρια. Περίμενε ποτέ ο Μητσοτάκης Πανοσχάρη ότι θα είναι σε αυτά τα χάλια τώρα? Αλλά η προσωπικότητα Μητσοτάκη είναι προς επεξεργασία, γιατί σου λέει εντάξει, εγώ θέλω να κυβερνήσω με τους φίλους μου, με την παρέα μου, και από εκεί και πέρα για απειρήμιχτή το. Αυτό φαίνεται. Και εμείς τι κάνουμε? Να ενωθούμε όλοι μαζί για να πολεμήσουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή τον αναγάγουμε εμείς σε έναν τιτάνα της πολιτικής. Εξηγήστε με απλά, πείστε τον κόσμο ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε και δεν κρυβόμαστε πίσω από λέξεις. Και εδώ έχω πραγματικά ένα παράπονο από ορισμένους συντρόφους. Ο Τσίπρας έκανε τις επιλογές του και οφείλω να πω ότι ήταν ξεκάθαρος. Έστω και αν κάνεις κριτική ότι άρχισε να καταλάβει κτλ. Είπε στο ξεκίνημα. Και μάλιστα στη συνέντευξή του στο Χατζη Νικολάου, αργότερα που μιλήσαμε για κόμματα κτλ. Ότι δεν χτίζεις νέο με παλιό. Και ήταν στο ερώτημά του για την, για τον εξώστη, για τους αποκλεισμούς κτλ. Είναι ξεκάθαρος. Ήταν ξεκάθαρος. Εκεί δεν μπορεί κανείς να του προσάψει καμία κατηγορία. Δεν θέλω. Τώρα μερικοί βουλευτές που έσπευσαν αντιλαμβάνονται ότι το εννοούσε όντως. Δεν πρέπει λοιπόν από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι να είναι ξεκάθαροι? Δεν οφείλουν να είναι ξεκάθαροι? Λοιπόν, πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί είναι δύσκολη η μέρα σήμερα, είναι δύσκολη η εβδομάδα. Έχω αντιληφθεί την δυσκολία των ημερών εδώ και καιρό και σας το λέω, και πραγματικά θα ήταν μια λύση αν σκεφτόμουν μόνο το εγώ. Τέλος πάντων, άστο. Πάμε στον συνάδελφο τον Αντώνη Τωρικόπουλο να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Με τι άλλο να ασχοληθείς, έτσι. Εδώ πραγματικά βλέπεις ότι καίγεται ο κόσμος με τη Μέση Ανατολή. Βλέπεις τον Τραμπ τη μία μετά την άλλη, ας μην τη χαρακτηρίσω. Τα καύσιμα να είναι πάνω από, από τα 2-10. Να συνεννοείται με το φίλο του τον Νετανιάχου. Να βλέπουμε ακόμα και στη Eurovision τον Ισραηλινό δάκτυλο. Έλεος πια δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Παραλίγο, γιατί ο κόσμος εδώ έχει απορροφηθεί στο φέρτο, στο τραγούδι που κέρδισε και δεν πήραν είδηση ότι αν τελευταία στιγμή δεν έμπαιναν οι ψηφοφορίες ή αν δεν έμπαιναν οι κριτικές επιτροπές, πρώτο ήταν το Ισραήλ. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι είχε προειδοποιήσει υποτίθεται τη διοργανώτρια επιτροπή ότι παρακολουθεί τα τηλεφωνήματα που θα γίνουν κτλ. Και μάλιστα ένα τραγούδι κατά γενική ομολογία μετριότατο του Ισραήλ.
1: Γενικά νομίζω στην Ελλάδα δεν το πολύ συζητήσαμε αυτό ακριβώς επειδή είναι ευθύνη και των δημοσιογράφων έτσι και των μέσων ενημέρωσης, των κυρίαρχων εννοώ, που δεν τους φάνηκε αρκετά σοβαρή μάλλον η έρευνα των New York Times που έκανε ολόκληρη έρευνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όντως το Ισραήλ όχι μόνο επενδύει πάρα πολλά χρήματα αλλά κινείται και σε πολύ έτσι... σκιώδεις διαδρομές για να μπορέσει να επιτύχει αυτό που θέλει, που είναι στην ουσία κυριαρχία του. Ας μην το παίρνουμε τόσο αψήφιστα, δεν είναι αψήφιστο. Το κάνει για συγκεκριμένους λόγους. Επενδύει στη Eurovision, επενδύει στην παρουσία του στα μεγάλα
0: αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης.
1: Υπάρχει λόγος που το κάνει και είναι ουσιαστικά για να νομοποιεί τον εαυτό του, να νομοποιεί την παρουσία του, να εμφανίζεται ως μια δυτική δύναμη προφανώς. Mm-hmm. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εμφανίστηκε χθες όπως πάντα να δώσει έτσι τα εύσημα για το Ισραήλ και είπε ότι η παρουσία του Ισραήλ στην δεύτερη θέση της Eurovision δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι το δεχόμαστε στην οικογένειά μας, σαν μέλος της οικογένειάς μας, είναι δηλαδή ένα μέρος σκληρό της προπαγάνδας του Ισραήλ.
0: Ναι, αυτή και ο Γεωργιάδης τώρα, που δεν ξέρω αυτά, συζητούσε με τον Μπλεύρη όταν συνεντευξιαζόταν ή όταν κάνανε παρέα με τον Μπαμπά.
1: Αλλάζουν αυτά, βλέπεις πώς αλλάζουν αυτά ανάλογα με τα πράγματα.
0: Ναι. Γενικώς, εντάξει. Αν και είδες τώρα, Αντώνη, ότι εδώ έχουμε τον πόλεμο. Πραγματικά να δούμε τι γίνει, γίνεται. Έχουμε αυτό το... Ακόμα και τα παρατράγουδα ή ακόμα και τα πανηγυράκια τα εκμεταλλεύονται το Ισραήλ. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα συνέδριο όπου υπόθηκαν, είδαμε και αντιπαραθέσεις μεταξύ Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, που αν αυτό γινόταν σε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε επιμέρες, θα απασχολούσε πρωτοσέλιδα. Εδώ.
1: Και θα λέγαμε ότι καταραίει ολόκληρο κόμμα.
0: Ναι. Εδώ αφήστε το τώρα, μην το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, και αυτή είναι, αν θέλεις, μια αποτυχία του προοδευτικού χώρου, να έχει ένα συνέδριο η Νέα Δημοκρατία και εμείς να ομφαλοσκοπούμε. Mm-hmm. Και να δούμε τι μας χωρίζει και όχι τι μας ενώνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε καταρχήν με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Η επίσκεψη στην Κίνα άλλαξε λίγο τα πλάνα του Τραμπ ή συνομίλησε μετά ή εξασφάλισε τα νότα του κατά μία έννοια και τα ξαναβρήκε με το φιλαράκι του Νετανιάχου και ετοιμάζονται κάτι άλλο.
1: Στην αρχή φαινόταν ακριβώς αυτό που λες, ότι η συνάντηση με τους Κινέζους θα μπορούσε λίγο να ηρεμήσει τα πράγματα, ότι η παρουσία των Κινέζων πια γίνεται όλο και πιο ισχυρή, όλο και πιο έντονη και πιο εμφανής στη διαμάχη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που νομίζαμε ότι έγινε τις προηγούμενες μέρες φαίνεται να ανατρέπεται χθες και σήμερα, που υπήρχε μια επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελνό, με τον Νετανιάχου. Και σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν ξανά οι απειλές για ένταση από την πλευρά του Τραμπ. Έχουμε και πριν από λίγη ώρα μάλιστα ένα ρεπορτάζ στην δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ, στην οποία αναφέρεται ότι μετά την επικοινωνία που είχαν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή να ετοιμαστούν ξανά οι δυνάμεις στρατιωτικές για νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Είμαστε σε αυτό το ψυχρό ντους, δηλαδή συνέχεια να αλλάζει συνέχεια η τάση που υπάρχει. Δηλαδή, την πρώτη φορά που συζητούσαμε για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί συμφωνία, σήμερα συζητάμε ξανά για το ενδεχόμενο να χτυπήσουν. Δεν ξέρω αν θα χτυπήσουν όντως στην ουσία, αλλά πάλι βρισκόμαστε σε μια τέτοια στιγμή πιο πολύ κοντά στην ένταση. Νομίζω πως το κλειδί Σε όλα αυτά λέγεται Ορμούζ, δηλαδή εκεί είναι το θέατρο των εξελίξεων αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί αυτό που κάνουν στην ουσία είναι τώρα να ενισχύουν πολύ την παρουσία τους στα στενά του Ορμούζ. Στην ουσία αυτό που λένε είναι ότι πια έχουν τον απόλυτο έλεγχο, έναν έλεγχο που δεν είχαν να το θυμίσουμε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πλέον έχουν τον απόλυτο έλεγχο, ελέγχουν και τα πλοία που μπαίνουν και βγαίνουν, και εδώ έρχεται και όλη η συζήτηση που έχουμε κάνει και μαζί πολλές φορές. Αυτό που λένε τώρα είναι ότι εμείς θα επιτρέπουμε την κίνηση στα στενά του Ορμούς μόνο για τα πλοία που ανήκουν σε χώρες που είναι φιλικές προς εμάς. Και όποια χώρα δεν είναι φιλική προς εμάς και είναι εχθρική, εμείς δεν θα επιτρέπουμε την κίνηση. Τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν μετακινηθεί και έχουν βγει και έχουν μπει στο Ορμούς, δηλαδή έχουν γίνει μετακινήσεις περίπου 30-40 πλοίων κινέζικων συμφερόντων στην πλειοψηφία τους. Αλλά αυτό φαίνεται και το τι σημαίνει το να έχεις μια ανοιχτή διπλωματική πολιτική. Γιατί τώρα θα μπορούσε να είναι και η Ελλάδα, τα ελληνικά πλοία που είναι πολλά εγκλωβισμένα μέσα στα στενά του Ορμούς, να συζητάμε τουλάχιστον, να είναι, όχι να βγαίνανε, τουλάχιστον συζητούσαμε το πώς θα βγουν.
0: Εμείς πότε κηρύσουμε τον πόλεμο στην Ρωσία, πότε στο Ιράν, τέλος πάντων.
1: Είμαστε γαλαντόμοι, ναι, είμαστε γαλαντόμοι στους πολέμους με τις υπερδυνάμεις.
0: Δυστυχώς εδώ άνοιξε μάλιστα, και αυτό είναι για να αξιολογήσουμε και λίγο την κατάσταση. Δεν βλέπουμε το Ιράν να λουφάζει κατά το κοινό λεγόμενο απέναντίας. Άρχισε τώρα, το διάβαζα και δεν πίστευα στα μάτια μου, ότι θα αρχίσει να ζητάει, λέει, και τέλη να πληρώνουν δηλαδή για τα υπόγεια καλώδια. Είτε των μεγάλων εταιριών τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου, δεδομένων, μεταφοράς δεδομένων κλπ. Δηλαδή εδώ πια το πράγμα ξεχυλώνει πολύ.
1: Έτσι. Ναι, και το Ιράν είναι σε μια θέση στην οποία μπορεί να διεκδικήσει τέτοια αιτήματα. Δεν ξέρω αν θα τα πάρει, αλλά τέλος πάντων μπαίνει σε μια συζήτηση τέτοια, στην οποία δεν θέλουν και να εμπλακούν και όλες οι εταιρείες. Και όταν η επόμενη συζήτηση είναι βέβαια για τα διόδια στο Ορμούζ και βέβαια αυτό που λες για τα καλώδια. Δείχνει το Ιράν έτσι ότι δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι μια χώρα από την οποία... μέσα της οποίας περνάνε πάρα πολλοί πόροι για τη Δύση και για την υπόλοιπη περιοχή.
0: Μα γενικώς το έχουμε δει. Αντώνη, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας βεβαίως πέρασε σε δεύτερη μοίρα, γιατί εμείς είχαμε άλλα να διήσουμε τα δικά μας εδώ, τα εσωτερικά, δυστυχώς. Λοιπόν, τι γεύση αφήνει αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Για μένα αφήνει μια γεύση αποδυνάμωσης του Πρωθυπουργού και απονομιμοποίησης. Δηλαδή όλη αυτή η εικόνα του μεγάλου ηγέτη, ο οποίος ήταν αδιαφυσβήτητος στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει πια. Ο Νίκος Δένδιας νομίζω ότι το έκανε ξεκάθαρο σε πάρα πολλές φάσεις της ομιλίας του. Είπε ότι πρέπει να ξαναμπούμε στο DNA της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι για το επιτελικό κράτος, είπε για τους φωνακλάδες, κάπως έτσι το είπε, τα ουρλιαχτά που δεν ταιριάζουν στο μεταρρυθμιστικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και στην ουσία αυτό που είπε στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, στα μέλη, είναι ότι παιδιά μην ανησυχείτε γιατί έρχομαι. Το πότε έρχεται και το αν θα έρθει και το πώς θα έρθει προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.

0: πριν την κεντρική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο, το οποίο είναι αυτό το κλασικό ιστορικό, ιστορική αναδρομή που γίνονται στα κόμματα κτλ., στην οποία υπήρχαν δύο μόνο πρωθυπουργοί. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενδιάμεσα χάος. Δεν υπήρχε Σαμαράς, δεν υπήρξε Κώστας Καραμαλής και δεν υπήρξε καν Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Οπότε υπάρχει έτσι μια, νομίζω, δυσκολία. Ήταν και οι μεγάλες απουσίες βέβαια του Σαμαρά και του Καραμαλή.
1: Βέβαια. Στο χωριό μου λένε ότι όταν ο Θεός ργιστεί, έτσι, όχι οργιστεί, εργιστεί στο Μελίτακα, δηλαδή το μυρμήκι, του δίνει φτερά να πετάξει. Λοιπόν, κοινή διαπίστωση είναι πάντως ότι έδινε την εικόνα με βάση τις επιθέσεις δένδια για φωνακλάδες, δηλαδή έδειχνε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη έβλεπε Γεωργιάδη και με το δικό του τρόπο ο Πιερακάκης. Ουσιαστικά είναι σαν να έβγαινε μια φωτογραφία, και να κλείσουμε με αυτό, ότι ο Μητσοτάκης έχει μείνει με τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Ομόνος.
0: Και η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις μεγάλες κρίσεις της Νέας Δημοκρατίας και τις κρίσεις που έχει δημιουργήσει πια και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις επιλογές του, είτε λεγόταν Τέμπη, είτε λεγόταν ο ΠΚΠ, είτε υποκλοπές φυσικά και παρακολουθήσεις, είτε ακόμα και Λαζαρίδης μετά, ο μόνος που ήταν διαθέσιμος να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά για να τον υποστηρίξει ήταν νομίζω και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Και αυτό είναι ένα γενικότερο κριτήριο για το πώς πολιτεύεται ο Μητσοτάκης. Με τις υγείες μας, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Το κόκκινο.
3: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
4: Δεν ξέρω, η αγάπη.
3: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
5: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια mor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
10: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Εκατόν και πέντε στο κόκκινο.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
12: Τα γνωστά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού ξεκινούν από νωρίς. Η κίνηση και στα δύο ρεύματα ξεκινά από την οδό Λένορμαν και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα και στο κόμπο της μεταμόρφωσης και από Αττική Οδό και από Κηφισού. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και όσον αφορά το κέντρο, μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά, ειδικά στο ύψος των Αβελοκήπων, στην Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασίλισσα Σοφία στο ύψος του Ευαγγελισμού, στην αρχή της Συγκρού και στο Μεταξουργείο Αχιλλέως, οδός Αχιλλέως και στη Μάρνη, στη Πλατεία Βάθης.
1: Μάλιστα. Λαμπρά. Μια κανονική εβδομάδα έρχεται λοιπόν, υπομονή και... Αυτά είναι περαστικά. Τα άλλα δεν είναι. Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
12: καλημέρα.
1: Πάμε εμείς να πάρουμε μια

0: μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Τα μηνύματα εξακολουθούν και έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο και βεβαίως θα κάνουμε και την κουβέντα που έχουν προγραμματίσει.
1: Όταν σωπαίνω

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο. Με τον Σπύρο Παπακώστα πορευόμαστε αυτό το πρωινό. Το στην ρύθμιση των ήχων, τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3214-7. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και μέχρι νεοτέρας. Και οι ακροατές του Κόκκινου μπορούν να κατακλείζουν εδώ τις οθόνες με τα μηνύματά τους πολύ εύκολα μέσω της εφαρμογής Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, έχουμε μερικά μηνύματα πριν να διαβάσουμε, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα. Ο Μητσοτάκης λέει ό,τι θέλει όταν βλέπει τα τεκτενόμενα στην αριστερά, λέει από τη Σπάρτη ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος και ο επόμενος ακροατής, λοιπόν, αρκεί να μας ανοίξει εδώ. Αφού ο Κυριάκος λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, να μην ξαναψηφίσει Μητσοτάκη, λέει ο Γιώργος από την Καβάλα. Έτσι είναι. Πραγματικά, κοιτάζει στον καθρέπτη και βλέπει τον εαυτό του. Ο Αρίστος, καλημέρα και Γιάννη, χθες γύρισα από τη Σουηδία. Η βενζίνη έχει 1,7 το λίτρο, 1,70. Η μισθή πολλαπλάσει από εδώ. Μα αυτό συγκρίνουν σε απόλυτους αριθμούς. Όταν, εάν πάμε σε ποσοστά, είμαστε σαφώς η ακριβότερη χώρα. Ο Σάκης, αυτά βλέπει η νεολαία και άντε μετά να τους πείσεις να ψηφίσουν. Να πω ότι είσαι άδικο. Όχι. Όχι. Η Έλενα, καλή σας μέρα κύριε Στατάκη. Τα όμορφα λόγια που λέτε σήμερα μας πηγαίνουν στο εγώ και το εμείς του Μακρυγιάννη. Παρακαλούμε συνεχίστε μέχρι τις εκλογές, ευγνώμων. Εγώ είμαι ευγνώμων που με ακούτε και με ανέχεστε, γιατί εντάξει, καμιά φορά, παρόα το γεγονός του ότι κατακρίνουμε το εγώ, δεν ξεφεύγουμε κι εμείς καμιά φορά έτσι από αυτή την λογική, δυστυχώς. Ο Νικόλας, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, διαπιστώνω πως η ψήφος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία, γιατί στο τέλος θα έχει την δύναμη διαπραγμάτευσης με το κίνημα του Αλέξη, τη Νέα Αριστερά και άλλους. Και όλα μαζί να φτιάξουμε, και όλοι μαζί να φτιάξουμε την προοδευτική κυβέρνηση με αγάπη Θείος Νίκος. Θείε Νίκο λοιπόν, σου λέει ο Θείος Γιάννης τώρα, ότι αυτή είναι και η λογική ρε παιδιά. Δηλαδή η λογική εξένων πραγμάτων είναι αυτή. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί πραγματικά να πρωταγωνιστήσει, να το πω έτσι όπως το λέει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στην απόφασή της. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος, ακριβώς τη διατύπωση θέλω ρε παιδιά, έτσι. Οφείλει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και επιταχυντής των εξελίξεων. Για να είσαι επιταχυντής εξελίξεων, δεν σημαίνει σκορποχώρη. Πέντε εδώ, πέντε από εκεί και όποιος θέλει και όποιον, σε όποιον ανοίγουμε την πόρτα από την άλλη πλευρά το face control. Γιατί μαθαίνω ότι αρκετοί είχαν μαζευτεί στον προθάλαμο του υποίδρυση κόμματος και στο face control κόπηκαν. Αρκετοί. Δεν μπορείς να μιλάς για ενότητα όταν υπάρχουν αποκλεισμοί. Και θα δείτε στο τέλος, γιατί εγώ τα έχω πει, ότι όταν δεν υπάρχει ρε παιδιά ένα κόμμα οργανωμένο, αλλά υπάρχει αρχή ενός ανδρός, υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή τώρα τα ψηφοδέλτια πώς θα καταρτιστούν. Εγώ σας λέω το εξής πολύ απλό. Περιφέρεια Πάνος Χάρη Λασιθίου, επειδή δεν ξέρω ονόματα και καταστάσεις που θα πρωταγωνιστούν εκεί. Νομός Λασιθίου. Βγάζει δύο έδρες. Και λέει Πάνος Χάρη, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαπραγματευτεί και δεν θα πάει οργανωμένα σε νέο κόμμα, θα πει ή και πάνε μεμονωμένα στελέχη, θα πούνε «Α, εγώ, ναι». Θα του πούνε «Ναι, εσύ Γιώργο, εσύ Μιχάλη, εσύ Νίκο».
και εσύ Γεωργία. Τρεις υποψήφιοι, μάλιστα. Έτσι. Αλλά το ποιος θα είναι υποψήφιος, από πού, ποιον θα εξαρτηθεί? Υπάρχουν όργανα, υπάρχουν διαδικασίες που θα εγγυηθούν κάτι, ή θα μπαίνει η προσωπική πινελιά? Δηλαδή ακόμα και αυτοί που ετοιμάζονται να προσχωρήσουν είναι σίγουροι για το ποιο θα έχουν απέναντι στα ψηφοδέλτια τους? Απλά μαθηματικά, απλά μαθήματα πολιτικής. Έτσι. Λοιπόν, η Ελένη. Προέτρεψε ο Μητσοτάκης τους βουλευτές του να μην τσιρίζουν στα πάνελ. Ποιοι αυτοί που δεν αφήνουν να μιλήσει κανένας, ιδίως Σιριζέος? Ναι, τώρα τους έπιασε ο πόνος. Έτσι, τώρα τους έπιασε ο πόνος. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον καλεσμένο. Α, δεν έχουμε ακόμα τον καλεσμένο μας. Για τα καύσιμα θα μιλήσουμε.

0: Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα ζητήματα των ημερών και πραγματικά είναι να προβληματίζεσαι για το πώς μας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Όταν αντί να ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια, να περιορίζεται να μας κοροϊδέψει λέγοντας ότι θυμώνει. Σόπα! Σόπα ρε μεγάλε! Δηλαδή, εάν το κάνει κάποιος άλλος ή άλλος ήταν υπεύθυνος, να το πει. Έστω και αν δεν το πιστεύει. Αλλά όταν ο ίδιος είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση, και δεν τα λέμε εμείς μόνο οι γραφικοί ή έτσι, τα λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι που ζουν, ανασένουν κάθε μέρα με το καύσιμο. Όπως ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη, καλή εβδομάδα και καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Πραγματικά εμείς πρέπει να θυμώνουμε, γιατί όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει θυμώνω και τα λοιπά για την ακρίβεια, μα αν κάποιος μπορεί κάτι να κάνει, είναι ο ίδιος. Μου έλεγε ακροατής, κύριε Ασμάτογλου, ότι γύρισε από τη Σουηδία 1,7 τα καύσιμα. Όταν στη Σουηδία η μισθή πραγματικά είναι πολλαπλάσια από αυτούς που έχουμε εδώ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Γιατί η Σουηδία δεν στηρίζεται στους έμεσους φόρους, δεν στηρίζεται στον ειδικό φόρο κατανάλωση ο προϋπολογισμός τους. Όταν χτίζεται ο προϋπολογισμός τους δεν λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Γι' αυτό έχουν μικρότερους συντελεστές τόσο του ΦΠΑ όσο και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Γι' αυτό και έχουν χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το θέμα. Βασίζεται στη βιομηχανία που έχουν, στις εξαγωγές που κάνουν και έτσι εκεί πάνω παίρνουν τα έσοδα, έχει τα έσοδα του κράτους και χτίζεται ο προϋπολογισμός. Σε εμάς δυστυχώς βασίζεται σε αυτά, στους ειδικούς φόρους. Και γι' αυτό και δεν έχει πέσει ποτέ και με καμία κυβέρνηση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά και το ΦΠΑ που βρίσκεται τόσο ψηλά, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο που το καύσιμο είναι πολύ ακριβό, επηρεάζει το κόστος ενέργειας, επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά, επηρεάζει την τσέπη του καταναλωτή, το ράφι είναι πολύ βεβαρημένο όσο αφορά στην τιμή των προϊόντων. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει παρέμβαση και αν μη τι άλλο στο ΦΠΑ, στα είδη τουλάχιστον πρόκειται ανάγκης. Τώρα όσο για τα καύσιμα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Και το λέω αυτό γιατί προχτές έκλεισε το Σάββατο στα 109 δολάρια το βαρέλι, σήμερα το πρωί βρίσκεται στα 111,5 με ανωδική πορεία. Άρα αυτή τη βδομάδα θα περιμένουμε και άλλες αυξήσεις. Εκτιμώ ότι αυτή η μέση τιμή η οποία είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και αντιπροσωπεύει την περασμένη βδομάδα πριν από 3-4 μέρες τις τιμές που είχαν τα πρατήρια, είναι στο 2,10 μέση πανελλαδική, που σήμερα αν θα παίρναμε μια μέση πανελλαδική θα ήταν πάνω από το 2,10. Εγώ εκτιμώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα προς το τέλος της εβδομάδας αυτής που διανύουμε θα είναι στο 2,15 η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο θα έχει ξεπεράσει στα μεγάλα αστικά κέντρα το 1,85, που σημαίνει θα βγάλει μια μέση πανελλαδική τιμή τουλάχιστον 1,95 και πάνω από το 2,15 μέση τιμή πανελλαδικά στις βενζίνες.
0: Ήδη σε πρατήρια της Κηφισίας και της Μεσογείων η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 2,13. Δηλαδή, 2,13,5 είναι απαγορευτικές. Η κατανάλωση έχει μειωθεί, κύριε Σματογλου.
1: Η κατανάλωση έχει μειωθεί, δεν το συζητάμε. Και χτες, ας πούμε, Κυριακή, θα πω ότι ήταν και καλοκαιρινή και ήταν πολύ καλή μέρα και τα λοιπά. Δεν βγήκε ο κόσμος ο οποίος θα έβγαινε άλλες φορές. Και ειδικότερα το απόγευμα είδαμε ότι οι κινήσεις είναι περιορισμένες. Η κατανάλωση είναι μειωμένη όσο αφορά σε πωλήσεις. Ο τζίρος είναι υψηλότερος γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή. Τώρα από εκεί και πέρα λόγω τιμής βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερο τζίρος, υπάρχει μεγαλύτερο ΦΠΑ, αλλά σαν ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μειωμένο στα έσοδα του κράτους γιατί είναι μειωμένες οι πωλήσεις μας. Και θα σας πω ότι είναι τουλάχιστον 20% μειωμένες σε σχέση με τις άλλες χρονιές ή αν θέλετε και με προηγούμενους μήνες.
0: Ναι, και εν πάση περιπτώσει όταν το βλέπουμε στον καταναλωτή, το ίδιο μπορεί να πει κανείς έστω και αυθαίρετα γιατί πρέπει να έχει στοιχεία, το ίδιο συμβαίνει και με την παραγωγή, δηλαδή μια εταιρεία που άναβε τους φούρνους ή κατανάλωνε, έχει μειώσει και εκεί την παραγωγή? Έχετε κάποια έστω στοιχεία ενδεικτικά?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι αν υπάρχουν μειώσεις στη ζήτηση, μείωση στη ζήτηση, δηλαδή υπάρχει μείωση στην αγοραστική δύναμη, μάλλον μείωση στις πωλήσεις των εταιριών, γιατί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή είναι μειωμένη, η τσέπη του είναι άδεια. Αν λοιπόν εκεί υπάρχουν μειώσεις, βεβαίως δεν θα παράξει αυτό το οποίο παρήγαγε σε καθημερινή βάση στο παρελθόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάντως αποκλιμάκωση με τα στοιχεία που υπάρχουν δεν βλέπετε σύντομα?
1: Όχι,
0: το αντίθετο,
1: όχι, όχι.
0: Βλέπετε να κλιμακώνεται, έτσι?
1: Όχι, όχι. Και βέβαια δεν μιλάμε για αποκλιμάκωση. Μιλάμε ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι από εδώ και στο εξής δεν πρόκειται να υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς τιμές, γιατί αυτοί από ό,τι βλέπω τη διάθεση έχουν τα κέντρα του εξωτερικού να κρατήσουν σε υψηλή κερδοφορία, σε υψηλή τιμή τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, για να μπορούσουν να έχουν κερδοφορίες. Κοιτάξτε, έχουν πολύ μεγάλες ζημίες, έχουν υπάρχει μειωμένη ζήτηση βασικά, έτσι. Λείπουν 5 εκατομμύρια λίτρα ημερησίου, 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου σε παγκόσμια πώληση
0: πετρελαίου,
1: και δεν υπάρχει λόγω μη ζήτησης. Άρα αυτό λείπει από την τσέπη τους. Άρα πώς θα καλυφθεί με το υψηλότερο της τιμής, με μεγαλύτερη κερδοφορία στα υπόλοιπα λίτρα που πουλάνε?
0: Δηλαδή οι μόνοι που δεν χάνουν είναι αυτοί που ορίζουν το εμπόριο των καυσίμων και όχι ο βενζινάς και ο...
1: Το πρόβλημα, κύριε Στρατάκη, είναι το εξής, ότι έχει περάσει ένα τρίμηνο. Τα αποθέματα, τα δηληστηριακά αυτά που έχουν το κάθε κράτος τελειώνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αγοράσουν με νέα συμβόλαια σε νέες τιμές. Ποιες θα είναι οι νέες τιμές? Των 100 και 110 δολαρίων το βαρέλι, δηλαδή, που σημαίνει ότι αν μη τι άλλο το επόμενο τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο θα έχουμε τις ίδιες υψηλές τιμές που έχουμε και σήμερα.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι πέρα από την τιμή την που μάλλον βρισκόμαστε σε εξέλιξη όσον αφορά την άνοδο, θα τεθεί και ζήτημα επάρκειας? Τι ακούτε?
1: Θέμα επάρκειας δεν υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα.
0: Μάλλον ακούγεται ή διαψεύδεται μεν για δελτίο, για
1: ενδεχόμενο. Αυτό το είπαν οι Ευρωπαίοι. Γιατί τι θέλουν να κάνουν? Το είπανε πριν από 20 μέρες περίπου, ένα
0: ακριβώς,
1: μήνα.
0: Ναι.
1: Και το είπανε πριν από ένα μήνα γιατί? Για να περιορίσουν τη ζήτηση, λόγω να μειωθεί η κατανάλωση, για να περιοριστεί η ζήτηση, και δι' αυτού του τρόπου θα μειωνόταν, αν θέλετε, η διεθνή τιμή του αργού, για να μπορέσουν να κάνουν τα δηληστήρια καινούργια συμβόλαια για το επόμενο τρίμηνο. Για το επόμενο διάστημα που θέλουν να πάρουν καύσιμα, γιατί έχουν εξαντληθεί τα στρατηγικά τα αποθέματα, τα διαθέσανε, για να μπορέσει να υπάρξει ύφεση στη ζήτηση, να μην υπάρχει αύξηση των τιμών. Δυστυχώς όμως αυτό δεν επετέφθη και οι τιμές καλά κρατούν. Άρα λοιπόν θα αναγκαστούν να πάρουν με υψηλές τιμές και δυστυχώς θα έχουμε την υψηλή αυτή τιμή για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Δηλαδή και να σταματήσει ο πόλεμος και να μειωθούν οι τιμές του βαρελιού, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος. Γιατί αν σήμερα αγοράσουν με 100 και 105 και 110 δολάρια το βαρέλι οι χώρες, δεν πρόκειται να... Καταναλογία σε κάθε χώρα, έτσι, ανάλογα με την τιμή που έχει, μιλάω. Δεν θα μπορέσουν λοιπόν να πουλήσουν στο επόμενο διάστημα χαμηλότερη τιμή, γιατί θα χάσουν. Άρα λοιπόν αυτά που κερδίσαν όλο το διάστημα σε καμία περίπτωση θέλουν να τα χάσουν. Γι' αυτό υπήρξε το θέμα δελτίου. Γιατί να σας πω κάτι, αν πράγματι υπήρχε έλλειψη, θα άλλαζε το πλαίσιο της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας και θα κοιτούσαν να πάρουν και κάψιμα από τη Ρωσία για να καλύψουν, αν θέλετε, την έλλειψη που πιθανότατα να υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως έλλειψη.
0: Άρα εσείς προβλέπετε, δηλαδή, κύριε Σμάτογλου, ότι το καλοκαίρι θα μας βρει ή θα...
1: Θερμό.
0: Θερμό, έτσι. Θερμό.
1: Ζεστός. Ναι.
0: Αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μπορεί να έχει και την επίπτωσή του και στον τουρισμό, κατά μία έννοια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τουλάχιστον για τους ντόπιους. Γιατί αυτοί που έρχονται από την Ευρώπη ή από την Αμερική, παιχνιδάκι είναι για αυτούς με τους μισθούς που έχουν.
1: Δεν είναι απόλυτα παιχνιδάκι, γιατί είναι ακριβό το προϊόν σε εμάς εδώ.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τις χώρες τους.
0: Καλά, με την Αμερική δεν το συζητάμε.
1: Και με την Ευρώπη είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και ναι, με την Ευρώπη, κύριε Στρατάκη, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Όταν η Σουηδία έχει 1,70
1: και μισό. Αυτό 10, που είπατε, ναι, τώρα θα κατέβει ο άλλος και θα δει εδώ πέρα 2,10, 2,15 την αμόλυβη βενζίνη. Εντάξει, θα μου πεις πόσοι κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητά τους. Έχουν μόνο όμως τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο για τον τουρισμό.
0: Και όποιος δεν ξέρει, γιατί και εγώ δεν είχα αυτή την εικόνα, αλλά όταν κατέβηκα πέρσι το καλοκαίρι στην Κρήτη και θέλησα να ενοικιάσω αυτοκίνητο, πήγα σε ένα, είχα συνηθίσει αλλιώς, πήγα σε ένα αχανές ουσιαστικά δεύτερο αεροδρόμιο, δίπλα στο αεροδρόμιο, με ενοικιαζόμενα, αχανές, μιλάω για αχανές, δηλαδή έπρεπε να περπατήσω, για χιλιάδες αυτοκίνητα ενοικιαζόμενα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Και δεν βρίσκεις κιόλας.
1: Και δεν βρίσκεις κιόλας. Το σπουδαίο βέβαια είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση σε αυτό, έτσι. Παραδείγματος χάρη, αν θυμόσαστε, είχε ξεκινήσει με προηγούμενες κυβερνήσεις το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Αχ, καλά.
1: Έτσι, αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο, και ειδικότερα για την νησιωτική Ελλάδα, που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εκεί είναι οι υψηλές τιμές. Ας πούμε, τα Κυκλαδονήσια έχουν πάρα πολύ υψηλή τιμή. Πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εκεί είχε, στα 33 νησιά, υπάρχει ακόμα το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο επιστρέφεται, αλλά επιστρέφεται στους μόνιμους κάτοικους των νησιών. Εδώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια οριζόντια μείωση, αν θέλετε, στην Αντλία, για να μπορεί να έχει και ο τουρισμός.
0: Μόνο αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τον καταναλωτή, αλλά έχω την αίσθηση, και τουλάχιστον αυτό σίγοψη θυρίζεται, ότι το επόμενο μέτρο του Μητσοτάκη, του θυμωμένου Μητσοτάκη με την ακρίβεια, θα είναι ακόμα ένα fuel pass και κύριος ήδη.
1: Δεν βοηθάει το fuel pass. Οριζόντια, μόνο οριζόντια θα βοηθήσει, κύριε Στρατάκη, και οριζόντια βοήθησε το πετρέλαιο με τα 20 λεπτά τη μείωση αυτή που δόθηκε στα δηληστήρια. Και γι' αυτό κρατιέται το πετρέλαιο εκεί που το βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα στο 1,80. 1,80 και κάτι, ξέρω εγώ, και γι' αυτό βγάζει μια μέση τιμή στο 1,88, 1,89 πανελλαδικά. Γιατί αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν στο 2,10 και αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε το πετρέλαιο κίνησης ως κόστος ενέργειας και ως κόστος μεταφοράς και ως κόστος των μεταφερομένων προϊόντων και για τα αυτοκίνητα όμως τα ιδιωτικά, τα οποία καίνε πετρέλαιο, θα ήταν επώδυνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστώ πολύ για την
1: εκπομπή. Καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά και μακάρι.
1: Καλημέρα.
0: Μακάρι να είναι καλή. Λοιπόν, τα μηνύματά σας εξακολουθούν και έρχονται με έναν καταιγιστικό ρυθμό. Έχουμε και άλλο Βασίλη στην παρέα. Έχουμε πολλούς Βασιλίδες το πρωί. Μου λέει, σύντροφε, με τη λήξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, λογικά θα περίμενα τα ασκιώδη όργανα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν στα επιμέρους και ο πρόεδρος στον Μητσοτάκη. Έχουμε τους ζουρνάδες και τους οπαδούς τους να τρέχουν να διατυπώσουν πρώτη θέσεις, γιατί η ηγεσία κοιμάται. Σαν ο Θεός να τους αποκάλυψε τι και πώς θα κάνουν αναγόμενοι σε αρχηγούς. Ειδικά με τον Πολάκη που παρουσιάζει προσωπικά και όχι τον τομέα του κόμματος, τις απαλήψεις και θέσεις του κόμματος. Αντί να αφήνει να διαφαίνεται η επιτυχία του τομέα του στην σωστή κατεύθυνσή του, αλλά στην προσωπική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων, και τρέχει σαν ζουρνάς να προλάβει να τις ανακοινώνει και μένει ξύπνιος στις επάλξεις. Η Αλεξάνδρα, εικόνες μας στέλνει εδώ για τη βοήθειά μας. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι έγιναν σκλάβοι. Η Αλεξάνδρα, καλημέρα. Εάν η αριστερά δεν καταφέρει να συσπηρωθεί και χαρούμε την ακροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη για άλλη μια τετραετία, θα είναι συνυπεύθυνη για την καταστροφή της Ελλάδας, λέει η Αλεξάνδρα από την Πάτρα. Ο Χρήστος, καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά απορώ με αρκετούς δημοσιογράφους του Κόκκινου. Τέτοια διαφήμιση για τον Τσίπρα, αναρωτιέμαι πού ανήκει ο σταθμός στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα. Και βέβαια δεν αναφέρομαι σε σένα, φιλικά Χρήστος από τον Πειραιά. Και ο Ηλίας, καλημέρα. Δυστυχώς για σένα και εδώ και στο Facebook συνεχίζεις ένα στήρο αγώνα κατά του κόμματος του Τσίπρα. Ηλία, Έχεις κουράσει πραγματικά. Κάποτε με κάρφωνε στο φάμελο ότι στηρίζω τον Κασελάκη. Τώρα επιτέλους στην ηλικία σου θα έλεγα να σοβαρευτείς λίγο. Άντε μπράβο. Κάτσε να διαβάσω, θα το διαβάσω όλο το μήνυμα γιατί θα πει ότι τον λογοκρίνω. Με την ίδια αιμονή που για μήνες υποστήριζε τον Κασελάκη, εγώ, να άκουσες εδώ ποτέ να κάνω συνέντευξη στον Κασελάκη. Στο κόμμα Τσίπρα είναι αυτοί που έκαναν συνέντευξη στον Κασελάκη. Και που καλημεριζόντουσαν και χαριεντζόντουσαν στα τηλέφωνα. Άμα θες να τα ακούσει, θα τα ακούσει. Εγώ τότε έδινα μάχη για τη ζωή μου. Και είσαι και γιατρός, ανόητε. Ανόητε. Λυπάμαι που μιλάω έτσι σε ένα κροατή, αλλά επειδή είναι γιατρός, οφείλει να είναι πιο προσεκτικός. Δεν ανέφερες ότι στους υποψήφους Τσίπρα, ενώ μέχρι σήμερα για να είσαι υποψήφιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σε προωθεί κάποια φράξια, δεν έχεις ικανότητες, ώστε το εν... Καλά, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Αλλά επειδή έχεις φτάσει πια στα όρια με συνεχείς επιθέσεις εναντίον μου, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη, πραγματικά απορώ με αρκετούς δημοσιογράφους. Α, το διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, Ηλία σε παρακαλώ, θες να στέλνεις μηνύματα, θα τα διαβάζω. Σταμάτα τις προσωπικές επιθέσεις. Έχετε πάρει την καραμέλα Κασελάκης, ποιος τον έφερε τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος τον ανέχτηκε στο ΣΥΡΙΖΑ τον Κασελάκη? Για να τελειώνει αυτή η παραμύθα σας. Ποιος τον έφερε και ποιος τον ανέχτηκε? Άντε πια αυτή η καραμέλα. Εγώ πάντως στο Κασελάκη ούτε συνέντευξη έκανα, ούτε τον στήριξα, ούτε καλημέρα δεν είχα. Το κόμμα με νοιάζει, όπως με νοιάζει και τώρα. Αυτές σου οι ανοησίες συνέχεια. Το βρήκαμε το παραμύθι. Κασελάκης, Κασελάκης. Δεν σας τέλειωσε ακόμα ο Κασελάκης. Έχετε τίποτα άλλο σοβαρό να προσάψετε? Καλημέρα, συγγνώμη για το θυμό μου, αλλά ο συγκεκριμένος είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο διαδίκτυο. Ό,τι ανάρτησε και αν κάνεις, βρίζει από κάτω αυτό. Και, να σου πω και κάτι, συγγνώμη. Ξέρεις πως έπρεπε να σε απαντήσω, Ηλία? Με ένα γαβ, γαβ, γαβ. Ξέρετε τι μου έγραψε προχθές? Έχεις κόψει αλυσίδα. Και μετά κάθεσαι και συζητάς μαζί μου. Αν ήμουν συνεπής, λοιπόν, έπρεπε να σου απαντήσω στο μήνυμά σου. Γαβ, γαβ, γαβ. Έλεος πια. Σοβαρός άνθρωπος.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η Μέση Ανατολή επιστρέφει επικίνδυνα στο χείλος μιας νέας γενικευμένης σύγκρουσης, καθώς ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει, ενώ η ένταση κλιμακώνεται διαρκώς με επιλές και προειδοποιήσεις σε κατέρωθεν. Τα μάτια μας είναι ανοιχτά απέναντι στο Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά πιθανά σενάρια και πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί συμφωνία, αλλά πως τα περιθώρια στενεύουν. Για το Ιράν, το ρολόι μετρά αντίστροφο, έγραψε σε ανάρτησή του, προειδοποιώντας ότι δεν θα απομείνει τίποτα εάν η Τεχεράνη δεν κινηθεί άμεσα. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε με σκληρή γλώσσα. Εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με άνευ προηγουμένου χαοτικά σενάρια. Ακόμη πιο αιχμηρό ήταν το μήνυμα από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αν πληγούν οι Ιρανικές πετρελικές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε μέτρα που θα εμποδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο να αποκτήσουν πρόσβαση στο πετρέλαιο της περιοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027. Την ώρα όμως που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειχνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων, τόνισε ο Νίκος Ζένδιας. Έκανε λόγο για καθεστωτικές αντιλήψεις, περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας. Για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Να αποκατασταθούν οι γέφυρες με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι απουσίαζαν από το συνέδριο, ζήτησαν Άδωνης Γεωργιάδης και Τάκης Θεοδωρικάκος. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για πόλεμο με το βαθύ κράτος, το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκδήλωσε με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων διοργανώνει σήμερα Δευτέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνης, συνοποιεί ο Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Αρχίζουν σήμερα Δευτέρα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, όπως και οι απολυτήριες εξετάσεις για την Τρίτη Λυκείου. Μέχρι το βράδυ στις 8 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για τον κοινωνικό τουρισμό στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. 2 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με ένα εντυπωσιακό drone show πάνω από την Αγιά Σοφιά, ο Παπαρίνα γιόρτασε η ΑΕΚ την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της αμέσως μετά τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας σχηματίστηκαν το έμβλημα της ομάδας, το τρόπαιο και μηνύματα για τους πρωταθλητές του 2026. Ενώ στο γήπεδο στήθηκε μεγάλη φιέστα με μουσική, φωτορυθμικά και χιλιάδες σημαίες σε εξέδρες. Η βραδιά κορυφώθηκε με βίντεο αφιερωμένο στην πορεία της ομάδας πριν ο κόσμος τραγουδήσε τον ύμνο της ΑΕΚ μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανεξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Είναι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας εδώ στην κονσόλα με τα κόκκινα κουμπάκια του. Έχει και κάτι κίτρινο εκεί από ό,τι βλέπω. Και είναι και ο Χάρης Δάλλας στην τηλεφωνική πίσω από το τζάμι. Λοιπόν, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, παρακαλώ. Και το τηλέφωνο στο Viper είναι το 6985-870-059, για να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Καλλιόπη. Λοιπόν, τώρα από τι να ξεκινήσουμε και από πού να και πού να σταματήσουμε, που λένε. Αυτό που πρέπει να ξέρετε σίγουρα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ είναι ότι περίπου σε δύο εβδομάδες από τώρα το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν θα έχει καμία σχέση, με καμία σχέση απολύτως, με αυτό το οποίο ξέραμε μέχρι τώρα. Έτσι, αναμένουμε 21 του μηνός την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Ήδη τα είδατε, τα περιστέρια, το AI, τις συνάξεις στο σπίτι που μαζεύονται υπογραφές. 26 θα έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. 26-27 τώρα γράφεται, 26 δεν έχει σημασία. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Και κάπου ενδιάμεσα, λένε οι πληροφορίες, θα έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, αν δεν πλήρει συγκλονιστικού απρόπτου, αν δεν γίνει κάτι εντός των νεοδημοκρατικών τυχών, ώστε να αποτραπεί η ίδρυση του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα φέρει τεκτονικές πραγματικά αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, όπως το ξέραμε μέχρι τώρα. Και από εκεί και μετά, κύριο Σίδη. Αυτή είναι η μία πτυχή του πράγματος. Τώρα η άλλη πτυχή είναι όλα όσα συμβαίνουν, ξανά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά και ένας δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο ενός κομματικού ραδιοφώνου, όπως είναι το κόκκινο, δεν ξέρει πώς να το σχολιάσει αυτό και τι να πει και αν θα πρέπει να αναφερθεί. Από τη μία, δεν μπορείς να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μην λες τίποτα. Έτσι, αυτό είναι το χρέος του δημοσιογράφου, να αναλύει την κατάσταση και να λέει τις πληροφορίες του στον κόσμο, για να μαθαίνει κι αυτός, να προσπαθεί να λύσει τις όποιες απορίες του. Από την άλλη, τι να πεις και πώς να το πεις. Έτσι. Είναι μία από τις αμήχανες στιγμές, τις οποίες, εντάξει, okay, όσοι εμείς έχουμε πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, έχουμε και την εμπειρία να τις αντιμετωπίζουμε. Όσοι από εμάς, ξέρω εγώ, δεν έχουμε και κάποια χρησιμοθυρία πέραν της διατήρησης της δουλειάς μας και δεν έχουμε και κάποιους στόχους να πάμε εδώ ή να γίνουμε το ένα ή να μπούμε στο ένα κόμμα ή να μπούμε στο άλλο κόμμα, εντάξει, έχουμε μια ελευθερία να μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο ελεύθερα. Η μόνη δέσμευση την οποία έχουμε, μέσα σε εισαγωγικά η δέσμευση, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε, είναι η διατήρηση του μισθού το οποίο παίρνουμε και ζούμε τις οικογένειές μας. Αλλά okay, εκεί υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές του καθενός και ο καθένας ξέρει πού θα βάλει τη δική του κόκκινη γραμμή και πού θα μιλήσει και πού δεν θα μιλήσει. Τέλος πάντων, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένη. Η μία πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα του Παύλου Πολάκη αλλά και του Νίκου Παπά, θέλαν τη διατήρηση του κόμματος, την συνεργασία με ομάδες όπως είναι, με κόμματα και ομάδες όπως είναι του κυρίου Κοτσιά, το Πράτο, να κατέβει στις εκλογές μαζί, όπως θα κατέβαινε και το κόμμα Τσίπρα. Αυτό ήταν μια εξέλιξη που η άλλη πλευρά προφανώς δεν την ήθελε. Φτάσαμε στη διαγραφή γιατί υπήρχε και αυτή η ανακοίνωση, σκληρή ομολογουμένως ανακοίνωση του Παύλου Πολάκη για τον Σοκράτη Φάμελο, τον οποίο τον έθετε πρώτον ευθυνό του και από τις ουσίες τον ανάγκαζε να κάνει μια κίνηση. Μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία. Εκείνος επιλέγει, έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα τον κύριο Πολάκη. Αυτός όμως ο δρόμος οδηγεί στο δρόμο της αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει. Έτσι, όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, προφανώς θα υπάρχει και μια μαζική αποχώρηση κάποιων. Οπότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Και από εκεί και μετά βλέπουμε για τα διαδικαστικά. Αυτά τα δύο είναι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει τώρα η πλευρά Πολάκη, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η πλευρά του κυρίου Παπά, μέσα ενώ στα κομματικά όργανα. Από το ρεπορτάζ δεν βγαίνει από πουθενά ότι έχει πρόθεση για να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και τα κορυφαία όργανα του κόμματος. Τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι θα κάνει και πότε θα το κάνει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τις 26 δηλαδή, επί της ουσίας.
Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είπαμε ότι αυτό που τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, έτσι, αναμένουμε την αντίδραση της πλευράς του κυρίου Πολάκη. Και από εκεί και μετά είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε όλα. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Αλλά, okay, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς οι δημοσιογράφοι. Από εκεί και μετά βάλτε και όλα τα παρελκόμενα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η αναστολή λειτουργίας του κόμματος, έτσι. Ακόμα τι σημαίνει και για το ίδιο το ραδιόφωνο εδώ και για τα μέσα που έχει το κόμμα. Αυτά. Να πάμε και στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Το ακούσατε, έτσι. Ακούσατε το τι έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που τους συνενεί η εξουσία. Εκεί δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αρκεί να είναι στην εξουσία, αρκεί να μπορούν να αυγαταίνουν τα αγαθά τους παντή τρόπο. Αυτό είναι ο πυρήνας της λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών του. Οπότε πήγαν όλοι εκεί, τουλάχιστον όλοι, εκτός από τους δύο πρώην πρόεδρους. Ακούστηκαν κάποιες γκρίνιες, κάποια παράπονα, ανέβηκαν 4-5 σύνεδροι εκεί και είπαν τις όποιες διαφωνίες τους με τις ασκούμενες πολιτικές. Αλλά μέχρι εκεί φτάνει. Από εκεί και μετά χαμόγελα, γελάκια, φωτογραφίες, βόλτες. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Αλλά η ουσία είναι ότι αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα ανάλυσης. Αυτά. Ο Τραμπ, για να ξεφύγουμε λίγο και από το μικρό κόσμο μας εδώ, ξανά άρχισε πάλι τις απειλές. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα και εδώ. Και να βάλω Σπύρο σε ένα ωραίο τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο και πάμε στα ηχητικά μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους με τα μηνύματά σας. Γιώργο, τι με ρωτάς τώρα, δηλαδή, λες ότι το ραδιόφωνο αυτό είναι του ΣΥΡΙΖΑ και προς τι αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα κάθε μέρα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, έτσι, γιατί για τους άλλους συναδρέφους δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι καθαρά δημοσιογραφική, δεοντολογική. Δηλαδή, είναι ένας παράγοντας και μάλιστα από τους κορυφαίους στην πολιτική ζωή του τόπου. Επέλεξε ο ίδιος να ξανακάνει ένα το comeback το δικό του, το rebranding, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί. Οπότε ο δημοσιογράφος δεν θα ασχοληθεί με το ρεπορτάζ. Τι, δηλαδή, επειδή είναι ο δημοσιογράφος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ασχοληθεί με το ρεπορτάζ του Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μετά να σου πω και κάτι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει κατακτημένη τη δημοκρατία. Έχει δώσει αγώνες για τη διοντολογία, τη δημοσιογραφική. Τι θα κάνουμε, αποκλεισμούς θα κάνουμε. Μπορείς να κάνεις σε κανέναν. Και δεν πρέπει να κάνεις σε κανέναν. Υπ' αυτή την έννοια μόνο. Έτσι. Τουλάχιστον για μένα μιλάω, έτσι. Από εκεί και μετά δεν ξέρω. Και δεν μου πέφτει και λόγος. Λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα, γιατί το βαρύναμε από το ξεκίνημα. Νομίζω το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω ποιοι το παρακολούθησαν, τέλος πάντων, και να μην το παρακολούθησες, ενώ αυτή τη Eurovision όλη, θα έπεσες πάνω στο διαδίκτυο ή στις ειδήσεις και τα λοιπά και κάτι θα είδαμε όλοι μας. Λοιπόν, με το δικό μας το τραγούδι αυτό το φέρτο, σας έχω μια πολύ ωραία εκδοχή του τραγουδιού, την αλίευσα στο διαδίκτυο, μπορούμε να την ακούσουμε παρακαλώ.
1: Στο ενοικείο χρωστάω και στη ΔΕΗ χρωστάω. Σ' όποιον μιλάει ελληνικά στη γειτονιά χρωστάω. Όλα έχουν πάει πάνω, το σούπερ μάρκετ πάνω. Σε λίγο τις τιμές δεν θα τις στάνω. Χέστο, χέστο, χέστο. Τι να πληρώσω πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα. Σου είπα πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα, τι να πληρώσω πρώτα, σου είπα πρώτα. Χέστο.
0: Τι λέτε, αυτό θα έπαιρνε την πρωτιά. Εδώ θα την έπαιρνε σίγουρα πάντως. Λοιπόν, πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δύο ηχητικά, το πρώτο και τα δύο πρώτα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε από το μπαούλο του, το επικοινωνιακό του μπαούλο, ελέο Γκίνσμπεργκ, φαντάζομαι, έτσι και υποθέτω, τα σπότ της Χίλαρη Κλίντον. Είχε βάλει το χεράκι του εκεί ο Γκίνσμπεργκ. Λοιπόν, από το 2008, το λεγόμενο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, είναι κάτι το οποίο το είπε πρώτη το 2008 η Χίλαρη Κλίντον να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Για πάμε να το ακούσουμε.
2: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
3: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone?
4: I'm Hillary Clinton and I approve this message.
2: Ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι στα υπέρ του αυτό, δηλαδή, να λέει στον κόσμο ότι θα σηκώσω εγώ το τηλέφωνο που θα χτυπήσει 3 ώρα το πρωί. Νομίζω σε πάρα πολύ κόσμο δεν θα του αρέσει. Μην πω ότι προκαλεί και τρόμο να το σηκώσει εσύ το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Αλλά τέλος πάντων, να σε ευχηθούμε να μην χτυπήσει το τηλέφωνο σε πρώτο στάδιο και μετά προσωπικά σε ευχηθούμε να μην είσαι εσύ αυτός που θα το σηκώσει το τηλέφωνο. Πάμε και στο δεύτερο τώρα. Εμφανίστηκε και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή τη γνωστή του αφέλεια, θράσος, δεν ξέρω, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί. Του να μιλάει σαν να μην είναι αυτός πρωθυπουργός της χώρας, σαν να μην έχει αυτός τα ενία στα χέρια του, σαν να μην είναι αυτός υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στη χώρα ή για μεγάλο ποσοστό αυτών που συμβαίνει στη χώρα ή τέλος πάντων για τον λανθασμένο ενδεχομένως τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτά που συμβαίνουν έξω από τη χώρα αλλά που φτάνουν και μέσα στη χώρα, οι επιπτώσεις του. Και σαν να κάθεται από ένα σημείο, παρατηρεί και απλά σχολιάζει. Για ακούστε τον.
2: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Λυπάται και θυμώνει που βλέπει την ακρίβεια. Και Τι ακριβώς κάνει άλλο, γιατί σε αυτή τη θέση που είναι δεν βρίσκεται για να λυπάται, ούτε να θυμώνει, ούτε να χαίρεται, ούτε να στεναχωριέται. Στη θέση που βρίσκεται είναι για να ενεργεί. Είναι η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Έχει στα χέρια του σχεδόν όλες τις εξουσίες. Δεν τον έχουμε και για να λυπάται και για να θυμώνει. Αφού λυπάσαι και θυμώνει, γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ, για παράδειγμα. Και δεν βρίσκει έναν τρόπο να πατάξει την εσχροκέρδη στην αγορά, που έχουν χτυπήσει κόκκινο τα κέρδη όλων των μεγάλων εισηγμένων. 2,10 έχει φτάσει το και βενζίνη. Άμα τη δείτε. Λοιπόν, ας πάντα. Πάμε ένα τραγούδι, Σπύρο μου, και να βάλουμε και το και μισή του αυτά που βάζουμε, συνεχίσουμε.

0: Μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: .5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ακούσουμε, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Είναι και ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
4: Δύσκολα διεξάγεται η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Δουκίσης Πλακεντίας. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Προβλήματα στον περιφερειακό Καρέα, στη συγκρού στην άνοδο από το ύψος της Χαροκόπου, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στο ύψος του Γυροκομείου, καθώς επίσης και στο Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Και από την Ποσειδόνο η κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Αλίμου τμηματικά μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν. Αυτά, και πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι, να κάνω μια βόλτα στα μηνύματά σας που είναι και αρκετά. Ναι, καλημέρα καταρχάς σε όλους, ακόμα μια φορά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ναι, Μαρία. Είναι άσχημο να ακούγονται από το ραδιόφωνο του κόκκινου, να ακούγονται αιχμές για όλους. Δεν είναι ο ρόλος αυτός του δημοσιογράφου, δεν είναι ο ρόλος να αφήνει αιχμές ούτε για τον κύριο Τσίπρα, ούτε για τον κύριο Φάμελ, ούτε για τον κύριο Πολάκη, ούτε για κανέναν. Δεν πρέπει να ακούγονται φωνές και αιχμές. Ο σεβασμός απέναντι σε όλους, ακόμα και σε απόψεις που δεν σου αρέσουν, είναι νομίζω ή θα πρέπει να είναι ο πυρήνας του κάθε δημοσιογράφου. Από εκεί και μετά όμως δεν σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος θα λοβοτομηθεί, έχει την άποψή του, είναι αδύνατο να μην τη μεταφέρει στις καθημερινές του εκπομπές. Προσπαθεί να μείνει αμέτωχος σε όλο αυτό, αυτό λέει και επιτάσσει η διοντολογία. Αλλά από εκεί και μετά σας είπα ότι παρεμβαίνουν και το προσωπικό του καθενός και η άποψή του και η ιδεολογική του και η κατάστασή του και, και το τι ακριβώς επιδιώκει και το τι θέλει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είπαμε πως ένας δημοσιογράφος για να μπορέσει να κατακτήσει την αμεροληψία εκείνη που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα πράγματα από απόσταση, πρέπει αφενός να μην έχει ο ίδιος προσωπικούς στόχους, έτσι, να μην θέλει για παράδειγμα να μην έχει βλέψεις να μπει στον στενό πυρήνα του ενός στελέχους ή στο στενό πυρήνα του άλλου στελέχους ή στο στενό πυρήνα του όποιου έρχεται και έχει πιθανότητες να πάει καλά και να καταλάβει την εξουσία, οπότε να πάρει και εκείνος τα απαραίτητα οφίτσια. Αυτό είναι το βασικό για τον κάθε δημοσιογράφο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, υπάρχει ένα θέμα εκεί και φαίνεται και στο δημοσιολόγο του. Αν είσαι αποσταθεροποιημένος από όλα αυτά και δεν εντάσσεσαι σε ομάδες, σε κονκλάβια, δεν μπαίνεις πίσω από τις κλειστές πόρτες και δεν συμμετέχεις σε τέτοια πράγματα, τότε λυπάμαι σας το λέω, αλλά στη χώρα που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο αφενός να επιβιώσεις ως δημοσιογράφος, αφετέρου να βιοποριστείς. Αυτές είναι οι εξισώσεις. Όσοι μπόρεσαν να το καταφέρουν αυτό, okay. Μακάρι να ήμασταν περισσότεροι, αυτά είναι τα δικά μας τα θέματα. Από εκεί και μετά ξαναλέω, για να μην με παρεξηγήσει κάποιος, και δημοσιογράφος άνθρωπος είναι. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τις προσωπικές του απόψεις, έτσι, από την προσωπική του θέαση για τα πράγματα, και από εκεί και μετά τα πάντα είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα απόψεις για τη ζωή. Φτάνει τώρα με τα αμπυλοφιλοσοφίες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα ό,τι να είναι του Σαββατοκύριακου. Παρακαλώ.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στα είπαμε. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Καταρχάς, έχουμε και μία είδηση. Επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ότι 26 του μηνός θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα με μία ανάρτηση. Με δύο παιδάκια με φανέλες μπλε, μάλλον της Εθνικής Ελλάδος. Είναι οι φανέλες στο γήπεδο με τον αριθμό 26 και 5. Οπότε, 26 του μηνός θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Και προφανώς εξελίξει από εδώ και στο εξής θα είναι ραγδαίες, το καταλαβαίνετε. Μέσα στο 7ήμερο αυτό μέχρι τότε, αλλά και από εκεί και μετά. Εδώ είμαστε για να τα σχολιάζουμε και να, και να σας ενημερώνουμε. Πάμε στο Λάκη το Λαζόπουλο. Έχει δύο καλές στιγμές, τις οποίες τις κόψαμε και αυτές, να τις ακούσουμε. Σε αυτή την πρώτη που θα ακούσουμε τώρα, προσπαθεί να κωδικοποιήσει το Χεράτα. Το θυμάστε το Χεράτα, έτσι, το οποίο ακούστηκε για τον Οποκεπέ. Το φοβερό σε όλα αυτά είναι ότι αυτά ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, επιβεβαιωμένα πλέον, και δεν κουνιέται φίλο. Δεν απασχολεί κανέναν, ούτε την δικαιοσύνη πρωτίστως, ούτε κανέναν το γεγονός ότι κορυφαία πολιτικά στελέχη, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνομιλούσαν με στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ και αποφασίζανε πώς θα δοθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, κάνοντας λόγο για Χεράτα. Αλλά μην πέφτετε από τα σύννεφα. Θέλω να θυμίσω στους παλιότερους ότι τι είχε ακουστεί στο παρελθόν, το είδανε τη δημοσιότητα ξανά το σχετικό βίντεο, το ηχητικό. Θέλω να θυμίσω στο παρελθόν πόσο ο ιδιοκτήτης τότε, ο μπαμπάς Αλαφούζος, της τότε Καθημερινής, στην μεγάλη κόντρα και διένεξη που είχε με τον μπαμπά Μητσοτάκη, έβγαινε και έλεγε πώς έδινε χρήματα και πόσα χρήματα έδινε στον κύριο Μητσοτάκη. Το θυμάστε? Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Λάκη.
1: Μαθαίναμε την καινούργια λέξη, έννοια, η έννοια Χεράτα. Τι είναι Χεράτα? Πάμε στους άλλους.
2: Και εσείς να λέτε Χεράτα, κατάλαβα. Δηλαδή, ένας υπουργός, ένας βουλευτής δέχεται το Χεράτα να μην έχει περάσει από το σύστημα η πληρωμή ενός ανθρώπου, ακόμα και δεν δικαιούται.
3: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα γίνει η
2: καταστασία. Μα το Χεράτα, Χεράτα, κατάλαβα.
3: Επαναλαμβάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνει μια καταχώρηση.
2: Χεράτη.
3: Στο μεγανογραφικό σύστημα.
2: Τι σημαίνει το Χεράτη? Αυτό που ρώτησε ο εργαστή με
3: το Χεράτη.
1: Δεν θα δουλεύει.
3: Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι σωστό ή όχι.
1: Τι ξέρει? Για πάμε στον κύριο Βορύδη που είναι πιο έξυπνο. Να ρωτήσει.
4: Το Χεράτα, να δούμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο.
1: Το πλαίσιο, το πλαίσιο. Ναι.
4: Έτσι, γιατί αν το Χεράτα σημαίνει ότι εγώ το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί την περιουσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίσφευση.
1: Άστα,
4: έτσι, δεν σημαίνει.
1: Ούτε μα πήγε στο μυαλό ένα.
4: Αν όμω σε σχέση με το αν πήρε κάποιο
1: το άλλο. Αλλά τώρα.
4: Εμεί
1: είμαστε πήγε υποψιασμένοι τον
3: Χεράτα. Η διαδικασία.
1: Και αυτοί οι βουλευτέ όλοι που βγήκαν υπόδικοι 13 τώρα.
5: Οι βουλευτέ μα θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια
1: βεβαίως θα είναι.
5: Και προχωράμε.
1: Θα είναι στη λίστα. Ο κόσμος τι λέει, κύριε Μητσοτάκη? Ο κόσμος.
6: Λάθος. Κοντά στο 72% Δημήτρη.
1: 72% λέει να μην είναι στις λίστες. Γιατί ο Μητσοτάκης όμως γνωρίζει και τις άλλες δικογραφίες που έρχονται. Είναι 50 δικογραφίες. Άρα θα μείνει χωρίς άνθρωπο στις λίστες.
0: Καλό το ερώτημα. Όμως το κυριότερο που μένει είναι ο εθισμός στην παρανομία. Το γεγονός ότι η χρόνια τιμωρησία αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν και προσπαθούν την παρανομία να μας πείσουν ότι είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο, το κάνουν όλοι, σιγά το πρόβλημα κτλ. Πέρα από το ότι προκαλεί εντύπωση σε κάποιους από εμάς, που έχει μικρότερη σημασία αυτό, επί της ουσίας σε επίπεδο κοινωνίας νομιμοποιεί την παρανομία, την κανονικοποιεί. Είναι αυτό που λέμε, έλα μωρέ, στην Ελλάδα ζεις. Το οποίο πίσω από αυτό κρύβεται η νοοτροπία ότι εντάξει, οκ, ας πούμε το σταυρό στο χέρι κανένας δεν πάει μπροστά. Οκ, εντάξει. Επιτρέπουμε στους κυβερνώντες που είναι συνήθως οι νεοδημοκράτες να κάνουν αυτό που κάνουν σε μεγάλη κλίμακα. Να βγατένουν τα αγαθά τους παντή τρόπο. Έτσι, βάζοντας το χέρι βαθιά μέσα στον κρατικό κουρβανάκι και στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί είναι βαθύτατα κρατικοδίαιτη. Και από την άλλη, οκ, κάνουμε και εμείς τη μικροπαρανομία. Κανονικότητα, μαθαίνουμε και εμείς να ζούμε με αυτόν τον τρόπο και να προχωράμε μπροστά, γιατί τίποτα δεν γίνεται στη χώρα αν το κάνεις διαφορετικά. Αν πας με το γράμμα του νόμου, για παράδειγμα. Συνεπώς, αυτό επειδή γίνεται επί σειρά δεκαετιών, καταλαβαίνετε πως φτάσαμε στο σημερινό σημείο και αυτό, κακά τα ψέματα, με μαθηματική ακρίβεια, κάθε λίγο και λιγάκι οδηγεί τη χώρα στην χρεοκοπία. Διότι αυτός δεν είναι ορθός τρόπος. για να γίνονται τα πράγματα, το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο ηχητικό από το Λάκη. Αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Θεωρείτε την υπομονή του Έλληνα δεδομένη με τα λεξικά σας. Παθογένειες, αστοχίες, ιστοξικοί, ιστοϊστεροί. Έχετε κλέψει όλη την Ευρώπη. Με τις τσέπες γεμάτες παριστάνετε τους Λουδουβίκους που τους ενοχλεί ο λαός που είναι ταξικός και τοξικός.
0: Και αυτό είναι το δεύτερο το οποίο παίζει στη χώρα Εργάκη, το οποίο παίζει από την πρώτη στιγμή της χρεοκοπίας της, από το 2009 και μετά. Δηλαδή, οι ίδιοι κάνουν αυτά που κάνουν, οδηγούν τη χώρα στη χρεοκοπία και μετά δείχνουν με το δάχτυλο τον κόσμο που αντιδράει, θεωρώντας ότι αυτό είναι μέρος της τοξικότητας, ότι είσαι τοξικός που αντιδράς. Αυτό είναι το δεύτερο πιο σοβαρό θέμα το οποίο υπάρχει. Διότι μέσα στην αντίδραση προφανώς θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί, δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν το διαφορετικό μεταλλητέ, θα αντιδράσουν με άσχημο τρόπο. Μειοψηφία. Οι περισσότερος όμως κόσμος αντιδρά και σωστά αντιδρά. Αν δεν αντιδράσει τη χρεοκοπία σου, σε ποιον θα αντιδράσει, δηλαδή, σε τι θα αντιδράσει. Αν αντιδράσει το γεγονός ότι βάζουν το χέρι στην τσέπη σου και σε κλέβουν, πού θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει το γεγονός ότι επί 5-6 χρόνια η ακρίβεια είναι ανεξέλεκτη και ο πληθωρισμός είναι μια μισή μονάδα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πού θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει το γεγονός ότι σε φτωχοποίησαν και μέσα σε 20 χρόνια, 15-16 χρόνια, έχει φτάσει να είσαι το πιο φτωχό κράτος της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά την αγοραστική σου δύναμη, πού θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει το γεγονός ότι για να έχει ένα σπίτι, είτε αφορά το στεγαστικό είτε αφορά το ενίκιο, πρέπει να ξοδέψει τον μισθό, στον ένα σου μισθό, πού θα αντιδράσει. Πείτε μου εσείς πού θα αντιδράσεις. Αν δεν αντιδράσεις όλη αυτή τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και στο γεγονός ότι γέμισαν σε κορυφαίες θέσεις εγκάθετοι των κομμάτων, που η μόνη δουλειά που αντιλαμβάνονται είναι την άσκηση του λειτουργήματός τους ως εξυπηρέτηση της εξουσίας που τους τοποθετεί στις θέσεις αυτές, πού θα αντιδράσεις. Αν δεν αντιδράσεις το έσχος των τεμπών, πού θα αντιδράσεις. Αν δεν αντιδράσεις το έσχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πού θα αντιδράσεις. Αν δεν αντιδράσεις το γεγονός ότι κάποιος παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και όλη την ηγεσία του στρατεύματος και δημοσιογράφους και στελέχη και ανθρώπους της αγοράς, πού θα αντιδράσεις, πείτε μου εσείς. Πείτε μου εσείς πού θα αντιδράσεις. Λοιπόν, πάμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τώρα θέλω να ακούσετε προσεκτικά το επόμενο ηχητικό και τελευταίο και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Η επιλογή στο πρόσωπό σας ως πρόεδρο του Eurogroup έχει να κάνει με τις συζήτησεις του ελληνικού λαού. Έχει να κάνει με τις δυσκολίες που περάσαμε, την προσπάθεια που κάνουμε να ανακάμψουμε, που σε ένα βαθμό καταφέραμε με μεγάλες θυσίες. Χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, κλειστές επιχειρήσεις, χαμένες δουλειές, άνθρωποι που καταστράφηκαν. Μεγάλες θυσίες. Για να σταθούμε όρθιοι. Εσείς λοιπόν, αυτές τις θυσίες τις βλέπετε με τον ίδιο τρόπο σήμερα και πριν από μερικά χρόνια? Διότι αυτές τις θυσίες υπήρξε ένα κόμμα που θυσιάστηκε. Όταν αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη. Αυτοί που κάνετε δίπλα σας. Όταν αυτή η παράταξη στάθηκε όρθια για να σταθεί όρθια η χώρα, αυτοί που σήμερα κάνετε δίπλα σας ήταν στους πρωτεργάτες χειροκοπίας. Αυτό λοιπόν, αφήστε τα μαθήματα της συνέπειας, της λογικής και της ευθύνης. Διαβήκατε το Ρουβίκονα, οπότε σήμερα απολογείτε μαζί με αυτούς.
0: Εδώ λοιπόν, σε αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσατε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ξυφουλκεί με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό οικονομικών της χώρας, τον κύριο Πιερακάκη. Ποιος είναι ο πιο θεσμικός? Ποιος έστειλε το λογαριασμό, δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, στους πολίτες? Γιατί αυτοί που θυσιάστηκαν, κύριε Ανδρουλάκη, ήταν οι πολίτες. Η ζωή και η καθημερινότητα των πολιτών, όχι εσείς. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ πώς ακριβώς θυσιάστηκε? Υπονοεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θυσιάστηκε επειδή έχασε το σύνολο της δύναμής του, έφτασε κοντά στο 5%. Αυτό είναι η θυσία. Η θυσία κατά τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι χάσαν οι ίδιοι τα οφίτσια. Χάσαν την εξουσία. Αυτή είναι η θυσία τους. Η θυσία του ελληνικού λαού είναι ότι έχασε τη ζωή του, βέβαια, και την καθημερινότητά του. Και τους μισθούς του και τις συντάξεις του και τη δουλειά του. Έχει σημασία το πώς κατανοεί ο καθένας τη θυσία. Έτσι. Και πάλι ξανά αναφορά στη λεγόμενη τοξικότητα που είπαμε πριν. Έτσι, απέναντι σε αυτούς που ζητούσαν την αυστηρή λογοδοσία των ενόχων της χρεοκοπίας. Καταλάβατε? Γι' αυτό θα σηκώσουν ποτέ κεφάλι στη Χαριλάου Τριχούπη. Γιατί τους στοιχιώνει το παρελθόν της χρεοκοπίας και τη στήριξη της κυβέρνησης Επικραμένου και της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Τάχαμ και δήθεν για τη σωτηρία της χώρας. Λες και η σωτηρία της χώρας περνούσε μέσα από το σπάσιμο της μέσης σε ανεκδίγητους τύπους όπως ο Βίζερ, ο Ντάσεμπλουμ και ο Γερούν Γερά. Λες και η σωτηρία της χώρας περνούσε μέσα από την εξόντωση των πολιτών της. Γι' αυτό επί της ουσίας μας έπεισαν. Γι' αυτό μας έπεισαν. Και ακόμα συνεχίζουν να παίζουν το ίδιο τροπάρι. Τάχαμ η σωτηρία της χώρας και τάχαμ θα ξαναβγεί πάλι μπροστά η σωτηρία της χώρας. Να το ξέρετε. Και τάχαμ η σωτηρία της οικονομίας και το να έχουμε ορθά οικονομικά και να αποπληρώνουμε πρόωρα τα μνημονιακά δάνεια. Ποιοι? Οι Έλληνες πολίτες. Όλο αυτό το λογαριασμό το στέλνουν στους Έλληνες πολίτες. Αποκλειστικά. Και οι ίδιοι εμφανίζονται ότι θυσιάζονται. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας πρέσας. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Ήταν, όπως προείπα, η πρέσα. Κάθε μέρα 8 με 9 εδώ στο κόκκινο 105.5 στο μικρόφωνο του Δημήτρη Χατζηνικόλας. Στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παπακώστας. Πίσω από το τζάμι ο Χάρης Δάλλας. Πάμε στο τραγούδι. Να περνάτε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά. Μείνετε στο κόκκινο. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η Μέση Ανατολή επιστρέφει επικίνδυνα στο χείλος μιας νέας γενικευμένης σύγκρουσης, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνουν ανοιχτό πλέον το δεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει, ενώ η ένταση κλιμακώνεται διαρκώς με απειλές και προειδοποιήσεις εκατέρωθεν. Τα μάτια μας είναι ανοιχτά απέναντι στο Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά πιθανά σενάρια και πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί συμφωνία, αλλά πως τα περιθώρια στενεύουν. Για το Ιράν, το ρολόι μετρά αντίστροφα, έγραψε σε ανάρτησή του, προειδοποιώντας ότι δεν θα απομείνει τίποτα εάν η Τεχεράνη δεν κινηθεί άμεσα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απάντησε με σκληρή γλώσσα. Εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με άνευ προηγουμένου χαοτικά σενάρια. Ακόμη πιο αιχμηρό ήταν το μήνυμα από τον αντιπρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αν πληγούν οι Ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε μέτρα που θα εμποδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο να αποκτήσουν πρόσβαση στο πετρέλαιο της περιοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027. Την ώρα όμως που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειγνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί η ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συνόδριο της Νέας Δημοκρατίας στόχευσε στην προεκλογική συσπήρωση, την ώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα στην καθημερινότητα, τόνισε σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποφαγή απαντήσεων σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Στο σχετικό βίντεο εμφανίζεται η ημερομηνία 26 Πέμπτου σε ποδοσφαιρικές φανέλες, ενώ συνοδεύεται από το μήνυμα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς δήλωσε στον Αντένα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το κόμμα που θα κάνει ο Τσίπρας και διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Με αφορμή την απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς κάλεσε να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος, να δοθούν διευκρινήσεις και να συνεχίσουν όλοι μαζί. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση. Η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα η Δευτέρα η Ενομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνης Συνοπείο Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και ο Γιάννης Μπουλέγκος. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης και της δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές σου εξετάσεις και οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Μέχρι σήμερα το βράδυ στις 8 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για τον κοινωνικό τουρισμό στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με ένα εντυπωσιακό drone show πάνω από την Αγία Σοφιά, ο Παπαρίνα γιόρτασε η ΑΕΚ την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της αμέσως μετά τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας σχηματίστηκαν το έμβλημα της ομάδας, το τρόπαιο και μηνύματα για τους πρωταθλητές του 2026. Ενώ στο γήπεδο στήθηκε μεγάλη φιέστα με μουσική, φωτορυθμικά και χιλιάδες σημαίες στις εξέδρες. Η βραδιά κορυφώθηκε με βίντεο αφιερωμένο στην πορεία της ομάδας πριν ο κόσμος τραγουδήσει τον ύμνο της ΑΕΚ μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.
0: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Αρχίζουμε και βλέπουμε καλοκαίρι. Αρχίζουμε και βλέπουμε καλοκαίρι. Στα πολιτικά δεν είναι ακριβώς καλοκαίρι, αλλά έχει πολύ συννεφιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξεκαθαρίσουμε. Όλα θα φανούν. Διαμορφώνεται έτσι κι αλλιώς ένα εντελώς νέο πολιτικό σκηνικό λίγους μήνες πριν από την κάλπη. Αν είναι 5, 6 ή 10 οι μήνες θα το δούμε. Ανακοινώθηκε και ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα, 26 Μαΐου λοιπόν, εκεί θα μάθουμε και το όνομα. Μαρία Καριστιανού και με δυνάμεις έξω θα παρακαλώ. Αυτό που το πάτε, ποιος θα το περίμενε. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Και όπως έγραψε και η Αυγή της Κυριακής, προβληματίζεται ο Μητσοτάκης από το νέο σκηνικό, αλλά κρατάει το κόμμα του. Αυτός που δεν πιστεύει στα κόμματα, φροντίζει να έχει κόμμα. Ως όχημα για τη νέα περίοδο που έρχεται. Πολύ καιρό τώρα, λέμε ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Και αυτό ακούγεται έτσι κάτι κοινοτυπία έτσι. Αλλά πραγματικά χρειάζεται ψυχραιμία. Και όσοι την χάσουν, θα χάσουν γενικώς. Γιατί η κούρσα δεν είναι κατοστάρι, δεν αφορά την πορεία προς τις κάλπες και το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης. Θα υπάρχουν αποτελέσματα και ωφέλη για όσους θα είναι παρόντες. Και ως την κάλπη και μετά την κάλπη. Όσοι δεν θελήσουν να είναι παρόντες, θα ξεχαστούν πολύ γρήγορα.

Πάμε στα διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας και στους ήχους. Έχω μπερδευτεί τώρα με τα πολλά ονόματα που σκέφτομαι. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Διπλωματικά μονοπάτια λοιπόν. Αυτή η εκπομπή εδώ και καιρό ασχολείται με τα εξωτερικά, όχι γιατί δεν είχαμε και τίποτα άλλο να κάνουμε, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς σημαντικά, αλλά γιατί πιστεύουμε εδώ και αρκετό καιρό τα τελευταία χρόνια ότι αυτά που αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα, ραγδαία, απότομα, απρόσμενα, θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας και τις εσωτερικές εξελίξεις. Όλα όσα αναλύουμε, όλα όσα παρατηρούμε και επισημαίνουμε ήταν και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Μητσοτάκης εχθές, από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου του, έθεσε το ερώτημα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα σε ώρα κρίσης, εγώ ή οι άλλοι αρχηγοί τους οποίους γνωρίζετε. Ξέρετε, μπορεί να ακούγεται επικοινωνιακό τρίκ, το είχε κάνει και η Κλίντον, η Χίλαρη το 16, το είχε θέσει το ερώτημα. Η απάντηση του αμερικανικού λαού τότε ήταν ο Τραμπ. Θα σηκώσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, έθεσε το ίδιο ερώτημα και ο Μητσοτάκης, αλλά εδώ δεν είμαστε ακριβώς Χίλαρη Τραμπ. Είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε άλλη χώρα, σε άλλο μήκος και πλάτος γεωγραφικό. Και ναι, είναι ένα τρίκ επικοινωνιακό, αλλά δεν πρέπει να υποτιμηθεί, διότι με όσα συμβαίνουν γύρω, με δύο πολέμους ανοιχτούς και με όσα προσπαθούν και με μια κρίση, μια ένταση με την Τουρκία, την οποία θα καλλιεργήσουν επικοινωνιακά όσο το δυνατόν περισσότερο, ναι, το ερώτημα θα υπάρχει, θα υφέρπει στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Επομένως, μπορεί να είναι επικοινωνιακό τρίκ, ποντάρει σε αυτό και στην απάντηση που θα δοθεί και θα ξαναποντάρει και θα μας το ξαναπεί και θα μας το ξαναθυμίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάει για τον άξονα Ισραήλ-Κύπρου με backup και Ελλάδας, με backup της Ηνωμένες Πολιτείες, για τον άξονα με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με άλλες χώρες του κόλπου. Και όπως είπαμε, η ένταση με την Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης και τις προηγούμενες εντάσεις της μετέτρεψε μια ευκαιρία και για αυτόν πρωτίστως. Είτε λέγεται COVID, είτε λεγόταν πόλεμο στην Ουκρανία. Και τώρα προσπαθεί το ίδιο να κάνει και με τη Μέση. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί όσοι παρακολουθούν κάπως στοιχειοδό στην εκπομπή. Τα έχουμε ξαναπεί και τα αναλύουμε ακριβώς γι' αυτό. Γιατί βλέπουμε ποια θα είναι η επιχειρηματολογία και πώς θα αξιοποιηθεί και προπαγανδιστικά και προεκλογικά το όλο θέμα και το όλο κλίμα. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι του Σαββάτου έφυγε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω του αποχωρήσεις, πλακώματα, διαπληκτισμούς, το δένδια που έλεγε για τη νέα πλατφόρμα στη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά, και πήγε στο Κώστα Ναβαρίνο σε μια κλειστή συνάντηση με τους Άραβες αλλά και με κεντρικούς τραπεζίτες και Ευρωπαίους ηγέτες. Η συνάντηση οργανώθηκε από το Atlantic Council και από το European Gulf Forum του Ομίλου Κυριακού, και βεβαίως τα θέματα εκεί που συζητήθηκαν ήταν η κατάσταση όπως διαμορφώνεται εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και στον κόλπο, στην περιοχή του κόλπου, την ώρα που τρέχει και συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν. Ήτανε, να ξαναθυμίσουμε, η εκτελεστική διευθύντρια του Δέλτα Νιτάφ, παρακαλώ, η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Ραγκάρντ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι,
ο πρόεδρος της Φιλανδίας ο Στούμπ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Χριστοδουλίδης, αλλά και ο εμίρης του Κατάρ Μοχάμεντ Αλθάνι, ο CEO του Φαντ του Κατάρ ο Σοβαϊντή, υπουργός εξωτερικών του Κουβέιτ, υπουργός εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ήταν και από τον Μπαχρέιν, διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πολλοί κόσμος γενικώς από την περιοχή, και ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άμος Χοκστάιν. Λίγες ώρες αργότερα, και ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος δουλεύει πάντα για τους Σαουδάραβες, και εφόσον οι Σαουδάραβες μπήκανε στον Όμιλο Κυριακού και ελέγχουν, και μέσω του Όμιλου Κυριακού μπήκανε και στην Ιταλία και αγόρασαν και ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ένα project επιχειρηματικό στο οποίο είχε λόγο και η κυρία Μελώνη. Τα λέμε αυτά για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό στην περιοχή, πώς εμπλέκονται οι δυνάμεις, βεβαίως μέσω χρήματος, πάντα ισχύει αυτό, αλλά και πώς διαπλέκονται τα συμφέροντα και ό,τι διαμορφώνεται στην περιοχή. Όλα αυτά είναι καθοριστικά και για τις εσωτερικές εξελίξεις και στην Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη και στη χώρα μας επίσης. Είναι καθοριστικά.

Μου γράφει ο κύριος Μιχάλης ότι το ερώτημα είχε τεθεί στις ενδοκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών πριν την εποχή Τραμπ, όπως το ήταν ο Ομπάμα, και ο Ομπάμα είχε κερδίσει. Αυτό ήταν την παλιά περίοδο. Ο Ομπάμα έμεινε δύο τετραετίες πρόεδρος, βεβαίως. Αλλά το έθεσε και η Κλίντον μετά, που ήταν η αντίπαλος του Τραμπ το 2016, και στις εκλογές που έχασε. Έτσι.

Μιλάει με γρίφους ο Περικλής. Του οσίου συνεσίου, κυρία Σουρμελίδη, λέει σήμερα. Πολύ καλά. Αυτό λέμε και εμείς, του οσίου συνεσίου. Υπήρξε και μία ακόμα εξέλιξη που δείχνει τις διασυνδέσεις για τα ενεργειακά. Ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε ένα άρθρο και μια συνέντευξη, εν πάση περιπτώσει, Παπασταύρου σε ένα ιστότοπο αμερικανικό, ο οποίος δεν είναι μόνο αμερικανικός, είναι τραμπικός 1000%. Και έγραψε για τα νέα ενεργειακά για τα νέα ενεργειακά σχέδια και όλες αυτές τις συνεργασίες με τους Αμερικανούς, το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά. Και ο Τραμπ του έκανε ένα like, το ανέβασε, και ο Τραμπ το επικροτεί, και ο Τραμπ με τον τρόπο του στο Truth Social, στο δικό του ιστότοπο που έχει φτιάξει, στο δικό του, συγγνώμη, μηδιακό μέσο, και το αναδημοσίευσε αυτή την συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart, το οποίο είναι ένας ιστότοπος καθαρά φιλοτραμπικός, αν δεν είναι του στενού κύκλου τους, εν πάση περιπτώσει, και από αυτά που υποτίθεται ότι ανεξάρτητα, αλλά χρηματοδοτούνται από πολύ συγκεκριμένο, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά. Και αυτό ήρθε τη στιγμή που γινόταν και η συζήτηση κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο, η συνάντηση που σας είπαμε το Σάββατο, και είχε μαζευτεί όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε.

0: αυτά πολεμικά, ο Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο, θα συζητήσουμε για το Πεκίνο και τους πολέμους αργότερα και στο δεύτερο μισάωρο, επιστρέφοντας από το Πεκίνο, είπε αυτό που είπε και πριν φύγει για το Πεκίνο, ότι θα δημιουργήσω χάος και ότι η ώρα τελειώνει, και ανεβάζει και κάτι σκιτσάκια και φτιάχνει και διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα συνηθίζουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει να απειλεί το Ιράν. Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται για πολεμικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και πάλι. Έτσι κι αλλιώς συνεχίζει τον πόλεμο με τον εγκληματικό τρόπο που το κάνει και στον Λίβανο, γενικά στο Λίβανο, όχι μόνο στο Νότιο Λίβανο. Βομβαρδίζει συνεχώς την Βηρυτό, χτυπούν υποτίθεται συγκεκριμένα κτίρια, ακόμα και συγκεκριμένα διαμερίσματα. Σκοτώνονται άνθρωποι, σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι. Υποτίθεται ότι κυνηγάει τη Χεζμπολάχ, διαλύει τον Λίβανο. Δεν πρόκειται να γίνει καμία συνεννόηση ούτε για εκεχηρία στο Λίβανο κτλ. Ο Νετανιάχου είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να συνεχίσει όλους τους πολέμους, όσο το δυνατόν περισσότερους, αν είναι δυνατόν να τους επεκτείνει και παραπέρα, πέρα από το Ιράν, το Λίβανο ή τους Χούθη στην Ιεμένη, δεν ξέρω εγώ πού άλλου. Διότι αυτό θεωρεί ότι διασφαλίζει το δικό του πολιτικό μέλλον. Διότι αν σταματήσει αυτό, και αν σταματήσει να είναι και πρωθυπουργός ο ίδιος, θα αντιμετωπίσει διώξεις. Θα τις αντιμετωπίσει αργά ή γρήγορα, όσο ισχυρός και αν αισθάνεται, όσο και αν το Ισραήλ έχει την κάλυψη των Ηνωμένων Πολιτειών, την απόλυτη κάλυψη ή του χρήματος της διασποράς του Ισραήλ. Και για να το χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα, ακόμα και στη Eurovision φάνηκε τι σημαίνει αυτή η δύναμη του χρήματος και πώς θέλουν και τα πολιτιστικά δρόμενα όλων των επιπέδων να τα επηρεάσουν σε μια προσπάθεια να πούν ότι ορίστε, το Ισραήλ είναι μια χώρα αγαπητή, μια χώρα που και οι Ευρωπαίοι την προτιμούν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι επειδή υπάρχει μια ανοιχτή ψηφοφορία εκεί στο θέμα της Eurovision, η διασπορά μπορεί να ψηφίσει, και μάλιστα ψηφίζουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο Ευρωπαίοι πολίτες. Επομένως, το τι έγινε με την ψηφοφορία μέσω κινητών τηλεφώνων και με τους αλγόριθμους, ας μην το συζητήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό φάνηκε, προσπαθούν να δείξουν με κάθε τρόπο ότι είναι ισχυροί και ότι είναι και ανέγκυχτοι. Δεν μπορεί να τους πλησιάσει και να τους αγγίξει κανένας. Πέντε χώρες, να το θυμίσουμε αυτό, πέρα από τις αντιδράσεις κατά του Ισραήλ που φάνηκαν και μέσα στην ίδια το μεγάλο στάδιο, αυτό το χώρο που έγινε ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού, πέντε χώρες είχαν αποχωρήσει και σωστά: Ισπανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, μου διαφεύγει πέμπτη αυτή την ώρα, και δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να λέμε ότι η Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία δεν δικαιούται να μετέχει, την εξαιρούμε, αλλά το Ισραήλ με τα όσα κάνει στη Γάζα, σε βάρος των Παλαιστινίων, στη Δυτική Όχθη, θα είναι εκεί. Και με τα εγκλήματα που γίνονται κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, με όλα αυτά που βλέπω. Δεν τους άκουσε η EBU, δεν ήταν πλειοψηφία αυτές οι πέντε χώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει η αντίδρασή τους θέτουν το θέμα, το θέτουν και το ξαναθέτουν. Υπάρχει και κάτι ακόμα που είναι πιο ελληνικό, και είναι αυτό το παιδί, ο Ακύλας. Ξέρετε, είναι στιγμές που βλέπεις ότι πως ο νέος κόσμος και οι νέοι άνθρωποι έχουν τα δικά τους μηνύματα, το δικό τους τρόπο να τα εκφράσουν. Ήταν ένα σκέτς, δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι που είχε παντομήμα, τραγούδι, χορό, πρόζα, είχε πολλά πράγματα. Αλλά έθεσε ένα ερώτημα. Μέσα από τον πλούτο που βλέπω, τα χρυσάφια, τα όλα αυτά που βλέπουμε γύρω, εγώ που είμαι? Εγώ τι θα πάρω από όλα αυτά? Τι παίρνω? Παίρνω κάτι? Θα μου δώσετε κάτι? Και είχε και μια δραματική απάντηση, ότι για να πάρω κάτι από όλα αυτά, δεν θα τα πάρω επειδή δικαιούμαι, επειδή κάτι συμβαίνει και κάτι γίνεται. Αν κερδίσω το διαγωνισμό, αν κερδίσω το Τζόκερ, αν κερδίσω κάτι, ο καθένας δηλαδή μόνος του, αν κάτι μπορέσει και κερδίσει, αν είναι τυχερός σε κάτι, ή κάπως θα του έρθουν τα πράγματα ευνοϊκά. Αλλιώς τι. Γι' αυτό και ο Ακύλας δεν επελέγει από καμία επιτροπή. Με το που εμφανίστηκε αυτό το σκέτς με αυτό το ερώτημα, αγκαλιάστηκε από νέους ανθρώπους που είναι δραστήριοι στα social media, αυτό είναι ο τρόπος σήμερα και στο ίντερνετ και τα λοιπά, αγκαλιάστηκε γρήγορα, πριν καν γίνει ο διαγωνισμός, ο ελληνικός διαγωνισμός, με το που εμφανίστηκε βγήκαν έξω και άρχισαν να πανηγυρίζουν και είπαν αυτό είναι δικό μας, αυτός είναι δικός μας. Και γιατί είναι το ερώτημα εκατομμυρίων νέων ανθρώπων στην Ευρώπη, να μην σας πω, και σε όλο τον κόσμο αυτή την ώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ μέσα σε όλα αυτά που είμαι, έχω κάποιο μέλλον? Δεν θέλω να πάω σε πιο δραματικά πράγματα, γιατί το ερώτημα ετέθη και με δραματικό τρόπο τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας, έτσι. Από άλλα νέα παιδιά, τα οποία έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό ήταν το ερώτημα του Ακύλα, και βεβαίως όταν το πήραν η Επιτροπή η Ελληνική, έπρεπε να το κατεβάσει, και πάλι καλά που δεν το έκανε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Και όλο αυτό το σκηνικό κατέβασε το μήνυμα. Το έφερε σε κάποια μέτρα του τύπου η Ελλάδα, αυτό, ο πολιτισμός της Ελλάδας, η ελληνική συμμετοχή κτλ. Το μήνυμα δεν ήταν αυτό. Δεν λέμε, Έλληνας είναι. Έλληνας το έθεσε το ερώτημα. Ελληνόπουλο έθεσε το ερώτημα. Και σωστά το έθεσε. Γιατί είναι το ερώτημα εκατοντάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων στη χώρα. Μέσα σε όλα αυτά, εγώ που είμαι, εγώ τι θα πάρω από όλα αυτά και με ποιο τρόπο θα το πάρω, μόνο άμα κερδίσω? Λοιπόν, αυτά, και θα πάμε ξανά, θα επιστρέψουμε στους πολέμους και στους τραμ στο δεύτερο ημίωρο. Πάμε στο διάλειμμά μας τώρα.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.

0: Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Ναι. Και ναι, λέμε εδώ στο κόκκινο πάντα σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης για να δούμε ποια είναι η κίνηση και τι ακριβώς γίνεται σήμερα Δευτέρα. Καλή σας μέρα. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τον κόκκινο μήλο. Ακινητοποιημένη οδηγή στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι και Νέο Ηράκλειο, δύσκολα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, δύσκολα από τη λεωφόρο Καλαμακίου μέχρι και το νέο Φάλιρο η κίνηση, στην περιφερειακή του Καρέα. Όσον αφορά το κέντρο, στο κόκκινο η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά στο ρεύμα προς Αμπελοκήπους, στη Βασιλίση Σοφίας, στη Συγκρού. Ξεκινάει από τον νέο κόσμο το πρόβλημα. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα της Ανδόδου, πιο δύσκολα κοντά στο γυροκομείο. Στη συμβολή με την οδό Κατεχάκη, στη Μεσογείον, μέχρι και το Χολαργό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι Δευτέρα, εντάξει, αρχίζουν τα δύσκολα. Αρχίζουν τα δύσκολα, να δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Ήτανε το ραδιοταξί Παρθενών που μας ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για να προγραμματίζετε τις διαδρομές σας. Πριν πάμε στο τραγουδάκι, να πω κάποιος διαφωνεί με τα όσα είπε με τον Ακύλα. Πάλι μόνο, η τέχνη τα έχει αυτά. Μπορείτε να διαφωνείτε, σεβαστές όλες οι διαφωνίες.

0: Πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Και τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Κύριε Λάβδα, να ξεκινήσουμε από τον απόϊχο της συνάντησης, της σημαντικής συνάντησης στο Πεκίνο. Γνωρίζετε και τα της αμερικανικής πολιτικής πολύ καλά. Η αποτίμηση ποια μπορεί να είναι?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δύο πράγματα πρέπει να υποθούν έτσι.

0: οπτικά, γιατί η συνάντηση μπορεί να αναλυθεί από πολλές οπτικές γωνίες. Θα είναι πολύ σημαντική, πιστεύω. Το πρώτο είναι ότι ο Τραμπ συστηματικά πλέον, παρά τις φούσκες, τις υπερβολές, τα πυροτεχνήματα και όλα αυτά, θέλει να πετύχει μία δέσμευση της Κίνας σε 3-4 ζητήματα, και σε σχέση με αυτή τη δέσμευση θέλει σταδιακά να την πείσει ότι της παραχωρεί ένα χώρο μέσα στον οποίο μπορεί να κινηθεί, όπως ο ίδιος φαντάζεται ότι μπορεί να κινηθεί στο δυτικό ημισφαίριο, για το οποίο διαβάσαμε και στην Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, την καινούργια του 2025. Άρα αυτό είναι το πρώτο, ότι θέλει ένα τρόπο κατανόησης, δεν πρόκειται για συμφωνία, ένα modus operandi ουσιαστικά, το οποίο σημαίνει ότι θέλει την Κίνα να του αφήσει ένα χώρο και ο ίδιος να κάνει πίσω σε ζητήματα τα οποία η Κίνα θεωρεί ότι είναι κόκκινες γραμμές, ή ότι οδηγούν σε κόκκινες γραμμές. Η Ταϊβάν είναι η πιο σημαντική, είναι ο πιο, πώς να το πω, εφεκτικός Αμερικανός πρόεδρος σε σχέση με την πολιτεία της Ταϊβάν εδώ και πολλές δεκαετίες ο Τραμπ. Εφεκτικός απέναντι στις κινέζικες θέσεις, θέλω να πω. Και το κόντραστ εδώ με την περίοδο Biden δεν θα μπορούσε να είναι εντονότερο. Άρα το πρώτο είναι αυτό, ότι φαντάζεται ένα κόσμο στον οποίο η Κίνα δεν παραβιάζει δικές του κόκκινες γραμμές και εκείνος δεν παραβιάζει κόκκινες γραμμές στην Κίνα. Το δεύτερο και πιο πρακτικά, ας το πούμε, σημαντικό, είναι ότι πιέζει την Κίνα να προχωρήσει τελικώς στις συμφωνίες που έχουν αρχικά διακηρυχθεί, όπως είναι η αγορά των Boeing που τον απασχολεί ιδιαιτέρως, όπως είναι η δέσμευση μέχρι στιγμής, όχι όμως, όχι στα χαρτιά αλλά μόνο στα λόγια, της Κίνας να αγοράσει περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι το ευρωποιημένο αέριο. Και αυτό τον ενδιαφέρει για λόγους και πρακτικούς και εσωτερικούς, οικονομικούς, αμερικανικούς, και σε αυτό το πλαίσιο βλέπει και τον πραγματισμό που επιδεικνύει, νομίζω, η Κίνα σε σχέση με τα στενά του Ορμούς. Η Κίνα είναι προφανές ότι πλήττεται από αυτό που γίνεται, γιατί εξαρτά ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς της από ενέργεια που έρχεται από τις χώρες του κόλπου. Και άρα θέλει αυτή η ιστορία να κλείσει κάπως, και ο αντίστοιχο Τραμπ την πιέζει να πιέσει το Ιράν. Όμως μην ξεχνάτε ότι ο Σι είναι ένας δύσκολος παίκτης, είναι πραγματιστής, είναι προσεκτικός, είναι, όπως όλα δείχνουν, σκληρός στο εσωτερικό, έως πολύ σκληρός, αλλά πηγαίνει βήμα-βήμα. Αν κανείς ερωτηθεί, για παράδειγμα, πόσους πολέμους ξεκίνησε η Κίνα τα τελευταία 20 χρόνια, θα δυσκολευτεί να βρει έναν πόλεμο. Το δεν ισχύει το ίδιο στις ΗΠΑ. Αν εξαρτήτω αν καλός ή κακός, αν η αιτιολογία είναι αυτή ή άλλη, δεν μπαίνω σε αυτό αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε, μπαίνουμε και σε αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει ένας πραγματισμός κινέζικος, τον οποίο ο Τραμπ ίσως τον παρεξηγεί λίγο για υποχωρητικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι απέτυχε στο αρχικό του στοίχημα να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα. Τον αντεφραμένο Νίξον, που έλεγαν οι Αμερικανοί αναλυτές πέρσι και πρόπερσι. Και απέτυχε όχι μόνο εξαιτίας δικών του λαθών, αλλά και εξαιτίας της δυναμικής του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και της στάσης της Ευρώπης, που στην πλειοψηφία της έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Άρα, αφού απέτυχε σε αυτό, προσπαθεί τουλάχιστον να διαμορφώσει συνθήκες με την Κίνα που αναβάλουν τη μεγαλύτερη ένταση, θα πω καν σύγκρουση, τη μεγαλύτερη ένταση για το μέλλον. Αλλά ότι η Κίνα εξοπλίζεται με εντυπωσιακό τρόπο, αναφέρομαι στα συμβατικά τώρα πέραν των πυρηνικών, και ότι η Κίνα έχει πλέον μια παρουσία που δείχνει ότι αντιλαμβάνει τον εαυτό της ως την ανερχόμενη μεγάλη δύναμη των επόμενων δεκαετιών, αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του Τραμπ και θέλει να αναβάλει την ένταση. Οπότε είναι αυτά τα δύο βασικά, οι δύο βασικοί πυλώνες, όπως καταλαβαίνω.
1: Να επιμείνω λίγο, άρα πέτυχε κάτι ο Τραμπ φεύγοντας?
0: Κοίταξε, αν αυτό το οποίο ελέγξει, και όχι μόνο την αμερικανική και από την κινέζικη πλευρά, ισχύσει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτή τη στιγμή στα λόγια, αν ισχύσει στην πράξη, δηλαδή αύξηση εισαγωγών ενεργειακών πόρων από τις ΗΠΑ. Έτσι. Αυτό είναι καλό προφανώς για τις ΗΠΑ. Αν η Κίνα αυξήσει, ναι, αν γίνει πραγματοποιηθεί η καταρχήν συμφωνία για τα Boeing, αν για τα αεροπλάνα, αν πράγματι πιεστεί το Ιράν ώστε να φτάσει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, που θα μπορεί ο Τραμπ να πει ότι είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο εκείνη του Ομπάμα. Αν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα δεν μπορεί να παραμείνει επάπειρον, θα διαλυθεί η παγκόσμια οικονομία. Αν όλα αυτά συμβούν, που έχουν ήδη σχολιαστεί από τις δύο πλευρές, έτσι και μάλιστα με επιβραστικό βαθμό, ότι η καταπληκτική συνάντηση κλπ., τότε ναι, θα έχει πετύχει κάτι, δεν υπάρχει εμβολία, βρέχει πρόθεσμα. Και επίσης το γεγονός ότι η Κίνα θα έχει, όπως είπα πριν, διαμορφώσει συνθήκες που έχει τον Αμερικανό πρόεδρο, που σχεδόν λέει στην Ταϊβάν, βρείτε τα, σχεδόν έτσι δεν το λέει ακριβώς, έτσι, βρείτε τα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οπότε αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία για την Κίνα αντίστοιχα. Αλλά τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρει στην πραγματικότητα αυτό. Τον ενδιαφέρει να διαμορφώσει συνθήκες τις οποίες το δυτικό ημισφαίριο, που διαβάσαμε και στην Εθνική Ασφάλεια στην καινούργια πέρσι, θα φαίνεται και το έδειξε με τη Βενεζουέλα, αλλά δεν είναι όλες οι χώρες. Δεν είναι το Μεξικό, Βενεζουέλα βεβαίως. Δεν είναι η Βραζιλία, Βενεζουέλα. Άρα ναι, θα έχει πετύχει κάτι.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο Τραμπ ήταν αυτός που έλεγε ότι πρέπει να οι αμερικάνικες επενδύσεις να επιστρέψουν το αμερικανικό χρήμα, να έρθει στην Αμερική βέβαια, και όλο αυτό βέβαια. Και βάζω και δασμούς και για εμπόδια και θα χαθείτε πίσω κτλ. Ο παγκόσμιος πλούτος και όχι μόνο σε όγκο χρήματος αλλά και σε επιδραστικότητα έχουν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί του έχουν καθοριστικό ρόλο για την παραγωγή και την εξέλιξη της παγκοσμίως. Όλοι αυτοί ήταν με τον Τραμπ στην Κίνα, ζητώντας από την Κίνα συνέχιση της συνεργασίας τους. Αυτό είναι μια αντίφαση, είναι των ημερών της εποχής. Πώς μπορείτε να το...
0: Δεν είναι αντίφαση. Μην ξεχνάτε ότι η Κίνα έχει και η ίδια, όχι απλά πρόσβαση, αλλά και η ίδια έχει ένα σημαντικό κομμάτι των σπανίων γεών του πλανήτη. Είναι χώρα η οποία δεν μπορεί να εξαιρεθεί τη συζήτηση ακόμα και για την πράσινη μετάβαση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει πράσινη μετάβαση αγνώντας την Κίνα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Όχι μόνο γιατί είναι από τους βασικούς ρυπαντές του κόσμου, αλλά γιατί έχει και η ίδια πρόσβαση σε σπάνιες γεές που είναι απαραίτητες. Άρα θέλω να πω ότι η Κίνα παραμένει κομμάτι της όλης συζήτησης. Όμως αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι προσπαθεί με έναν τρόπο εμπειρικό να πετύχει καλές συμφωνίες. Αναφέρθηκα σε αυτή για την Boeing που τον απασχολεί, γιατί αφορά και τη βιομηχανική βάση βεβαίως περιοχών και πολιτιών που έχουν υποστεί από βιομηχάνηση. Απ' την άλλη μεριά όμως η μεγάλη εικόνα είναι μια εικόνα την οποία βλέπουμε ότι ο Τραμπ προσπαθεί συνεχώς να αναθέσει ρόλους σε άλλες χώρες. Το κάνει με το Ισραήλ. Να γράψει από πέρσι ότι ο Τραμπ αντιλαμβάνεται μια πάξη Ισραηλιάνα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου κάποια στιγμή στο μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρούν ότι έχουν εξασφαλίσει τα συμφέροντά τους χωρίς οι ίδιες να έχουν την τεράστια παρουσία που έχουν αυτή τη στιγμή. Τεράστια. Mm-hmm. Και αυτό το αντιλαμβάνεται και για άλλες περιοχές του πλανήτη. Έτσι εξηγεί, νομίζω, κανείς και την έμφαση στο δυτικό ημισφαίριο. Γιατί διαφορετικά θα ήταν μόνο βερμπαλισμός. Και δεν έχω πιστεί ότι είναι βερμπαλισμός. Οπότε έχει μια μακροπρόθεσμη κατεύθυνση, αλλά αυτό που αναφέρεστε είναι η εμπειρική διάσταση της ανάγκης να κλείσουμε συμφωνίες, να γυρίσουμε πίσω, να πούμε η Boeing πήρε αυτό, η άλλη πήρε εκείνο κτλ. Δεν θα το ενέτασα ως αντίφαση στην γενική αντίληψη, γιατί βεβαίως ο Τραμπ, όπως είπατε και εσείς, συζητά, αυτοί είναι οι συνομιλητές του, οι απολύτως μεγάλοι Αμερικανοί, όχι της μεσαίας, αλλά της ανώτατης επιχειρηματικής βαθμίδας, δισεκατομμυριούχοι που συνδιαμορφώνουν mm-hmm. τις εξελίξεις και αυτούς θα τους ήθελε να επηρεάζουν ή δυνατόν και την Κίνα. Αλλά η Κίνα έχει ξεφύγει, για να το πω έτσι. Mm-hmm. Η Κίνα δεν βρίσκεται εκεί πλέον. Η Κίνα θέλει ιδανικά δικά της Windows, θέλει ιδανικά τελείως δικές της δυνατότητες ανάπτυξης και σχέσεων και διαδρόμων ενεργειακών, ώστε να μην χρειάζεται να κάνει αυτό που κάνει τώρα, ώστε να υπόσχεται μεγαλύτερη αύξηση της ενέργειας στις ΗΠΑ. Και ο Τραμπ το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να το επιβραδύνει αυτό με τον τρόπο του. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο ιστοσελίδες σοβαρές, μία εκ των οποίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι γνωστό ότι επεξεργάζεται και ειδήσεις και διαρροές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, έγραψαν, θα το έχετε δει και εσείς και δεν διαψεύτηκε πουθενά, ότι όλα τα δώρα τα κινέζικα καταστράφηκαν πριν την απογείωση των ΗΠΑ. Δηλαδή, χωρίς να το δηλώσουν οι Αμερικανοί, οτιδήποτε έλαβαν, από ηλεκτρονικά μέχρι γραβάτες, γιατί προφανώς φοβούνται ότι υπάρχει την ύφανση, τα πέταξαν, τα άφησαν μία στην Κίνα. Τέτοια η προσοχή, για να μην πω ο φόβος, απέναντι
1: στην Κίνα. Και είχαν αφήσει και όλα τα κινητά τους, τα αεροπλάνα τους.
0: Αυτό βεβαίως, αλλά αυτό είναι, ας το πούμε,
1: δεν τα κατέβασαν καν στην Κίνα.
0: Καν στην Κίνα, ναι, ακριβώς. Αλλά το ότι δεν δέχεσαι ούτε και ένα υφαντό, να το πω έτσι, καταλαβαίνετε τι δείχνει. Το λέω αυτό για τους ακροατές μας, για να γίνει κατανοητό ότι η Κίνα δεν είναι η Κίνα που ήταν κάποτε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι υπολογίσιμη και σε θέματα των νέων τεχνολογιών και αυτή η αντίληψη ότι πάμε σε μια μελλοντική ένταση είναι που οδήγησε για τρίτη φορά τον ΣΥ μέσα σε διάστημα ορισμένων ετών να κάνει αναφορά σε αυτή την πολύ σχηματική έκφραση του Γκρέμ Άλισον για την εντός εισαγωγικών παγίδα.
1: Που τους είπε ότι διαβάζω και εσάς τους Αμερικανούς, σας διαβάζω.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Μπορεί να πάμε και αλλιώς. Ρίσον Παρόδο, κατά την άποψή μου, έχει δίκιο εσύ σε αυτό. Είναι πολύ σχηματική αυτή η αντίληψη του Γκρέμ Άλισον. Είναι πολύ σχηματική αυτή η ανάγνωση του. Αλλά εν πάση περιπτώσει εξηγείται γιατί.
1: Αλλά συμβολίζει πράγματα, α πούμε, γι' αυτό το είπανε.
0: Ναι, βεβαίως. Αν θέλει να πει επίσης ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι γραμμένο έτσι μοιραία και πρέπει να πάμε σε μια σύγκρουση, μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να μοιράσουμε. Και αυτό ακούγεται καλά στον Τραμπ. Και το Τραμπ πράγματι θέλει ένα μοίρασμα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν μπορεί να το πετύχει όμως, γιατί πρώτον η Κίνα έχει ξεφύγει, δεύτερον υπάρχουν άλλα κέντρα στον πλανήτη όπως είναι η Ινδία, όπως ενδεχομένως σταδιακά θα είναι η Ευρώπη, όπως είναι οι χώρες του Ινδοειρηνικού, όπως είναι ο Πακιστάν που είναι πυρηνική δύναμη επίσης, όπως και η Ινδία,
1: Είπατε,
0: θέλουν να μπουν στον διπολισμό.
1: Είπατε τη λέξη Ευρώπη. Η Ευρώπη σε όλα αυτά δεν βρίσκεται σε κανένα τραπέζι.
0: Και το είπα διστακτικά, δεν σας κρύβω.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή προσώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε, δεν γράφουμε εδώ τις δεκαντολές. Προσώρας δεν είναι σε κανένα τραπέζι της μεγάλης διαπραγμάτευσης.
0: Σωστά.
1: Δεν βρίσκεται.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή
0: υπάρχουν Ευρώπη... δύο λόγοι αυτό. Ναι. Δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι αυτός που ο καθένας νομίζω αντιλαμβάνεται, ότι η Ευρώπη δεν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο συνοχής και εκπροσώπησης κοινών γραμμών πλεύσης προς τα έξω, και έχει και ένα πάρα πολύ προβληματικό προσωπικό αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέει η κυρία Κάλλας, τα μισά είναι πεθαριώδη. Από την άλλη μεριά βεβαίως, λόγω των εξελίξεων, αντικειμενικά θα έλεγα ότι πήραν την πρώτη θέση στις εξελίξεις οι παλιές ή πάλι ποτέ, αν θέλετε, μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία εκτός Ένωσης πλέον, και όλο αυτό βραχυκυκλώνει, αλλά θα είναι υπερβολικό να πούμε πως δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς, όταν έχεις μια τόσο κρίσιμη διαδικασία πολεμικών ενεργειών η οποία διαδέχεται μία την άλλη. Και η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη, δεν ξέρω αν θα είναι κάποτε έτοιμη, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή μεγάλη, αλλά σίγουρα δεν είναι έτοιμη. Είναι φυσικό το Παρίσι να αντιδρά ως Παρίσι, το Λονδίνο ως Λονδίνο, ακόμα και το Βερολίνο που είναι ξεδοντιασμένο στρατιωτικά πλήρως, να αντιδρά ως Βερολίνο. Άρα αυτό θα σας έλεγα, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη εντός εισαγωγικών, νομοτελειακά δεν μπορούσε ίσως να γίνει αλλιώς. Εκτός αν είχαμε φτάσει σε μια Ομοσπονδία Ευρωπαϊκή που ήδη είχε τους αρμούς εκείνους που μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και να αντιδράσουν συνολικά. Αφού δεν είμαστε εκεί, θα ήταν περίεργο να περιμένει κανείς παλιές μεγάλες δυνάμεις όπως η Γαλλία, που παραμένει και τώρα, έτσι είναι η Γερμανία, όχι, να μην ενεργοποιηθούν κάπως μέσα από εθνικά αντανακλαστικά και οπτικές γωνίες. Άρα η Ευρώπη είναι σε μια αέναη διαδικασία διαμόρφωσης και οι συνθήκες δεν βοηθάνε, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη προεδρία Τραμπ αντιμετωπίζει την επίλυση διαφορών είναι ένας τρόπος με τον οποίο η υποδιαμόρφωση ακόμα Ευρωπαϊκή Ένωση εξορισμού σχεδόν δεν μπορεί να συνταχθεί και να ακολουθήσει. Της λείπουν τα εργαλεία, της λείπει και το ένστικτο. Επίσης είναι πολύ ατυχές το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική επίλυση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Αντίθετα από ό,τι φαντασιώνονται κάποιοι στην Ευρώπη, όσο διαρκεί το Ρωσο-Ουκρανικό, τόσο δεν θα μπορεί η Ευρώπη να στηθεί στα πόδια της, γιατί αυτά που λέγονται ότι κάνει καλό η Ρωσο-Ουκρανική κρίση, κάνει καλό η δεύτερη περίοδος Τραμπ, είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη παραμύθια για μικρά παιδιά. Καθόλου καλό δεν κάνει στην Ευρώπη, αναδεικνύει τις ρογμές που είναι βαθύτατες, και βλέπετε όταν η γαλλική προεδρία αυτή τη στιγμή λέει, ορθώς κατά την άποψή μου, ότι πρέπει να μιλήσουμε και με τη Ρωσία, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε διπλωματική διαπραγμάτευση, μεσολάβηση, και βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 15 φωνές, θα μπορούσε να είναι και 27, τουλάχιστον 10-15, και λένε άλλα πράγματα, βλέπετε πόσο πίσω είναι. Και αυτό εξηγεί γιατί είναι εκτός τραπεζιού. Και όπως κατά επανάληψη έχουν πει πολλοί και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος, άμα δεν είσαι σε τέτοιες περιόδους, αν δεν είσαι στο τραπέζι, κινδυνεύεις να είσαι στο μενού.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Ελλάδα, έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι τουλάχιστον για έναν από τους δύο? Κάποια διευθέτηση, κάποιο πάγωμα, κάποιο τέλος, κάτι?
0: Νομίζω ότι στην περίπτωση του Ιρανικού ζητήματος και πολέμου, αυτή τη στιγμή και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη διάθεση και έχουν την ανάγκη, θα έλεγα, πέρα από τη διάθεση, να φτάσουν σε κάποια μορφή συνεννόηση. Αλλά εκεί σταματάει η ομοιότητα, διότι το Ιράν έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη διάσωση του ολοκληρωτικού, γιατί ολοκληρωτικό είναι, δεν είναι καν αυταρχικό, το ολοκληρωτικό καθεστώτος, το εσωτερικό, αυτή είναι η προτεραιότητα νούμερο ένα. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία σειρά προτεραιότητες που ανεβοκατεβαίνουν, η πρώτη γίνεται τρίτη, η τρίτη γίνεται δεύτερη, η δεύτερη πάει πρώτη, μετά η πρώτη πάει τέταρτη κτλ. Που είναι το να δοθεί μια καλή εικόνα προς τα μέσα, και έρχονται και σιγά σιγά και ενδιάμεσες εκλογές Νοεμβρίου, ότι πήγαμε καλά, το να απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούς, να φανεί ότι η συμφωνία για το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο του Ομπάμα, όλα αυτά μπερδεύονται μεταξύ του στις ΗΠΑ. Ενώ το Ιράν θέλει ένα πράγμα, να σώσει το καθεστώς του, όσους Ιρανούς και αν θυσιάσει. Οπότε υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικά κατόφλια πόνου που λέμε στις στρατηγικές σπουδές. Το pain threshold του Ιράν είναι τελείως διαφορετικό από το pain threshold των ΗΠΑ, πόσο μάλλον της Ευρώπης, και άρα μπορεί να θυσιάζει κόσμο ακόμα για μήνες. Είναι δύσκολο. Στο Ρώσο-Ουκρανικό τα πράγματα είναι διαφορετικά και οι δύο χώρες έχουν υποστεί κολοσσιαίες απώλειες. Εμένα πραγματικά δεν είναι ρητορικό σχήμα αυτό. Εξακολουθεί να με προβληματίζει και το βλέπω με ερευνητικό ενδιαφέρον αλλά και ανθρώπινη απορία. Το πώς στην Ευρώπη δεν είμαστε μονίμως τρομαγμένοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ από το είδος του παραδοσιακού με εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες πολέμου που διεξάγεται δίπλα μας και θεωρούμε ότι δεν πειράζει, μπορεί να συνεχίσει να διεξάγεται μερικούς μήνες ακόμα ή και χρόνια. Γιατί αυτό που γίνεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την αποτυχία δυστυχώς με μεσύνη όλων των πλευρών, όχι μόνο του κακού Κρεμλίνου. Το Μάρτιο του 22 η προσπάθεια που έγινε άμεσα σχεδόν, έτσι λίγο μετά, το ότι απέτυχε αυτό κάκιστα μεσύνη των πάντων, θα έπρεπε να μας προβληματίζει, διότι έχουμε σιγά σιγά συνηθίσει συνθήκες πολέμου ναπολεόντιου στυλ, που μπορούν να σκοτώνονται κάθε μέρα δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ή πρώτου παγκοσμίου πολέμου, αν θέλετε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διαβρώνει σταδιακά τις αντιστάσεις απέναντι στον ολοκληρωτικό πόλεμο που είχε αναπτύξει πολύ ωραία και πολύ απαραίτητα η Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό διαβρώνεται. Και υπάρχουν και φωνές ανόητες που είτε επίτηδες είτε λόγω απλά ανοησίας λένε ότι ξέρετε έχουμε μπει ήδη στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, το οποίο βεβαίως είναι μια λούμπα, δεν έχει κανένα τρόπο να κανείς το στηρίξει ορθολογικά και με αναλυτικά εργαλεία. Αλλά αυτή η διάβρωση των αντιστάσεων απέναντι στον μαζικό πόλεμο ως λύση, εμένα ειλικρινώς με ανησυχεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Κύριε Λάβδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής, ο Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Γεια μας.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τις και τις επόμενες μέρες να δούμε αυτό το νόμο της Τουρκίας με τον οποίο θέλουν να καταγράψουν και να θεσμοθετήσουν στο εσωτερικό τους δίκαιο βεβαίως όλες τις διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Είναι μια κλιμάκωση σε κάθε περίπτωση που δεν πρέπει να υποτιμηθεί, διότι όπως είδαμε τις παρενοχλήσεις για την εμπότηση, για την πόντιση, συγγνώμη, καλωδίων από την αστεπάλαια στην ΚΟ, δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό. Είχαν προηγηθεί και άλλα δύο παρόμοια περιστατικά με ενόχληση μόνο λεκτική, δηλαδή τουρκικά πλοία τα οποία βρίσκονται στο κέντρο του Αιγαίου πολεμικά και παρενοχλούν με ραδιοφωνικό τρόπο τα πλοία τα οποία ποντίζουν καλώδια, κάνουν τέτοιες εργασίες. Τώρα στην τρίτη περίπτωση βρέθηκε και ένα ελληνικό πολεμικό, όχι τυχαία φανταζόμαστε, στην περιοχή και απάντησε στο τουρκικό πολεμικό. Αλλά αν αυτή η τακτική των Τούρκων συνεχιστεί, αν αυτή συνεχιστεί, τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα, διότι δεν μπορεί να παίρνει άδεια από την Άγκυρα για ενέργειες που θα γίνουν μεταξύ Μυτιλίνης και Λέσβου και Χίου ή Λίμνου και Λέσβου. Έτσι, δεν μπορείς να παίρνεις την άδεια των Τούρκων. Αλλά αυτό ζητούν από τον 25ο Μεσημβρινό, από το κέντρο του Αιγαίου και ανατολικότερα, ότι είναι στη δική τους δικαιοδοσία. Όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο πλαίσιο. Δημιουργεί συνθήκες έντασης. Και όπως έγινε και με το τουρκολιβικό, και βλέπετε ότι μπορεί να είναι παράνομο, παράλογο, ο παραλογισμός φαίνεται και μόνο άμα κοιτάξει κανείς το χάρτη τι έχουν σχεδιάσει, αλλά παρόλα αυτά το επικαλούνται και έβγαλαν πλοία ανοιχτά της Κάσου να εμποδίσουν την πόντιση καλωδίου από την Κάσο, από την Ελλάδα προς την Κύπρο. Επομένως τα πράγματα είναι πάρα πολύ επίφοβα για το πώς θα το χειριστούν οι Τούρκοι, γνωρίζοντας βεβαίως ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το γνωρίζουν πολύ καλά και οι Τούρκοι, ίσως και για δικούς του εσωτερικούς λόγους, αν και αυτό είναι στρατηγική της Τουρκίας, έτσι όλη αυτή η συζήτηση ότι τα πάντα εξηγούνται με την εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας, το ακούμε χρόνια, είναι λάθος. Η Τουρκία έχει ένα στρατήγημα το οποίο το εφαρμόζει και το εκτελεί βήμα-βήμα εδώ και δεκαετίες, αλλά ίσως σε αυτή τη φάση και για δικούς του εσωτερικούς λόγους να εξυπηρετεί και τον Ερντογάν. Επομένως τα πράγματα είναι επίφοβα και θα πρέπει να παρακολουθεί κανείς πράγματι με ψυχραιμία αλλά και πολύ μεγάλη προσοχή τι θα συμβεί στον τομέα αυτό. Λοιπόν, και αυτό συνδυαστικά βεβαίως με τα όσα γίνονται γύρω μας και δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Αυτά για σήμερα, την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τα διπλωματικά μονοπάτια έφταναν στο τέλος τους. Να σας ευχηθούμε καλημέρα από εμάς. Δεν φεύγετε από το κόκκινο βεβαίως. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Ιχλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Στη Μέση Ανατολή το σκηνικό μοιάζει ξανά εκρηκτικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν η Τεχεράνη δεν υποκύψει άμεσα στις αμερικανικές απαιτήσεις. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται με επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, νέους βομβαρδισμούς στο Λίβανο και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου που εντείνουν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απαντά με σκληρή γλώσσα, με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων να προειδοποιεί για άνευ προηγουμένου χαοτικά σενάρια σε περίπτωση νέων επιθέσεων, ενώ ο αντιπρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ξεκαθαρίζει ότι αν πληγούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η χώρα θα προχωρήσει σε κινήσεις που θα επηρεάσουν την παγκόσμια πρόσβαση στο πετρέλαιο. Στη σκιά των παραπάνω, καθώς οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα και αύριο στο Παρίσι για να συζητήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά με τον Brent να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός χθες επανέλαβε το αφήγημα περί εκλογών το 2027, την ώρα που όμως που καλούσε στον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειγνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, πέρα την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στόχευσε στην προεκλογική συσπήρωση, την ώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα στην καθημερινότητα, τόνισε σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Στο σχετικό βίντεο εμφανίζεται η ημερομηνία 26 Πέμπτου σε ποδοσφαιρικές φανέλες, ενώ συνοδεύεται από το μήνυμα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς δήλωσε στον Αντένα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το κόμμα που θα κάνει ο Τσίπρας και διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Με αφορμή την απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με την οποία ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς κάλεσε να συνεδριάσουν τα όργανα, να δοθούν διευκρινήσεις και να συνεχίσουν όλοι μαζί. Απανωτά πολιτικά μέτωπα αναμένεται να αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή, με επίκεντρο ζητήματα όπως οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, όσο και την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η εβδομάδα ξεκινά με συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με την Υπουργό του 13ωρου Νίκου Κεραμέως να καλείται να δώσει απαντήσεις στη Βουλή με φόντο και το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στους εντεργατικούς νόμους, την ελαστικοποίηση των ωραρίων, τα υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και την υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και της δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Κλειστές θα είναι οι σύραγγες των Τεμπών από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι ολικός και στις δύο κατευθύνσεις καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30 το απόγευμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αν και κρατούσε στα χέρια του τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ πέταξε το προβάδισμα των 2 γκολ στη Λεωφόρο και με το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό τερμάτισε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 68 με τον Τσέριν και ισοφάρισε στο 81 με τον Ταμπόρδα. Στο 85 ο Κωνσταντέλιας έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για την νίκη αστοχώντας σε κενή εστία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παρεμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένους σε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάτες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber. Για όσους θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σαββατοκύριακο με πολλή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, εξελίξεις έτσι και στη Νέα Δημοκρατία και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά, νέα κόμματα. Ο Μητσοτάκης λέει εκλογές το 27. Να τα πιάσουμε από την αρχή.
1: Να τα δούμε ένα-ένα. Δεν είναι ήσυχος ο καιρός τώρα, έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι τόσο πυκνά που κάθε μέρα μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις, όποτε φτάσουμε τις εκλογές, θα ζήσουμε πολλές καταστάσεις.
0: Θα είναι έντονα τα πράγματα. Θες να αρχίσουμε από κέντρο αριστερά ή από κέντρο δεξιά? Πάμε από κέντρο αριστερά.
1: Πάμε, ναι, να δώσουμε μία...
0: Λοιπόν, είχαμε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη το Σάββατο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να διαβάσω και να επενθυμίσουμε, μάλλον όχι να διαβάσουμε, να επενθυμίσουμε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Σοκράτη Φάμελε, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χάντη Σοκράτη που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα μετά την επίσπευση και του κόμματος Καριστιανού. Ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς? Με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα, ήταν η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη και απάντησε σε αυτή την ανάρτηση ο Σοκράτης Πάμελος με διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα και εξηγώντας την απόφασή του έδωσε την εξής ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το ισχυρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας την εβδομάδα που εγώ και η συντροφή μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πραγματοποίησαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αυτόδη πυρετό. Συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή. Συναντηθήκαμε με την ΠΟΕΟΤΑ, στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα, με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία πήγε για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι η κοινωνική απέτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αυτή ήταν η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου. Έτσι εξηγεί την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την διαγραφή. Και έχουμε τώρα.
1: Υπήρξαν μετά κινήσεις για να τα δώσουμε όλα και η αντίδραση του κύριου Πολάκη, ο οποίος είπε ότι θα δώσουμε την απάντηση στα όργανα του κόμματος. Υπήρξε δεύτερη ανακοίνωση διαρροή, δεν ξέρω τι ακριβώς, ότι εφόσον ο κύριος Πολάκης δεν εξελέγει σε κανένα όργανο διότι ήταν βουλευτής, ναι, ναι, και αριστείνδυν πήρε τις θέσεις, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Υπάρχει αυτή η ερμηνεία.
1: Ναι, από το κόμμα. Και βεβαίως μένει εκεί σε σχέση με όλο αυτό. Ναι. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα, να πούμε, και τις τελευταίες στιγμής ειδήσεις, υπάρχουν ας πούμε αιτήματα. Όπως για παράδειγμα σήμερα βγήκε ο Νίκος Παπάς
0: στον
1: Αντένα και είπε ότι πρέπει να συγκληθούν άμεσα τα όργανα του κόμματος για να δούνε τι κάνουμε και να,
0: και να δοθούν διευκρινήσεις, είπε, διευκρινήσεις, και να συνεχίσουμε όλοι μαζί.
1: Υπάρχει δηλαδή όλη αυτή η κινητικότητα. Τώρα κοίταξε, εγώ χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, παίρνω, κρατάω Γιώργο μου κάποια δεδομένα. Και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν και λάθος χειρισμοί. Οι δηλώσεις στους τελέχους, αυτά που ξεκίνησε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει η όλη ιστορία, είναι από τις δηλώσεις του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησε για αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Είπε για την ακρίβεια ότι πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο πρωτοδικείο να αναστείλει τη δραστηριότητά του, και όσον αφορά τα περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία είναι το κόκκινο, η Κουμουνδούρου, το ακίνητο της Κουμουνδούρου, τα γραφεία του κόμματος και
0: η Αυγή
1: και οι επιδοτήσεις κρατικές, να παραδοθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Το οποίο σημειωτών μάλλον θα ανακοινώσει την ίδρυση 26.
1: Ναι, εντάξει, θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Κατά τη γνώμη μου, τα αντανακλαστικά του κόμματος δεν λειτουργήσαν. Όταν έχεις συγκεκριμένες αποφάσεις, έπρεπε εκείνη τη στιγμή το κόμμα, κατά τη γνώμη μου, να βγει με μία ανακοίνωση και να μαζέψει τον κύριο Χατζησοκράτη για τα λεγόμενά του. Δεν το έκανε. Αυτό, γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό δημιούργησε και μία σύγχυση σε στελέχη του κόμματος, τα οποία έβγαιναν εκείνες τις ώρες στα τηλεοπτικά πάνελ και όπως ήταν λογικό, δεν υπήρχε γραμμή, να το πω έτσι, για να απαντήσουν στις λογικές ερωτήσεις που γινόντανε από τους δημοσιογράφους. Τι σημαίνει, ας πούμε, θα αναστείλεται, θα εξαφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και υπήρχε μία αμηχανία και μία αφωνία στελεχών για να αντιμετωπιστεί. Αυτό, εγώ δεν θα πιάσω το ύφος του Παύλου Πολάκιου, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το γνωρίζουν άπαντες στο ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβερνητική του θητεία και από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν που ενδεχομένως να ενόχλησε και τον Παύλο Πολάκη γύρω από αυτή τη διαδικασία, ότι δεν έχει ξεκάθαρο τοπίο για να μπορέσει και ο ίδιος να λυθεί, και ζητούσε αυτό που ζητούσε με τον τρόπο που το ζητούσε. Δεν θέλω τώρα να μπω περισσότερο σε αυτό, γιατί επειδή έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία και φοβάμαι ότι έχει όχι καλή συνέχεια για όλη την εξέλιξη των γεγονότων, να το πω έτσι, εγώ θέλω να μείνω σε κάποια πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς έχουν τοποθετηθεί στη δημόσια σφαίρα και τα οποία καλό είναι οι ευχές και η ενότητα της αριστεράς, αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα και δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Δηλαδή, οι θέσεις του κυρίου Τσίπρα είναι σαφείς. Από την ώρα που αποφάσισε να φύγει από το κόμμα, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάτι
0: και να παραδώσει και την έδρα.
1: Και να παραδώσει ότι δεν θέλει κάτι άλλο από αυτό το κόμμα. Το χαρακτήρισε ότι έχει κλείσει τον κύκλο του και όλα αυτά τα πράγματα. Γενικώς όμως μίλησε καθαρά, δεν έκρυψε κάτι ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι εγώ δεν θέλω ανθρώπους από το κόμμα, και αν πάρω όποιοι θέλετε ελάτε, συστρατευτείτε, αλλά χωρίς οφίτσια, χωρίς καρέκλες, χωρίς τίποτα. Δεν είναι ότι κάτι δεν έχει πει.
0: Χωρίς πρώτη θέση, όπως είχε πει.
1: Βεβαίως. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε τι θέλει. Είτε το ανακοινώσει, όπως σωστά είπε, την
0: 26, αυτό είτε το πάει,
1: ναι, είτε το πάει λίγο μετά, δεν ξέρω τι, μάλλον 26, αφού το λέει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή η στρατηγική του κυρίου Τσίπρα είναι ότι θέλει να δώσει απάντηση για λογαριασμό του στην ίδια την κατάσταση της ιστορίας, όπως τον τοποθέτησε και όπως τον χαρακτήρισε. Ο ίδιος έχει μια στρατηγική. Το θέμα είναι ότι πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα να ξεκαθαρίσει και αυτό τη στρατηγική του και την, αν θέλουμε να ξέρουμε και ποια είναι η επόμενη μέρα του. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία είπε, συγγνώμη δηλαδή, αυτά που είπε ο κύριος Χατζησοκράτης είναι ανιστόρητα πράγματα. Δεν ξέρω με τι λογική τα είπε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική να λέμε δεν ζήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, για να το πιάσουμε με τον κοινό νου, τι λέγαμε ως ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα τότε. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω τη χώρα με την απλή αναλογική, να πάρω μία ψήφο να βγω πρώτος για να κυβερνήσω και μετά θα τα βρούμε. Την ίδια ώρα όμως οι άλλοι που υποτίθεται ότι ήταν στο χώρο, τι του λέγανε? Του λέγανε δεν μας ενδιαφέρει κύριε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί, δεν πρόκειται να σε στηρίξουμε, είτε βγεις με μία ψήφο είτε με τίποτα. Δεν τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Άρα δεν είναι τι λες εσύ και τι επιθυμείς εσύ. Πρέπει να δούμε και τι επιθυμεί η κοινωνία τελικά σε κάποια
0: τότε
1: πράγματα.
0: Με την απλή αναλογική, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Τσίπρας τους είχε πει να γίνουν υπουργοί, έτσι. Να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και το πάσο και το όχι.
1: Ναι, μα δεν είναι όλα του τα ζήτησε. Όλα τους τα είπε. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει γενικά η θολούρα στην πολιτική, όπου και να την πιάσει, δεν κάνει καλό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο πολίτης τι είσαι, ποιος είναι, τι, που θέλει να το πάει, τι στόχους έχει και τι επιδιώκει. Αυτό είναι σαν γενική αρχή. Δεν μπορεί δηλαδή να μην τα βλέπουμε όλα αυτά. Αν δεν λυθούν πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσουν. Δεν έχει σημασία τι θέλω εγώ και τι θέλεις εσύ, Γιώργο μου. Αυτό το πράγμα δεν είναι τι επιθυμία, και αν μας είναι συμπαθής ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Πολάκης ή ο κύριος Τσίπρας ή δεν μας είναι συμπαθής, υπάρχει ένας κόσμος από κάτω που ακούει και θέλει να ξέρει που κινείσαι. Αυτό είναι η γνώμη μου, και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή εντάξει, είναι γενική αρχή, όλοι θέλουμε τη συστράτευση των δυνάμεων της αριστεράς για να αντιμετωπιστεί ο Μητσοτάκης. Αλλά η συστράτευση πώς επιτυγχάνεται? Είναι ένα ζητούμενο. Το συζητάς αυτή τη στιγμή? Δηλαδή για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πάει από διάσπαση σε διάσπαση, δεν μπορεί να βρει το βηματισμό.
0: Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η νέα αριστερά, η οποία εξέφραζε την καθαρότητα της αριστεράς, ένα μικρό πια κόμμα διασπάται κάθε μέρα και πάμε σε διασπάσεις και ξανά διασπάσεις, ότι τέλος πάντων ένα Πασόκ το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι με το όπλο παραπόδας και περιμένουν το αποτέλεσμα της επόμενης μέρας για να δούνε τι θα κάνουν με τον κύριο Ανδρουλάκη και λοιπά, και εμείς μιλάμε γενικώς και αορίστως για τη συστράτευση. Πάρτι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με όλα αυτά. Ένας τελειωμένος πολιτικός και πρωθυπουργός και απαξιωμένος στη συνείδηση της κοινωνίας, θα καταφέρει με το τίποτα και με τα λίγα ποσοστά να ξαναείνει κυρίαρχος στο πολιτικό παιχνίδι, και αυτό δεν οφείλεται στην ικανότητά του, για να είμαστε καθαροί, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν ή δεν λένε στον κόσμο τι ακριβώς θα κάνουν και να το εννοήσουν. Εγώ αυτό έχω να πω. Με αγωνία για το χώρο της αριστεράς, ας πούμε, που το λέω, τον υπηρετώ από 16 χρονών, ας πούμε, είμαι στο χώρο αυτό. Και ως νεολαίος και ως αργότερα. Αγωνία έχω.
0: Λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, πρέπει να ξεχιονίσει. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις πάντως καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Σωτήρη, φτάσαμε και 28. Οπότε πάμε σε...
1: Μακρηγόρησα, ίσως εγώ φταίω.
0: Γιατί φταίς?
1: Γιατί με έπιασε ο μονόλογος.
0: Με χαρά, ουσιαστικός όμως.
1: Δεν ξέρω πόσο ουσιαστικός, αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Ουσιαστικός και νομίζω οι αγωνίες, όλο αυτό που
1: εξέφρασες,
0: νομίζω ότι και ο κόσμος και οι ακροάτρες και οι ακροατές και στελέχοι έχουν αυτή την αγωνία, τι γίνεται. Και είπα και νωρίτερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της προηγούμενης ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: προοδευτικών δυνάμεων τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκίνητου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις. Με εγγύηση καλύτερης τιμής.

0: Σωτήριο δεν είναι όμως μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το τι γίνεται εκεί, το τι πρόκειται να γίνει. Είχαμε και το συνέδριο, τρίμερο συνέδριο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, ναι, να πιάσουμε λίγο και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί πέρα έχει πέσει η ταραχή και πώς το λένε. Έλεγε ο ποιητής, ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Ελίτης το έλεγε, έτσι. Αυτό έχει πέσει τώρα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Με το που, αν δεις έτσι, εμείς που παρακολουθούμε από επαγγελματική αλωτρίωση, τι να πω τώρα, παρακολουθούμε και τις συνεντεύξεις και τις τοποθετήσεις σε όλα τα κανάλια και στα παρακάναλα, βραδινά, αυτό, τέλος πάντων. Βλέπεις ότι τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για άλλα πράγματα τους Πασόκους και πού το πάνε, πού το φέρνουν εκεί πέρα, ας πούμε. Ότι αυτό εμείς είμαστε Και βεβαίως όλα αυτά τα
0: εναλλακτική πρόταση.
1: Ναι, εναλλακτική πρόταση, αλλά να χτυπήσουν, ας πούμε, με κάποιο τρόπο το πάνε προς τον Τσίπρα. Τους έχει πιάσει πανικός.
0: Αυτό είναι φοβούντα.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται. Και πρόσεξε τώρα. Είναι και χαζά, ηλίθια τα επιχειρήματα. Δηλαδή, άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν θέλω, λέει, τι να πω για τον Τσίπρα. Λέει, χάσει τόσες φορές από το Μητσοτάκη. Λέει, και... Τώρα, δηλαδή, είναι επιχείρημα αυτό το πράγμα να λέει ο Ανδρουλάκης. Έχει χάσει 85 φορές. Ακόμα και από τον Κασελάκη έχασε. Δηλαδή, για να μην ξεχνιόμαστε. Και κάθεται και το όλο του επιχείρημα. Δηλαδή, είναι επειδή ο Τσίπρας έχασε 3-4 φορές από το. Εντάξει, παιδιά. Σοβαρευτείτε.
0: Τώρα,
1: σοβαρευτείτε.
0: Επειδή τα λέμε όλα εδώ πέρα, έχασε ο Τσίπρας, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά με πόσα ψέματα, με τι έγινε, λες και η χώρα ιδρύθηκε το 2015, έπεσαν όλοι πάνω να το φάνε, έκαναν ό,τι μπόρεσαν για να υπάρχει αριστερή παρένθεση, τα κατάφερε ο Μητσοτάκης, ακόμη και τώρα στο συνέδριο πάλι ψέματα έλεγε, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Ή ο Ανδρουλάκης που λες τώρα, ας πούμε, έχασε ο.
1: Μα είναι το μόνο επιχείρημα που ξεκινάνε. Άκουσα, σου λέω, τον Ανδρουλάκη να λέει. Ότι τώρα τι να συζητήσουμε, δηλαδή να τον απαξιώσουμε. Αυτός έχει χάσει τόσες φορές. Βρε Ανδρουλάκη μου, εσύ έχεις χάσει τόσες φορές και από τον Τσίπρα, αλλά έχεις χάσει και από τον Κασελάκη.
0: Και κατά λάθος αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι.
1: Και από σπόντα την πήρε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα είναι επιχείρημα αυτό. Πες ό,τι θες για τον Τσίπρα, ότι είναι κακός, ήταν κακός και πρωθυπουργός. Έκανε αυτό που δεν είναι εκείνο, έκανε το άλλο, έκανε το τρίτο.
0: Βρες κάτι,
1: αλλά τώρα δεν είναι επιχείρημα. Τα λένε και βεβαίως αυτή η γραμμή έχει πέρασει παντού. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε αυτό το πράγμα και αυτό θα το δείξει και η ιστορία. Είναι αμήλικτη η ιστορία. Μόνη της. Πώς το λέει, ανεξάρτητα από το τι θέλουμε εμείς ή τι νομίζουμε, πάει το πράγμα μόνο του, διότι
0: να
1: ο
0: σου
1: κόσμος...
0: πω τώρα κάτι άλλο. Ήξερες ότι ο κύριος Μητσοτάκης θυμώνει με την ακρίβεια?
1: Αυτό πια τώρα πάμε εκεί πέρα, εντάξει.
0: Τον είδα πολύ θυμωμένο.
1: Πολύ θυμωμένο, δεν έχει χάσει τον ύπνο.
0: Έτσι, αλήθεια.
1: Από την ακρίβεια, γιατί αυτή η κακιά ακρίβεια από μόνη της ήρθε και εγκαταστάθηκε σε αυτή τη χώρα, ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες. Προσπέρασε και την τοξικότητα των αντιπάλων παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η ίδια η λαοπρόβλητη κυβέρνησή μας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και ανακάτεψε τους πάντες και μας έχει κλονίσει. Και στεναχωριέμαι που έχει τέτοιο θυμό και τέτοια οργή ο Πρωθυπουργός. Είναι φοβερό αυτό.
0: Βέβαια, να μην έχει ο άνθρωπος. Τι έχει, δηλαδή, ευθύνη ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, είναι,
0: για τον πληθωρισμό έχει,
1: είναι φοβερό.
0: Έχει αυτό... ευθύνη για τον πληθωρισμό ή για τον ΦΠΑ ή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Πάντως, κοίταξε,
0: η ζωή τα φέρνει έτσι.
1: Είναι, Γιώργο, τώρα για να πιάσουμε αυτό που εγώ κατάλαβα από αυτό το συνέδριο, επειδή το είχαμε συζητήσει από πριν, αν άκουγες το Δένδια, που τον άκουσες το Δένδια, είναι αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ποια ψυχή της δεξιάς και τέτοια, οι καρέκλες και η νομή της εξουσίας. Τι περιέγραψε ο Δένδιας με ακραίους, ας πούμε, και κατέγραψε και τη δική του πλατφόρμα. Να επαναφέρουμε την παλιά καλή δεξιά όπου τρώγαμε...
0: Αυτό που λέγες στην Παρασκευή.
1: Αυτό που λέγαμε. Όπου τρώγαμε όλοι, αλλά είχαμε και άλλους συνδετημόνες, ρωτώντα όμως.
0: Κάναμε μπουφέ.
1: Όχι μπουφέ, ρωτώντα.
0: Ρωτώντα
1: δουλεύε. Η δεξιά πάντα με ρωτώντα. Η λαϊκή απογευματινή και ο μπουφέ ήταν στίγμα του Παπανδρέου και του Πασόκ που μοίρασε το πράγμα. Αυτό λοιπόν πάει να επαναφέρει. Τι είπε τώρα? Είναι φοβερό, τις δούλεψε αυτές τις εκφράσεις, όπως για παράδειγμα ότι είπε το διευθυντήριο των τεχνοκρατών,
0: η καγκελαρία
1: των τεχνοκρατών, άρε σκέρτσο τι σου κάνες, χωρίς να σου ονομάσεις την έριξε στο κεφάλι. Και το άλλο βέβαια
0: που... Και πληρωμένο, ναι.
1: Λοιπόν, και οι μισθοφόροι της πολιτικής, τι λέγαμε πριν, τι τους πειράζει, ότι μπήκαν οι ξένοι και πήραν το κόμμα, αυτό έτσι, τους πειράζει.
0: Έτσι.
1: Όμως, μέσα από αυτό το συνέδριο...
0: Καλά και το Μητσοτάκη Σόγαμπρο τον λένε κάποιοι, από τότε, από τον μπαμπά ακόμα, έτσι.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα, από όλη αυτή την ιστορία, τι αναδείχθηκε, αναδείχθηκαν τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Κατεγράφησαν οι πλατφόρμες και τα πρόσωπα τα οποία θα την εκφράσουν. Ο ένας λοιπόν που το έκανε εμφανέστατα και εμφατικά και κοφαντικά διακριτό ήταν ο κύριος Δένδιας. Ο δεύτερος, ο οποίος το έκανε διακριτικά μέσω του πάρτι το οποίο που προσπάθησε να δημιουργήσει, ήταν ο κύριος Πιερακάκης. Προσπάθησε...
0: Μια παρένθεση εδώ.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πιερακάκης ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για 13η-14η σύνταξη και να είχαμε και τα λεφτά δεν θα τα δίναμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επειδή υπάρχει αυτή η διαστροφή, η δημοσιογραφική, παρακολούθησα και τον κύριο Πιερακάκη και έλεγε εκεί έξω. Είναι άλλο το μέσα, άλλοι εκεί έξω οι άνθρωποι. Υποτιμητικό μου φαίνεται έτσι όπως το λέει, εκεί έξω. Ή η μεσαία τάξη, μικρομεσαίοι. Και λέω μήπως να το ηχογραφήσω, να το ξανακούσω. Μήπως δεν έχω ακούσει καλά τι λέει. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι οι μικρομεσαίοι περιμένουν από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω, μάλλον δεν έχω ακούσει καλά.
1: Όχι, καλά, άκουσες.
0: Να το ξαναβρω, να το ξανακούσω.
1: Μια χαρά άκουσες.
0: Ναι, και, μάλιστα, ήθελα.
1: Και μάλιστα αυτό που πέρασε στα ψηλά για να καταλάβεις τώρα, το μεγαλύτερο χειροκρότημα στο συνέδριο, όσο και αν σου, έστω και αν είχε κλακαδόρο. Όχι.
0: Ποιος?
1: Ο Δημητριάδης.
0: Α, είδες εσύ εδώ τα πλάνα.
1: Βέβαια είδα. Έσκασε μύτη στο συνέδριο και μάλιστα πήρε και πολύ μεγάλο χειροκρότημα.
0: Χαιρετούρες, κακό.
1: Για να μην έτσι ξεχνιόμαστε. Έτσι όλα, λειτουργείς ανάψογα. Η σημειολογία έχει σημασία. Και το φοβερό όλων βέβαια είναι ότι μέσα από όλα αυτά, δηλαδή και κυρίως τις τοποθετήσεις και την πλατφόρμα που ανέπτυξε και που έβαλε ευθέως κατά του επιτελικού κράτους και όλα αυτά τα οποία γίνεται, μάλιστα είπε με άλλα λόγια ότι αυτό που είπε στο Πασόκ ο Γερουλάνος ότι δεν κουνάει βελόνα, το είπε έτσι με άλλα λόγια, το είπε και ο Δένδιας, το Μητσοτάκη.
0: Ότι... Είπε και για 41%.
1: Βέβαια, πάνω αυτά, λέει, ξεχάστε τα. Διέρευσε αμέσως η Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία αυτή που έκλεισε το συνέδριο δεν θα απαντήσει, διότι δεν έκρινε ότι δέχτηκε κριτική επιθέσεις που χρήζουν απαντήσεις. Τι λες βρε παιδάκι μου τώρα? Δηλαδή όλοι εμείς λάθος πάλι καταλάβαμε.
0: Βέβαια.
1: Λάθος καταλάβαμε.
0: Δεν ξέρω Μητσοτάκης που ξέρεις εσύ.
1: Δηλαδή ξέρεις, είναι αυτό που λέει, οι άλλοι σε φτύνουν και εσύ κρατάς ομπρέλα και νομίζεις ότι κάτι δεν ξέρω, εντάξει.
0: Ήταν μέσα στο κλίμα φαίνεται για το Μαξίμου ο κύριος Δένδιας, έτσι. Ο οποίος βέβαια ως υπουργός εξωτερικών και ως υπουργός άμυνας κατάφερε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, άλλο...
0: Να το πάρεις από τα ελληνοτουρκικά, να το πάρεις.
1: Άλλο αυτό. Πάμε τώρα στην επιμέρους κριτική. Ναι. Τώρα τα έχουμε πει για τον κύριο Δένδια. Εντάξει, απλά επισημαίνουμε αυτό.
0: Κοίταξε,
1: που είδαμε.
0: Είχε όμως ένα δίκιο ο Δένδιας ότι τρώνε και πίνουν οι ξένοι, ας πούμε, και οι σόγαμπροι, ας πούμε, και τα δικά μας τα παιδιά απ' έξω.
1: Έτσι,
0: γιατί είδες και τι υποδοχή έγινε και στον Για Πάντα Πασόκ, ας πούμε, στον Ανδρέα Λοβέρντο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μια χαρά τον υπόθεκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ο Για Πάντα Πάσοκ και θα μου πάρουν το φέρετρο από το Πάσοκ. Ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά.
1: Κοίταξε τώρα, το είπαμε και πάλι. Αυτό που τους καίει περισσότερο είναι ότι εν τέλει χάσανε τον έλεγχο του κόμματος.
0: Του κόμματος, ναι.
1: Δηλαδή, άμα τους μετρήσουμε, βαριέμαι τώρα να το κάνω δηλαδή, αν μετρήσουμε όλους τους σημητικούς και τους Πασόκους που έχουν...
0: Και από το ποτάμι.
1: και από το ποτάμι και παντού, που έχουν σημαντικές θέσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι περισσότεροι αυτοί από στο Υπουργικό Συμβούλιο και στις...
0: Βάλε και το Σκέρτσο με κάτι και κάτι άλλους που είναι διορισμένοι.
1: Ναι, όλοι μαζί.
0: Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα. Και όχι μόνο είναι περισσότεροι, είναι ότι εδώ κάνουν και όλο το παιχνίδι το κάνουν αυτοί. Ναι. Που βεβαίως λογοδοτούν μόνο στον μεγάλο Μωυσή.
0: Έτσι.
1: Μόνο εκεί πάει.
0: Εκεί, έτσι. Αλλού πού.
1: Δεν υπάρχει κανένας. Είναι δηλαδή η πυραμίδα, είναι ο ορισμός της πυραμίδας.
0: Γι' αυτό.
1: Στην κορυφή είναι κάθεται στο θρόνο του ο μεγάλος ηγέτης. Τι φλανάχει ο Στάλιν και όλοι αυτοί. Μια χαρά κάθεται εκεί πέρα. Και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, από κάτω είναι μια καινούργια τάξη η οποία λογοδοτεί όμως στον Πρωθυπουργό, αφού πρώτα τους έχει παρακολουθήσει κιόλας. Να δει, μην του κάνουν και καμιά λαδιά.
0: Καμιά κουτσουκέλα και τι γίνεται μετά.
1: Και από εκεί και από κάτω το χάος. Έτσι, αυτή είναι η λογική.
0: Να σου πω τώρα, είπαμε την ερχόμενη Τρίτη 26 του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει ο Τσίπρας, αλλά τούτη την Πέμπτη 21 Κωνσταντίνου και Ελένης βοηθειά μας.
1: Η Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι, και. 6.30 ώρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί, ναι. Στο. Ναι. Πει Θεσσαλονίκη.
0: Ένα ρωσικό άρωμα. Ένας επιχειρηματίας, λέει, από εκεί και τα λοιπά.
1: Ρωσικό φάνηκε με τον, και με τον συνάδελφο, τον Θανάση, τον Αυγερινό, που πήγε πρώτος και καλύτερος. Κάτι αυτό. Προφανώς κάτι έχει. Από εκεί κάτι σχέση έχει.
0: Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.
1: Η λύση θα έρθει από την Ρωσία, από τις στέπες της.
0: Από εκεί θα έρθει.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Καριστιανού άφησε το Λευκό Περιστέρι, έτσι έξω από το ξενοδοχείο εκεί το Ολύμπιον.
1: Και κατέβηκε στην Τασκένδη.
0: Και ήταν στο γραφείο της κυρίας, πώς τη λένε, τη
1: Σέντρα. Και θα πλακωθεί και με τον Βελόπουλο, γιατί και ο Βελόπουλος παίζει φιλορωσικό λόμπι, είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα. Διεκδικεί.
0: Από εκεί. Ναι.
1: Αυτό βέβαια.
0: Ναι, αλλά η Καριστιανού τον έχει τον άλλον από την Αγία Πετρούπολη, όπως διάβασα εκεί τώρα.
1: Εντάξει, έχει καλή επαφή. Τι να πω. Θα τα δούμε τώρα. Περιμένουμε να δούμε και τους άλλους βέβαια, γιατί έχει ενδιαφέρον η σύνθεση του κόμματος.
0: Δεν θα πλήξουμε. Πάντως εγώ κρατάω την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη, ότι είναι θυμωμένος για την ακρίβεια.
1: Ναι, αυτό είναι η κορονίδα όλη της.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Είπε πολλά ψέματα, αλλά αυτά τώρα έτσι.
1: Σόπα, δεν λέει ψέματα. Είναι η εναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων. Δεν είναι ψέματα αυτά. Τώρα, γιατί το λες αυτό?
0: Όχι, λες,
1: βέβαια, τι, απλά το ερμηνεύουν διαφορετικά. Ναι. Είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε ότι η δυνατότητα που προσφέρει η στατιστική υπηρεσία στον καθέναν είναι να πει τη δική του άποψη με διαφορετικό τρόπο. Και να πατάει στα ίδια νούμερα. Αυτό κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Πατάει σε μια πραγματικότητα, την ερμηνεύει αλλιώς από ότι την ερμηνεύεις εσύ και εγώ, εμείς οι τοξικοί, οι πλεμπαίοι.
0: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό κάνει. Τι. Και δεν λέει ψέματα.
0: Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Απλά εγώ είδα όμως και το, επειδή μένω και στη σημειολογία, είδα και λιγότερο χειροκρότημα σε αντίθεση με άλλες εποχές. Δεν σηκωθήκανε τόσο πολύ όρθιοι που είχαν τον ακάθιστο τότε, αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έγιναν αναφορές από τους ομιλητές, όπως μας είπε ο μεγάλος μας ηγέτης κλπ. Που κάνανε πριν, τα είδα αυτά όλα. Και βεβαίως είδα και κάτι άλλο που πολύ σημαντικό, ότι όλοι, ας πούμε, εκεί στα πηγαδάκια αγωνιούσανε οι συζητήσεις. Μήπως είσαι μπλεγμένος στην Κοβέση, στη δικογραφία και δεν μας βάλεις στην επόμενη. Εσύ είσαι, μήπως υπάρχει, ξέρεις τίποτα.
0: Άλλος για την Κοβέση, άλλος για το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν,
1: άλλος για Χίος τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη.
0: Έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε σε διάλειμμα.
1: Έχουμε, Νικολέτα, έχουμε ακόμα.
0: Πόσο, δύο λεπτά.
1: Ωραία. Ανάλυσε λοιπόν λίγο τον μεγάλο ηγέτη, γιατί έχει σημασία.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ σου λέω, κρατώ αυτό, ότι είπε ότι θα γίνουν εκλογές το 27, είπε ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια, αλλά είπε ότι ποιος, εγώ μόνο λέει. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Βέβαια, δεν.
0: Μητσοτάκης με Τσίπρα, Μητσοτάκης με την Καριστιανού δεν την ανέφερε. Με Βελόπουλο, με Κωνσταντοπούλου, με Ανδρουλάκη, με ποιον. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, το είπε ο άνθρωπο καθαρά, έτσι δεν είναι.
1: Και εκείνο το φοβερό που πήγανε και οι λογογράφοι του και αντιγράψαν. Αυτό το ξέχασε.
0: Τρεις η ώρα. Ούτε την ώρα δεν άλλαξαν οι άνθρωποι.
1: Η καλύτερη απάντηση βέβαια τώρα γιατί να, για να τα. Πήρανε λοιπόν, δεν αλλάξαν την ώρα. Για να ξέρετε, αυτό το ποιος θα πάρει τρεις η ώρα και θα το σηκώσει ήταν της Χίλαρη Κλίντον
0: απέναντι στον Ομπάμα.
1: Απέναντι στον Ομπάμα, για να δείξει ότι ο Ομπάμα ήταν πολύ τζαζ τύπος, χαλαρός, ενώ η ίδια ήταν ενεργητική στην πολιτική και ήθελε
0: και
1: να.
0: Και όταν κοιμούνται τα παιδιά σας, τρεις η ώρα,
1: εγώ είμαι.
0: Γιατί κάτι συμβαίνει στον κόσμο.
1: Αγρυπνώ, είμαι απίκον.
0: Και βάζω τάξη.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν το πήρανε. Και νομίσανε ότι ρε παιδιά είναι φοβερή. Δηλαδή, αφού. Ούτε την ώρα. Και δεν άλλαξε και τα λόγια. Δηλαδή, ο κόσμος είναι.
0: Μετάφραση.
1: Αφού τα μαθαίνουμε όλα. Δηλαδή, ακούγουμε. Τα πάντα παρακολουθούμε. Είναι ένα μεγάλο τραπέζι, ένα μεγάλο κρεβάτι. Ναι. Όπως θέλετε, πέστε το ο κόσμος σήμερα. Ό,τι γίνεται δίπλα ή παραδίπλα, το μαθαίνουμε αμέσως. Κάντε λίγο αλλαγή. Μην μένετε στο AI, ας πούμε, και τα φορτώνετε όλα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει η καλύτερη απάντηση του δώσε ο τέτοιο. Ο Πλακιάς.
0: Α, ναι,
1: που
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: λέει
0: ναι, ναι.
1: Τρεις η ώρα, λέει, να, δεν είδαμε τι κάνατε τρεις η ώρα που σας πήρανε για το έγκλημα στα Τέμπη. Ναι. Τι ακριβώς έκανε, το σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Το κουκουλώσε.
1: Έστειλε τον Τριαντόπουλο για να το κουκουλώσει.
0: Για να κουκουλώσει εκεί. Λοιπόν, και 52. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με περισσότερο Σωτήρ Καψόγα.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. 100 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έρχονται αντιμέτωποι με την περιφερική αρτηριοπάθεια, νόσο με τις γυναίκες να κρατούν τα σκύπτρα και να αποτελούν σχεδόν το ίμιση αυτών των περιστατικών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Γερουλάκο, καθηγητή αγκιοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Γερουλάκο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι είναι η περιφερική αρτηριοπάθεια και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της?
2: Η περιφερική αρτηριοπάθεια είναι μια κατάσταση κατά την οποία στενεύουν οι αρτηρίες, οι οποίες παρέχουν αίμα στα κάτω άκρα. Μερικές φορές και στα άνω άκρα, αλλά συνήθως είναι στα κάτω άκρα. Η στένωση αυτή οφείλεται σε αναπόθεση χοληστερίνης και ασβεστίου, και η αναπόθεση χοληστερίνης και ασβεστίου γίνεται, η αρτηριοσκλήρηση δηλαδή, είναι αποτέλεσμα του καπνίσματος, και αυτό είναι ευρύτερα γνωστό από τις καμπάνιες διαφήμισης που έχει γίνει για τη διακοπή καπνίσματος. Είναι η υπέρταση, δεύτερος παράγοντας κινδύνου, και ο τρίτος μεγάλος παράγοντας κινδύνου είναι η κακή δίαιτα ή η γενετική προδιάθεση για την κυκλοφορία μεγάλης ποσότητας χοληστερίνης, κακής χοληστερίνης στο αίμα.
1: Γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες στην νόσο, κύριε Γερουλάκο?
2: Οι γυναίκες είναι προφυλαγμένες στην πρώτη φάση της ηλικίας τους λόγω ορμονών. Η περιφερική αρτηριοπάθεια στις γυναίκες αυξάνει στην εμμηνόπαυση. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί περίπου με την αρτηριοσκλήρωση που βλέπουμε στους άντρες, και το ίδιο ισχύει και για την στεφανία νόσο. Ενώ η στεφανία νόσο, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, στις γυναίκες είναι χαμηλή, κάτω από τα 55, μετά όμως από τα 55, λόγω της εξίσωσης όπως και με τους άντρες των παραγόντων κινδύνου, αυξάνεται η επίπτωση της στεφανίας νόσου, όπως και της περιφερικής αρτηριοπάθειας.
1: Υπάρχουν συμπτώματα τα οποία μας κινητοποιούν ότι η νόσος έχει χτυπήσει την πόρτα μας, ή τα συμπτώματα υπάρχουν μόνο στην προχωρημένη περιφερική αρτηριοπάθεια, κύριε Γερουλάκο?
2: Υπέρνε πολλές δεκαετίες, μέχρι ότου η στένωση των αγκείων γίνει σημαντικά μεγάλη, ούτως ώστε να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Δηλαδή, αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς με συμπτώματα είναι, όπως θα λέγαμε, η κορφή του παγόγονου. Ένα 90% δεν έχει συμπτώματα και όμως έχει περιφερική αρτηριοπάθεια. Τα συμπτώματα τα οποία προξενούν την προσοχή μας και μας στρέφουν στο γιατρό είναι η διαλείπουσα χολότητα. Με την ώρα αυτό θέλουμε να περιγράψουμε μια κατάσταση κατά την οποία οι ασθενείς όταν περπατάνε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί αυτό να είναι 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι μισό λεπτό. Καμιά φορά και ένα λεπτό, αν είναι λιγότερο προσεγμένοι, τους πιάνει μια δυνατή κράμπα στα πόδια, μπορεί να είναι στη γάμπα, μπορεί να επεκτείνεται και στο μυρό, και αναγκάζονται να σταματήσουν. Η κράμπα αυτή υποδηλώνει ότι η κυκλοφορία του αίματος λόγω της στένωσης είναι περιορισμένη και δεν επαρκεί για να γίνει η άσκηση η οποία χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο. Όταν συμβεί ο γόνος αυτός, οι ασθενείς αναπαύονται, σταματούν να πρεποντούν δηλαδή, ή κάθονται και κάπου για λίγα δευτερόλεπτα και για λίγα λεπτά, εξαρτάται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο πόνος επαφίεται και μπορούν να επαναλάβουν την άσκησή τους. Αλλά αυτό ξανασυμβαίνει. Όταν περπατήσουν μια ίση απόσταση, πάλι τους πιάνει ο πόνος και σταματάνε το περπάτημα. Γι' αυτό η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στην ιατρική ορολογία σαν διαλείπουσα χολότητα. Χολότητα δηλαδή που επαναλαμβάνεται μετά την άσκηση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η απόσταση που καταφέρνει ο κάθε ασθενής και διαφέρει για κάθε ασθενή, όπως εξής.
1: Και μιλάμε και για πολύ μικρό περπάτημα, δηλαδή όχι μια τεράστια
2: βέβαια
1: απόσταση, έτσι, δεν είναι που θα δικαιολογείται ένας πόνος στη γάμπα?
2: Ναι, βέβαια. Για ορισμένους αρρώστους, ο πόνος σε ακραία περίπτωση, ο πόνος αυτός είναι διαρκής, λέγεται άλγος ηρεμίας, δηλαδή τόσο λίγη είναι η παροχή του αίματος και του οξυγόνου στους μύες, ούτως ώστε η λειτουργία και η διατήρηση της ζωτικότητας του άκρου δεν είναι αρκετή ακόμα και στην ηρεμία, ακόμα και όταν δεν υπάρχει άσκηση. Αυτός λέγεται πόνος ηρεμίας, άλγος ηρεμίας, και το άλγος ηρεμίας δημιουργεί μια πολύ περιοριστική κατάσταση για τον άρρωστο, γιατί δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, είναι βασανιστικός πόνος που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί με αναλγητικά φάρμακα. Είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι πρέπει να πάει σε ειδικό, άσχετα αν ο πόνος αυτός είναι άλγος ηρεμίας ή είναι πόνος μόνο μετά από βάτηση, πρέπει να πάει σε αγγειολόγο ή αγγειοχειρουργό για να γίνει αξιολόγηση και να αποφασίσουμε τι θεραπεία χρειάζεται.
1: Και όταν μιλάμε λοιπόν για θεραπεία, τι θεραπεία προτείνετε εσείς?
2: Ναι, κοιτάξτε, εάν είναι διαλύπους οχλότητα και όχι άλγος ηρεμίας, δηλαδή σε μια πρώιμη φάση, η θεραπεία είναι συντηρητική. Δηλαδή προσπαθούμε να αλλάξουμε τους παράγοντες κινδύνου, να συμβουλέψουμε τον άρρωστο να μην καπνίζει, η πλειοψηφία από αυτούς είναι δυστυχώς καπνιστές, ελέγχουμε τη χοληστερίνη δίνοντας στατίνες που είναι φάρμακα που ρίχνουν την κακιά χοληστερίνη, συνιστούμε στον άρρωστο να περπατάει κάθε μέρα όσο μπορεί, μέσω του πόνου εάν είναι δυνατόν. Ακόμα εάν ο πόνος δεν είναι ενπόφορος, και επίσης προσπαθούμε να ελέγξουμε την υπέρταση, γιατί πολλοί από τους αρρώστους, όπως σας είπα, είναι υπερταστικοί. Αυτή είναι η λεγόμενη συντηρητική αγωγή σε αρχικές φάσεις. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπετε τον γιατρό σας, ενώ για τους ακροατές σας που έχουν τέτοια συμπτώματα, σε μια πρώιμη φάση, μήπως και ωφεληθούν με τη συντηρητική αγωγή. Η συντηρητική αγωγή μπορεί να εξασφαλίσει βελτίωση της απόστασης που περπατούν οι άρρωστοι μέχρι και 100% να διπλασιάσουν δηλαδή την άσκηση που μπορούν να κάνουν. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους σε τέτοιο βαθμό που για πολλούς από αυτούς δεν είναι αναγκαία μια άλλη παρέμβαση. Αυτοί οι οποίοι έρχονται σε προχωρημένα στάδια, αυτοί χρειάζονται διερεύνηση με υπέρηχο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και για αυτούς που είναι σε πολύ προχωρημένα στάδια και είναι πολύ επηρεασμένη η ποιότητα ζωής τους, μπορούμε να επιφυλάξουμε άλλες επεμβατικές θεραπείες, όπως ενδεχομένως μια αγκιοπλαστική ή και στη χειρότερη περίπτωση μια επέμβαση του τύπου bypass.
1: Κύριε Γερουλάκο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες μας. Δώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ χάρηκα που μίλησα στους ακροατές σας.
1: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στη Μέση Ανατολή το σκηνικό είναι ξανά εκρηκτικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν η Τεχεράνη δεν υποκύψει άμεσα στις αμερικανικές απαιτήσεις. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απαντά με σκληρή γλώσσα, με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων να προειδοποιεί για άνευ προηγουμένου χαοτικά σενάρια σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά του Ιράν. Ενώ ο αντιπρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ξεκαθαρίζει ότι αν πληγούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η χώρα θα προχωρήσει σε κινήσεις που θα επηρεάσουν την παγκόσμια πρόσβαση στο πετρέλαιο. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται με επίθεση ντρόουν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και νέους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Στη σκία των παραπάνω, οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα και αύριο στο Παρίσι για να συζητήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ενωδικά με τον Brent να ξεπερνά τα 111 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027. Την ώρα όμως που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειχνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί η ανησυχία και τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίος των λεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στόχευσε στην προεκλογική συσπήρωση, την ώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα στην καθημερινότητα, τόνισε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Σε σχετικό βίντεο εμφανίζεται η ημερομηνία 26 Πέμπτου σε ποδοσφαιρικές φανέλες, ενώ συνεδεύεται από το μήνυμα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, δήλωσε στον Αντένα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το κόμμα που θα κάνει ο Τσίπρας και διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας αντιταγμένο κόμμα. Με αφορμή την απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με την οποία ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς κάλεσε να συνεδριάσουν τα όργανα, να δοθούν διευκρινήσεις και να συνεχίσουν όλοι μαζί. Απανοτά πολιτικά μέτωπα αναμένεται να αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή, με επίκεντρο ζητήματα όπως οι υποθέσεις του ΟΠΚΕΠΕ και των υποκλοπών, όσο και την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η εβδομάδα ξεκινά με συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με την υπουργό του 13ωρου Νίκη Κεραμέως να καλείται να δώσει απαντήσεις στη Βουλή με φόντο και το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στους αντεργατικούς νόμους, την ελαστικοποίηση των ωραρίων, τα υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και την υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακερματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα Δευτέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνης, συνοποιείο Πέτρου. Θα μιλήσουν η Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Κλειστές θα είναι οι σύραγγες στο Τεμπών από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι ολικός και στις δύο κατευθύνσεις καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στις αθλητικές ειδήσεις. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο 2025-2026 με ισοπαλία 1-1 στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ παρέμεινε αίτητη για 24 αγώνες και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League.
2: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Χιάτης και ο Χρήστος Μπλένς. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-00-59. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα εδώ στον σταθμό. Σωτήρη, λέγαμε και νωρίτερα για τη Νέα Δημοκρατία, για το συνέδριο, και διαβάζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία, και να καλημερίσουμε τον διευθυντή της εφημερίδας, τον συνάδελφο, τον Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, είναι μαζί σου και Σωτήρη.
2: Ναι, εδώ μαζί.
1: Καλημέρα Σωτήρη.
2: Καλημέρα. Για πες μας λίγο, δώσ' μας μια εικόνα για αυτό το πρωτοσέλιδό σου και βεβαίως και τις πληροφορίες σου που έχεις.
1: Κοίταξε,
2: πάντα.
1: Το πρωτοσέλιδο είναι δημοσιογραφική αποτύπωση, είναι ό,τι πιο νέο ακούστηκε σε αυτό το συνέδριο και από απόψεως έτσι δημοσιογραφικής, εντός εισαγωγικών ή εκτός, πρωτότυπο. Γιατί σε όλα τα άλλα υπήρχαν συμφωνίες, σιωπές, ανοχές κτλ. Για μένα, Σωτήρη και Γιώργο, το μεγάλο θέμα που προέκυψε από το συνέδριο και το συζητούν όλοι ιδιωτικά είναι τα χειροκροτήματα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό το γνωστό τραγούδι της Άλκης της «Αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα». Στο παρελθόν ο κ. Μητσοτάκης περνούσε μέσα από τα συνέδρια, μέσα από καταιγίδα χειροκροτήματα.
0: Συντονοημένοι είσαστε με το Σωτήρη, αυτό έλεγε νωρίτερα.
2: Εγώ μιλούσα για τη σημειολογία του συνεδρίου.
1: Ναι, βλέπεις, οι παλιοί δημοσιογράφοι.
2: Οι παλιοί εμείς.
1: Έχουμε μια τάση να παρατηρούμε τα πράγματα. Χθες τα χειροκροτήματα, ιδιαίτερα όμως την Παρασκευή, ήταν πιο σιγανάκι από ψηλόβροχο. Δηλαδή ήταν επαγγελματικά χειροκροτήματα. Έτσι, για να
0: επαγγελματικά,
1: Δηλαδή ο σκληρός πυρήνας του κόμματος, ξέρει, τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα κατά βάση κομμουνιστικό κόμμα. Δηλαδή υπάρχει πειθαρχία, εν πάση περιπτώσει, στο μηχανισμό εδώ και χρόνια. Από λόγους λοιπόν επαγγελματικούς και ευγενίας χειροκροτούσα τον αρχηγό, αλλά στα πηγαδάκια οι συζητήσεις ήταν άλλες. Τι θα γίνει με την αυτοδυναμία, αν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιον, αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιον, τι θα γίνει στο μέλλον, τι είπε ο Δένδιας. Τι είπαν οι υπόλοιποι, αν μπορούμε να πάμε μπροστά με υλικά του 1974 ή όχι, γιατί απουσίαζε ο Καραμαλής. Βασικά το συνέδριο έγινε εκτός της αιθούσης και όχι μέσα στην αίθουσα.
2: Ναι.
1: Όπως συνηθίζεται πολλές φορές στην συντηρητική παράταξη στις μεταβατικές εποχές. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη άσκηση ψυχολογίας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε αυτή τη φορά εμφάνιση και νέων, μια νέας ατμόσφαιρας για να είμαστε πιο συγκεκριμένη.
2: Πάντως Μανώλη, εγώ τουλάχιστον κατάλαβα ότι κατεγράφησαν και οι υποψήφοι δελφίνοι της επόμενης μέρας μέσα από αυτό το...
1: Αλλά αυτό γίνεται καιρό τώρα, δεν είναι τη στιγμή, δηλαδή δεν έγινε στο συνέδριο.
2: Όχι, και, βέβαια.
1: Και μάλιστα έκανε εντύπωση αρκετούς το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επιφύλαξε το βήμα του συνεδρίου στον Απόστολο Τζιτζικώστα για την Κυριακή, λίγο πριν την ομιλία του. Έκανε εντύπωση σε πολλούς αυτή του η επιλογή, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί και να επιστρέψει ο Κοινοτικός Επίτροπος στην Ελλάδα, γιατί θέλει να ενδεχομένως να ξαναμπεί και εκείνος στην κούρσα. Δηλαδή,
0: παλιότερα, πάντως, συγγνώμη για τη διακοπή, Μανώλη, παλιότερα ο ίδιος το διέψευσε αυτό. Τώρα, παλιότερα, λέγοντας 20 μέρες πριν.
1: Και τώρα το διαψεύδει.
0: Ναι.
1: Αλλά αν τον δείτε στα Χανιά μέσα στο καλοκαίρι να φιλοξενείται ξανά τον Πρωθυπουργό, πάλι θα το διαψεύδει. Η δουλειά των πολιτικών είναι να κρύβουν τις ειδήσεις και η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να βρίσκουν τις ειδήσεις.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή πάντοτε.
2: Σωστά. Για πες Μανώλη τώρα, η πιο έτσι... Εγώ σοβαρά τον άκουσα τώρα το Δένδια. Έβαλε θέματα που απασχολούν έτσι και την ψυχή, μιας και μιλάμε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα έβαλε όλα στην πραγματικότητα και με τον τρόπο που το διατύπωσε, ναι, μοιάζει με μια επικαιροποίηση της ιδρυτικής διακήρυξης. Αν παρακολούθησε κανείς την ομιλία του, διάβασε το γραπτό του κείμενο, έχει μια τέτοια μορφή. Και μάλιστα τα έβαλε σε επίπεδο γενικών αρχών, χωρίς να αρχίσει να κάνει προσωπικές επιθέσεις ή ονομαστικές αναφορές. Δηλαδή, όταν έκανε αναφορά στις Ήβρεις και στον Λευκηχιδαϊσμό, όλο το μυαλό κάπου πήγε. Δεν χρειαζόταν να πει και όνομα. ή όταν άρχισε να μιλάει για τον πλουτισμό, το μυαλό όλων κάπου πήγε. Πάλι δεν χρειάζονταν να πει ονόματα. Επίσης, μια ποιοτική διαφορά σε σύγκριση με το παρελθόν είναι ότι έβαλα και θέματα οικονομίας στο τραπέζι. Το γεγονός δηλαδή ότι άνοιξε θέμα χρέους και είπε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και στις απόλυτες τιμές του, είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί, γιατί σε απόλυτες τιμές το χρέος αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο από το 2009 όταν μπήκαμε στην κρίση.
2: Ακριβώς.
1: Σε αριθμό. Και μαζί με το ιδιωτικό χρέος, εσύ Σωτήρη τα ξέρεις τα νούμερα καλύτερα από εμάς, μπορεί να είναι πάνω από 600 δις.
2: Το ιδιωτικό να έχει εκτοξευθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, πανηγυρίζουμε την επενδυτική βαθμίδα. Ας πούμε, πάμε μια χαρά, πρίμα όλα, έχουν πρωτογενή πλεονάσματα εξαιρετικά, αλλά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία είμαστε ευάλωτοι. Και εκεί ο Υπουργός Άμυνας δεν δίστασε να μιλήσει και για αυτό. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια έτσι, η μόδα της σιωπής. Δηλαδή να κάνουμε πως δεν ακούμε. Αυτό έκανε και ο Πρωθυπουργός θες. Δηλαδή άκουσε τον Υπουργό του επί της Άμυνας και δεν είπε τίποτα. Γιατί βεβαίως θα το είπαν οι επικοινωνιολόγοι του, ότι αν το κάνεις θα τον ψηλώσεις κι άλλο, θα γίνει εσωκομματική κρίση. Τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούσαμε με Σωτήρη μαζί και ο Γιώργος βέβαια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Παλιά τις κεντρικές επιτροπές επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Σιμίτη δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί σε επίπεδο εσωτερικού διαλόγου εσωκομματικής δημοκρατίας να ανταλλάξουν απόψεις επί ιδεών, στρατηγικών και θέσεων. Και κανείς δεν ποινικοποιούσε αυτό το πράγμα, κανείς δεν το φοβότανε και εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Όχι βέβαια, μάλιστα εγώ κάλυπτα και το ρεπορτάζ του το Πασόκ Μανώλη παλιότερα και πραγματικά ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι, αυτός ο φόβος πράγμα. Λοιπόν να μην μπει, δηλαδή να μιλάει ένας υπουργός και να σηκώνει το αρχηγός και να μην λέει τίποτα. Στο δικό μου τον αξιακό δημοσιογραφικό κώδικα, όταν έχω δει τον Ανδρέα Παπανδρέου, έχω δει μάλλον το Σιμίτη να βάλει κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Ανδρέα Παπανδρέου να σηκώνεται και να του απαντά. Είναι εντελώς ξένο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έγινε θόρυβος και επειδή δεν υπήρξε αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ των δύο, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια, όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δένδιας δεν απασχολούν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και δια της σιωπής θα εξαφανιστούν έτσι ξαφνικά. Δεν καταλάβω. Αυτή την οτροπία δεν την καταλαβαίνω. Και πολλοί δε περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν την άλλη νοοτροπία, ότι σιωπώ όσο υπεράνω, δεν απαντώ σε αυτόν που έδεσε ένα ζήτημα και μετά βάζω τους γύρω-γύρω να αρχίζουν να χτυπάνε τον υπουργό. Πολύ αντρικό αυτό, έτσι. Για να μην μιλούμε με όρους, μας κατηγορήσουν και για σεξισμούς και τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω ότι στα ίδια απαντάς όταν κάποιος σου λέει κάτι, ή το ένα ή το άλλο.
2: Αν έχεις δίκιο
1: και έχεις καλύτερο επιχείρημα και επικρατείς. Εγώ δέχομαι το επιχείρημά σου, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, αν έβαλε ένα θέμα οποιοδήποτε, αλλά έρθει ο Πρωθυπουργός και του αποδείξει με επιχειρήματα ότι έχει άδικο, τότε να γνωρίζουμε σε αυτόν ο οποίος έχει το καλύτερο επιχείρημα. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία έχουν ξεχάσει την εσωκομματική δημοκρατία γενικώς.
2: Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι και όλοι οι ομιλητές και οι άλλοι, ας πούμε, και ο Αδωνής και ο Χατζηδάκης και όλοι που μιλήσανε, γιατί το παρακολούθησα και εγώ, η λογική τους ήταν μεταξύ των τυφλών υπάρχει ο μονόφθαλμος. Δηλαδή δεν υπήρχε από κανέναν η λογική ότι είμαστε ένα κόμμα, θα ανασυγκροτηθούμε και θα ξαναδιεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
1: Εγώ θα πρόλαβα στο τύριο μου να δω, είδα συνθήματα και καθόλου προετοιμασία. Δηλαδή όταν θέλεις να πας στο συνέδριο να μιλήσεις και να κάνεις μια αποτίμηση που τι έκανες μέχρι τώρα και γιατί ξαναζητάς να θέλεις να είσαι, αυτό βασίζεται σε μια λογική σειρά επιχειρημάτων και όχι σε φωνές, όχι σε συνθήματα, όχι σε έναν τρόπο να μιλήσεις χωρίς χειρόγραφο για να εντυπωσιάσεις ως αρχηγός και να κατακτήσεις τα πλήθη, αλλά στο τέλος να αρχίσεις να φωνάζεις όπως φώναζε και χθες το βράδυ ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Τι θυμήθηκε.
1: Ναι, δηλαδή, όχι, γιατί το ίδιο πράγμα κάνουν. Το να φωνάζεις και στην πολιτική και στο δημόσιο βίο δεν σημαίνει ότι παίρνουν ισχύ το επιχείρημά σου από τη φωνή σου. Αν έχεις επιχείρημα το οποίο βασίζεται, πατάει πολύ γερά στα πόδια του, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. αυτό περπατάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να φωνάξεις. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είδα λοιπόν μια προχειρότητα. Δηλαδή, κάποιοι ανέβηκαν στο βήμα για να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. γνώριμα πράγματα. Αλλά εδώ εκεί επάνω δεν σε βάλαμε για να κάνεις αντιπολίτευση. Σε βάλαμε για να κυβερνάς, έτσι, για να συνεννοούμαστε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ο χώρος. Και από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Πάντως βοηθιέται και από την κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση, μιας και το ανέφερες, Μανούλη. Από όλο αυτό το κλίμα, δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται στην αντιπολίτευση σε όλα τις τα στάδια. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα όλο το υπόλοιπο. Ναι.
1: Προφανώς έχουν πρόβλημα. Όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν πρόβλημα εσωκομματικής δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία η οποία έχει αυτό το ζήτημα. Το καταλαβαίνετε. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι να αρχίσουμε να συζητάμε καταρχάς όλοι μαζί όπως το κάνουμε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, θα θεωρεί το για κάποιους έγκλημα καθοσιώσεως να μιλάει κανείς στο κόκκινο. Να είναι δεξιός και να μιλάει στο κόκκινο. Δηλαδή υπήρχε μια νέα απέτηση του να μισείς, του να αντιπαθείς, του να υπάρχουν περίκλειστα σύνορα μεταξύ των χώρων και να μην συζητάει ο ένας και να μην συζητάει ο άλλος. Αυτό στο δικό μου τον κώδικα είναι εντελώς ξένο. Μπορεί να διαφωνώ από τα 10 που συζητάμε στα 5 μεταξύ μας. Προφανώς.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε επειδή διαφωνούμε. Εδώ κάποιοι κάνουν καριέρες επάνω στο. Και μεγάλες καριέρες μάλιστα, στο δεν συζητώ, δεν συνομιλώ, δεν δικαιούσε να ομιλήσει, που λέει και ο Κουτσόγιωργας. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να συντριβεί οριστικά. Γιατί δεν είμαστε δυτική χώρα, αν συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι.
2: Συμφωνώ απόλυτα εγώ τουλάχιστον μαζί σου, Μανώλη, και το ξέρεις. Ότι πρέπει να συζητάμε ακόμα και με τις διαφωνίες μας.
1: Προφανώς πρέπει να συζητάμε, γιατί αλλιώς η χώρα θέλει σύνταξη. Θέλει σύνταξη και ανασύνταξη. Οι λογικές ότι ο κάθε δεξιός είναι απατεώνας ή ο κάθε αριστερός είναι τεμπέλης, που χρησιμοποιούνται πολλές φορές και από τη μια και από την άλλη πλευρά, εμένα με βρίσκουν εντελώς ξένο. Η γενίκευση δηλαδή, όπως ξέραμε, είναι αρχή φασισμού. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το κατακτήσουμε. Γιατί κάποιοι βολεύονται από το να κλείνονται στα κουτάκια τους σε αυτή την πατρίδα, γιατί όταν κλείνεσαι στα κουτάκια σου δεν απαρνείσαι τον διάλογο της ουσίας. Λες ότι αυτός δεν μου κάνει, δεν μου αρέσει, γιατί είναι έτσι. Προσωποποιείς το θέμα, αυτή είναι η ουσιαστικά η συνταγή που ακολουθούν οι διάφοροι ηγετίσκια και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά. Προσωποποιείς ένα θέμα, λες δεν μου αρέσει ο Καψόχας, δεν μου αρέσει ο Κοτάκης, δεν μου αρέσει ο Βουλγαρής. Άρα, οτιδήποτε για να λέει ο Κοτάκης, επειδή δεν μου αρέσει η φάτσα του, δεν το ακούω. Δεν πάει έτσι.
2: Μάλιστα. Έχεις...
1: Αυτά τα ονόματα που βάζουμε τώρα και τα επώνυμα, βάλτε Τσίπρας, Μητσοτάκη, Βάμελος, έτσι για να συνεννοούμαστε.
2: Να ρωτήσω κάτι, Μανώλη, με την εμπειρία σου και τη γνώση την πολιτική που έχεις. Αισθάνεσαι ότι όλο το πολιτικό σύστημα έτσι όπως λειτουργεί σήμερα και σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο λειτουργίας των εσωκομματικών του διαδικασιών έχει κλείσει τον κύκλο του? Μήπως ζούμε σε μια μεταβατική φάση που τη ζήσαμε για παράδειγμα στην Ιταλία με αφορμή, ξέρω εγώ, παλιότερα την υπόθεση τα καθαρά χέρια ή δεν ξέρω τι, που λειτουργήσε ως θριαλίδα για να δημιουργηθούν όλα αυτά που γίνανε και που ζήσαμε στη συνέχεια.
1: Οργανωτικά και ιδεολογικά. Οργανωτικά γιατί αποδείχθηκε στα προηγούμενα χρόνια ότι με ένα κινητό και με την κάμερα ενός κινητού μπορεί να φτιάξει ένα κόμμα και να μπει στην Ευρωβουλή. Δεν χρειάζεται ούτε τοπικές οργανώσεις, ούτε συγκεντρώσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εμένα δεν μου αρέσει, για να είμαι ειλικρινής, αυτού του είδους η προσέγγιση. Αλλά είναι ένα σύμπτωμα των καιρών μας όμως, ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν κάνουν συγκεντρώσεις. Η Ελληνική Λύκηση δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ συγκέντρωσή της. Mm-hmm. Και στις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε εκεί που τις βλέπουμε, έτσι, για να είμαστε και πάρα πολύ καθαροί. Εμείς είμαστε μέσα από μια άλλη γενιά που της άρεσε το σύνθημα ακόμα και στον τοίχο. Και δεν θεωρούσε το σύνθημα ρήπανση. Το θεωρούσε διακίνηση ιδεών, όταν γινόταν μάλιστα με σωστό τρόπο. Έτσι. Όπως επίσης μέσα στο Πανεπιστήμιο, στις συνελεύσεις, ανταλλάσσαμε επιχειρήματα και γινόταν ιδεολογική μάχη, όχι προσωποκεντρική μάχη.
2: Ας έπεφταν και καμιά καρεκλιά, δεν πειράζει. Πάντα και αυτό μέσα.
1: Καλά από τέτοια τώρα, ναι. Τώρα χαστικίζονται τα πληκτρολόγια. Έχω να σου πω ότι τώρα θέλω να προσπαθώ να βρω χρόνο να πάω στο Ηράκλειο, να βρω τους παλιούς συμφοιτητές και να βρω τον αρχηγό της ΚΝΕ, τον Μιχάλη τον Σφαγιανάκη που ήταν τότε στην Κομωτινή. Μιλάμε συνέχεια στα τηλέφωνα για να ανταμώσουμε και να τα ξαναπούμε, να τα ξαναθυμηθούμε όλα από την αρχή και πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε κτλ. Οργανωτικά σίγουρα λοιπόν, αλλά και στις ιδέες υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στο πώς προσλαμβάνουμε τα πράγματα. Θα σας πω κάτι σημερινό που μου κάνει εντύπωση. Βλέπω έναν υπουργό από το πρωί, ο οποίος προχτές είχε βγει με τα μανικετόκουμπα τα USA και περηφανευόταν στις τηλεοράσεις, να κατηγορεί την Καριστιανού ότι φτιάχνει ρωσικό κόμμα. Και με τις παλαιές νόρμες, ρωσικό κόμμα σημαίνει όταν σε κατηγορήσω για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα ότι είναι κάτι πολύ κακό. Ερώτημα, θα τις κάνουν κακό όταν αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν κόσμο ότι που αυτοί που προκήρυξαν τον πόλεμο στην Ουκρανία τον έχασαν? Είμαι πολύ σκεπτικός για το αν θα κάνουν κακό. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται ας πούμε σε μια περίοδο πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Άλλο παράδειγμα ας πούμε, ποιος πήγε στο Πεκίνο? Ο Τραμπ στο Σι. Δεν πήγε ο Σι στον Τραμπ. Έτσι, είναι και αυτό μια ένδειξη. Όπως και μεθαύριο θα πάει στον Σι ο Πούτιν. Έχουμε ένα καινούριο κόσμο και εμείς τον αντιμετωπίζουμε με τις παλαιές μας πρακτικές ότι δεν μας αρέσουν οι Κινέζοι γιατί ήταν κομμουνιστικό καθεστώς. Εδώ προελάβουν στην τεχνολογία, παίζουν στα ίδια με την Αμερική. Σε άλλους τομείς είναι η Αμερική προηγείται, σε άλλους τομείς η Κίνα. Και εμείς είμαστε σε μια λογική της μεταπολιτεύσεως, έτσι, ότι από την από εδώ πλευρά τώρα μιλάω και από την άλλη, που λέει μην τυχόν και μιλήσεις για την Κίνα, μην τυχόν και μιλήσεις για τη Ρωσία. Εδώ πάει να τα βρει ο Τραμπ με τους Ρώσους. Αλλά στην Ελλάδα μην τυχόν και μιλήσεις. Εδώ πάει και μιλάει ο Τραμπ με τους Κινέζους. Αλλά στην Ελλάδα μην τυχόν και μιλήσεις. Αυτή η νοοτροπία διαπερνά οριζόντια αυτή τη στιγμή το σύνολο του πολιτικού συστήματος, Γιώργο και Σωτήρη.
3: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν
1: δηλαδή
3: έχουμε άλλο
1: όλοι χρόνο. Εντάξει, καταλαβαίνω, με συγχωρείτε για την πολυλογία.
2: Όχι, μου, ίσα ίσα.
1: Ναι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
3: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Το πρωί είχα βγει σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Σε έναν παλιό φίλο που ήταν και στο κόκκινο, στο Γιώργο τον Τραπεζιώτη, και τους είπα ότι βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας είπα...

0: το κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοπίου Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

σήμερα όπως κάθε πρωί φορέσα το κουστούμι μου, το σιέλ πουκάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας ασκήσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Πριν σε δώσει το λόγο που με ενδιαφέρον, να διευκρινίσω κάτι, γιατί πήρανε και για κάποιο λόγο ενοχλήθηκαν που έκανα μία αναφορά εγώ στην Τασκένδη. Δεν ξέρω τι παρεξήγησαν, δεν λειτουργήσα μειωτικά εγώ για την Τασκένδη. Ανέφερα, ας πούμε, μία περίπτωση, μιας και μιλάμε για τη δημιουργία ρώσικου κόμματος στην Ελλάδα. Η Τασκένδη έχει μία ιστορική αυτή, μην το παρεξηγείτε όλα, παιδιά. Μην τα εκλαμβάνετε ως διαφορετικά από ό,τι είναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας,

0: στο νομό δράμα, στον Άρχη Εσωτερικών, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε. Καλημέρα σας.
0: Να πω μόνο ότι μας βλέπετε και στο YouTube. Αν μπείτε στο avg.gr και στην μπάρα Web TV και κάνετε κλικ εκεί, μας βλέπετε εδώ στο στούντιο την κουβέντα που θα κάνουμε. Έχουμε εξελίξει στη κέντρο αριστερά γενικότερα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην κέντρο αριστερά δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι μια δύσκολη
2: στιγμή. Για πάμε εκεί λοιπόν κατευθείαν.
1: Είναι μια δύσκολη στιγμή αναμφίβολα. Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη ξαναβάζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια έντονη εσωστρέφεια. Αρχίζουν πάλι συζητήσεις τι θα κάνουμε, πώς θα πάει το κόμμα, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσες πολιτικές πρωτοβουλίες. Θέλω να πω καταρχάς.
0: Να συνεδριάσουν τα όργανα δηλαδή, όταν λέτε πολιτικές πρωτοβουλίες.
1: Να εκτιμηθεί. Δεν πρέπει να γίνουν συζητήσεις, προφανώς. Καταρχάς, θέλω να πω ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας και κατά την άποψή μου δεν είναι ο τρόπος, ο προσήκον, αυτός που αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς να επικοινωνεί με τον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, η διαγραφή με βάση την ανακοίνωση του κόμματος έγινε γιατί ο Παύλος άφησε υπαινιγμούς για το ότι ο πρόεδρος ακολουθεί μια δική του ατζέντα και ότι έχει αποστεί από την κεντρική μας πολιτική, δηλαδή ηθικού χαρακτήρα ήταν η κριτική του και γι' αυτό διαγράφει, αλλά αυτό είναι το επιστέγασμα, το αποτέλεσμα. Το βασικό είναι ότι ο Παύλος όφιλε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο θεσμικά στα πλαίσια της πολιτικής γραμματείας και να δουν το τι θα κάνουν. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι οι διαγραφές δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το ζήτημα έχει σχέση με τον πυρήνα της πολιτικής μας πρότασης, που είναι η πρόταση για τη δημιουργία μιας προοδευτικής συμμαχίας ικανής να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα ότι η μόνη πρόταση κατατεθειμένη στο δημόσιο διάλογο που μπορεί να φέρει τη νίκη στις προοδευτικές δυνάμεις είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει άλλη πρόταση. Γιατί φαντάζομαι κανείς δεν θεωρεί ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο, δεν προκύπτει ούτε από την ακτινοβολία την προσωπική του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε και από τους πολύ χαμηλούς ρυθμούς αυξητικούς που έχει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Ενώ ο κόσμος επιμένει, ο κόσμος ο προοδευτικός αυτός, οι υποτελείς τάξεις που λέμε στην αριστερά, αυτούς που θέλουμε εμείς να εκφράσουμε, επιμένει βρείτε τα στην αντιπολίτευση γιατί αυτός είναι ο τρόπος, άρα επανέρχεται πάλι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι και εδώ καλούμαστε όλοι να την υπηρετήσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια και κυρίως με την αυτοπεποίθηση που τις αρμόζει.
0: Το βρίτετε όμως, το οποίο δεν το θέλουν όλοι, αλλά επειδή είπαμε και για την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, παίρνοντας λαβή από τον κύριο Χατζησοκράτη, είναι αυτοί που λένε ότι γιατί όχι μια επίπληξη στον κύριο Χατζησοκράτη, που λέει να δώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα υποδιαμόρφωση κόμμα και επίπληξη και διαγραφή στον Παύλο Πολάκη.
2: Όχι μόνο, συγγνώμη, και όχι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία. Είπε να καταθέσουμε την αναστολή λειτουργίας.
0: Ναι, αναστολή.
1: Το βασικό είναι η αναστολή του Ιεσκή. Κοιτάξτε, καταρχάς να διευκρινίσω ότι εγώ με τον Χατζησοκράτη είμαστε στο Ρίγα Φεραίο από τα νιάτα μας. Ο Δημήτρης είναι από την γενιά του αντιδικτατορικού Ρίγα, εγώ είμαι του Ρίγα της μεταπολίτευσης. Άρα η σχέση μας είναι πολύ ισχυρή και πάρα πολύ έντονη. Διαφωνώ πλήρως με την πρόταση του Χατζησοκράτη. Πλήρως. Το γεγονός ότι ο Χατζησοκράτης εκφράζει μία προσωπική άποψη που ουσιαστικά μιλάει για την αναστολή λειτουργίας του κόμματος, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο και θεωρώ ότι εφόσον μάλλον είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια της να ενισχύσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προοδευτική συνεργασία, η οποία έχετε δίκιο, δεν έχει προς το παρόν αποδέκτες πολλούς, έτσι, ή έχει μάλλον αυτούς που θα θέλαμε, το ΠΑΣΟΚ ας πούμε έχει διαχωρίσει τη θέση του, Εν τούτης παραμένει στο τραπέζι ως η μόνη δυνατή λύση. Δεν είναι λοιπόν η πρόταση του Χατζησοκράτη στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της πρότασης. Θέλω όμως να πω και το εξής, για να είμαι πάρα πολύ καθαρός με τους ακροατές μας, ότι και η πρόταση προοδευτικής συνεργασίας, κατά την άποψή μου, έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε δηλαδή στις εκλογές και εμείς να λέμε, όπως κάναμε με την απλή αναλογική μια εβδομάδα πριν, και να λέμε ότι όχι, θα απλή αναλογική και θα, εφόσον βγούμε πρώτοι, θα αναγκαστούν οι υπόλοιποι να αποδεχθούν τη λαϊκή ετοιμιγορία. Όχι. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται συντεταγμένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κόμμα, ότι η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία θα εκτιμήσουν το αν η πρόταση αυτή έχει εξαντλήσει τη δυναμική της και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία που δημιουργείται και το κόμμα Τσίπρα και μπαίνει κι άλλος ένας παίκτης κομματικά ενός στο παιχνίδι και υπάρχει αυτή η πρόταση, νομίζω ότι η πρόταση του Χατζησοκράτη δεν βοηθάει το ξεκαθάρισμα αυτής της φυσιογνωμίας, ας πούμε, του περιεχομένου καλύτερα, της πολιτικής πρότασης που έχουμε. Τώρα, το αν θα υπάρξουν, σας είπα, τα πειθαρχικά μέτρα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Έχει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να έχει, εγώ τουλάχιστον από την ανατολική αριστερά που προέρχομαι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και δεν υφίσταται πειθαρχικά μέτρα για την άποψη αυτή. Δεν νομίζω ότι λύνουν τα πειθαρχικά μέτρα κανένα πολιτικό πρόβλημα, ξαναλέω.
2: Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, τόσο καιρό, ας πούμε, που υπάρχει η δημιουργία, έστω και αν δεν έχει σχηματιστεί ακόμα, κόμματος Τσίπρα, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι? Και από την πρώτη στιγμή, στην ουσία, που ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε θα πάρει τη δικιά του πορεία, ήταν κοινό τη πάση ότι ακριβώς θα έχει μία συγκρότηση κόμματος και κάτι θα κάνει στο πολιτικό πεδίο. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε, και τον ακροατή μας, αλλά και τον οποιοδήποτε ψηφοφόρο μέχρι τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η γραμμή του κόμματος σήμερα επισήμως? Βεβαίως υπάρχει γραμμή στράτευση των προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Την καταλαβαίνω.
1: Ποια είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, γιατί η γραμμή του κυρίου Τσίπρα λίγο πολύ μας την έχει κάνει γνωστή. Από την πρώτη στιγμή είπε ότι εγώ δεν θέλω να πάω να κάνω κάτι άλλο με το ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο έφυγα. Και όποιος θέλει ας έρθει, αλλά δεν έχει οφίτσια, δεν έχει τίποτα. Ξέρουμε τι λέει. Μας το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν όφιλε να ξεκαθαρίσει τη γραμμή του και πολύ σωστά, όπως είπατε, έχει ημερομηνία λήξεως, ας πούμε, η όλη διαδικασία. Δεν μπορεί να πάμε μέχρι την τελευταία στιγμή χωρίς να ξέρουμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε. Και έχει μπερδέψει, έχει μια θολούρα η γραμμή αυτή τη στιγμή, η κεντρική του κόμματος.
1: Θα διαφωνήσω. Νομίζω είναι, σας είπα, έχω τη γνώμη ότι είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση στο δημόσιο διάλογο για να αλλάξει κατεύθυνση χώρα, να αλλάξει η ρότα.
2: Ναι, ως επιθυμία και ως στόχευση.
1: Όχι, είναι η μόνη πρόταση. Τώρα, από εκεί και μετά.
0: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, αν το απαντήσετε συνολικά. Αυτό που λέει για τη θολούρα τώρα ο Σωτήρης, έτσι. Απ' τη μια έχουμε την πρόταση Χατζησοκράτη και απ' την άλλη ξέρουμε
1: ότι
0: όσοι μπορούν.
1: Δεν είναι πρόταση. Είναι μία άποψη. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η προοδευτική συνεργασία.
0: Και όσοι θέλουν
1: και όσοι μπορούν. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης είπε την προσωπική του άποψη περί αυτοδιάλυσης.
0: Δεν δημιουργεί όμως μια θολούρα αυτό?
1: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Μου κάνει εντύπωση που είμαστε τρεις άνθρωποι που γνωρίζουμε από πολιτική. Εσείς θητεύετε στο πολιτικό ρεπορτάζ, εγώ είμαι βουλευτής. Δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα δεν είναι θολούρα? Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδρυτική διακήρυξη. Δεν ξέρουμε στελέχη. Δεν ξέρουμε θέσεις. Και έχουμε ένα περίγραμμα με βάση το μανιφέστο που συνέταξε μια επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο Σιακαντάρη και βέβαιως την χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, το να ψάχνουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ότι η γραμμή μας δεν έχει αποδέκτες μέχρι στιγμής. Να το δούμε αυτό. Και σας είπα εγώ πρώτος ότι έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά να ψάχνουμε θολούρα σε αυτή τη γραμμή και να μην βλέπουμε ότι από την άλλη μεριά το κόμμα Τσίπρα σε αυτή τη φάση μπορεί ο Αλέξης να κάνει και την ιδρυτική του διακήρυξη και να εμφανίσει και το στελεχιακό του δυναμικό και την οργανωτική του δομή, και τότε θα τα πούμε σε άλλη βάση. Γι' αυτό εγώ καλωσορίζω τη δημιουργία του κόμματος, γιατί πια θα έχουμε ένα μορφοποιημένο πολιτικό σχηματισμό με το οποίο θα μιλήσουμε. Για να απαντήσω και καταληκτικά στο ερώτημά σας, κύριε Βουλγάρη, το ότι ένας στέλεχος βγήκε και είπε μία προσωπική άποψη, Εντάξει, να είναι ότι και αριστερά είμαστε. Τι να πάμε, είμαστε μονολυθικοί, δηλαδή θα πηγαίνουμε τώρα με λογικές
0: πολιτικές. Όχι, δεν λέω έτσι. Αυτό. Ότι αυτό που προσωτήριζε για τη Θολούρα, ότι ακούτε μία άποψη, ακούτε μία.
1: Δεν είναι, είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική συνεργασία και για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων που είναι στο τραπέζι. Είναι απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και υπάρχει μία άποψη ενός στελέχου με μία μακρά διαδρομή και ένα κύρος αξιοσέβαστο, ο οποίος λέει: παιδιά, να κάνουμε αναστολή και να πάμε στον Αλέξη. Δεν είναι δηλαδή πρόταση του κόμματος, είναι άποψη ενός στελέχους και δεν ξέρω εάν και κατά πόσον ανταποκρίνεται στη συγκυρία σε αυτή τη φάση.
2: Ναι, αλλά και από την άλλη μεριά, κύριε Ξανθόπουλε, το να ετεροκαθορίζεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ιστορικό κόμμα, περιμένοντας τη διακήρυξη, και σωστά λέτε, το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και τι θεία θέση έχει ο κύριος Τσίπρας, δεν δημιουργεί αυτό μία σύγχυση?
1: Θα σας πω, από τη στιγμή που την πρώτη αρχή είπαμε ότι η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα θυμάμαι η διατύπωση του Ζαχαριάδη από το γραφείο τύπου, το εκπροσώπου του γραφείου τύπου, είπε ότι ο Αλέξης είναι ένας από εμάς. Άρα όχι απλώς δεν δημιουργεί σύγχυση, ίσα ίσα που η δημιουργία ενός κόμματος με τα χαρακτηριστικά που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως αριστερά θα αποσαφηνίσει το στίγμα του κόμματος αυτού, θα αποτελέσει ένα παράγοντα με τον οποίο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, εάν και εφόσον το επιθυμεί, και επί πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων και έχοντας και από την πλευρά του ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γιατί μέχρι τώρα ήταν η χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα και ό,τι σήμαινε για όλους εμάς που είμαστε στην αριστερά και είχαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και είμαστε περήφανοι για το 15-19 και για όλα αυτά που έχουμε πει και για τα 37 δίσκο, ότι δεν πειράξαμε ένα ευρώ από το δημόσιο χρήμα, για την ηθική ακαιρεότητα των στελεχών μας, τα οποία το συμπυκνώνει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως κόμμα θα περιμένουμε να δούμε τι λέει τώρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, βεβαίως ο Αλέξης είναι ένας από εμάς, το κόμμα του μένει να διανύσει την απόσταση που το αναλογεί για να βρεθούμε σε ένα τραπέζι. Εάν δεν το επιθυμεί και δεν το θέλει, οι πολίτες θα το κρίνουν. Αλλά η πρότασή μας θεωρώ ότι παραμένει ως η μόνη πρόταση για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.
0: Τι εννοείτε οι πολίτες θα το κρίνουν? Θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
2: Εάν δεν το θέλει ο κύριος Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμάς η πρόταση παραμένει. Αν ο Αλέξης δεν θα έρθει και θα ακολουθήσει μονήρι δρόμο, είναι προφανές ότι εμείς θα δούμε το τι θα κάνουμε. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, υπάρχουν ενδεχομένως να υπάρχουν κινήσεις, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες εμπνέονται από την πρόταση της κοινή προοδευτική συνεργασία και να συγκλίνουμε με αυτές. Δεν το ξέρω ακόμη.
2: Πάντως ξέρουμε δύο πράγματα τα οποία είναι βασικά. Όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας παρετούμενος, μας είχε πει σε όλους μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Άρα γνώριζε ότι με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να συμπορευτεί. Και επίσης στην πορεία μας είπε ότι εγώ δεν παρεμβαίνω στα του ΣΥΡΙΖΑ, κάντε ό,τι θέλετε, δεν καλώ κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθεί για να έρθει σε μένα, όποιος το κάνει είναι δικό του θέμα. Άρα γνωρίζουμε λοιπόν περίπου πώς θέλει ο ίδιος να κινηθεί.
1: Ναι. Το δεύτερο βέβαια είναι πολύ θετικό, ότι δεν παρεμβαίνει καθόλου στο ΣΥΡΙΖΑ και το κρατούμε, ναι, αυτό. Το πρώτο, εμείς διαφωνήσαμε πλήρως και με την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και με την εκτίμησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον πολιτικό του κύκλο. Μένει να αποδειχθεί. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ως κόμμα, έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα 24 ατόμων, έχει οργανώσεις σε όλη τη χώρα, έχει μέλη και έχει μια πολιτική πρόταση η οποία μπορεί να αποτελέσει σημείο συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, εμείς οφείλουμε να το παλέψουμε. Το τι θα κάνει, σας είπα ο Αλέξης, αφορά τον Αλέξη και βέβαια θα κριθεί και από τους πολίτες. Εάν δηλαδή θα διανύσει το κομμάτι που το αναλογεί για να βρεθούμε σε ένα τραπέζι. Τώρα, ξαναλέω ότι διαφωνώ με την εκτίμησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Από εκεί και μετά βεβαίως θα έρθει ο ελληνικός λαός, θα έρθουν οι πολίτες να επιβεβαιώσουν ποιος από όλους έχει δίκιο ή έχει περισσότερο δίκιο. Πάντως, εάν και εφόσον παραμείνουμε διασπασμένοι και δώσουμε την ευκαιρία στον κυρία Μητσοτάκη να πάρει και μια τρίτη τετραετία, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον οι τάξεις που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, δεν θα μας το συγχωρήσουν.
2: Εντάξει, το επίδικο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, ας πούμε, η αποτυχημένη κατά τη γνώμη μου, αλλά πρέπει να, γιατί και εσείς το είπατε, πρέπει να γίνει σαφές, όχι ότι η πολιτική δεν γίνεται με βάση το τι θέλουμε, αλλά πάνω σε σχέδιο. Δηλαδή όταν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι με την απλή αναλογική θα κερδίσουμε με μία ψήφο και τότε θα τους καλέσουμε όλους στο τραπέζι, την ώρα που οι άλλοι μας λέγανε ότι ό,τι και να κάνετε εμείς δεν ερχόμαστε σε αυτό το τραπέζι, μήπως επαναλαμβάνετε και
1: ναι,
2: τώρα.
1: Γι' αυτό σας είπα, έχοντας την εμπειρία του 23, κύριε Καψόχα, είπα ότι αυτή η γραμμή έχει ημερομηνία λήξης. Δεν θα πάμε μέχρι τις εκλογές έτσι. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να το εκτιμήσουν το πολιτική γραμματεία, η κεντρική επιτροπή σχετικά σύντομα. Και να λάβουμε υπόψη ότι μπορεί και να προκηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλογές μέσα στο 26, ας πούμε. Να μην τηρήσει την
2: συνταγματική του υποχρέωση.
1: Ναι. Δήλωση είναι ότι το Μάρτιο, την άνοιξη του 27, στο τέλος της τετραετίας κτλ. Άρα θεωρώ ότι με την τοποθέτησή μου απαντώ και στο εύλογο και πάρα πολύ λογικό ερώτημά σας, το οποίο και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να απαντηθεί σχετικά σύντομα.
0: Δεν ξέρω αν δεν είναι κάτι άλλο. Ήθελα ένα σχόλιο για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, για το συνεδρίο του. Αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης, που είναι θυμωμένος με την ακρίβεια.
1: Ξύδι.
0: Όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα και απίφθηνα τον χαιρετισμό μου, σε συνεννόηση βέβαια με το κόμμα. Και μίλησα και για τα θέματα της ακρίβειας που μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και για τα θέματα του κράτους δικαίου που δεν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και για τα καρτέλ των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ και, και του ρεύματος που μιλούν οι πολίτες. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά εμφανίζεται αυτοκριτικό σε εισαγωγικά και προσπαθεί να δημιουργήσει στον κόσμο την, όχι απλώς την εντύπωση, την πεποίθηση θα έλεγα, ότι η ακρίβεια είναι περίπου ένα φυσικό φαινόμενο, και αφετόρου προσπαθεί να θέσει το δίλημα ότι ως άλλος Λουδοβίκος, ότι μετά από μένα το χάος. Και αυτό το κλεψίτυπο που είπε θα πάρει 3 το βράδυ ο τάδε τηλέφωνο και ποιος θα το σηκώσει, δηλαδή ούτε την ώρα της,
0: ναι,
1: του τηλεφωνήματος δεν άλλαξε, ας πούμε. Δηλαδή βλέπετε και την ένδυα της, πώς να πω, όχι των επιχειρημάτων, των εφιολογημάτων. Οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν, και όταν λέω οι πολίτες εννοώ την μεγάλη ευρεία λαϊκή πλειοψηφία. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μεροκαματιάρδες, οι άνθρωποι του καθημερινού αγώνα για την επιβίωση. Δεν έχουν να περιμένουν από τον κύριο Μητσοτάκη τίποτε. Αυτό που ήταν να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης το έδωσε πολύ καθαρά όλο το προηγούμενο διάστημα. Και βλέπουμε την ακρίβεια να κατατρώει κυρίως τα λαϊκά εισοδήματα, το κράτος δικαίου να βρίσκεται σε λίθαργο, η αίσθηση της ατιμωρησίας που έχουν τα εμπλεκόμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών είναι παραπάνω από προκλητική. Με αυτή την έννοια λοιπόν η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική, και στο επίπεδο το κοινωνικό, δηλαδή στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στο επίπεδο το θεσμικό. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι η χώρα με ένα κλεισό σύστημα πέριξ του Μαξίμου, το οποίο υποκλέπει τις συνομιλίες του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου και κανείς τους δεν έχει το φιλότιμο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να το θεωρούν κάτι περίπου αυτονόητο. Μα παρακολουθεί το αρχηγός του Γενικού Επιτελείου να βγαίνει μια απόφαση η οποία μοιράζει 120 χρόνια φυλακή και αναπέμπει την δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος την βάζει ξανά στο αρχείο χωρίς να την ελέγξει, διότι κατά την άποψή του δεν προσκομίστηκε, δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φαινόμενα σύψης. Όλα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι οι ευθύνες μας ως αριστερά είναι πολύ μεγάλες και απέναντι στη διαδρομή μας και απέναντι στην ευθύνη που έχουμε απέναντι στον κόσμο, και πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε, να πρωτοστατήσουμε για να αλλάξει αυτό το κλίμα και να ετηθεί η δεξιά διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νικολέτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν στο στούντιο μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του στο νομοδράμα, στο Μέαρχη Εσωτερικών, Θεόπουλος Ξανθόπουλος. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. αύριο λίγο μετά τις 10 πάλι, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά. Ναι.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Κράτος δικαίου, μέρος τρίτο. Στην ομιλία του στην εκδήλωση «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Μαΐου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΔΕΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Μαντάς, χαρακτήρισε έκνομη τη στάση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, σημειώνοντας ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξετάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως τόνισε, έχουμε φτάσει από το δεδομένο στο ζητούμενο, περιγράφοντας συνολική διολίσθηση στην απονομή δικαιοσύνης όχι μόνο σε κορυφαίες υποθέσεις αλλά και στην καθημερινή λειτουργία των δικαστηρίων. Υποστήριξε ότι οι κατακτήσεις δεκαετιών έχουν χαθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και ότι η κρίση έχει διαχυθεί σε όλες τις βαθμίδες απονομής δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών, μιλώντας για τεράστια προσπάθεια από την διορισμένη ηγεσία της δικαιοσύνης να κλείσει οριστικά την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις ως συνειδητή πράξη και τσιμεντόπλακα σε μια υπόθεση μείζωνος δημοκρατικού ενδιαφέροντος. Ο κύριος Μαντάς υπογράμμισε ακόμα ότι αποτελεί υποχρέωση του νομικού κόσμου και των δικηγορικών συλλόγων να παρέμβουν δημόσια σε τέτοιες υποθέσεις, σημειώνοντας ότι η θεσμική εκτροπή θα ήταν η σιωπή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε επίσης σε υποθέσεις όπως του Νίκου Ρωμανού, στη διαχείριση της δίκης για τα Τέμπη, καθώς και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ενδείξεις ευρύτερων δυσλειτουργιών του θεσμικού πλαισίου. Από την πλευρά του, ο δόκτωρας πολιτικών επιστημών, Παύλος Ρούφος, ανέδειξε την υποκριτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, επισημένοντας ότι παρά τις συνεχείς εκθέσεις για υποκλοπές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου, ζητήματα για τα οποία κινήθηκαν διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να μένει στο απειρόβλητο. Εστιάζοντας την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, υπογράμμισε ότι το ισχύον σύστημα έχει μετατραπεί από μηχανισμό λογοδοσίας σε μηχανισμό πολιτικής προστασίας και συγκάλυψης, καθώς η τελική απόφαση για την ποινική δίωξη υπουργών παραμένει ουσιαστικά στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τόνισε δε ότι η προωθούμενη αναθεώρηση κινείται προς μεγαλύτερη δικαστικοποίηση, χωρίς όμως να απαντά στο κρίσιμο ερώτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη στιγμή που η κοινωνική εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς έχει κλονιστεί και εκτιμά ότι θα κλονιστεί περισσότερο μετά τη νέα απόφαση του Αρείου Πάγου για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

0: κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ρεσάλτωσε τουλάχιστον ένα πλοίο του Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Σύμφωνα με τη Χάρετς, το Ισραήλ κατέλαβε πλοίο που συμμετέχει η τουρκική αποστολή σε διεθνή ύδατα. Η οργάνωση καταγγέλει ότι στρατιωτικά σκάφη αναχαιτίζουν το στόλο μας και οι Ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν το πρώτο από τα πλοία μας μέρα μεσημέρι. Παράλληλα, ζητούν ασφαλή διέλευση και απευθύνουν έκκληση για άμεση παρέμβαση των κυβερνήσεων της περιοχής. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή, με πολεμικές προετοιμασίες να εντείνονται εν μέσω κλιμάκωση της ρητορικής και αναφορών για άφιξη δεκάδων αμερικανικών αεροσκαφών με πυρομαχικά στο Τελαβίβ. Χωρίς να έχουν καταφέρει να επιβάλλουν τους όρους τους στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις σκληρές απειλές κατά της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταστροφή, αν δεν υπάρξει συμφωνία, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των επιλογών ακόμη και πυρηνική επίθεση, με ανάρτηση εικόνας τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος έτοιμος να πατήσει το κουμπί. Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ για την προοπτική επανέναρξη των επιχειρήσεων, ενώ οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή. Το Ιράν από την πλευρά του δηλώνει έτοιμο για τρομερά και πρωτοφανή αντίπεινα, με αξιωματούχους του να απειλούν ευθέως με πλήγματα σε αμερικανικά συμφέροντα και υπεδομές στην περιοχή. Στο μεταξύ, οι εξελίξεις οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου σε νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $111 το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027. Την ώρα όμως που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, έδειχνε ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σίγουρα ένα συνέδριο διαδοχής και ένα προεκλογικό συνέδριο με μηνύματα από και προς τους Δελφίνους, σχολίασε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ίδια χαρακτήρισε αδιανόητο το να αποδίδονται στο Σοκράτη Φάμελο κατηγορίες περί προσωπικής ατζέντας. Η Αναστασία Σαπουνά υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Παράλληλα, διέψευσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει οποιαδήποτε κρυφή ατζέντα ή πρόθεση μεταβίβασης του κόμματος. Κάλεσε σε εμπιστοσύνη προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα και σταθερό πολιτικό βηματισμό. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Απανοτά πολιτικά μέτωπα αναμένεται να αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή, με επίκεντρο ζητήματα όπως οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, όσο και την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η εβδομάδα ξεκινά με συζήτηση επίκυρης επερώτησης του ΚΚΕ για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με την Υπουργό του 13άρου, Νίκη Κεραμέως, να καλείται να δώσει απαντήσεις στη Βουλή με φόντο και το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στους αντεργατικούς νόμους, την ελαστικοποίηση των ωραρίων, τα υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και την υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα έχουν ως και την 5η τερματικό σταθμό της στάση Fix. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια έως και την 4η 20 Μαΐου θα τερματίζουν στην στάση ΣΕΦ από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Στις αθλητικές ειδήσεις. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο 2025-2026 με ισοπαλία 1-1 στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ παρέμεινε αίτητη για 24 αγώνες και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνεούν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά, δηλαδή. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, στην παραγωγή Κώστας Πιατές, Χρήστος Μπλάνης, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Για τα μηνύματά σας, για να μας βρίσκετε στο Viber 69 85 87 00 59. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βέβαια, 210-3217-770-7. Λοιπόν, μια περίεργη Δευτέρα, δεν θα σας πω ψέματα. Γι' αυτό και ζήτησα βοήθεια. Ζήτησα βοήθεια σήμερα για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα από μια καλή συνάδελφο, την Ελένη την Καλογεροπούλου, που νομίζω ότι θα την έχουμε σε λίγο, για να τα πούμε όλα, γιατί είναι η εβδομάδα, εντάξει, μια Δευτέρα που έρχεται μετά από ένα Σαββατοκύριακο, με όλα αυτά που συνέβησαν. Τα ξέρετε, τα ακούτε από το πρωί, τα σχολιάζουμε εδώ, είπαμε. Εδώ θα τα ακούτε όλα. Την απομάκρυνση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Παύλου Πολάκη για το ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη εκεί εξέλιξη ο διάλογος, ο εσωτερικός, ο οποίος εσωτερικός διάλογος αφορούσε και την κριτική που έγινε από την πλευρά του κυρίου Δένδια. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είπε αυτά που είπε για το κόμμα, ότι σε λίγο δεν θα αρέσουμε εμείς, δηλαδή, εάν συνεχίσουμε έτσι, και βολές κατά του επιτελικού κράτους, και με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να πείσει για τις εκλογές ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν νωρίτερα, γιατί δίνονται τώρα και ημερομηνίες, τα ξέρετε όλα αυτά, με μια εβδομάδα βέβαια η οποία φαίνεται ότι θα έχει ειδήσεις, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, αυτή είναι η αλήθεια. 21 του μήνα ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο σύμφωνα με δική της κιόλας ανάρτηση, και όχι μόνο, και βίντεο που κυκλοφόρησαν χτες, και σύμφωνα με, τώρα θα μιλήσουμε και με την Ελένη Καλογεροπούλου να δούμε τι θα μας πει και εκείνη, γιατί έχει πληροφορίες, και σύμφωνα με όλες τις πιθανότητες και με όλες τις πληροφορίες, πριν από το τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί και το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Ήδη ανακοινώνονται, λέγονται και ονόματα που θα βγουν προς τα έξω. Ήδη έχουν βγει προς τα έξω και πρόσωπα συγκεκριμένα, καινούργια πρόσωπα. Την έχουμε. Λοιπόν, ήδη είπαμε, ανακοινώνονται και ακούγονται πρόσωπα τα οποία θα πλαισιώνουν αυτό το νέο εγχείρημα, το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Υπάρχουν και δηλώσεις από ανθρώπους από διάφορους πολιτικούς χώρους, βεβαίως της προοδευτικής παράταξης, της ευρύτερης. Την έχουμε, την Ελένη την Καλογεροπούλου. Καλημέρα, θέλω βοήθεια.
1: Καλημέρα,
0: σήμερα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Γιάννα.
0: Ελένη, θέλω βοήθεια, είπα σήμερα, το πω από την αρχή, για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Λοιπόν, και τις...
1: Δύσκολη επικαιρότητα.
0: Δύσκολη, εντάξει. Βέβαια, κοίταξε να δεις, εγώ έχω μία λογική πάντως, να σου πω κάτι. Έχω μία λογική ότι ο κόσμος, δεν ξέρω εσύ πώς το εισπράττεις, γιατί τη βλέπουμε την Ελένη και την ακούμε κάθε βράδυ εκεί στο Action 24, σε αυτή την ενδιαφέρουσα, μια πολιτική εκπομπή που να πάρει ευχή η Ελένη. Ξέρεις, η επιτυχία. Η επιτυχία
1: καλά,
0: σας, η
1: καλά,
0: πρώτη,
1: να...
0: είναι αυτό, ότι είναι μία πολιτική εκπομπή. Εντάξει, εσείς και στην αυτεμπορική βλέπω. Όχι,
1: καλά,
0: προσπαθείτε.
1: Μα είναι
0: μία πολιτική εκπομπή, ό,τι και να είναι. Μπορεί να διαφωνείς, να συμφωνείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και με τους συναδέλφους εκεί, τον Πιέρο και τον Δημήτρη Τοντάκη. Αλλή μόνο. Και η αντιπαράθεση που γίνεται, εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα και αυτή την αντιπαράθεση. Λοιπόν, καταρχήν, πότε θα έχουμε την ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα, ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες? Μπαίνω στα βαθιά από την αρχή.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας σήμερα, και όλος έβγαλε ένα βιντεάκι, ένα σποτάκι θα λέγαμε, 26 Μαΐου, την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη.
0: Είναι
1: δύο παιδιά ακριβώς που έχουν, χωράνε μπλούζες ποδοσφαίρου με τα νούμερα 26 και 5. 26 λοιπόν Μαΐου, ανακοινώνει το κόμμα του στο θυσίο. Εγώ ξέρω ότι ψάχνουν να βρουν ακριβώς το σημείο το οποίο θα ασχηθεί η εξέδρα, καθώς άλλοι θέλουν να φαίνεται από πίσω η Ακρόπολη κτλ. Ο κύριος Τσίπρας μαθαίνω ότι δεν επικεντρώνεται τόσο σε αυτό, όσο στο περιεχόμενο θα λέγαμε που θα έχει αυτή η εκδήλωση, καθώς θέλει κυρίως να υπάρχουν νέοι άνθρωποι, προφανώς όλοι οι νέοι συνεργάτες του, αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας.
0: Για να καταλάβω, αυτή θα είναι μια εκδήλωση, Ελένη, έτσι.
1: Είναι μια εκδήλωση. Ο Αλέξης Τσίπρας θα διαβάσει το πολιτικό κείμενο, θα εξηγήσει δηλαδή στους πολίτες γιατί προχωράει σε αυτή την κίνηση και από εκεί και ύστερα το κείμενο αυτό θα ανέβει σε μια πλατφόρμα όπου ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει και να συνυπογράφει τη διακήρυξη, την πολιτική διακήρυξη την οποία θα έχει αναγνώσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Έχουμε καμία πληροφορία για όνομα? Θα πει και το όνομα προφανώς, αλίμονο.
1: Θα πει το όνομα προφανώς, γνωρίζω ότι το ένα από τα
0: συνθετικά
1: είναι η συμπόρευση. Είναι η συμπόρευση. Ξέρω ότι έχουν πέσει στο τραπέζι πολλά ονόματα, κοιτάει ποιο θα εκφράζει περισσότερο το νέο εγχείρημα. Προφανώς θα μετρήσουν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή το πώς θα εκφραστεί και μέσα από το όνομα αυτό που έχει πει σε όλες τις τελευταίες ομιλίες όπου έχει μιλήσει, δηλαδή για την σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά και την πολιτική οικολογία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλει να εκφράζονται και αυτά τα τρία κινήματα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το ποια θα είναι τα πρόσωπα, γιατί και τα πρόσωπα δίνουν ένα στίγμα, μην γελιόμαστε τώρα, δεν μπορεί να είναι ενός ανδρός αρχείας. Ένα κόμμα που μιλάει για συμπόρευση
1: άνθρωποι
0: και για σύνδεση κλπ. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το
1: νέοι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω πολιτικά στελέχη, είναι νέοι άνθρωποι, ο καθένας στο χώρο του θεωρείται σημαντικός με την έννοια ότι κάνει ένα έργο, αυτό λέω, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τα πολιτικά, υπάρχουν μάλλον για να είμαστε ακριβείς πολιτικά στελέχη τα οποία προέρχονται και από το ΠΑΣΟΚ, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία έχουν απομακρυνθεί αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή είχαν απογοητευτεί και βρισκόντουσαν στο σπίτι τους, αλλά υπάρχουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στο παρελθόν κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με την πολιτική. Προφανώς είναι ένα μεγάλο στοίχημα, θα λέγαμε, για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί οι άνθρωποι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας θα αρχίσουν να βγαίνουν στα πολιτικά πάνελ, θα πρέπει να λένε τις θέσεις και τις απόψεις τις οποίες εκφράζει το νέο κόμμα. Όπως ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά, το να βρίσκεσαι σε ένα πάνελ με πολλές φορές και με τοξικούς πολιτικούς απέναντί σου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ακόμα και καλοπροαίρετοι να είναι οι συνομιλητές σου, δεν είναι εύκολα πάντα τα πράγματα. Άρα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα προετοιμάζονται όλα αυτά τα στελέχη προκειμένου να έχουν μια καλή εμφάνιση όταν ο κύριος Τσίπρας την ερχόμενη Πέμπτη θα εξαγγείλει το κόμμα του.
0: Ναι. Από εδώ μας ρωτάνε, δηλαδή... κοίτα, επειδή έχω πολλά μηνύματα, να ξέρεις, εδώ μας ρωτάνε πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Γίνεται ένας χαμός.
1: Στο Θησίο. Θα γίνει στο
0: Θησίο θα γίνει. Λοιπόν,
1: τώρα αναρτήτε στο Θησίο, δηλαδή κάπου εκεί στο σταθμό.
0: Σε ένα χώρο, υποθέτω, που θα, ναι, θα που έχει να... θέα, ναι, την Ακρόπολη. Ακριβώς. Κατάλαβα το συλλογισμό,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αυτό θέλει ο σκηνοθέτης στην Ακρόπολη. Αλλά ο κύριος Τσίπρας αυτό που θέλει είναι. Μου λένε ότι δεν κάνει τόσο φόκους αυτό, γιατί το είχε κάνει και στο παρελθόν. Το θυμόμαστε, που είχε κάνει μια εκδήλωση. Όσο στο ότι, εν πάση περιπτώσει, να είναι το στήσιμο να παραπέμπει σε κάτι καινούριο, σε κάτι ελπιδοφόρο, σε κάτι, εν πάση περιπτώσει, που να προκαλέσει το ενδιαφέρον στους πολίτες.
0: Τώρα, επειδή η πολιτική είναι ουσία, έτσι, είναι και τα πρόσωπα βεβαίως, έχει σημασία και σκηνοθεσία και επικοινωνία, θα υπάρχει κάποια είδηση από αυτή τη διακήρυξη, τι μαθαίνεις? Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και κυρίως κάποια είδηση που θα αφορά την καθημερινότητά του, κάποια είδηση που θα αφορά, αν θέλεις, όλα αυτά που τον απασχολούν. Εγώ δεν θεωρώ ότι η καθημερινότητά του είναι μόνο οικονομική. Η οικονομική πραγματικότητα είναι και η διαφθορά, είναι και η δημοκρατία, είναι όλα. Αλλά θα υπάρχει κάποια είδηση σε αυτή τη διακήρυξη. Τσίπρας. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα.
1: Κοίταξε, ο κύριος Τσίπρας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει αναφερθεί στις θέσεις τις οποίες θα έχει το κόμμα του, το νέο κόμμα. Θα σου έλεγα ότι στην πραγματικότητα απλώς τώρα θα κωδικοποιήσει, θα κάνει πιο συγκεκριμένα αυτά που έχει πει κατ' επανάληψη όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν θέλεις, η κριτική που του είχε γίνει από κάποιους στο προηγούμενο διάστημα ήταν ότι αυτά που έλεγαν ήταν ίσως λίγο φλίαρα και αναντίστοιχα με την εποχή. Δηλαδή ότι ναι μεν μπορεί να είχαν ουσία, αλλά πλέον επειδή η εποχή μας τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και θα έπρεπε να είναι διαφορετικά κωδικοποιημένα όλα αυτά που λέει, ώστε να είναι πιο εύπεπτα στους πολίτες.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα αυτό που μένει να δούμε είναι το εάν πραγματικά ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει αυτό το πράγμα το οποίο του ζητάνε οι ψηφοφόροι.
0: Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν την Πέμπτη, κοντός ψαλμός τώρα. Παράλληλα όμως έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είδαμε χθες και ένα βίντεο, Ελένη. Εσύ το είχες νομίζω προαναγγείλει ότι θα είναι στις
1: 21
0: Μαΐου
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη κιόλας.
1: Η κυρία Καριστιανού στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή για να... Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δείξει ότι δεν είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Ότι αυτό δηλαδή το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν έχει μόνο μέσα δεξιούς, ακροδεξιούς ή ιδιαίτερα συντηρητικούς ανθρώπους. Και αυτό γιατί οι δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, τόσο για τις αμβλώσεις όσο και για το μεταναστευτικό, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει ένα ποσοστό τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις γύρω στο 5% από αριστερούς ψηφοφόρους. Έτσι λοιπόν, εάν δεις στο διαδίκτυο, δηλαδή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, οι περισσότερες φωτογραφίες αναφέρουν ότι είναι με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και χρόνια. Είναι με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος...
0: Το συναδελφό μας, ανταποκριτή στη Μόσχα χρόνια
1: πολλά. Τον ανταποκριτή ακριβώς, ο οποίος είναι ανταποκριτής στη Μόσχα. Είναι αριστερών πεπιθήσεων, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Και όλοι αυτό που γράφουν είναι ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η κυρία Καριστιανού έχει μόνο δεξιούς και ακροδεξιούς μέσα στο κόμμα της. Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Ναι, το αφήγημά της επομένως
1: θα πείσει. Από την άλλη να πούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον, Γιάννα, το γεγονός ότι μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπάρχει ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Μόσχα, και υπάρχει και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, δηλαδή ότι...
0: Βλέπουμε επομένως κάποιες σχέσεις
1: με
0: την ομογένεια οπωσδήποτε στη Ρωσία.
1: έτσι, στη Ρωσία.
0: Αλλά είδαμε όμως και στην Αυστραλία, ήταν και ένας ομογενής, λέει, επικεφαλής. Γενικώς στοχεύει και στην ομογένεια, έτσι, αυτό βλέπουμε. Από τα πρόσωπα.
1: Στην ομογένεια, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ρωσία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: Γιατί εκεί στο παρελθόν στόχευε και ακόμα και σήμερα ο κύριος Βελόπουλος. Άρα εκεί δεν αποκλείεται να δούμε ένα τζαρτζάρισμα μεταξύ των δύο κομμάτων, τα οποία στην πραγματικότητα έχουν μεγαλύτερη δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για πάμε,
0: ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Τώρα για πάμε και στο πώς το είδες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ το παρακολούθησες, γιατί είδα ότι το καλύπτατε εκεί και στην εκπομπή σου, στην εκπομπή σας εκεί στο Άξιον. Λοιπόν, πώς το είδες?
1: Κοίταξε, ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι καταγράφηκαν πολύ συγκεκριμένα πλέον οι δελφίνοι. Ο κύριος Ζένδιας άνοιξε την περπατησιά του, εμφανίστηκε στην πραγματικότητα να αμφισβητεί την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Θα λέγαμε ότι από σήμερα, μάλλον από χθες το βράδυ που έσβησαν τα φώτα του συνεδρίου, ο κύριος Μητσοτάκης έχει απέναντί του με πιο συγκεκριμένο τρόπο τον κύριο Δένδια, γιατί το γεγονός ότι ο κύριος Δένδιας αποφάσισε στο συνέδριο του κόμματος να αμφισβητήσει την πολιτική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα και να επικρίνει μάλιστα την πολιτική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δείχνει ότι αν μη τι άλλο έχει αποφασίσει και αυτός να κάνει τα βήματά του. Προφανώς υπήρξαν και από τα άλλα στελέχη, από τους δελφίνους τα λέγαμε, από τον κύριο Χατζηδάκη σε πιο ήπιος τόνους, από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ποιοι καταγράφονται τώρα ως οι δελφίνοι, ας πούμε, του κύριου Μητσοτάκη? Καλά, ο κύριος Δένδιας,
1: αναμφισβήτητος. Ο κύριος Χατζηδάκης, ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ ο κύριος Πυρακάκης δείχνει να μην βιάζεται και να περιμένει, θεωρώντας ότι προηγούνται κάποιοι άλλοι. Τη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή οι τρεις άλλοι. Προφανώς θα έχει η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ο κύριος Γεωργιάδης, αν μη τι άλλο, εμφανίζεται όλο το τελευταίο διάστημα να θέλει να κάνει κινήσεις που να τον διαχωρίζουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και κάνει και επίθεση τον κύριο Δένδια, εντάξει, εμφανώς τώρα. Ο πρώτος που έκανε επίθεση, θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ακολούθησε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, μια έμεση αναφορά για τον κύριο Δένδια. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης κάνει ευθέως επίθεση τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, από εκεί και ύστερα προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε την ενόχλησή του απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν πήγε στο συνέδριο, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους δυσαρεστημένους δεξιούς να πάνε σε όποιον άλλο πολιτικό φορέα θέλουν. Αναφέρθηκε εναντίον του κυρίου Σαμαρά, καθώς λέγεται ότι και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Έχουμε νέα, τι εκτιμάς, τι πληροφορίες έχεις γι' αυτό?
1: Εμένα μου λένε ότι είναι πολύ κοντά στη δημιουργία κόμματος.
0: Μέσα στο Μάιο, ας πούμε, ή θεωρείς ότι θα είναι λίγο αργότερα, τον Ιούνιο ίσως? Λέω αν
1: νομίζω ότι δεν ξέρω το χρόνο. Νομίζω ότι σχετικά κοντά, και ο κύριος Σαμαράς, αν είναι να κάνει την κίνησή του, θα την κάνει. Δεν θα αφήσει, δεν θα περιμένει πάρα πολύ.
0: Ελένη, άραγε θα στηριχθεί ευθέως από τον κύριο Καραμαλή, τι μαθαίνεις? Γιατί είναι κοντά. Αλλά αυτό είναι άλλο
1: ο
0: από το να...
1: Ευθέως δεν νομίζω. Δεν θα το κάνει ο κύριος Καραμαλής. Νομίζω ότι δεν θα το κάνει. Τώρα, το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πήγε στο συνέδριο στέλνει ένα μήνυμα σε κάποιους ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό, ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του για να στέλνει τα μηνύματα. Και τέλος να σου πω, Γιάννα, ότι εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που θα κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να δεν θα λανσάρει και πάλι το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος, αλλά θα προσωποποιεί κατά την άποψή του το χάος. Τον ακούσαμε να λέει ότι ποιον προτιμάτε, το Μητσοτάκη ή την Κωνσταντοπούλου, το Μητσοτάκη ή το Βελόπουλο, το Μητσοτάκη ή τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα πηγαίνει και αυτό το κάνει. Γιατί έχουμε δει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Μητσοτάκης έχει υψηλή δημοφιλία. Άρα εκμεταλλεύεται αυτό το χαρτί απέναντι στους αντιπάλους του για να βάζει ένα δίλημα στους ψηφοφόρους.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, ας πάμε και στα δικά μας. Πώς, για κάναμε ένα σχολιασμό τώρα για την απομάκρυνση Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αν το περίμενες εσύ προσωπικά, επειδή παρακολουθείς χρόνια αυτό το χώρο, μετά την ανάρτησή του, την είδες την ανάρτησή του, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν το περίμενες, ποιες ήταν οι αντιδράσεις, ας πούμε. Μου ουδιάσε ο κόσμος τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, τι να λέμε τώρα.
1: Για πες μου. Δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Όμως, ας σκεφτεί ο καθένας από εμάς τι θα γινόταν ή τι θα λέγαμε εάν, ας πούμε, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έβγαινε και έλεγε άκου Μητσοτάκη, κάνε αυτό που σου λέω εγώ. Στην πραγματικότητα όλοι θα λέγαμε ότι ο πρόεδρος του αντίστοιχου κόμματος βρίσκεται υπό κυδαιμονία ή απαξιώνεται. Δηλαδή ο κύριος Βολάκης μπορεί να έχει δίκιο σε αυτά που λέει.
0: Ότι έπρεπε να συγκληθεί, λες, η πολιτική γραμματική.
1: Πάντα το χάνει. Γιατί χάνει το μέτρο της αντίδρασής του. Δηλαδή, μπορούσε ο ίδιος να πάει στον κύριο Φάμελο και να του πει ακριβώς...
0: Ένα τηλέφωνο, κάτσε ρε εσύ Ελένη τώρα, είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας. Ένα τηλέφωνο, σηκώσε ένα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και αυτό δηλαδή, ισχύει και για την άλλη πλευρά, εγώ δεν λέω, αλλά κατάλαβες τι λέω. Αλλά ένα τηλέφωνο, να σκαλέσει
1: ναι,
0: το όργανο.
1: Όταν φτάνεις σε τέτοιο σημείο να λες όλα αυτά που λες, με τον τρόπο που τα λες και απαξιώνοντας τον πρόεδρο του κόμματός σου, δηλαδή θα σου πω κάτι Γιάννα, αύριο σε μια συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς μπορεί να γυρνούσε απέναντι στον κύριο Φάμελο και να του έλεγε ότι πώς μιλάς εσύ όταν σε απαξιώνουν τα στελέχη σου. Δηλαδή,
0: μάζεψε το κόμμα σου πρώτα και μας λες και μας. Ναι.
1: Μάζεψε λοιπόν, το κόμμα σου ακριβώς.
0: Ναι, και μετά θα μας πεις. Θα μπορούσε να υποθεί και αυτό, έχει δίκιο. Ελένη, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Ξέρεις, είναι αυτές οι υποχρεώσεις μας. Θα σε βρω όμως αμέσως μετά για άλλα 5 λεπτά για να πούμε και για τις υποθέσεις αυτές που συζητιούνται στη Βουλή. Έχεις κάνει μεγάλη έρευνα, συζητήσεις, πάνελ. Και τώρα έρχονται και στη Βουλή όλα αυτά οι υποκλοπές.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο ΠΚΠ το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε μετά. Έτσι. Μπορείς, ελπίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Την κατανόησή σου. Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Μιλάμε με την Ελένη Καλογεροπούλου, την συνάδελφο, που μας δίνει έτσι και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για όλη την πολιτική επικαιρότητα και μας σχολιάζει από την άλλη όλες τις εξελίξεις. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και Ελένη, να ρωτήσω κάτι, ναι, το οποίο είναι κρίσιμο. Αυτή τη βδομάδα, τώρα μην κοιτάς που ασχολιόμασταν με τα εσωτερικά των κομμάτων το Σαββατοκύριακο, χωρίς να τα υποτιμάω, αλλά εντάξει, με αυτά ασχολιόμαστε. Λοιπόν, η ουσία όμως τώρα εδώ πέρα είναι ότι αυτή τη βδομάδα στη Βουλή έρχονται οι δύο μεγάλες υποθέσεις. Η μία αφορά το φαγοπότι που έγινε εκεί με τις γεωργικές επιδοτήσεις, έτσι, διαχειρώσει και αυτό να καταγράφεται πολύ ανάγλυφα μέσα από αυτά τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από την άλλη πλευρά ένα άλλο θέμα, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έχει διάφορες ας πούμε απολύξεις και διάφορες εξελίξεις. Αφορά όμως επί της ουσίας τη διαφάνεια, τη δημοκρατία μας κλπ. Και βεβαίως τα δικαιώματά μας, τα αποκλειστικά, που είναι το δικαίωμά μας να επικοινωνούμε χωρίς να έχουμε το μεγάλο αδελφό να μας παρακολουθεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς βλέπεις το θέμα αυτό? Δηλαδή έρχονται προτάσεις για προανακριτικές, για εξεταστικές κλπ. Εξεταστικές για το υποκλοπές, προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι πιστεύεις καταρχήν, τι μαθαίνεις ότι θα γίνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τι εκτιμάς, αν θα κάνουν δεκτά τα αιτήματα? Και δεύτερον, να πούμε πόσο αυτό επηρεάζει τον κόσμο τώρα, αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί βλέπουμε κάποιες δημοσκοπήσεις, ναι, που δείχνουν ότι τα θέματα διαφθοράς δημοκρατίας τον απασχολούν τον κόσμο σε ποσοστό πάνω από 70%. Σε αντίθεση με αυτό που γινόταν παλιά, που δεν τον ενδιέφερε τόσο, ας πούμε.
1: Ναι, καταρχήν, Γιάννα μου, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει αποδεκτά. Δηλαδή, και οι πληροφορίες λένε ότι θεωρούν ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση δεν ευσταθούν, δεν είναι θέματα τα οποία στοιχειοθετούν κατηγορίες εναντίον...
0: Αλλάζει η γραμμή, δηλαδή, σε σχέση με τους βουλευτές. Που...
1: Σε σχέση με... Ναι. Έτσι. Έκανε αυτό που έκανε, αλλά δηλαδή ζητώντας την άρση, αλλά δεν πρόκειται από εκεί και ύστερα να κάνει κάτι άλλο περισσότερο για να δείξει, βάση περιπτώσει, ότι αναζητά την αλήθεια.
0: Λέγοντας τι, ότι είναι ισχνά τα στοιχεία, ας πούμε, ποιο θα είναι το επιχείρημα?
1: Ότι είναι, ναι, ότι αυτά στην πραγματικότητα ότι δεν υπάρχουν, άλλο σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι κινήθηκε, δηλαδή έλεγε, μιλούσε για άρση, αλλά στην πραγματικότητα έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα ούτε για τον κύριο Λιβανό, ούτε καν για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά ούτε και για τους 11 οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μία ιστορία αποδόμησης, θα λέγαμε, της προσωπικότητας του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης ως άμεσα ενδιαφερόμενος είχε επενδύσει και πολιτικά προφανώς σε αυτή την ιστορία. Ειδικά τις υποκλοπές δεν πρόκειται να κάνει τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα.
0: Είναι, δηλαδή, είναι μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση αυτή.

0: η υπόθεση, αλήθεια είναι.
1: Δεν πρόκειται όμως ενώψει. Καταρχήν είμαστε σε μία ενδυνάμει προεκλογική περίοδο. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να μπει σε μία συζήτηση για το αν για τους λόγους τους οποίους έκανε τις υποκλοπές, ποιοι πάτησαν το κουμπί, ποιοι δεν πάτησαν το κουμπί.
0: Η στάση του Πασόκ τώρα, τι θα είναι, θα σκληρύνει ας πούμε?
1: Το Πασόκ έχει για να μου τα δικά του θέματα. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ενώ εμφανιζόταν δεύτερο, δεν έχει καταφέρει να δείξει τη δυναμική την οποία ευελπιστούσαν τα στελέχη του ότι θα έδειχνε. Και με αυτή την έννοια βλέπει ότι εάν βγει ο κύριος Τσίπρας, ήδη δημοσκοπήσεις οι οποίες κυκλοφορούν δείχνουν τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση, η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει να την υποτιμούμε.
0: Καθόλου. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κακές για αυτή. Το αντίθετο.
1: Καθόλου. Εάν δεν το χειριστεί έξυπνα έτσι όπως λέγεται και δεν αναφέρεται σε θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, που αυτή την τακτική θα ακολουθήσει, δηλαδή θα κάνει απλώς περιοδίες και θα σφίγγει χέρια για να μην, και δεν, χωρίς να μιλάει στην πραγματικότητα, γιατί άμα μιλήσει μπορεί να αποκαλυφθούν οι απόψεις της, άρα επιλέγει ένα τρόπο που να μην της δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορεί το Πασόκ από εκεί και ύστερα να αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα και να βρεθεί από τη δεύτερη θέση την τέταρτη θέση. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα.
0: Ναι, προφανώς γιατί οι δημοσκοπήσεις λένε ότι μπορεί να δοθεί και μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Ναι.
1: Έτσι όπως... εκεί θα γίνει. Εκεί θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη. Δηλαδή, κατά τα ψέματα γνωρίζουμε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται από 8-10 μονάδες μακριά από τον δεύτερο. Εάν βγουν τα νέα κόμματα και πλασαριστούν και αυτά τη δεύτερη θέση, κάπου εκεί δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα εκεί θα δοθεί η μάχη. Εκεί θα είναι ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Πασόκ θέλει να επιμείνει στο θέμα των υποκλοπών. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι η κοινωνία το ακούει. Προφανώς έχει βγάλει ένα συμπέρασμα για το πώς η κυβέρνηση κινείται στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών. Όμως, επειδή η καθημερινότητα είναι πολύ πιο σοβαρή, δηλαδή η ακρίβεια, την οποία δεν την έχει αντιμετωπίσει με κανένα τρόπο, παραμένει το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες, εμφανίζονται οι ίδιοι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι, να λένε ναι, απαράδεκτο αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, όμως τα προβλήματά μας είναι άλλα. Είναι η ακρίβεια, είναι η στέγη, είναι οι δουλειές για τους νέους επιστήμονες, είναι μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία πραγματικά... στα οποία πραγματικά δεν έχει βρεθεί καμία λύση.
0: Και που η αντιπολίτευση πρέπει να έχει μια πιο πιστική πρόταση από ό,τι φαίνεται.
1: Πιο πιστική πρόταση.
0: Ναι, και όχι μόνο καταγγελτική, αλλά πρέπει να έχει και μια πρόταση. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας. Ας ακούσουμε και το βράδυ εκεί με ενδιαφέρον, να δούμε τι καινούργια θα πεις. Λοιπόν, ειλικρινά, να σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά και εσύ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, Γιάννα μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Ελένη Καλογεροπούλου ήταν μαζί μας και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα. Θα κάνουμε μία σούμα, αλλά να σας δώσω μια ανάσα τώρα από όλα αυτά.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα μαζί μας με χαρά τον Δημήτρη τον Βερβεσό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι κύριε Βερβεσέ.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Το να πρώην είχε πρόεδρο είχε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος όμως είναι, δεν έχει σημασία, δεν είναι πρόεδρος, εκεί είναι στους δικηγόρους δίπλα, βλέπω.
1: Δικηγόρος είμαι, ηλίγη ο Βαγγέλης Βαγιανόπουλος, μεγαλύτερη τιμή που έγινε.
0: Και είναι δικηγόρος. Βλέπω, εγώ βλέπω όλο και πιο συχνά τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και με τα συνδικαλιστικά που βάζουν πρώτα την ιδιότητα του δικηγόρου, μετά τις άλλες ιδιότητες.
1: Έτσι, αυτή είναι η σωστή ιδιότητα. Αυτή,
0: έτσι,
1: είναι,
0: ναι, ναι,
1: οποίος, αυτή δεν την παίρνει κανένας και δεν, και δεν έτσι, τελειώνει ποτέ, παρά μόνο να έχει αποφασίσει να τελειώσει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και όπως έλεγε ένας παλιός φίλος μας κοινός, οι δικηγόροι και το δέντρο πεθαίνουν όρθιοι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τώρα όμως θέλουμε να δώσουμε ζωή, έτσι.
1: Βάει,
0: και όχι να έτσι.
1: Χαράμε, χαράμε, χαράμε.
0: Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς βλέπετε αυτή την πολεμική που υπάρχει, πια έχει, υπήρχε και στη δική σας την περίοδο, είχαν γίνει συγκρούσεις κλπ. Αλλά τώρα, ας πούμε, έχει γίνει ένα βήμα παραπέρα, με την έννοια ότι είναι πολύ σημαντικό ο Δικηγορικός Σύλλογος, το μεγαλύτερο σωματείο της χώρας που είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, να ζητάει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μιλάμε για ρήξη τώρα στις σχέσεις.
1: Κοιτάξτε να πω κάτι, μια κουβέντα.
0: Της εισαγγελίας, βέβαια.
1: Όχι, ακούγεται βαριά η λέξη παρέτηση.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται μια βαριά προσβολή, δεν μας ενοχλεί. Θέλουμε να απαντήσουμε μια τόσο βαριά προσβολή με ελαφρύες εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιους δεν είναι political correct, ότι είναι too much αυτό που έγινε για κάποιους.
0: Ναι, να πούμε στον κόσμο.
1: Κύριο, ναι, δεν συνάδει με το κύριο στην αξιοπρέπεια του Δικηγορικού Συλλόγου. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε ζητήσει την παρέτηση της κυρίας Κλάπας για ίσονο σημασία σε σχέση με αυτό
0: τότε
1: που
0: τότε προέδρου του Αρείου Πάγου, ας πούμε.
1: Ναι, που είχε κάνει τότε την ιστορία με τη Ρόδο, έκανε εντολή επειδή ήθελε η κυβέρνηση τότε να μην δείξει ότι δεν βγάζει έξω κάποιος, ας πούμε, να τους κλείσει στη φυλακή. Έφερε και η ειδική διάταξη ο κ. Φλωρίδη μετά για να τους βάζει φυλακή, να μπορεί να ασκείται έφεση από τον εισαγγελέα φετών σε περίπτωση που κάποιος βγαίνει έξω και δεν μπαίνει μέσα, ενώ δεν θα ασκούσει έφεση όταν θα μπαίνει μέσα. Δηλαδή, αν κάποιος αδίκως μπήκε μέσα, να μην μπορεί να ασκήσει έφεση.
0: Λέτε δηλαδή ότι αυτή η διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, για να πούμε και στον κόσμο, για να καταλάβει.
1: Είναι πολύ πιο βαριά προσβολή στο κράτος δικαίου απέναντι σε αυτά τα οποία είχε κάνει η κυρία Κλάπα. Mm-hmm. Αν τότε ο Δικηγορικός Σύλλογος είχε ζητήσει, όχι η Ολομέλεια, συγγνώμη, είχε ζητήσει την πειθαρχική δίωξη της κυρίας Κλάπα, άσχετο ότι η κυβέρνηση την έβαλε στο σιρτάρι γιατί ήταν εκλεκτή, και όχι μόνο την έβαλε, δεν ασχολήθηκε μαζί του και ως υπουργός, αλλά την έβαλε και στην Επιτροπή για την η οποία θα μελετήσει τις θέσεις ελληνικής δημοκρατίας ενώπιση της Ευρωπαϊκής
0: Προεδρίας,
1: δηλαδή,
0: την οποία αναλαμβάνουμε τον Ιούνιο του 2027.
1: Και λίγες μέρες μετά ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει να πάρει όποιες βιώσεις, να μην βάζουμε σε δημόσιες θέσεις από υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς, συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά πριν από δύο μέρες έχουμε βάλει την κυρία Κλάπα. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει την κυρία Δαδηλίνη. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει την κυρία Σάρπ. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει όλο το μισό, τον πρώην εισαγγελέα.
0: Αυτό, κύριε Βερβεσέ, αυτό το να τοποθετούνται οι συνταξιούχοι δικαστές. Καλά, θα έλεγα ότι επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
1: Συγγνώμη τώρα, με συγχωρείτε κυρία Παπαδάκου. Δεν έχουμε σοβαρούς δικηγόρους, σοβαρούς επιστήμονες που μπορούσαν να μπουν σε αυτό. Δηλαδή, ο Ποτάκης, ας πούμε, λέω παράδειγμα, ας και να συμφωνεί, διαφωνεί. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας αξιοπρεπής δικηγόρος. Έκανε πολύ καλά δουλειά του συνήγορου του πολίτη. Δεν έχουμε δικηγόρους, δεν έχουμε επιστήμονες, πολιτικούς. Δεν έχουμε να μπουν σε αυτές τις δημόσιες αρχές και πρέπει να βάζουμε συνταξιούχους δικαστές για να δημιουργείται εικόνα. Ότι αυτός ο οποίος να του λένε ότι κάτσε καλά, και δεν θυμάστε την υπόθεση Ανερίκου, που του λένε κοίταξε να δεις, τύπο, να συναντηθούμε σε ένα ξενοδοχείο, να αυτά που κατήγγειλε, και μετά δεν ξέρω τι έγινε αυτή η καταγγελία του κ. Ανερίκου, ότι έκανε και την υπόθεση τότε με το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, με την εκλογική διαδικασία τότε, με την νομοποίηση συγκεκριμένου κόμματος.
0: Δημιουργεί πάντως υποψίες συναλλαγής όλη αυτή
1: μα,
0: η ιστορία.
1: Μα δεν το λέω εγώ, κοιτάξτε, ναι. Το 2018 το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ο τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, έχει πει ακριβώς αυτό, ότι δεν πρέπει να, πρέπει να υπάρχει περίοδος αποπηρέτησης. Και μάλιστα υψηλής δηλαδή χρονικής διάρκειας τετραετίας, ώστε να μην ταυτίζεται με τα πλήθη μιας κυβέρνησης. Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά το ξαναεξαγγέλνουμε αυτό ως συνταγματική αναθεώρηση, ενώ και με ένα απλό νόμο αρκούσε να γίνει. Σας θυμίζω ότι στον νόμο Φλωρίδη και προς τιμήν του κ. Φλωρίδη, να λέω και αν τα καλά του, έκανε διετία τον τοποθέτησε προϊστάμενο στην δικαστική αστυνομία, έβαλε τουλάχιστον δύο χρόνια να έχει αποκριθεί από το εισαγγελικό κλάδο ο νυν διοικητής δικαστικής αστυνομίας, αυτός που ήταν υπεύθυνος για τον 89χρονο, λέω, για τον οποίο οι ευθύνες δεν καταλογίστηκαν στο Υπουργείο, πέσαν οι ευθύνες, αλλά για τον διοικητή της, τον κ. Εισαγγελέα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της δικαστικής αστυνομίας για τον 89χρονο που μπήκε και πυροβολούσε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εκεί γι' αυτό τον αφήσαμε στο απειρόβλητο τον κ. Εισαγγελέα. Θα κάνει, γι' αυτό δεν έχουμε, αυτό δεν έχει ευθύνες, όλοι οι άλλοι έχουν ευθύνες. Γιατί την πήγε, δεν πήγε.
0: Επομένως λέτε ότι ήταν, ναι, λέτε λοιπόν ότι ήταν εύλογη η αντίδραση του κυρίου, του διηγορικού συλλόγου Αθηνών.
1: Ήταν μια αντίδραση τέτοια όσο ήταν η προσβολή. Αντί να συζητάμε για την αντίδραση λόγου, δεν συζητάμε για την προσβολή την οποία έχει κάνει ο κύριος Νταβέλλας. Δηλαδή ένας αγγελέας ο οποίος έχει πλάκι με μια υπόθεση. Δεν λέω εγώ, το λέω ο κύριος Βενιζέλος, δεν είναι ο πιο φανατικός, αν θέλετε, κριτής κυβερνήσεως, όπως είμαι και εγώ πολλές φορές, απέναντι σε διάφορες τάσεις κυβέρνησης, σε θέματα και δικαιοσύνης. Αλλά όταν βγαίνει ένας αγγελέας ο οποίος έχει ασχοληθεί με την υπόθεση, έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Mm-hmm. Δεν κάνει την παραμικρή έρευνα, δεν διεξάγει. Και δεν μας λέει ότι ο ίδιος υπέγραφε. Προσέξτε κύριε Παπαδάκου, δεν έχει περάσει τα ψηλά αυτό. Ο ίδιος υπέγραφε και ενέκρινε την παρακολούθηση του υφισταμένου του κ. Παρδάκη και άλλων δύο
0: δικαστών. Αυτό το είπα εγώ από την πρώτη στιγμή, του συναδέλφου του πρώτα.
1: Είναι ο οικονομικός αγγελέας ο αρμόδιος, τον οποίο τον είχε βάλει τα κοιλιά του Αϊπάγου εκεί.
0: Και δεν μας είπανε ποτέ, κύριε Βερβεσέ.
1: Για ποιους εθνικούς λόγους παρακολουθούσαν τον κ. Παρδάκη.
0: Γιατί τον παρακολουθούσαν τον άνθρωπο αυτό.
1: Και από την ώρα που εσύ ως αγγελέας εγκρίνεις την παρακολούθηση του υφισταμένου σου. Μπορείς και τον έχεις και κάνει τον οικονομικό εισαγγελέα, υπάρχουν
0: και τον κρατάγανε εντωμεταξύ. Ναι, συγχρόνως υπηρετούσε. Υπηρετούσε ο κ. Μαρδάκης ως προϊστάμενος της οικονομικής εισαγγελίας.
1: Ναι, γι' αυτό δεν έχει μιλήσει κανένας. Δεν μας έχει μιλήσει κανένας για αυτά τα θέματα.
0: Δεν έχει απαντήσει κανείς. Τώρα βέβαια μπαίνει και ένα θέμα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα ως τα τέλη Ιουνίου, ναι. Βέβαια είναι.
1: Με συγχωρείτε να πω για κάτι άλλο. Αναλαμβάνει, κάνει μια. Ο κ. Σπίρτης έκανε μια αναφορά εκεί πέρα στον Ρεπάγου. Και τη χρεώνει ο κ. Μπακέλλας. Δηλαδή ο οποίος είναι ένας από τους δύο υποψηφίους να γίνει αγγελέας στον Ρεπάγου.
0: Είναι ο επικρατέστερος. Το γράφαμε στην Αυγή. Το γράφαμε στην Αυγή την Κυριακή.
1: Αυτό σε δύο μήνες ακριθεί να αποφασίσει. Η κυβέρνηση, αν μπορεί κανείς αγγελέα, αυτό είναι τον κύριο Φλωρίδη, τον αδερφό του κύριου Φλωρίδη, θα κρίνει αντικειμενικά, ας πούμε, ότι αν...
0: Την αίτηση εξαίρεση του κυρίου Σπίρτζη, λέτε, την αίτηση εξαίρεση.
1: Αυτή με τι έχει ενδιαφέρει και όντως, όταν εκκρεμεί από την κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο η προαγωγή του σε εισαγγελέα των πάγων. Αυτά δεν είναι, δηλαδή αφήνουν ένα κακό στίγμα για την ελληνική κοινωνία, δεν τους νοιάζει για τους ίδιους, δεν τους νοιάζει μόνο αυτό και η προαγωγική του εξέλιξη και τίποτα άλλο. Εκεί πάνω στον Αριοπάγο και γενικώς στην ανώτατη δικαιοσύνη. Γιατί και το Συμβούλιο Επικρατείας δεν πάει πίσω. Μην είμαστε και.
0: Μιλάμε, λέτε, μόνο για τον Αριοπάγο.
1: Ναι, μην μιλάμε μόνο. Μιλάμε και για τα άλλα δικαστήρια τα οποία υπάρχουν στην ανώτατη δικαστήρια. Όλο το θέμα της ανώτατης δικαιοσύνης είναι σοβαρό θέμα. Και έρχονται τώρα και κάποιοι και λένε και ποια έχει στέλνει επιστολή ο κ. Γραμμένος να μην αλλάξει τίποτα στο σύνταγμα, να παραμείνουν όσοι έχουν. Δηλαδή όλα καλά καμωμένα, αφού εγώ που εξελέγει με αυτή τη διαδικασία καλά εξελέγει, να συνεχίσουν να εκλέγονται και άλλοι. Δηλαδή πόσο εφερέγγιο μπορεί να βγαίνει ο κ. Γραμμένος τώρα και να στέλνει επιστολή. Και γίνεται και θέμα τώρα, στέλνει επιστολή να παραμείνει το ισχύον. Mm-hmm. Γιατί να δει, ο οποίος έχει εκλεγεί με αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Βλογάει τα γένια του κ. Γραμμένου.
0: Τώρα από την άλλη, εσείς παρακολουθείτε χρόνια το χώρο της δικαιοσύνης, όχι μόνο ως δικηγόρος, αλλά και λόγω της συνδικαλιστικής σας ιδιότητα, την οποία έχετε χρόνια. Για πείτε μου λίγο, αυτή την κατάσταση που υπάρχει, αυτή δηλαδή το έλλειμμα εμπιστοσύνης από την πλευρά του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη. Και μιλάω και για θέματα καθημερινότητας. Δεν μιλάω εγώ μόνο για αυτά τα θέματα τα μεγάλα, τις υποκλοπές κλπ. Μιλάω και για τα κόκκινα δάνεια και για το ότι ο κόσμος χάνει με τους πληστηριασμούς καθημερινά τα σπίτια του κλπ.
1: Και Παπαδάκου, να πω για κάτι πιο απλό, πιο απλά. Όταν το Συμβούλιο Επικρατείας κρίνει ότι εδώ πρέπει να εφαρμόσουν ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και λέει δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα το 16, θα εφαρμοστεί το επαυξημένο Σύνταγμα που λέει ο κ. Βενιζέλος και θα νομοποιεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή ο Άριος Πάγος κρίνει δεν θα εφαρμόσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και αντί να παρατείνει για 5 χρόνια τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελίων, την παρατείνει για 2. Mm. Την ίδια στιγμή ο Άριος Πάγος έχει κρίνει δεν με νοιάζει τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τι συμβάει. Για τι ανανεώσει των συμβασιούχων υπαλλήλων που του παίρνουν και του προσλαμβάνουν και του έχουν εκεί ω εκλογική πελατεία, δήμοι, κοινότητε, περιφέρειε, δημόσιο κλπ. Αλλά εγώ θα εφαρμόσω τη δική μου άποψη, θα εφαρμόσω το 137-8 του Συντάγματος, δεν θα του μονιμοποιήσω παρά ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μου έχει πει ότι ο Ευρωπαϊκός Νόμος είναι υπέρτερο του Συντάγματος στα θέματα που αφορούν τα εργασιακά ζητήματα. Mm. Δηλαδή είμαστε Ευρωπαίοι αλλά κάρτο, οπότε μας βολεύει. Δηλαδή αυτό η ανυποληψία της ελληνικής δικαιοσύνης ακουμπάει τον κάθε Έλληνα πολίτη. Τον ακουμπάει και ειδικά τις ανώτατες ηγεσίες της. Γιατί όσο πιο ψηλά πάει η υπόθεση, τόσο πιο πολύ βλέπουμε ότι οι υποθέσεις ταυτίζονται, ή κατά σύμπτωση οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αυτές που επιθυμεί η εκάστοτε πολιτική εξουσία. Σπάνια βλέπουμε κάτι αντίστοιχο. Βρίσκουμε κανένα πρωτοδίκη εκεί πέρα στο πρωτοδίκη να πει κάτι για το.
0: Αντίθετα, ναι, αντίθετα έχουμε αποφάσεις που είναι όαση, είναι ρογμές.
1: Ναι, αλλά ο άλλος έχει 15 χρόνια να εκλεγεί να πάει στον παραπάνω, μα δεν τον νοιάζει. Τα επόμενα 15 χρόνια δεν θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα το κρίνει. θα τον κρίνει μια επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη ηγεσία της δικαιοσύνης, θα την έχει ορίσει μια, μια ηγεσία της κυβέρνησης. Mm. Δηλαδή αυτός θα πάρει μια απόφαση πρωτοδίκης, θα πω 15 χρόνια να γίνει πρόεδρος πρωτοδικών. Θα τον κρίνει ένα νότο δικαστικό συμβούλιο και μια ηγεσία δικαιοσύνης, δεν την έχει βάλει η νυν κυβέρνηση, θα την έχει βάλει μια άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος του Αρειοπάγου, θα θυμίζω την υπόθεση Τσαντάνη, καταδικαστήκε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σωστά ή λάθος η απόφαση. Θέλω να λέμε και τα θέματα με την κυρία Θάνο τώρα, για να μην τα λέμε τα μισά. Το ότι η κυρία Θάνο ήταν πρόεδρο, μπορεί να σας ενοχλεί αυτό που θα σας πω, θα σας το πω κυρία. Δεν είναι το ότι ήταν η κυρία Θάνο μόνο που είδε την απόφαση την Τατάνη. Υπήρχαν 11 δικαστές του Ανώτου, με μια μειοψηφία στο Αδουσού, στο Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο. Δηλαδή οι άλλοι 15 γιατί την πήραν την απόφαση. Εκεί δεν εκτεθήκαμε στην Ευρωπαϊκή. Έχουμε 989 καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτές τις περνάμε και αφορά υποθέσεις των πολιτών καθημερινές. Καθυστερήσεις, άδικες προφυλακίσεις, καταστάσεις.
0: Και τώρα, για να μιλήσουμε και για το σπίτι μας, 7 Μαΐου έπρεπε να έχει εφαρμοστεί η οδηγία για τα SLAPs, για την προστασία των δημοσιογράφων κατά των αγωγών. Το ξέρετε, τα ξέρετε. 7 Μαΐου έπρεπε. Τρέχει το, ακόμα δεν έχει μπει το νομοσχέδιο από τον κύριο Φλωρίδη. Μαθαίνω ότι θα μπει, λέει, κάποια στιγμή, μέσα στη βδομάδα. Αλλά δεν έχει μπει το...
1: Την ανάγκη είναι η φημιλωτιμία που έχουμε.
0: Ναι, αλλά όμως τρέχει. Ακριβώς, είμαστε αλλά κάτω.
1: Δεν αναχωρηθούν και αυτοί που έχουν αγωγή SLAP, τώρα και κάτι που είναι και, όχι και κάτι αγωγή SLAP. Έχουν καταδικαστεί συγκεκριμένα πρόσωπα για αγωγές SLAP.
0: Τι λέτε τώρα, εδώ βιώνουμε καθημερινά.
1: Εγώ, γι' αυτό σας λέω το ότι η ανυπολήψη ανεβαίνει σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Και δεν έχει να κάνει με τον κόσμο και τις δημοσκοπήσεις. Όταν το λέει η ίδια η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν της ΕΠΕΣ.
0: Και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή που συνέντευξε, κ. Σαρβανίτης.
1: Για το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως ο Άγιος Πάγος, όπως θυμάστε, άλλη φοβερή απόφαση του Άγιου Πάγου, η διοικητική Ολομέλεια να βγαίνει κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Και κατακεραυνώνει την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ναι, φοβερά πράγματα.
0: Φοβερά αυτό.
1: Είμαστε Ευρωπαίοι, οπότε μας βολεύει. Όποτε αυτοί είναι που τρέχανε, βγαίνουν στις πλατείες και λένε για να μένουμε Ευρώπη. Του θυμάστε.
0: Πώς δεν του θυμάστε αυτοί.
1: Αλλά όπως λέει και σωστά ο κ. Κουτσούμπας, αυτοί είσαστε. Συγγνώμη, πρέπει να μιλήσουμε έτσι πια. Δεν μπορούμε να μιλάμε αλλιώς. Ναι. Στρογγυλεμένες κουβέντες με τέτοιους και γι' αυτό καμιά φορά καταλαβαίνω εγώ αυτή την κριτική που ασκείται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λέξη παρέτηση. Αλλά αυτή η προσβολή που συμβαίνει στην ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάτι λιγότερο. Δεν ξέρω, εγώ λυπάμαι που το λέω, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και τις λειτουργίες του κράτους δικαίου στη χώρα, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται πλέον με στρογγυλωμένες κουβέντες και με ευχολόγια, γιατί βρίσκουν και παντάνε εκεί και οι άλλοι θα βγάλουν και μια ανακοίνωση, θα πούνε και μια διαφωνή και τι έγινε.
0: Ναι, κύριε Βερβέσε, να ρωτήσω κάτι, επειδή ζω σε δικηγόρους, η οικογένειά μου έχει δικηγόρους πολλούς μέσα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, ακούω τους προβληματισμούς τους. Θέλω να μου πείτε αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί στη δικαιοσύνη, και αυτή η απαξίωση που υπάρχει, πόσο αναστρέψιμη είναι.
1: Εντάξει, κυρία Παπαδάκου, να πούμε κάτι, επειδή μου αρέσει και δεν έχει και το συνεχώς γίνεται αυτή η ερώτηση. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι κάτι γενικό.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Είναι πολλά πράγματα. Η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Κρίνεται καθημερινά.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη είναι ο κ. Παπαδάκου, ο κ. Γιαννάκης. Η ελληνική δικαιοσύνη ήταν ο Τσερτές και ο Πολυζωήδης. Η ελληνική δικαιοσύνη ήταν που πήραν πολλέ
0: εβδομάδε. Και η ελληνική δικαιοσύνη είναι και ο κ. Ασκιανίτης που έβγαλε αυτή τη φοβερή απόφαση για τις υποκλοπές. Τι θα πει.
1: Λοιπόν. Θέλω λοιπόν να πω, υπάρχουν καλοί Έλληνες δικαστές και κακοί Έλληνες δικαστές. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ναι, πόσο είπατε όμως.
1: Απλά τι λέμε, η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι το πρόβλημα.
0: Ωραία, είπατε όμως ότι υπάρχει πρόβλημα προς τα πάνω, έτσι, για να μιλάμε.
1: Όσο
0: πιο ψηλά υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η κατάσταση, έλεγα τώρα, πόσο αναστρέψιμη είναι, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, τι πιστεύετε εσείς. Και εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή του τρόπου της ηγεσίας δικαιοσύνης, για να επικαιροποιήσω και με τις αλλαγές που γίνονται στο Σύνταγμα κλπ., είναι μια λύση, ας πούμε, δεν είναι πανάκια.
1: Είναι μία από τις βασικές λύσεις, γιατί εδώ, συγγνώμη και λένε, δεν έχει ανάγκη να αλλάξουμε κτλ. Ναι. Μα συγγνώμη, οι δικαστές μπορούν να αποφασίσουν τη ζωή μας, την περιουσία μας, την υπόλοιψή μας, την ελευθερία μας. Μπορούν να αποφασίσουν να εκλέξουν τη δική του πρωτοδική του εφετείου και δεν μπορούν να εκλέξουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου μεταξύ του. Για μια διοικητική θέση μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για μια. Γιατί αλλού είναι καταρχαιόταν η προαγωγική εξέλιξή τους με βάση την επετηρίδα, αυτό θέλουν. Αλλά όταν φτάνει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, πρέπει να τον ορίζει η κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ικανή να εκλέγουν.
0: Εσείς λέτε να αποσυνδεθεί τελείως η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
1: Δεν είναι κυβέρνηση τίποτα. Η ίδια θα
0: πω.
1: Είμαι ένα διευρυμένο σώμα. Ή μόνη σου είμαι ένα διευρυμένο σώμα το οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και επιστημονικοί φορείς, όπως είναι η Δικηγορική Σύλλογη και ο Πανεκκαθιστής Πανεπιστημίου. Υπάρχει ένα ευρύ εκλεκτορικό σώμα με πλειοψηφία δικαστών πάντα, όπως γίνεται στη Γαλλία, δεν κατάλαβα. Οι Γάλλοι δηλαδή είναι λιγότερο δημοκράτες από εμάς.
0: Παίρνουμε από τους Γάλλους και τους Γερμανούς, παίρνουμε ό,τι μας συμφέρει. Και ότι...
1: Ναι, όπου μας βολεύει, όπου μας Ευρώπη, βολεύει. Όπου δεν μας
0: όχι
1: βολεύει.
0: Εμάς, το καθεστώς, κύριε Βερβεσέ.
1: Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει, οι ίδιοι οδηγούνται σε μια παντελή ανυπολιθμά και πέρσι ψηφίσανε, βγάλανε κάποιους. Τους ψέγραψε στα παλέτα των υποδημάτων.
0: Ναι, δεν τους πήραν υπόψη τους. Αυτούς που ψηφίσαν ήδη.
1: Δεν προήθησαν. Δεν ψηφίσανε.
0: Δεν προήθησαν.
1: Δεν προέδρου και πράσανε. Ναι. Κάνανε άλμα επικοντό την Τέταρτη και την άλλη στιγμή του γράψανε στα παλέτα των υποδημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν.
1: Τότε μην το ψηφίσει τον νόμο, κύριε Φλωρίδη. Α τον νόμο. Δεν μπορεί. Άμα δεν τον εφαρμόσει τον νόμο, δεν τον ψηφίζει.
0: Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ, συγγνώμη που είμαστε λίγο.
0: Αυτή τη Δευτέρα. Όχι, εντάξει, απλά μιλάτε. Έτσι μιλάτε πάντα εσείς. Και αυτό σας κάνει.
1: Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε απλά να μας καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Για να τα λέει, για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Στρογγυλές κουβέντες πια νομίζω ότι.
0: Ακούμε πολλές κάθε μέρα.
1: Και εμείς στρογγυλούς ανθρώπους δεν χωρά. Θέλει οξύες κουβέντες πια. Δυστυχώς.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αυτή τη Δευτέρα λοιπόν, μια δύσκολη Δευτέρα, αλλά και με εξελίξεις. Και αυτή είναι η, αν θέλετε, η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας. Να σας τα λέμε όλα, δεν είπαμε. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά εδώ στο κόκκινο να μένετε.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
9: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
10: Η ώρα είναι μία.
8: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ρεσάλτο σε σκάφος ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με καταγγελία της Global Summit Flotilla, η οποία κάνει λόγο για βίαιη παρεμπόδιση της πορείας του στόλου της που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Το Al Jazeera μεταδίδει πως περίπου 100 ακτιβιστές συνελήφθησαν και πρόκειται να μεταφερθούν από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στο λιμάνι του Ασντότ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 4 Ισραηλινά πολεμικά πλοία περικύκλωσαν τον στολίσκο και έδωσαν εντολή στα σκάφη να κινητοποιηθούν, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τα πλοία της αποστολής σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Η Global Summit Flotilla καταγγέλει ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και κάνει λόγο για παράνομη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής αποστολής. Οι Ισραηλινοί μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επιχείρηση κατάληψης όλων των σκαφών του στολίσκου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο. Το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο», φέρεται να δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους. Η εξέλιξη καταγράφεται την ώρα που οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα περί προετοιμασιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταθέσει σειρά προτάσεων μέσω Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμα ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, με το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις να παραμένει. Στο μέτωπο του Λιβάνου, επιθέσεις του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους την Κυριακή. Σύμφωνα με απολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ περίπου 15 άτομα τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων στο νότιο τμήμα της χώρας. Στο μεταξύ, εξελίξεις οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου σε νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $111 το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027, την ώρα που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, δείχνοντας ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύεται και από την κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει εικόνα συνοχής. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σίγουρα ένα συνέδριο διαδοχής και ένα προεκλογικό συνέδριο με μηνύματα από και προς τους Δελφίνους, σχολίασε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Αδιανόητο χαρακτήρισε η ίδια μιλώντας στο Action 24 τον αποδίδονται στο Σοκράτη Φάμπελο κατηγορίες περί προσωπικής ατζέντας. Η Αναστασία Σαπουνά υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Παράλληλα, διέψευσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει οποιαδήποτε κρυφή ατζέντα ή πρόθεση μεταβίβασης του κόμματος. Τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας του κόμματος εξέφρασε στο κόκκινο ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εσωτερικών, σημειώνοντας παράλληλα πως ο Παύλος Πολάκης ως μέλος της πολιτικής γραμματείας δεν μπορεί να απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω αναρτήσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη απαιτείται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα Δευτέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνης, Ινοποιείου Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Δύο ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σε τρίτο παιχνίδι θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League, καθώς ο Άρης επικράτησε τη ΑΕΚ με 90-81 στη Θεσσαλονίκη και ισοφάρισε τη σειρά. Η πρόκριση θα κριθεί στις 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στη Σανέλ Αρίνα.
10: Ο καιρός.
11: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα, στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι υπερκαταπληκτικά ή υπεραποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Κολάμπια και λέει «Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή». Και έχει φωτογραφία το Δέντια, τον Πιερεκάκη, τον Κωστή τον Χατζηδάκη και τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Θα πάμε να ψηφίσουμε για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτά τα πρωτοσέλιδα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Εκρηκτικό κλίμα. Οι 10 μέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά. Και τι μας νοιάζει εμάς εκεί, ας συγκλονιστεί η αριστερά. Απογευματινή, ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Το σύνθημα του Κολάμπια στην έναρξη του συνεδρίου. Τώρα βέβαια σήμερα είναι Δευτέρα, αυτό ήταν για το Σάββατο πρωτοσέλιδο, αλλά τόσο μάθω. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Έμεσες ενισχύσεις, αύξηση εισοδήματος για 477.000 ανθρώπους μάλλον, μέσω λέει της μείωσης τεκμηρίων. Αυτοί που έχουν τεκμήρια, τώρα θα τους φορολογούμε λιγότερο. Ελεύθερος τύπος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, το σύνθημα του Κολάμπια. Καλά, στην απογευματινή άλλο συνέδριο είδαν, γιατί αυτοί λένε ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Ο ελεύθερος τύπος λέει ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, σήμερα είναι Δευτέρα. Δεν έχει συνταξιοχικό ελεύθερος τύπος. Αν είναι δυνατόν. Α, όχι, έχει. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50% το μήνα. Συντάξεις είναι 12, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο. Βάλε 600, 50 ευρώ. Τα νέα. 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το διάβασα, δεν βρήκα κανένα. Και δεύτερο θέμα, και μία διάσπαση. Τι φέρνει η διαγραφή του Πολάκη. Δεύτερο θέμα στα νέα. Γιατί η Καριστιανού ανέβαλε την ίδρυση, την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Νομίζω μάζεψε μόνο 80 υπογραφές. Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Σοπαρεσί. Λέει παίρνει τηλέφωνο ο Γεραπετρίτης στον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας και ο άλλος δεν του το σηκώνει. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Βόμβες Δέντια κατά Κολάμπια στο συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε συνέδριο η Νέα Δημοκρατία αποδρομής και μετάλλαξης. Πού έγινε αυτό. Εστία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δέντια. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, ο Μανώλης Σικοτάκης μάλλον στηρίζει το Δέντια, ε. Τι να πω, βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Και εθνικός κήρυκας. Συνεχίζεται η απεργία στον Λιρ. Είναι, λέει, η πρώτη από το 1994. Ο Λιρ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Νέας Υόρκης. Είδατε, βγάλαν το Μαντάνι δήμαρχο και αμέσως και απεργίες. Από το 1994 έκανα απεργίζουν. Ποιος ήταν τότε, ο Μπιλ Κλίντον. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο αφεντικούλι μας, το Μαρινάκι τον Παύλο, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελόλη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Όλο Σκέρτσο, αυτόν που αν ζούσαμε στον εμφύλιο, ο Τσίπρας θα είχε πάει από τα χέρια του και τώρα δεν θα είχαμε όλο αυτό που συμβαίνει με τον Τσίπρα και δεν ξέρουμε που θα βγάλει. Θα είχε λυθεί αυτό το θέμα με τον Τσίπρα την περίοδο του εμφυλίου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιέ Δημητριάδη που σε αποθεώσαμε στο συνέδριο. Σταμάτησα χαρέ που δεν πήγες ενώ θα σε αποθεώναμε και σε ένα στο συνέδριο και κατηγοράνε λέει το Μαρινάκι τον Παύλο γιατί είπε πως στην Ελλάδα μας έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, άλματα μπορώ να πω εγώ, για να γίνει καλύτερο το κράτος δικαίου. Συγγνώμη. Δεν το λέει αυτό ο Μαρινάκης ο Παύλος. Το λένε. Όπως είπε ο Μαρινάκης ο Παύλος, ευρωπαϊκές εκθέσεις και αποφάσεις της δικαιοσύνης. Πράγματι, υπάρχουν ευρωπαϊκές εκθέσεις
που λένε ότι οι κυβερνητικές επιλογές για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές ήταν εξαιρετικές. Και υπάρχουν επίσης και αποφάσεις δικαιοσύνης. Το πήγαμε και στα δικαστήρια, λέμε πώς θα πάμε με τις υποκλοπές, μας είπαν από τα δικαστήρια εξαιρετικά. Έτσι ακριβώς. Και μιλάνε οι μαδούροι για το κράτος δικαίου που ο δικός τους, ο Παπαγγελόπουλος, έτσι, και καταδικάστηκε με ελεύθερο θέαμα το ειδικό δικαστήριο. Ε, κανονικά, συγγνώμη τώρα, όντως δεν έχουμε πολύ σοβαρό κράτος δικαίου. Γιατί αν είχαμε σοβαρό κράτος δικαίου, θα τους απαγορεύαμε και τη συμμετοχή στις εκλογές με καταδικασμένους υπουργούς. Και ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0. Ε, πες και εσύ, Άρη Πορτοσάλτ, που δεν σε μιλάει κανείς στο Sky, έφυγε τώρα και εσύ 20. Νομίζω ότι 20 του μήνους. Αλλά τι είναι από αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια μας. Έφτιαξε και ο καιρός με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε το Μάρφεν Βέμπερ, ένα σπουδαίο πολιτικό από τη Γερμανία που είναι και πάρα πολύ μεγάλος φίλος της Ελλάδας, που κάνει και τα κουμάντα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είναι και προσωπικός φίλος του Κολάμπια και βοήθησε και τον Τσίπρα να κερδίσει τις δεύτερες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 με μια συγκλονιστική ομιλία που είχε κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο και χαντάκωσε τον Βαγγέλη το Μαϊμαράκι. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο δικός αυτής της εκπομπής. Πού το θυμήθηκε αυτό με το 15. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τώρα, όπως όλοι ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έκανε συνέδριο για να υποστηρίξει την πατρίδα μας στη μεγάλη μάχη που δώσαμε στη Eurovision με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Ε, και επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με απευθείας ανάθεση, πώς δένουμε τα έργα στην Κεκτέρνα, ο Κολάμπια σκέφτηκε να φωνάξει στο συνέδριο το μεγάλο φιλέλληνα Βέμπερ, που μπροστά του ο Λόρδος Μπάιρον ήταν με τους Τούρκους, και δημόσια να καλέσει το Βέμπερ και να τον δεσμεύσει πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όλες οι χώρες δηλαδή που έχουν κυβερνήσει Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρώπη, θα δώσουν με απευθείας ανάθεση το 12 στην Ελλάδα μας και όχι μόνο η Κύπρος. Και μιλάμε, ήταν πραγματικά η πιο αποθεωτική στιγμή και συγκινητική, μπορώ να πω, του συνεδρίου, που άλλωστε γι' αυτό έγινε. Και είδατε τι έγινε. Με τη βοήθεια του Βέμπερ, που είναι πάρα πολύ μεγάλος φιλέλληνας και το 2015 έλεγε πως πρέπει να μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχουμε, λέει, ελλείψεις στα φάρμακα να μας τα πετάνε με αεροπλάνα, και να ζητήσουν και οι Γερμανοί πολεμικές αποζημιώσεις που τους κερδίσαμε τότε το 44, βγήκαμε δέκατη. Λοιπόν, δέκατη, αλλά προσέξτε, αν βγάλεις το μηδέν, όπως το έχει υπολογίσει ο Άξος Κέρτσος, τι μένει? Μένει ένα. Άρα είμαστε μόλις 1-0 μακριά από την πρώτη θέση, όπως τα έλεγε και η Βάσια Αναστασίου από το Πασόκ. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά πάλι ο Βέμπερ θέλει να μας βγάλει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα μαντάνι που γίνονται εκεί απεργίες στη Νέα Υόρκη και δεν μπορείτε να πάρετε το τρένο. Σας παρακαλώ. Τελικά, φωνάξτε λίγο τον Βέμπερ, λίγο να μας πει. Το ματσάκι τελικά το έστησε υπέρ της Βουλγαρίας. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Μάφερ το Βέμπερ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές και όλοι οι γερμανόφιλοι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στον ήχο Παναγιώτης Γερμανόλης, στις μουσικές ο Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί έχουν και λεφτά, θα πληρώσουν και καλά. 69 70 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της ευημερίας είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έθεσε το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Θα το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα. Μισό λεπτό τώρα. Αυτό με το διακύβευμα, ο Κολάμπια το έχει θέσει την περασμένη εβδομάδα, που είπε, λέει, πως το θέμα είναι να έχουμε κυβέρνηση στις εκλογές που θα πάρει ισχυρή εντολή και λαϊκή νομιμοποίηση για να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν θα είναι τεχνικού τύπου. Έτσι, ναι. Α, με ειδοποιάν από το κοντρόλ ότι έχουμε νέο διακύβευμα. Στις επόμενες λοιπόν εθνικές εκλογές δεν ψηφίζουμε μόνο για Έλλην πρωθυπουργό, που στις 3.30 τα ξημερώματα θα απαντάει στο τριψήφιο τηλέφωνο, αλλά ψηφίζουμε και για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς η Ελλάδα θα έχει την προεδρία της Ενώσεως το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι έτσι, σκεφτείτε κάτι. Γίνονται εκλογές. Έτσι. Δεν λέω ότι βγαίνει κάποιος άλλος, χτυπάω ξύλο, έτσι. Ο Θεός να μας φυλάει. Λέω, γίνονται εκλογές και δεν μπορεί να σχηματίσει ο Κολάμπια κυβέρνηση. Θα χτυπάει το τηλέφωνο στο Μαξίμου και δεν θα το σηκώνει κανένας. Έτσι. Λοιπόν. Μετά δεν θα έχει πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα μπουν οι Τούρκοι και δεν θα φτάσουν μόνο μέχρι τα Λιώσα. Μέχρι τη Βιέννη θα φτάσουν. Λοιπόν, μετά θα λέει θα ξαναγίνουν εκλογές. Μέχρι όμως να βγει αποτέλεσμα, έτσι, θα γίνει πρωθυπουργός, μάλλον δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τότε, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Παπαδοπούλου. Δηλαδή θα πάει στο Μαξίμου η κυρία Παπαδοπούλου, θα χτυπήσει 3,5 ώρα τα ξημερώματα το τριψήφιο και θα πρέπει να το σηκώσει. Ξέρω εγώ, θα είναι ο Σι, ο πρόεδρος της Κίνας. Θα πει ο Σι με ποιον μιλάω. Θα του πει αυτή με την Παπαδοπούλου. Θα πει ο Σι καλά πια Παπαδοπούλου. Θα του πει και αυτή μα καλά και εσύ ποιο Σι είσαι. Το Σι στην Κίνα είναι όπως έχουμε εδώ το Παπαδόπουλο. Μπέρδεμα. Θα γίνει κανένας πόλεμος. Φανταστείτε, γίνεται πόλεμος και είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν. Και δεν θα ξέρει τι θα κάνει. Δεν θα είναι δηλαδή όπως τώρα που έχουμε πολύ στιβαρή ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρει τι να κάνει με τους πολέμους. Γι' αυτό, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, Κολάμπια από τις πρώτες εκλογές, ώστε η Ελλάδα να έχει και πρωθυπουργό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και πρόεδρο. Και δείτε τι πήγαν και κάναν οι Μαδούροι. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο, καταλάβατε? Είχαμε μια κλασική μαδουρική συνταγή για να πώς να τραβήξουν πάνω τους όλα τα φώτα της δημοσιότητος. Άπατο πήγε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε σε κανένα σπίτι να συζητάνε για το τι είπε ο Δέντια στον Κολάμπια? Είδατε σε κανένα σπίτι να συζητάνε για τη βαρισίμαντη και βαριστόχαστη ομιλία του Βασίλη Κικίλια? Όχι. Είδατε σε κανένα σπίτι ελληνικό να συζητάνε οικογένειες γιατί δεν πήγε στο συνέδριο ο Κώστας ο Καραμαλής ο Βούδας? Όχι. Είδατε καμιά οικογένεια ελληνικιά να χωρίζεται στα δύο, να μαλώνουν τα αδέρφια, να μην μιλούνται οι νύφες για το ποιοι είναι με το Μητσοτάκη και ποιοι είναι με το Σαμαρά? Μισό λεπτό. Με το Μητσοτάκη, με το Σαμαρά. Καλά, από πότε είναι αυτό ο οδηγός αυτής της εκπομπής? Από το 1993. Τι λέγαμε? Με τα καμώματά τους οι μαδούροι Ούτε με τη Eurovision δεν μας άφησαν να ασχοληθούμε. Και να μαλώνουμε για τη Eurovision, γιατί ας πούμε δεν στείλαμε τον Αργυρό και στείλαμε τον Ακύλα. Που αν είχαμε στείλει τον Αργυρό, θα είχε παρέμβει εκεί η Kimberly, FBI, CIA, θα τον παίρναμε το διαγωνισμό. Λοιπόν, τι να πω. Ούτε καν με τον Ανδρουλάκη δεν ασχοληθήκαμε. Που όπως βλέπω εδώ στο long paper που μας στείλαν τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που φοβάται το καθεστώς, γιατί ο λαός αυτόν θέλει για να φέρει το φως, τη διαφάνεια και την πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, πάει ο Φάμελος, διαγράφει από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη και σταματάει η πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Και η καλλιτεχνική, μπορώ να πω, με εξαιτία του Eurovision. Και όλοι ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή, τι να πω, θα κάνει καμιά έκπληξη η Kimberly, θα φέρει, ξέρω εγώ, μες τη βδομάδα ευθυνδιαστικά τον Donald Trump στην Αθήνα
και όλοι θα έχουν γραμμένο τον Donald Trump στα παλιά του τα παπούτσια και θα σχολιούνται με το πολλάκι. Είδατε τι κατάφεραν. Ένας νέος εθνικός διχασμός. Μέχρι και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης πήρε θέση υπέρ του πολλάκι. Το έμαθε η Ευγενία Μαλωνλίδου, δεν τον άφηνε το βράδυ να μπει στο σπίτι. Του λέει πάρ' το πίσω, αλλιώς θα αλλάξω τις κλειδαριές. Στη Νέα Αριστερά λέει θα γίνει τριχοτόμηση, γιατί λέει κάποιοι θέλουν τώρα που χάσανε ένα βουλευτή να πάρουν τον Πολάκη στη Νέα Αριστερά, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι με τους μαδούρους ασχολούνται. Ενώ είδατε που σας λέω κάθε μέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι θεσμικός και μοναχικός. Δεν μας αλύνει το κεφάλι. Δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Αλλά τι να πω, πες και εσύ τώρα, Ανδρέα Δρυμιώτη, βγάλε τις δημοσκοπήσεις που έχεις στο σιρτάρι, έτσι, να μας πεις τα αποτελέσματα μετά το συνέδριο. Δηλαδή, να πάρουμε τη ρεβάνς. Χάσαμε το Σαββατοκύριακο εκεί, τα κανονίσανε ο Πολάκης με το Φάμελο. Τώρα όμως Δευτέρα δεν πρέπει να δούμε μια δημοσκόπηση που να δείχνει ότι μετά το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία βγήκε πιο ενωμένη, πιο ισχυρή, 40% πατημένο. Πατημένη. Τώρα εντάξει, αυτά που λένε για τις εκλογές. Δεν ξέρω τώρα, θα γίνουν Οκτώβριο, θα γίνουν Μάρτιο. Λοιπόν, όποτε και να γίνουν, Κυριακή θα γίνουν. Εμείς Παρασκευή βραδάκι θα βάλουμε τις επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Οικονομικέ Εισαγγελέα μου, που το ερευνήσατε το θέμα και βάλατε την έρευνα εκεί που ξέρατε, δηλαδή στο αρχείο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το πολλοκυρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud, στα σύννεφα. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε, πες ένα παράδειγμα. Τώρα επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και ετοιμάζονται και οι εταιρείες που μανατζάρουν πολιτικούς και υποψήφιους να βγάλουν το κάτι της τους, έτσι τους κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα πώς να μιλάνε, πώς να βγαίνουν φωτογραφίες, τέτοια πράγματα, θα κάνουμε και εμείς μερικά τέτοια μαθήματα και μάλιστα τζάμπα. Σύμφωνα με την πρόταση του Πασόκ για την αναθεώρηση του άρθρου 16, δηλαδή να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά είναι αυστηρά μη κερδοσκοπικά, μόνο τα έξοδα. Οπότε τζάμπα μαθήματα. Έχουμε πει και άλλες φορές πως όταν θέλουμε να απευθυνθούμε σε ένα μεγάλο κοινό το οποίο δεν είναι πολύ δεμένο πολιτικά, ένα κοινό που γενικά το σκέφτεται, δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει, δεν ξέρει αν θα πάει να ψηφίσει, αν πάει να ψηφίσει, αν θα ψηφίσει για κυβέρνηση ή θα ψηφίσει για αντιπολίτευση ή θα ψηφίσει, ξέρω εγώ, για να τους την σπάσει, αν θα ρίξει θετική ψήφο, αν θα ρίξει αρνητική ψήφο, αν είναι ψήφος οργής, ικανοποίησης κτλ. Τότε, όταν απευθυνόμαστε σε ένα τέτοιο κοινό, θα πρέπει βασικά να δείχνουμε και όχι τόσο να λέμε. Αυτό δηλαδή η βασική συμβουλή στη δημιουργική γραφή. Δείξε, μην λες. Προφανώς πάντα στην πολιτική υπάρχουν και ρήτορες. Δουλεμένοι ή τους βγαίνει από μέσα τους. Αυτό που έλεγε ο Μπουκόφσκι, λέει, αν δεν ξεσπά από μέσα σου, μην προσπαθείς. Στην πολιτική δεν πάει έτσι το πράγμα. Κάποιοι βγαίνει ο λόγος από μέσα τους, ξεσπάει. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν. Κάποιοι, σας είπα, κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα σε εταιρείες που μανατζάρουν πολιτικούς. Κάποιοι όμως είναι ρήτορες, έτσι. Μιλάνε και μαγνητίζουν τον κόσμο με τα λόγια τους. Λοιπόν. Αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχω ακούσει κάτι σχετικό τελευταία. Οπότε τι κάνουμε, δείχνουμε. Μεταφορικά, έτσι. Το βασικό εργαλείο για να δείξουμε κάτι, μια εικόνα, είναι τα παραδείγματα. Αυτό που λένε, να σας πω ένα παράδειγμα. Γι' αυτό υπάρχει μια ολόκληρη σχολή στον πολιτικό λόγο, η οποία βασίζεται σε παραδείγματα. Αλλά αυτή η σχολή είναι οικοδόμος. Είσαι οικοδόμος του λόγου. Δηλαδή, βάζεις το παράδειγμα, ρίχνεις πρώτο όροφο, μετά πας στο δεύτερο όροφο, μετά στο τρίτο, τελικά πας εκεί που θες να καταλήξεις. Είναι μια σχολή που στην Ευρώπη την έχουν κυρίως αυτό που λέμε οι Αγγλοσάξονες. Στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα χρησιμοποιεί όλο το πολιτικό φάσμα, από το Farage μέχρι, ξέρω εγώ, το SWP, όπως έχουμε εδώ το SEC εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια σχολή την οποία χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί πολιτικοί στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα κυρίως η πολιτική που έχουμε, ειδικά στο προοδευτικό φάσμα και όχι μόνο, ακολουθούν κυρίως τη γαλλική.

Η σχολή δηλαδή λένε πάρα πολλά πράγματα. Και συνήθως επαναλαμβάνονται. Τώρα, τώρα για να προχωρήσουμε το μάθημα, αυτό που λέμε για να το τελειώσουμε από την αρχή, η κυβέρνηση που έχουμε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια είναι μια κυβέρνηση που μπορείς να την κατηγορήσεις για πάρα πολλά πράγματα αν είσαι πολιτικός σου αντίπαλος. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή μιλάμε σε ένα μεγάλο κοινό, θέλουμε να μιλήσουμε σε ένα μεγάλο κοινό, το οποίο δεν είναι δεμένο πολιτικά, το βασικό για αυτό το κοινό είναι αυτό το οποίο λέμε οι ανισότητες. Το μεγάλο κοινό δηλαδή νιώθει ανισότητες. Τώρα να ανοίξω μια παρένθεση, να πάμε λίγο πίσω. Αν θυμάστε το 2019, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, γίνανε οι ευρωεκλογές και πήρε ένα πολύ προβληματικό ποσοστό στις ευρωεκλογές. Και ήταν και 9 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά στις εθνικές εκλογές κατάφερε να βελτιώσει το δικό του ποσοστό, η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία παρέμεινε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έπαιξε πάνω στο σχήμα μη προνομιούχοι άνετοι. Δηλαδή οι άνετοι με το Μητσοτάκη, εμείς με τους μη προνομιούχους. Και έτσι πήγε στο 31,5. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό σχήμα. Τώρα υπάρχουν και άλλα σχήματα που λένε, ας πούμε, ποιος είναι ο Έλλην Μακρόν. Ας πούμε αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης, που έγραψε ο Ανδρουλάκης σε ένα άρθρο του στην Καθημερινή το καλοκαίρι, που λέει ψηφίσαν, λέει, οι Έλληνες το Μητσοτάκη ως Έλληνα Μακρόν, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι, είμαι εγώ, όχι ο Σκλετίδης, ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, αυτά με το Μακρόν μην τα δίνετε πολύ μεγάλη σημασία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα μη πολιτικά δεμένο κοινό που δεν θα πιάσει ακριβώς τι είναι ο Μακρόν, που σιγά τα λάχανα κιόλας. Επίσης είναι ένα κοινό το οποίο δεν δίνει μεγάλη βάση σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, να αλλάξουμε το κράτος, ευημερία για όλους, μεταρρυθμίσεις, έτσι. Αυτό το κοινό μπορεί να σε παρακολουθήσει αν παίξεις πάνω στο βασικό σχήμα φτωχαδάκια και λεφτάδες. Τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Οκ, δεν ξέρω, μάλλον τα είδατε. Η Βουλγαρία είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεύτερη χώρα είναι η Ελλάδα. Οπότε μην στεναχωριέστε πολύ που βγήκαμε δέκατη στην Eurovision, έτσι. Σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε κάπου στο 28%, η Βουλγαρία είναι λίγο πιο πάνω, στο 29%, και είμαστε λίγο πάνω από τη Ρουμανία. Λίγο πάνω από τη Ρουμανία. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 20%. Εμείς είμαστε κοντά στο 28%, έχουμε μεγάλη απόσταση. Τώρα κάποιος θα πει, μα τι στοιχεία είναι αυτά. Δηλαδή είναι ψέμα αυτό που λένε, ας πούμε, που είπε και ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουμε μια κυβέρνηση με πολύ μεγάλη επιτυχία στα οικονομικά. Ας πούμε, είναι ψεύτες όλοι αυτοί, και ο Γιούνκερ και τα λοιπά, που μας δίνουν συγχαρητήρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ήταν, ας πούμε, στημένος ο διαγωνισμός και κερδίσαμε το Eurogroup, ο Πιερεκάκης. Ας πούμε, η Ελλάδα από το μαύρο πρόβατο στη ζώνη του ευρού τώρα έγινε μια χώρα παράδειγμα και υπόδειγμα. Είναι δυνατόν μια χώρα η οποία είναι δεύτερη σε ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να είναι χώρα παράδειγμα, να είναι χώρα υπόδειγμα, να είναι, ξέρω εγώ, ιστορία επιτυχία? Έλατε. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι πραγματικά έτσι. Τα στοιχεία δηλαδή τα οποία λένε για τη φτώχεια στην Ελλάδα είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά και τα στοιχεία της επιτυχίας. Λοιπόν, έτσι. Δηλαδή είναι αλήθεια, έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συνεχιστεί αυτή η οικονομική επιτυχία της κυβέρνησης που έχουμε, το 2027 μάλλον θα έχουμε περάσει τη Βουλγαρία. Θα είμαστε εμείς πρώτοι. Λοιπόν, είτε, κάπου θα είμαστε και πρώτοι. Έτσι λοιπόν, με αυτή την ιστορία, με τα στοιχεία της Eurostat, λίγο Eurovision κτλ., νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να τραβήξουμε λίγο το ενδιαφέρον του κοινού, αυτού του το ευρύ κοινό. Θέλει κανένας εδώ στην Ελλάδα το ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να είναι το πρώτο στην Ευρώπη, να περάσουμε τη Βουλγαρία, να είναι καλύτερα τα πράγματα, ξέρω εγώ, στη Ρουμανία? Απ' την άλλη πλευρά, τα στοιχεία λένε ότι είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό
κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών στον κόσμο. Τώρα αυτό, αν το πούμε στον κόσμο, θα αρχίσει ο κόσμο να γελάει. Νομίζω δηλαδή ότι το ρίξαμε στην πλάκα. Αλλά είναι αλήθεια. Είναι τα στοιχεία του ΟΣΑ. Ότι η Ελλάδα, σε όλες τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλή ένα νοικοκυριό σε όλες τις χώρες. Και λέει βέβαια ο ΣΑ, λέει κινητήρια δύναμη αυτής της αύξησης ήταν οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου, λέει, οι αποδοχές των εργαζομένων, γιατί, λέει, στην Ελλάδα μειώθηκε η ανεργία. Τώρα, δεν ξέρω αν παίζει το σενάριο να έχουμε πολύ πλούσιους εργαζόμενους οι οποίοι, ξέρω εγώ, πριν ήταν άνεργοι. Δηλαδή, ο άλλος ήταν άνεργος και μετά βρήκε δουλειά και έγινε στάσεις, βγάζει 350 χιλιάρικα το χρόνο, 400 το χρόνο. Νομίζω αυτό δεν παίζει. Μάλλον το σενάριο εκεί που πλουτίσαμε έχει να κάνει με αυτό, με τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Το δηλαδή, είχε πει και ο Κολάμπια. Εντάξει, λέει, είναι καημένοι αυτοί που πληρώνουν τα νίκια, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τα παίρνουν. Και είπαμε και τις προάλλες ότι όχι μόνο τα στοιχεία του ΩΣΑ και τα στοιχεία της Ελστάτ που είναι πραγματικά, είναι τυπωμένα λεφτά, δείχνουν πως το 2025 υπήρχε μια σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με το 2024, κάπου 4-4,5 δισεκατομμύρια. Αλλά τι έγινε? Μοιράστηκαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, στους άνετους. Νομίζω λοιπόν πως μετά από όλα αυτά έχουμε καταφέρει να τραβήξουμε λίγο την προσοχή του κοινού. Και τώρα το κοινό τι κάνει? Περιμένει να του πούμε πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Συνεχίζουμε αύριο το μάθημα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για ό,τι βολεύει. Οι Άγγλοι που λέγαμε και πιο πάνω λένε ότι δεν μπορείς να μάθεις νέα κόλπα σε ένα σκύλο που έχει γεράσει. Αλλά δεν το λένε για τους σκύλους, το λένε για τους ανθρώπους. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή ισχύει. Οι συμπεριφορές των ανθρώπων διαμορφώνονται σε ένα τεράστιο ποσοστό όταν είναι νέοι. Κάποιοι λένε μέχρι και τα 25. Φαίνεται μικρό, λίγο μεγαλύτερο. Στη συνέχεια οι άνθρωποι μοιάζουν να αλλάζουν έτσι το πέρασμα του χρόνου, ξέρω εγώ, γίνονται πιο συντηρητικοί κτλ. Αλλά σε μεγάλο βαθμό μένουν ίδιοι. Μοιάζει να αλλάζουν, αλλά στην πραγματικότητα μένουν ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Οπότε και αυτό λένε και οι Άγγλοι, δεν μπορείς να μάθεις ένα γέρικο σκύλο νέα κόλπα. Προφανώς, όταν εμφανίζονται νέα δεδομένα, υπάρχουν προσαρμογές. Αλλά και οι προσαρμογές όταν υπάρχουν δεν είναι εντελώς απόλυτες, δεν είναι εντελώς πετυχημένες, δεν πιάνουν το 100%. Δηλαδή συνεχίζουμε σε ένα βαθμό να αντιμετωπίζουμε τα νέα δεδομένα σαν να είναι τα παλιά, σαν να μην έχει αλλάξει κάτι. Τώρα αυτά που σας λέω έχουν απόλυτη σχέση με την επαγγελματική δημοσιογραφία, γιατί αυτά τα δεδομένα αφορούν τα δημόσια πράγματα. Και οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με αυτά, με τα δημόσια πράγματα. Γι' αυτά γράφουν, γι' αυτά λένε. Όταν τα πράγματα λοιπόν αλλάζουν, εμφανίζεται ένα πρόβλημα και στον κλάδο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Ειδικά στους μεγαλύτερους σε ηλικία δημοσιογράφους που έχουν και τις θέσεις ευθύνης, έτσι. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας έτσι ότι μετά από πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά προσαρμόζουμε τη δουλειά μας στον άξονα των ανθρώπων που γνωρίζουμε και των ιστοριών που μπορούμε να πούμε. Και ισχύει και για τους δημοσιογράφους αυτό, ότι δεν μπορείς να διδάξεις, να μάθεις νέα κόλπα σε ένα σκύλο που έχει μεγαλώσει, που έχει γεράσει. Όμως όταν συμβαίνουν νέα πράγματα, όταν έχουμε αλλαγή δεδομένων, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος αρχίζει να δυσκολεύεται. Δηλαδή δεν ξέρει πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στα νέα δεδομένα. Οι ιστορίες που ξέρει μπορεί να φαίνονται στο κοινό, το αναγνωστικό, το ραδιοφωνικό, το τηλεοπτικό, έτσι, παλιές, ντεμοντέ, εκτός επικαιρότητας. Δείτε κάτι. Πολύ σωστά, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ, εντοπίζουν τελευταία πως η κυβέρνηση και τα λίγα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προς την κυβέρνηση έχουν στραφεί με πάρα πολύ μεγάλη ένταση κατά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια τεχνικά μιλώντας να πούμε συμβαίνει, γιατί τώρα τελευταία κάνει το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση. Πριν που δεν έκανε, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να δεχτεί τα πειρά της κυβέρνησης και των λίγων φιλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης προς την κυβέρνηση. Ας πούμε το πρώτο θέμα, εντάξει, ήταν αυτό που βγαίνει ο Ανδρουλάκης, λέει είστε συμμορία, βάζει μέσα το προσωπικό του θέμα της παγίδευσης, του παρακολούθησης από την ΕΗ, Πρίταντορ κτλ. Και ξεκινάει μια τέτοια ιστορία, ποιος είναι συμμορία, γιατί μας είπε συμμορία, μας είπε εγκληματία, εσείς είστε εγκληματίες κτλ. Δείτε, αυτό για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους είναι απολύτως βολικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, η μπλε κουμπάρι, η πράσινη κουμπάρι. Πόσο κλέψαν οι μπλε, πόσο κλέψαν οι πράσινοι, πόσα ρουσφέτια κάναν οι μεν, πόσα ρουσφέτια κάναν οι δε. Τι χρώμα έχουν τελικά οι κουμπάρι, λοιπόν. Και εκεί κάπου, ας πούμε, θα εμφανιζόταν από έναν άλλο κόσμο ο Θόδωρος ο Πάγκαλος και θα έλεγε ηρεμήστε παιδιά, μαζί τα φάγαμε. Αυτό πράγματι για τον επαγγελματία δημοσιογράφο είναι πάρα πολύ βολικό. Δεν ξέρω αν θυμάστε τότε που ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος το είχε πει αυτό. Ακόμα δεν υπήρχε θέμα συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Πάγκαλος το είπε για τον κόσμο. Εντάξει, είπε, εμείς μαζί σας διορίσαμε. Να φερόταν στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί το θέμα ήταν ότι είχαμε εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους και γινόταν απογραφές και πρέπει να γίνουν απολύσεις. Αλλά ο Πάγκαλος τότε, ο Μακαρίτης, είχε στείλει ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία. Μαζί τα φάγαμε. Και αυτό βολεύει πάρα πολύ τους δημοσιογράφους. Γιατί ακριβώς ξέρουν ανθρώπους και από το ένα και από το άλλο στρατόπεδο. Ξέρουν και γαλάζιους κουμπάρους και πράσινους κουμπάρους. Ξέρουν και ποιοι μαζί τα φάγανε.
Τώρα, τεχνικά μιλώντας βέβαια, γιατί και στη δημοσιογραφία και η ενημέρωση προχωράει πάντα προς τα μπροστά. Αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Αλλά εδώ έχουμε το άλλο, έτσι, ό,τι βολεύει στον καθένα. Και τώρα κάτι τελευταίο, έτσι, των τελευταίων ημερών. Έκανε το λογιστικό γραφείο που κάνει το πόθεν έτσι και στο Ανδρουλάκη, να αλλάξει τέλος πάντων Νίκο μου, έκανε ένα χοντρό λάθος με τιμή δήλωση ενός μεγάλου ποσού το οποίο βρίσκεται σε τράπεζα του εξωτερικού και εκεί δεν είναι αυτοματοποιημένα τα στοιχεία για το πόθεν έσχεσαι. Okay. Έγινε ένα χοντρό λάθος. Τι έγινε? Ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο γνωστός, ο πετυχημένος, αρχίζει, παίρνει μπρος. Όπα, τι έγινε εδώ? Ήταν λάθος. Πώς εξαφανίστηκε το εκατομμύριο? Επίσης, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή αυτό, το χοντρό λάθος του λογιστή του Ανδρουλάκη, είδε στο πόθεν έχεις και κάτι άλλο το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οικογένειά του νομίζω μάλλον, νοικιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο και επειδή το νοικιάζει, πράττει και αυτός νίκια. Είναι από αυτούς που τα παίρνουν, δεν από αυτούς που τα δίνουν. Και εδώ βλέπεις πάλι τι βολικό πράγματι, και ανοίγει συζήτηση για το τι είναι νόμιμο, τι είναι ηθικό. Αν ό,τι είναι νόμιμο είναι ηθικό, αν ό,τι ηθικό είναι νόμιμο. Μπράβο Γιώργο Βουλγαράκη, σε ξαναθυμηθήκαμε. Δολοφονία χαρακτήρα του ενός, δολοφονία χαρακτήρα του άλλου. Τώρα, σήμερα το Πασόκ έβαλε τους δικούς του ανθρώπους να ψάχνουν τα πόθεν έσχεν βουλευτών, υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Βρήκαν και το Σπανάκι, ότι και ο Σπανάκης, όπως νομίζω, κάτι είναι στο εσωτερικό. Και αυτός νοικιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο. Βλέπετε, μα τι βολικό πράγματι. Τώρα, δύο δημοσιογραφικές παρατηρήσεις. Αν ας πούμε τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, σκεφτείτε ας πούμε τον Καρχιμάκη του Πασόκ, έτσι, τον μπαμπά, όχι το γιο, τον μπαμπά. Θυμάστε, ο Καρχιμάκης, ο ντεντέκτη που έψαχνε να βρει πράγματα επί διακυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή Βούδανα να δείξει υποθέσεις. Σκεφτείτε να έχει βρει ο Καρχιμάκης, ο μπαμπάς, έτσι, ο γιος δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, ότι κάποιος, ο Κώστας ο Καραμαλής ο Βούδας ή ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης νοικιάζει εδώ και περίπου 20 χρόνια ένα τεράστιο ακίνητό του στο δημόσιο και έχει πάρει τόσα λεφτά για νίκια. Δεν θα έκανε ο Καρχιμάκης, ο μπαμπάς επαναλαμβάνω, μεγάλο σαματά με αυτό το θέμα? Θα έκανε. Ή αν σκεφτείτε το άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μας είχε απασχολήσει κιόλας εκεί, κάτι χωρίζανε, η βίλα τα φτιάχνανε, δεν ξέρω, ο Κολάμπια με το Μαρεβάκι. Λοιπόν, σκεφτείτε, ας πούμε, ο λογιστής του Κολάμπια να είχε κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, να μην δηλώσει ένα εκατομμύριο κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού. Δεν θα είχε σηκωθεί όλο το Πασόκ, ας πούμε, να το κάνει θέμα? Είναι που λένε, κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος. Και κάτι δεύτερο. Ο Παπαχρήστος στα νέα είναι ένας μεγάλος δημοσιογράφος, καμία σχέση με τους εργάτες του τύπου. Μεγάλη δημοφιλία στο χώρο του Πασόκ, διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει παρέμβει και στις κομματικές εξελίξεις του Πασόκ. Όταν ο Παπαχρήστος έκανε όχι δικές του αποκαλύψεις, ανακύκλωση αποκαλύψεων σε σχέση με τη Βίλα Τσίπρα, τα εκατομμύρια, οι τεχνικές εισηγμένες εταιρείες που του κάναν δωρεάν ανακαίνιση 1,5 εκατομμύριο κτλ. Για όλα ψέματα, για τα οποία καταδικάστηκε και στο δικαστήριο, χωρίς να έχει ο ίδιος και υπερασπιστική γραμμή, είπε ένας ταβερνιάρης μου τα είπε. Θυμάστε τη στάση είχε κρατήσει το Πασόκ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αφενός η πολιτική είναι ένα πολύ μοχθηρό πράγμα. Έτσι. Και καλό είναι όσοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι θέλουν να ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα να το ξέρουν αυτό. Ότι η πολιτική είναι ένα μοχθηρό πράγμα. Και καλό είναι αυτό να το ξέρουν και οι πολιτικοί που πάνε να μπλέξουν. Και αφετέρου ότι όλο αυτό μπορεί να βολεύει και τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που ξέρουν ιστορίες, ξέρουν πρόσωπα να πούν για όλα αυτά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία κτλ. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το αν βολεύει αυτή η ιστορία και κανέναν άλλον. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τον Γιώργο Βούλγαρη. Συχλετίδες για Ρωμανόλη, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένες και συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πράξη. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στον 5 και 5
0: στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτως ο Γιώργος Βουλγέρης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερσάλτο σε σκάφος ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός. Το Αλτζαζίρα μεταδίδει πως περίπου 100 ακτιβιστές συνελήφθησαν και πρόκειται να μεταφερθούν από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στο λιμάνι του Ασντότ. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επιχείρηση κατάληψης όλων των σκαφών του στολίσκου ενδέχεται να διαρκέσει ως και αύριο. Το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταθέσει σειρά προτάσεων μέσω Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμα ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, με το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις να παραμένει. Στο μέτωπο του Λιβάνου, επιθέσεις του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους την Κυριακή. Σύμφωνα με απολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ περίπου 15 άτομα τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες το αφήγημα περί εκλογών το 2027, την ώρα που καλούσε τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα, δείχνοντας ότι πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις κυριαρχεί ανησυχία για τη φθορά της κυβέρνησης. Το κλίμα εσωστρέφεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύεται και από την κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος, παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει εικόνα συνοχής. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σίγουρα ένα συνέδριο διαδοχής και ένα προεκλογικό συνέδριο με μηνύματα από και προς τους Δελφίνους, σχολίασε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αναστασία Σαπουνά. Αδιανόητο χαρακτήρισε η ίδια, μιλώντας στο Άξιον 24. Να τον αποδίδονται στο Σωκράτη Φάμελο κατηγορίες περί προσωπικής ατζέντας. Η Αναστασία Σαπουνά υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένη λειτουργία, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας του κόμματος εξέφρασε στο κόκκινο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εσωτερικών. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Παύλος Πολάκης, ως μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν μπορεί να απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω αναρτήσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη απαιτείται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως στην ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνης, συνοπείο Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Χόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε τρίτο παιχνίδι θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League, καθώς ο Άρης επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 90-81 στη Θεσσαλονίκη και ισοπάρισε τη σειρά. Η πρόκριση θα κριθεί στις 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στη Σάνεν Αρίνα. Και ο καιρός, ασταθής καιρός αναμένεται αύριο στα επιρροτικά της χώρας με νεφώσεις και τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα με 26 βαθμούς στην Αθήνα και 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να αρχίσουμε το μαγκαζίνο από τι άλλο, από το Ρεσάλτο σε σκάφος ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός. Στο στούντιο μαζί μας η συνάδελφος Μελίνα Βελιμέζη. Μελίνα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Νέο Ρεσάλτο σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα του Global Sumud Flotilla πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ με το Global Sumud Flotilla, τη διοργάνωση να κάνει λόγο για παρεμπόδιση της πορείας της αποστολής από στρατιωτικές δυνάμεις και επιβίβαση σε πλοία του στόλου. Τέσσερα Ισραηλινά πολεμικά πλοία φέρεται να έδωσαν εντολή στους επιβαίνοντες του στόλου βρίσκουν να σβήσουν τις μηχανές τους ανοιχτά των ακτών της Κύπρου. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε και σύμφωνα και με τις αναρτήσεις του March to Gaza Greece στα social media, ξέρουμε ότι πάνω από 40 σκάφη ακόμα πλέον προς τη Γάζα. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των σκαφών όπου έχει τα οποία έχει καταλάβει το Ισραηλινό ναυτικό. Όμως πριν από λίγο το March to Gaza έγραψε ότι το πλοίο Arnas Children, που μέσα έχει Έλληνες ακτιβιστές, είναι πάνω το πλήρωμα, είναι Έλληνες ακτιβιστές, έχει αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Φυσικά το March to Gaza καταγγέλει μια πράξη διεθνούς πειρατείας και καταπαράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης, και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών, των Ελλήνων ακτιβιστών. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση. Να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν στην ουσία τους στρατιώτες, τους Ισραηλινούς, να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στο Λίσκου, ανοιχτά της Κύπρου να πούμε. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές προς τους συμμετέχοντες της αποστολής να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα. Φυσικά συνέχισαν την πορεία τους καθώς θέλουν να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Διαμηνύουν ότι είναι νόμιμη η αποστολή τους. Μάλιστα υπήρξε και βίντεο, δύο από τους Έλληνες ακτιβιστές κατάφεραν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο την ώρα και να γνωστοποιήσουν ότι ο Στολίσκος δέχεται επίθεση νοτιοδυτικά, σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κύπρου, και καλούν την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση να φροντίσει για την ασφαλή διέλευση του στόλου. Αυτή τη νέα πράξη πειρατείας απέναντι στο στόλο του Global Smooth Flotilla καταγγέλει το March to Gaza Greece, που καλεί και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το κάλεσμα. Και φυσικά να πούμε ότι έχει βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση των δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης, για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Μελίνα. Και βέβαια, η κυβέρνηση, κανένα ίχνος, καμία εμφάνιση η κυβέρνηση για αυτό που συμβαίνει και που δεν είναι κάτι καινούργιο, όπως είπε και η Μελίνα. Νέο ρεσάλτο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντώνη Φάρα, μέλος της ελληνικής πρωτοβουλίας του Μάρς του Γάζα. Κύριε Φάρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νέο ρεσάλτο.
2: Ναι.
0: Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν?
2: Το σημαντικό που θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο είναι ότι έχουμε μια επιβεβαιωμένη πειρατεία πάνω σε ένα πλοίο που είχε και Έλληνες πολίτες. Οπότε αυτή τη στιγμή, πέρα από τα επιβεβαιωμένα ρεσάλτο σε άλλα σκάφη, έχουμε και σκάφος το οποίο μετεβαίνει. Ήταν επιβάτης Έλληνας πολίτης. Ναι. Η πρακτική και η κίνηση του Ισραηλινού στρατού είναι η σύνηθη, σε αυτή που κάνει και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Μπλοκάρει τις επικοινωνίες, πλευρίζει τα σκάφη, τους στέλνει μηνύματα και τους προτάσει τα όπλα για να σταματήσουν, και όταν φτάνει κοντά κάνει ρεσάλτο και αρχίζει και συλλαμβάνει τους ανθρώπους.
0: Έχετε φορά... εικόνα, το Al Jazeera μεταδίδει ότι έχουν συλληφθεί περίπου 100 ακτιβιστές. Έχετε εσείς εικόνα?
2: Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Το σύνολο των ανθρώπων που επιβαίνουν στα σκάφη είναι 500, πάνω από 500 άνθρωποι. Mm. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιβεβαιώσει ότι περίπου 10 σκάφη έχουν δεχτεί πειρατεία. Αυτό που πρέπει ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι κανείς δεν προσπαθεί να εμποδίσει το Ισραήλ σε αυτή του την πράξη. Θεωρεί ότι η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα που του ανήκει, και η Ελλάδα του επιτρέπει να έχει αυτή την εικόνα, και η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό το περιστατικό συνέβη στην έρευνα ασφάλειας και διάσωσης του Κυπριακού κράτους. Έχουμε από το πρωί πάρει τηλέφωνα συστηματικά στα λιμενικά της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να πάρουν κάποια θέση για το ζήτημα, και η κατάσταση νομίζουμε ότι είναι η ακόλουθη. Το Ισραήλ μπορεί να κάνει όπου θέλει, ό,τι θέλει.
0: Ανενόχλητο.
2: Ανενόχλητο. Και είναι ένας κανόνας πλέον, γιατί έγινε στις 30 Απρίλη, έγινε πέρσι τον Οκτώβρη και τα κράτη δεν κάνουν τίποτα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε πρόσφατα σε ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών τι θα κάνει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση, το άφησε να αιωρείται. Λες και ήταν κάτι απίθανο, λες και είναι κάτι που δεν έχει συμβεί. Οπότε εμείς καλούμε στις 6 ώρα συγκέντρωση στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή. Οι ευθύνες του ελληνικού κράτους είναι δεδομένες και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για τη συνεχιζόμενη στήριξη στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ. Αν κάτι μένει από αυτή την υπόθεση, είναι ότι το Ισραήλ είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα κράτος πειρατής, είναι ένα κράτος που κατέχει παράνομα εδάφη σε τρεις χώρες και είναι ένα κράτος που τα τελευταία μόλις 2,5 χρόνια έχει επιτεθεί σε 7 χώρες και έχει επιχειρήσει σε διεθνή χωρικά ύδατα πάνω από 4 φορές. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το ερωποιούμε. Έχουμε ένα καθήκον αυτή τη στιγμή, καμιά συνεργασία με το Ισραήλ και να μπλοκάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό που σχεδιάζει το Ισραήλ. Να μεταγάγει τους ανθρώπους στις Ιταλινές φυλακές, ενώ δεν είχαν καμία πρόθεση να πάνε στο Ισραήλ, αλλά στη Γάζα και στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, και στα οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν έχει καμία αρμοδιότητα το Ισραήλ.
0: Και που συνεχίζει τη γενοκτονία, έτσι, άσχετα αν τα μέσα ενημέρωσης παίζουν το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο.
2: Κρύβες.
0: Αυτό που κάνει ο Νετανιάχου το κάνει κανονικά καθημερινά στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Δεν επιτρέπει Κρύβες. Σε ένα λαό να έχει πατρίδα. Αυτό κάνει ο Νετανιάχου και συνεχίζει να το κάνει τη γενοκτονία, παιδάκια να μην έχουν φάρμακα, να μην έχουν φαγητό και η Ευρώπη, η πολιτισμένη Ευρώπη, κοφεύει, κοιτά, παρατηρητής. Για την Ελλάδα τι να πούμε, τα είπατε και εσείς νωρίτερα για τον κύριο Μαρινάκη.
2: Κανείς δεν μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει πλέον. Κανείς δεν μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει. Τα εγκλήματα του Ισραήλ δεν γίνονται πλέον τη μέρα, δεν γίνονται καν τη νύχτα. Στο φως της ημέρας γίνονται αυτά τα εγκλήματα.
0: Γιατί και ο στόλος αυτός δεν πηγαίνει για τουρισμό. Έτσι. Έχει συγκεκριμένο λόγο που πηγαίνει. Αλλά
2: Βέβαια.
0: Ο Νετανιάχου δεν επιτρέπει καν να πλησιάσει κάποιος στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αλλά εδώ δεν αφήνει έναν λαό να έχει πατρίδα. Θα επιτρέψει να πάτε βοήθεια. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι.
2: Ναι, στην Αθήνα και σε υπόλοιπες πόλεις θα βγουν εκτελέσματα αλληλεγγύης και αντίστασης στην ελληνοϊσραηλινή συνεργασία και στην Ισραηλινή επίθεση. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να καλέσει να κατέβει μαζικά. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Οι κινητοποιήσεις είναι μέσω πίεσης και μπορούν να παράγουν αποτελέσματα. Και είναι μια ακόμη ευκαιρία για να μιλήσουμε ξανά για την Παλαιστίνη, για τη Γάζα, πέρα από το ζήτημα των συντρόφων των δικών μας του στόλου. Είναι πολύ σημαντικό να φανεί η πραγματικότητα. Αυτά που έχει κάνει το Ισραήλ είναι έγκλημα και σε αυτό δεν υπάρχει κανένα, δεν μπορεί κανείς να μας χρυσώσει το χάπι.
0: Και αντί να διεθνοποιήσει η Ελλάδα τουλάχιστον όλο αυτό, όπως και η Ευρώπη, όπως και ο υπόλοιπος υποτίθεται πολιτισμένος κόσμος, κάθονται και κοιτούν τα έσχη του Νετανιάχου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φάρα.
2: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Αντώνης Πάρας, μέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, Μάρς του Γάζα. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είπαμε 500 άνθρωποι σε αυτό το στόλο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, να επαναλάβω, έχουν συλληφθεί 100 ακτιβιστές. Πρόκειται να μεταφερθούν από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στο λιμάνι Ασντόντ. Και οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η επιχείρηση κατάληψη όλων των σκαφών του Στολίσχου ενδέχεται να διαρκέσει έως και αύριο. Κάνουν και ανακοινώσεις για αυτά που κάνουν. Εδώ έχουμε καταντήσει. Αυτός είναι ο κόσμος σήμερα. Και πάμε λίγο να επιστρέψουμε εδώ στην ελληνική επικαιρότητα. Στο στούντιο μαζί μας η Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, έχουμε μετά τις εξελίξεις από το Σαββατοκύριακο. Έτσι.
3: Είναι πλούσιες.
0: Ναι.
3: Δεν έχουμε παράπονο εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Δουλεύουμε κανονικά.
3: Έχουμε ανακατατάξεις και έντονες διεργασίες στον χώρο της κέντρου αριστεράς και θα τις δούμε να εξελίσσονται και το επόμενο διάστημα. Είδαμε την παρέτηση του βουλευτή του Οζγκιούρ Φερχάτ από τη Νέα Αριστερά, ενώ στο πολιτικό γραφείο που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα δεν συμμετείχε μεγάλο μέρος των βουλευτών του κόμματος. Από εκεί είναι και εκεί μια κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Αυτό, οι ανακοινώσεις επίσημες θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Παράλληλα εξελίσσεται μία συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη σχέση που θα έχει με το κόμμα Τσίπρα. Ο Σοκράτης Φάμελος ήδη εδώ και 1,5 χρόνο έχει καταθέσει πρόταση ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο και μιλάει σταθερά για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, η συζήτηση αναζωπυρώθηκε με ένταση τις τελευταίες μέρες μετά από δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών. Υπήρξε η τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που σε συνέντευξή του πρότεινε ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά επανειλημμένες αναρτήσεις για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Να σημειωθεί ότι από την Κουμουνδούρου διαμηνύουν ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις αυτές του Δημήτρη Χατζησοκράτη, όσο και, αλλά και για άλλες τοποθετήσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο και παραπέμπουν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Ενότητα και Ανασύνθεση για να υπάρξει νέα προοδευτική απάντηση στις επόμενες εκλογές χωρίς περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες. Κάτι άλλωστε που είπε και σήμερα στην τοποθέτησή της η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Αναστασία Σαπουνά, σε σχέση και με τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη. Η Αναστασία Σαπουνά είπε ότι ο πρόεδρος δουλεύει για να υλοποιήσει όσο οφείλει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν οδηγεί πουθενά το να βγαίνουμε δημόσια και να βάλουμε κατά του Προέδρου. Και είπε ότι ήταν πολύ βαριά η κατηγορία τα περί κρυφής ατζέντας, γι' αυτό και απαντήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Σωκράτης Φάμελος κρατά το κόμμα μέχρι να το μεταβιβάσει στον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο Σωκράτης Φάμελος έχει διαψεύσει τα σενάρια διάλυσης του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τα ως παραπολιτική. Τώρα, ο Νίκος Παπάς στον Αντένα υποστήριξε ότι μας έχει κοστίσει ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα, τα συλλογικά όργανα του κόμματος, και ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να κάνει επαφές για τις συνεργασίες. Είπε επίσης ότι πρέπει άμεσα να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα και αν επιθυμεί ο Αλέξης Τσίπρας συνεργασία, θα πρέπει να διατυπωθεί αυτό εγκαίρως και να το γνωρίζουν τα μέλη του κόμματος. Για τον Παύλο Πουλάκη είπε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας θα κρίνει αν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία. Ως προς αυτό πρέπει να πούμε
0: αυτό
3: ότι...
0: Αυτό να πούμε γιατί το λέμε, για το αν θα κριθεί, αν θα συμμετάσχει στην πολιτική γραμματεία, διότι οι βουλευτές είναι στην Κεντρική Επιτροπή και από εκεί πια πάνε στην πολιτική γραμματεία όσοι εκλεγούν, έτσι, οπότε... Απλώς να διευκρινίσουμε για τους ακροατές, για την Επιτροπή Διοντολογίας, για την Πολιτική Γραμματεία.
3: Ναι, ωστόσο, κομματικές πηγές διαμηνύουν ότι ο Παύλος Πολάκης, από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή ότι συμμετείχε σε αυτά τα όργανα εξ οφίτσιο και όχι μέσα από τη διαδικασία της εκλογής. Mm-hmm. Τώρα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να φτάσει η υπόθεση στην Επιτροπή Διοντολογίας, οπότε θα δούμε τι θα προκύψει. Να θυμίσουμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη και παραμένει πλέον στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ο λόγος ήταν, το ανέφερα και πριν, αυτά τα περί κρυφής ατζέντας. Αυτός ήταν ο βαρύς, ας πούμε, ο χαρακτηρισμός, και παράλληλα ότι κατηγορούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας. Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος σε δήλωσή του μίλησε για αισχρό υπονοούμενο ως προς αυτήν την κατηγορία, mm-hmm, και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα του κόμματος και τις συλλογικές του αποφάσεις, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση, και καταλήγει στη δήλωσή του ότι δεν επιτρέπω σε κανένα να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Ο Παύλος Πολάκης, να πούμε ότι απάντησε με επανειλημμένες αναρτήσεις στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τρεις ή τέσσερις αν θυμάμαι καλά, στις οποίες αυτές είπε ότι θεωρεί ότι διαγράφτηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία αιτιολογία, ενώ ανέχεται βουλευτές που δηλώνουν ότι έχουν μετατοπιστεί σε άλλο κόμμα, εννοούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Στην ανάρτησή του καταλήγει ότι θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Διοντολογίας αν χρειαστεί. Μάλιστα σε όσα ακούγονται για συμμετοχή του ΙΜΗ στα όργανα τα συλλογικά, ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε ότι αυτά είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση και ότι πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους εξοφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Κιμπιζής, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Προφανώς πρέπει να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και με άλλους πολιτικούς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για τη συνεργασία με τον Πέτρο Κόκαλη, τον Νίκο Κοντζιά, τη Λούκα Κατσέλη και τις άλλες προοδευτικές κοινωνικές ομάδες. Επίσης, ως προς το γιατί δεν συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα και όλη αυτή τη συζήτηση, απαντά ότι μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να επέτρεπαν τον εσωκομματικό διάλογο όσο τον επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεδρίαζαν τα όργανα τους όσο συχνά συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Κατερίνα Μπρεγιάννη. Καλή συνέχεια. Εδώ στο σταθμό μας το κόκκινο μίλησε νωρίτερα ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομοδράμα και τον Άρχη Εσωτερικών.
4: Καταρχάς, θέλω να πω ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας και κατά την άποψή μου δεν είναι ο τρόπος, ο προσήκονο, αυτός που αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς να επικοινωνεί με τον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, η διαγραφή με βάση την ανακοίνωση του κόμματος έγινε γιατί ο Παύλος άφησε υπαινιγμούς για το ότι ο πρόεδρος ακολουθεί μια δική του ατζέντα και ότι έχει αποστεί από την κεντρική μας πολιτική. Δηλαδή ηθικού χαρακτήρα ήταν η κριτική του και γι' αυτό διαγράφει, αλλά αυτό είναι το επιστέγασμα, το αποτέλεσμα. Το βασικό είναι ότι ο Παύλος όφιλε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο θεσμικά στα πλαίσια της πολιτικής γραμματείας και να δουν το τι θα κάνουν. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι οι διαγραφές δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ζήτημα έχει σχέση με τον πυρήνα της πολιτικής μας πρότασης, που είναι η πρόταση για τη δημιουργία μιας προοδευτικής συμμαχίας ικανής να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα ότι η μόνη πρόταση κατατεθειμένη στο δημόσιο διάλογο που μπορεί να φέρει τη νίκη στις προοδευτικές δυνάμεις είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνώ πλήρως με την πρόταση του Χατζησοκράτη. Πλήρως. Το γεγονός ότι ο Χατζησοκράτης εκφράζει μία προσωπική άποψη που ουσιαστικά μιλάει για την αναστολή λειτουργίας του κόμματος, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και θεωρώ ότι εφόσον μάλλον είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια της να ενισχύσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προοδευτική συνεργασία, η οποία έχετε δίκιο, δεν έχει προς το παρόν αποδέκτες πολλούς, έτσι, ή έχει μάλλον αυτούς που θα θέλαμε, το ΠΑΣΟΚ ας πούμε έχει διαχωρίσει τη θέση του, εν τούτης παραμένει στο τραπέζι ως η μόνη δυνατή λύση. Δεν είναι λοιπόν η πρόταση του Χατζησοκράτη στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της πρότασης. Θέλω όμως να πω και το εξής για να είμαι πάρα πολύ καθαρός με τους ακροατές μας, ότι και η πρόταση προοδευτικής συνεργασίας κατά την άποψή μου έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε δηλαδή στις εκλογές και εμείς να λέμε, όπως κάναμε με την απλή αναλογική μια εβδομάδα πριν, και να λέμε ότι όχι, θα πλέει αναλογική και θα, εφόσον βγούμε πρώτοι, θα αναγκαστούν οι υπόλοιποι να αποδεχθούν τη λαϊκή ετοιμιγορία. Όχι. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται συντεταγμένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κόμμα, ότι η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία θα εκτιμήσουν το αν η πρόταση αυτή έχει εξαντλήσει τη δυναμική της και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία που δημιουργείται και το κόμμα Τσίπρα και μπαίνει κι άλλος ένας παίκτης κομματικά ενός στο παιχνίδι και υπάρχει αυτή η πρόταση, νομίζω ότι η πρόταση του Χατζησοκράτη δεν βοηθάει το ξεκαθάρισμα αυτής της φυσιογνωμίας, του περιεχομένου καλύτερα, της πολιτικής πρότασης που έχουμε. Τώρα, το αν θα υπάρξουν, σας είπα, τα πειθαρχικά μέτρα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Έχει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να έχει, εγώ τουλάχιστον από την ανατολική αριστερά που προέρχομαι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και δεν υφίσταται πειθαρχικά μέτρα για την άποψη αυτή, δεν νομίζω ότι λύνουν τα πειθαρχικά μέτρα κανένα πολιτικό πρόβλημα. Ξαναλέω.
0: Λοιπόν, αυτά είπε νωρίτερα εδώ στο κόκκινο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον ομό Δράμας και Τομέας Εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας διαβάσω μια ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πριν από λίγο. Η αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, ενός ακόμη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πειρατεία και συνιστά ακόμη μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών. Πλήρης αλληλεγγύη σε όσες και όσους αρνούνται να σιωπήσουν απέναντι στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στην Παλαιστίνη, στη δολοφονία μάχων και στην καταστροφή θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυρώσεις χάδι σε Ισραηλινούς επίκους δεν σώζουν την αξιοπρέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιβληθούν αμέσως κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ και να ανασταλεί η συμφωνία της Ένωσης.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: 2:30 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε στο κόκκινο στο 105.5, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, να δούμε τι έγινε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Κώστας Αβόπουλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, ακόμη θυμωμένος είναι ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια, του πέρασε.
1: Θυμωμένος με την ακρίβεια δεν ξέρουμε αν είναι. Είναι σίγουρα θυμωμένος μετά τις τοποθετήσεις των Δελφίνων στο συνέδριο. Ίσως λοιπόν ο θυμός του να μην περιορίζεται στο θέμα της ακρίβειας. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιχειρεί να συσπυρώσει τα εκλογικά κοινά του 2000 και του 2023 ώστε να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία, όπως είπε. Κάποιος τόσο εκ των κορυφαίων της παράταξης κατέδειξαν ότι δεν θεωρούν απίθανο το σενάριο να επισπευστεί η ώρα της διαδοχής. Άλλωστε, Γιώργο, τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν ωρέξεις, όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις των λεγόμενων Δελφίνων. Τα πολιτικά ανοίγματα των Νίκου Δένδη, Άδωνη Γεωργιάδη και Κωστή Χατζηδάκη προς τους απόντες πρώην πρωθυπουργούς κυρίους Σαμαρά και Καραμαλή κατέδειξαν το εξής συμπέρασμα, ότι το σενάριο αποχώρησης ή καθαίρεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία σε περίπτωση χαμηλών εκλογικών πτήσεων στην πρώτη κάλπη έχει βρει μια γωνιά στο πίσω μέρος του μυαλού των Δελφίνων. Το κόμμα Σαμαρά άλλωστε που ετοιμάζεται να αγκαλιάσει και καραμαλικά στελέχη υπό τις σιωπηρές ευλογίες του κ. Καραμαλή αναμένεται να θέσει ως προϋπόθεση για να αποτελέσει κυβερνητικό δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας την αποχώρηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτά τα σενάρια ακουγόντουσαν στο συνέδριο, αυτά αναπαρήχθησαν και υπό αυτό το πρίσμα ο κ. Μητσοτάκης δεν δείχνει πλέον ένας παντοδύναμος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό νιώσε την ανάγκη κατά το κλείσιμο των εργασιών χθες να στείλει μήνυμα προς τους Δελφίνους αλλά και προς τους απόντες, κυρίως Καραμαλή και Σαμάρα, ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Επιχείρησε να πείσει κιόλας ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ ως Νέα Δημοκρατία. Κρατάμε επίσης, Γιώργο, ότι επανήλθε στη δέσμευση περί εκλογών το 2027, επιβεβαιώνοντας όλους όσοι υποστήριζαν ότι είχε ανοίξει τα φθινοπορεινά παραθυράκια περί εκλογών, ώστε να περιορίσει τις αιστείες κριτικής εν ώψη του συνεδρίου. Τώρα το ερώτημα, αν υπάρχουν τα περιθώρια της επανασυσπήρωσης, ώστε η Νέα Δημοκρατία να αρχίσει να πλησιάζει σιγά σιγά τα τριαντάρια στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πολύ ανοιχτό αυτό το ερώτημα, καθώς ο διάδρομος προς την ανάκαμψη θεωρείται ναρκοθετημένος με βάση

0: που άφησε εχμές για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και κατέθεσε μια προσωπική πολιτική πλατφόρμα, καθώς και οι τοποθετήσεις των δύο αντιπροέδρων, κυρίων Γεωργιάδη και Χατζηδάκη, που δείχνουν ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την προοπτική να μπουν στη μάχη της ηγεσίας, καθώς έκαναν ανοίγματα σε καραμαλικά και σαμαρικά στελέχη, όλα αυτά δείχνουν ότι αυτός ο δρόμος ώστε να επαναληφθεί η ηγεμονία του κ. Μητσοτάκη στο εσωκομματικό τοπίο έχει πάρα πολλές λακκούβες, Γιώργο.
1: Οπότε ο κ. Μητσοτάκη το μόνο που έχει να κάνει είναι να περιμένει το χρόνο που θα φύγει. Έτσι, γιατί από ό,τι ακούσαμε και τον κ. Δένδια, μίλησε για το DNA της παράταξης. Ο κ. Χατζηδάκης είναι γνωστό ότι έχει καλές σχέσεις και με τον Σαμαρά και με τον Καραμάλη. Και ο Άδωνος Γεωργιάδης λέει: επιστρέψτε πίσω όλοι στην παράταξη. Περίπου δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ότι να γυρίσουν όλοι πίσω. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης, είδαμε, παρακολουθήσαμε όλοι και πρώτα απ' όλα εσύ, ότι τα χειροκροτήματα δεν ήταν όπως άλλες φορές, που είναι και αυτό ένα σημείο, έτσι. Δείχνει ότι περισσότερο, μάλιστα κάποιοι το χαρακτήρισαν και επαγγελματικά χειροκροτήματα. Okay. Δεν ήταν δηλαδή το κλίμα αυτό που θα ήθελε, ενώ προσπαθώντας να υποβαθμίσουν και την ομιλία δεν το απάντησε, σωστά.
0: Φυσικά, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα στους συνεδριακούς διαδρόμους εδώ συζητήθηκαν και οι δημοσκοπήσεις. Γιατί οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου, που χτενίζουν καθημερινά τα ευρήματα των μετρήσεων, επιχειρούν να δαμάσουν και αυτή την τάση για ψήφο διαμαρτυρίας εν ώψη μάλιστα και της ίδρυσης κόμματος της Μαρίας Καρεστιανού. Να μην ξεχνάμε εδώ ότι τον κομματικό συναγερμό ανεβάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με μία από τις τελευταίες μετρήσεις της ΑΛΚΟ, το 12% των γαλάζιων ψηφοφόρων προσεγγίζει θετικά ένα σχηματισμό υπό την κυρία Καρεστιανού. Άρα λοιπόν εδώ οι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη τι κάνουν? Δίνουν έμφαση στο εξής: να μην εμπεδοθεί στη συνείδηση των πολιτών η αντίληψη ότι νομοτελειακά θα γίνουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, με αποτέλεσμα οι επόμενες κάλπες, οι πρώτες κάλπες, να μετατραπούν σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εν ώψη γενικά της επόμενης μέρας και σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο κόμματος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος ο συνάδελφος, και από τον Κώστα Σαββόπουλο στον Τάσο Γιαννόπουλο στο Κοινοβούλιο, καθώς έχουμε τώρα μπει και σήμερα εβδομάδα με σημαντικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ναι. Είναι μια εβδομάδα που θα τη χαρακτηρίζαμε ναρκοπαίδιο για την κυβέρνηση, καθώς σχεδόν κάθε μέρα έχει πολύ δύσκολες συνεδριάσεις και θα βρεθεί αντιμέτωπη και με τα σκάνδαλα για τα οποία βαρύνεται η κυβέρνηση, αλλά και με άλλα σοβαρά ζητήματα. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, Γιώργο, αυτή την ώρα που μιλάμε, συζητείται επίκαιρη επερώτηση του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, με επίκεντρο δηλαδή τα μαύρα ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Η κυρία Κεραμέως έστειλε τον κύριο Καραγκούνη να απαντήσει, ο οποίος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αμφισβητεί τα στοιχεία που δίνουν τα σωματεία για τα δυστυχήματα. Και προσπαθεί ούτε λίγο ούτε πολύ να παρουσιάσει μια τελείως διαστρεβλωμένη εικόνα για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, που σύμφωνα με το ΚΚΕ έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου. Ενώ έχουμε και μια ερώτηση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ για το σοβαρό εργατικό ατύχημα σε χώρο της εταιρείας Τέρνα, σε αγωγό ίδρυψη στην Πρέβεζα, την Άρτα που συνδέει Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα. Ένα ατύχημα που είναι ακριβώς ένα από αυτά που ουσιαστικά αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τα ζητήματα αυτά στους χώρους δουλειάς και τους ελλιπείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, την έλλειψη εργαλείων, η οποία σχετίζεται φυσικά και με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει από την ημέρα της εκλογής της να κάνει την επιθεώρηση εργασίας ανεξάρτητη αρχή, υποτίθεται, και να την αποδυναμώσει σε βαθμό που να μην μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη.
1: Ναι.
2: Τώρα βέβαια τα δύσκολα θα συνεχιστούν, γιατί στις 4 έχει προγραμματιστεί σήμερα μία ερώτηση του κυρίου Σαλμά, του ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δει την κόντρα του με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακριβώς αυτά τα ζητήματα που έχει αναδείξει.
1: Έχει μιλήσει για σκάνδαλα στο Υπουργείο Υγείας ο κύριος Σαλμάς.
2: Αυτό είναι το περιεχόμενο της ερώτησης. Ο κύριος Σαλμάς κάνει λόγο για στημένους διαγωνισμούς που ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν προκαλέσει αυξήσεις και δαπάνες υπέρογγες για τα δημόσια νοσοκομεία όσο στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Και θα πρέπει να δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα του απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος, θυμίζω, Γιώργο, τον έχει απειλήσει και με μήνυση για τα όσα υποστηρίζει ο κύριος Σαλμάς. Τώρα αυτά είναι τα προεόρτια, καθώς

0: την Τετάρτη, τώρα μόλις το πληροφορηθήκαμε, ορίστηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που θα καλέσει, έχει καλέσει ήδη, τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος βαρύνεται ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την πρόσφατη αρχιοθέτηση κουκούλωμα κατά την αντιπολίτευση του σκανδάλου των υποκλοπών, και το διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Άρα το μεγάλο σκάνδαλο θα έρθει στο προσκήνιο μεθαύριο. Ακριβώς, ναι. Αυτό έγινε ο τελικός προγραμματισμός πριν από λίγο. Ακόμα πιο δύσκολη θα είναι η Πέμπτη, βέβαια. Το έχουμε πει εδώ και καιρό. Καθώς στην Ολομέλεια θα συζητηθεί τα δύο αιτήματα που έχουμε από την αντιπολίτευση, το ένα του ΠΑΣΟΚ και το άλλο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Το άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Και ξέρουμε προφανώς, το έχει πει και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η κυβέρνηση θα μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής, καθώς έχει μόνη της βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν αξίζει να διαρρευνηθούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον πρώην Υπουργό και την πρώην Υφυπουργό. Αλλά σε αυτή την ψηφοφορία της Πέμπτης, που μάλλον θα πάει αργά το βράδυ της Πέμπτης, η κυβέρνηση φοβάται διαρροές γαλάζιων βουλευτών, οι οποίοι είναι θυμωμένοι με το πακετάρισμα των 13 βουλευτών για την ίδια υπόθεση, και ίσως στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς το Μέγαρο Μαξίμου, ψηφίζοντας υπέρ των αιτημάτων της αντιπολίτευσης, ή απέχοντας ή ψηφίζοντας παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά υπάρχει και κάτι άλλο που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Mm-hmm. Περιμένουμε το τελικό OK του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόταση του Νικίδα Κακλαμάνη να γίνει την Παρασκευή, 22 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, η συζήτηση για το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οποία επίσης θα μπλοκάρει η κυβέρνηση με ένα τακτικισμό που έχουμε αναλύσει εδώ στο κόκκινο πολλές φορές. Θα παραβιάσει τον κανονισμό της Βουλής, δηλαδή, για να το κάνει. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες
1: φορές. Καλά, η κυβέρνηση ξέρει από κουκούλωμα και από σκάνδαλα, έτσι. Ξέρει να παράγει σκάνδαλα και στη συνέχεια να τα κουκουλώνει. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο ανακριτής, αν και υπάρχουν νέα στοιχεία, υπήρχε και η απόφαση για τα 126 χρόνια. Δεν βρήκε καινούργια στοιχεία και άφησε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος, βέβαια, αντί να αυτοεξαιρεθεί, και λέω να αυτοεξαιρεθεί γιατί να υπενθυμίσουμε ότι έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Και είναι και ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, την Τετάρτη.
0: Τετάρτη το πρωί θα είναι ο κύριος Δεμήρης, 9 το πρωί. Και κλεισμένων των θυρών αυτή η συνεδρίαση, και μία το μεσημέρι θα έρθει ο κύριος Τζαβέλας, μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο θα είναι και το σφυροκόπημα από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης μεθαύριο.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο συνάδελφος. Έχει ενδιαφέρον τώρα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή να δούμε τι θα γίνει στην Βουλή. Το Πακιστάν τώρα κοινοποίησε στις ΗΠΑ αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. Για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα και τι κάνει ο Τραμπ. Ο Σπύρος Τουρμελίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται?
2: Για ποιους από όλους τους πολέμους? Έχουμε γίνει πολεμική ανταποκριτός το ρεπορτάζ, για να κάνουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, τώρα για το Ιράν.
2: Γι' αυτό τον πόλεμο.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Λοιπόν, κοίτα, το λέγαμε στο κόκκινο ότι ο Τραμπ, ναι, πριν ανέβει στο αεροπλάνο για να πάει στο Πεκίνο προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι όταν γυρίσω θα κάνω πάλι χάος. Ναι. Θα κάνω ένα πόλεμο. Μόλις επέστρεψε, άρχισε τα ίδια. Συνεπείς σε αυτή τη φάση. Δηλαδή είπε πάλι, προειδοποιεί το Ιράν. Είδαμε, βγάζει και σποτάκια. Βγαίνει και στα social media τα δικά του. Απειλεί με γενική καταστροφή το Ιράν, τους λέει ότι πρέπει να παραδώσει τα πυρηνικά. Του εξήγησαν βεβαίως ότι αυτά που ζητάει, δηλαδή τα κάποια εκατοντάδες κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, βρίσκονται κάτω από ένα βουνό που έχει διαλυθεί από τους βομβαρδισμούς και δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Δεν ξέρω τι πιστεύουν και τι ξέρουν πραγματικά αυτοί. Δεν είναι πιστεύω. Δεν πιστεύω. Αυτοί έχουν και πληροφορίες, βλέπουν δορυφόρους, κακό ιστορίες κτλ. Επομένως, δεν ξέρω τώρα τι είναι, αλλά θέλει το Ιράν να πάει σε ένα συμβιβασμό αυτά που του ζητούν, εν πάση περιπτώσει, για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά. Να υπογράψει το Ιράν μια συμφωνία. Το Ιράν δεν δέχεται μια τέτοια συμφωνία. Το Ιράν έχει τις δικές του προτάσεις, τις ξαναπάει στο Πακιστάν. Οι Πακιστάνοι πήγανε στο Ιράν, στην Τεχεράνη, τις προηγούμενες ώρες. Είναι διαμεσολαβητές οι Πακιστάνοι, έτσι.
1: Ναι.
2: Οι Πακιστάνοι, να το θυμίζουμε πάντα, μιλούν με τους Αμερικανούς, μιλούν με τους Ιρανούς, μιλάνε με τους Κινέζους. Έτσι, μιλάνε και με τους Κινέζους οι Πακιστανοί και μιλάνε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλά. πάρα πολύ, όχι για αυτό το θέμα του Ιράν, γενικώς μιλάνε. Και τώρα και για το Ιράν μιλάνε. Μιλάνε με όλους οι Πακιστάνοι. Λοιπόν, άρα είμαστε και πάλι σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει η επίθεση, ποια θα είναι ακριβώς η επίθεση, τα αεροπλανοφόρα πάνε, έρχονται. Υπάρχει ένα θέμα ανεφοδιασμού των αμερικανικών δυνάμεων, ανεφοδιασμού οπλοστασίου, έτσι, δηλαδή πυρομαχικών. Ένα θέμα τέτοιο υπήρχε, υπάρχει ακόμα, ανεφοδιασμού, σωστού πλήρους ανεφοδιασμού των αμερικανικών δυνάμεων που είναι στην περιοχή, στην περιοχή του κόλπου. Αυτό είναι, παίζει και αυτό το ρόλο του. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην Ουκρανία, που δεν έχει τα πυρομαχικά που χρειάζεται αυτή τη στιγμή απέναντι στη Ρωσία, διότι όλες οι βιομηχανίες στη Δύση παράγουν μεταξύ δύο πολέμων, πήρε πάρα πολύ και παίρνει το Ισραήλ. Υπάρχει ένα θέμα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα το βασικό για τους Αμερικανούς. Το θέμα είναι το πολιτικό, το θέμα είναι η απόφασή τους, και από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ, πιεζόμενος και από τον Νετανιάχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Τραμπ, έτσι, απλώς ο Νετανιάχου είναι ο επισπεύδων ανά πάσα ώρα και στιγμή, κάθε μέρα είναι, και χθες ήταν στα τηλέφωνα με τον Τραμπ για τον ίδιο λόγο. Θα συνεχίσω στο Λίβανο, θα διαλύσω το μισό Λίβανο, πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν. Ο Νετανιάχου ζει από αυτό. Ζει από τη συνέχιση του πολέμου.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ξέρει ότι τον περιμένει.
2: Ακριβώς. Έχει εκλογές μπροστά του τον Οκτώβριο, όπως έχει το Τραμπ, και θέλει όχι να τελειώνει, να συνεχίζεται αυτό το πράγμα για να έχει να λέει στον Ισραηλινό κόσμο εκεί, στην Ισραηλινή κοινωνία, ότι εγώ πολεμάω και συνεχίζουμε και είμαστε σε πόλεμο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτή τη φάση αρχηγό. Η εικόνα δεν είναι ξεκαθαρισμένη, είναι θολή. Τραμπ είναι αυτό. Μπορεί μετά από λίγη ώρα να αρχίσει ο βομβαρδισμός. Μπορεί να ακούσει σε κεχηρία για τις επόμενες τρεις μέρες. Μπορεί να ακούσει τα πάντα. Έτσι. Και κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει μια υπεύθυνη πληροφορία ή μια υπεύθυνη δήλωση η οποία σημαίνει αυτό. Διότι έχουμε να κάνουμε με τον Τραμπ. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η ένταση και ο πόλεμος εκεί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό.
2: Εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, καλά είπε ο Σπύρος, στους πολέμους, έτσι, γιατί ο Νετανιάχου ζει από αυτό και ξέρει ότι εάν δεν συμβεί αυτό, αν δεν έχει πόλεμο μπροστά του, ότι έχει τελειώσει πολιτικά και μπορεί να μπει και στην φυλακή. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης, αλλά και απειλές προς το διεθνές δικαστήριο της Χάγης από τον Τραμπ να μην πειράξουν τον φίλο του Νετανιάχου, γιατί μπορεί να έχει και κυρώσεις. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Την ερχόμενη Πέμπτη, 21 του μήνα, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει πια και επίσημα την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τον πρόεδρο του Φόρουμ 2020 και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Καραχάλιο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να αρχίσουμε λίγο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είδατε τις εξελίξεις, πώς είδατε το συνέδριο και ποια κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία?
3: Παρότι είσαστε από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς συντάκτες που ξέρω, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια διόρθωση.
1: Παρακαλώ.
3: Δεν ήταν συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, συνέδριο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της παρέας του. Γιατί γελάτε? Να σας πω κάτι, γελάμε κι εμείς. Εγώ έχω διοργανώσει με ευθύνη τρία συνέδρια. Ναι. Αυτό λέει είναι το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
3: Τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας είναι συνέδρια της παράταξης. Προσωπούνται πρώτα απ' όλα οι ιστορικοί της ηγέτες. Πού ήταν ο Σαμαράς, πού ήταν ο Καραμαλής. Ακόμα και ο Μημαράκης πήγε την πρώτη μέρα και μετά δεν ξαναφάνηκε, παρότι και ο Βέμπερ και ο Χριστοδουλίδης είναι προσωπικοί του φίλοι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
1: άρα είχαμε το συνέδριο Μητσοτάκη.
3: Είναι ένα συνέδριο Μητσοτάκη όπου είχαμε, και καλά έκανε ο Νίκος ο Δένδιας και έβαλε μια διάσταση για το θέμα του επιτελικού κράτους, τον Άδωνη με τα γνωστά του εκεί πέρα τα υπερδεξιά, τον Γρηγόρη Δημητριάδη να κάνει μια αρχηγική εμφάνιση και να φαίνεται ότι ελέγχει την νεολαία.
1: Στα και πλάνα πάντως καταχειροκροτήθηκε. Ο κύριος Δημητριάδης στα πλάνα που είδα καταχειροκροτήθηκε εκεί απ' έξω.
3: Ακριβώς. Άρα έχουμε μία αμφισβήτηση μέσα από την ίδια την οικογένεια. Και τι άλλο έχουμε? Ένα παράλληλο συνέδριο. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης φεύγει το πρωί από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Παλίνη και εμφανίζεται στη Μεσίνη, στο Κώστα Ναβαρίνο, όπου έχουμε τη woke στην αξή των πρώην αρχηγών της Ευρώπης. Την ομάδα Biden, την ομάδα Σόρος, η οποία τι κάνει? Προσπαθεί να δημιουργήσει άμυνες απέναντι στον Τραμπ, ό,τι γίνεται στην Κίνα και στο Πεκίνο, ό,τι γίνεται στη Μόσχα και στην Τεχεράνη. Και πάει ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει οδηγίες. Γι' αυτό και την τρίτη μέρα αυτοί του είπανε «Βάστα Ρόμελ», πώς τα λέγανε παλιά. Τώρα του λένε «Βάστα Κούλι». Και του λένε «Θα πεις εκλογές το 27», ενώ αυτός έχει σχεδιασμό και το έχει ανακοινώσει σχεδόν από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, 27 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, έχουμε δύο παράλληλα συνέδρια. Ένα του Atlantic Council, το οποίο αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης ακούει. Έχουμε ένα συνέδριο του κόμματος Μητσοτάκη, το οποίο εκτελεί αυτά που του λένε στο Atlantic Council. Και βέβαια όλα αυτά, αν θέλετε και την επικοινωνιακή διάσταση, επισκιάζονται από κάτι τρίτο. Ποιο είναι το τρίτο? Είναι ένα άλλο event, mega event, δίθεν ευρωπαϊκό, wow και αυτό, που λέγεται Eurovision. Αν θέλετε λοιπόν επικοινωνιακά, έχουμε Eurovision, κόμμα Μητσοτάκη 1-0, Ακύλας Μητσοτάκης 2-0, και ο Ακύλας, ο σεραίος Ακύλας, έκανε και κάτι. Έδειξε ότι καταλαβαίνει το μέσο Έλληνα και μπορεί να διαχειριστεί τις εισαγωγικά αποτυχίες, γιατί εμένα στο διαγωνισμό στα δεν υπάρχουν αποτυχίες, με αυτοκριτική. Ο άνθρωπος είπε και ζήτησε συγγνώμη για τους, τους Έλληνες που συγχώρεσε. Και ο κύριος Μητσοτάκης όχι δεν ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες που υποκλέπτει, όχι δεν ζήλωσε συγγνώμη από τα εκατομμύρια των Ελλήνων που κλέβει κανονικά με την ακρίβεια, αλλά ήθελε να βγει και από πάνω και να ζητάει τρίτη τετραετία. Τι να σας πω τώρα εγώ.
1: Δήλωσε θυμωμένος με την ακρίβεια. Προφανώς για τον πληθωρισμό δεν ευθύνεται το ίδιο.
3: Και εγώ, ξέρετε, είμαι υπέρβαρος και είμαι θυμωμένος με τα σουβλάκια. Γιατί παίρνουν φόρα από τα σουβλατζίδικα και έρχονται στο χέρι μου. Τώρα, να σας πω κάτι. Μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, με τα ακριβότερα καύσιμα και το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και τους δεύτερους χαμηλότερους μισθούς μετά τη Βουλγαρία, το να δηλώνεις θυμωμένος προκαλεί γέλιο. Το οποίο στις κάλπες θα είναι οργή. Γέλιο όταν το ακούς, οργή όταν πρέπει να το εκτιμήσεις.
1: Και σίγουρα ένα διαφορετικό κόμμα από αυτό που γνωρίζει ο πολίτης.
3: Μα δεν είναι κόμμα, είναι μία οργάνωση influencers επίπεδο στελεχών και επιτελικής κλοπής του δημοσίου, πώς να το πω, της δημόσιας περιουσίας σε επίπεδο κυβερνητικό. Και επειδή καταλαβαίνω τη βαρύτητα αυτού που λέω, δεν τα λέω εγώ πλέον, τα λέει η κυρία Κοβέση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κοινωνία. Όταν φτάνει η κοινωνία να προτιμά στο δίλημα που έβαλε από το συνέδριο Μητσοτάκη, στο Μητσοτάκη σε χάος το χάος, δηλαδή όταν προτιμά να χορέψει το χορό του Ζαλόγκου τη στιγμή που έχει μπροστά του υποτίθεται μια συντεταγμένη κυβέρνηση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έχουμε τους υπουργούς με τα κουστούμια και τις λιμουζίνες να παίρνουν τα χοντρά, τους influencers από κάτω να το παίζουν παραγοντίσκι στις τοπικές κοινωνίες παίρνοντας τα ψηλά, και όλους τους άλλους να ζούνε με μισούς πείνας και να μην βγαίνει ο μήνας.
1: Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Μητσοτάκης είπε, άφησε και τις αιχμές του, ότι οι παρόντες γράφουν ιστορία και ότι εν πάση περιπτώσει μίλησε για σταθερότητα και είπε ποιος, αν φύγω εγώ ποιος, το ξανάπηγε, το ακούσαμε και στη Βουλή.
3: Λοιπόν, να επαναλαμβάνω και θα το πω και από τη δική σας συχνότητα. Είναι προσβλητική στην περιφορά Μαρίας Αντουανέτας. Τι εννοώ? Σε ένα κόμμα δημοκρατικό, σε ένα κόμμα που είχε συνέδριο εκλογές οργάνων, σε ένα κόμμα που έφτασε κάποια στιγμή επί Καραμαλίνα έχει 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, σε ένα κόμμα που έτσι και προσωποπαγές έχει 155-156 βουλευτές, δεκάδες στελέχη, να λες ότι μόνο εγώ είμαι. Θα μπορούσε να λέει ότι είμαι πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά να λέει, αν όχι εγώ ποιος, ότι είναι αυτός ο βασιλιάς Ήλιος, είναι τουλάχιστον προσβλητικό. Και είναι απαράδεκτο πώς το ανέχονται όλοι αυτοί που τον χειροκροτούν τυφλά, οι άλλοι, εγώ τους λέω επίορκους πια, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τον χειροκροτάνε όρθιοι να συγκαλύπτει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο στη Βουλή, να ανέχονται ότι ο δίθεν απόφυτος του Χάρβαρντ και του Στάνφορντ είναι ένας τύπος ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Ξέρετε, τα πολιτικά νεκροταφεία, τα νεκροταφεία της πολιτικής είναι γεμάτα αναντικατάστατους. Ο κ. Μητσοτάκης είναι στη δύση της πρωθυπουργίας αυτής. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ανατολή η οποία αντί να βλέπει ήλιο, βλέπει τα βραχιολάκια να έρχονται. Γιατί η νέα του πολιτική καριέρα θα είναι, πιστεύω, και πρέπει στα ειδικά δικαστήρια. Τόση αλαζονία μαζί δεν έχει ξαναδεί ο τόπος. Έπρεπε να βάζει νερό στο κρασί του. Έπρεπε να φέρει τους πρώην πρωθυπουργούς μέσα. Έπρεπε να λέει στο Μημαράκι, χτίσε μου γέφυρες με την Ευρώπη, γιατί κοβέσι με πάει αίμα. Και αντί να τα κάνει όλα αυτά, το παίζει βασιλιάς ήλιος, ενώ είναι κανονικά ο Prince of Darkness, είναι ο πρίγκιπας του σκοταδιού. Είναι κανονικά ο πρίγκιπας του σκότους και δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία θα αλλοιώσει τόσο πολύ πια τη φυσιογνωμία της, αυτό που λέμε legacy, αυτό που λέμε ιστεροφημία της, που σαν παράταξη θα έχει τα κακά του Πασόκ, που δεν μπόρεσε ποτέ να ορθοποδήσει μετά τα μνημόνια. Εμείς επιβιώσαμε της λέλαπας των μνημονίων και θα καταστραφούμε από την επταετία Μητσοτάκη, της έλλειψης θεσμών, της έλλειψης διαφάνειας, της έλλειψης δικαιοσύνης και κυρίως της αλόγιστης διασπάθησης του δημοσίου πλούτου όσο έχει απομείνει. Βλέπουμε καθημερινά σκάνδαλα που δεν έχουν όμοιά τους. Τώρα έδινα μια συνέντευξη σε ένα ραδιοσταθμό στην Κρήτη και μου είπαν για ένα νέο σκάνδαλο στα Βορίζια, τα οποία τα στελέχη, λέει, εκεί της περιοχής συχνάζανε στο γραφείο πρωτοκλασσά του βουλευτή και υπουργού. Λοιπόν, εδώ έχουμε απευθείας διασύνδεση του υποκόσμου, του οργανωμένου εγκλήματος με τα γραφεία των υπουργών. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μετά την επταετία Παπαδόπουλου θα μνημονεύεται ως αντιδημοκρατική και αδιαφανής η επταετία Μητσοτάκη. Το μόνο που θα έχει πετύχει είναι να γραφτούν με γκρίζο, βαθύ γκρίζο προς μαύρο χρώμα οι σελίδες αυτής της ιστορίας.
1: Στα δύο λεπτά που απομένουν, πιστεύετε ότι η Μαρία Καριστιανού θα απορροφήσει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία? Θα πάει καλά, πώς βλέπετε? Γιατί την Πέμπτη θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος. Ένα σχόλιο.
3: Πρώτα απ' όλα, να περιμένουμε να κρατήσουμε μια μικρή επιφύλαξη, γιατί όλο ανακοινώνει και όλο δεν το κάνει. Η κυρία Καριστιανού πρέπει να δηλώσει πρώτα ξεκάθαρα ότι ανήκει η ίδια και οι άνθρωποι της στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Η κυρία Καριστιανού έχει έναν τουλάχιστον από αυτούς που φέρονται ως ιδρυτικά τη στελέχη. Και το λέω επώνυμα, Γιάννης Βογιατζής, το λέει αυτός, να είναι θαυμαστής του Γεωργίου Παπαδόπουλου και να έχει πολύ σκληρές θέσεις σε σχέση με άλλες εθνότητες. Πριν καταθέσει το καινούριο κόμμα στον Άριο Πάγο, πρέπει τουλάχιστον να διαγράψει έναν φιλοχουντικό που λέγεται Γιάννης Βογιατζής. Πάμε τώρα. Και να το συνδέσω με τα προηγούμενα. Ξέρετε, άλλα κόμματα διευρύνονται προς τα πίσω. Έχουν να βρουν στελέχη από το παρελθόν. Άλλα προς τα δίπλα, σαν τον κύριο Μητσοτάκη που πήρε από το κακό σημειτικό Πασόκ. Και άλλα προς τα κάτω. Εκμεταλλευόμενοι τα τραύματα της λαιλασίας της χρεοκοπίας, η κυρία Καριστιανού έχει πάει σε μια υπόγεια αποθήκη, όχι από φθαρμένα, αλλά από επικίνδυνα τοξικά πολιτικά υλικά. Είναι κράχτης και από πίσω τους μαζεύονται λυσμονημένοι βετεράνοι, σαν τον Γιάννη Χατζιαντονίου, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα. Φλανώδη καριερίστες, σαν τον Όθωνο Ιακωβίδη. Ιδιωτελείς οπορτουνιστές. Πού? Με καφενειακή άνεση και πρωτοφανές θράσος εκφράζονται από ένα οχετό διαδικτυακής ασυδοσίας. Αυτοί που την ακολουθούν δυστυχώς είναι ό,τι πιο οπισθοδρομικό έχω δει να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που διαμορφώνεται. Θα έφερα ως παράδειγμα αυτόν τον τύπο, τον Γιάννη τον Βογιατζή. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί ούτε θρησκευόμενοι, ούτε υπερδεξί, ούτε τίποτα. Είναι ένα κράμα χριστιανοταλιμπάν, ένα κράμα αυταρχικών, ένα κράμα ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα η Μαρία Καριστιανού πρέπει πρώτα απ' όλα να κληθεί να απαντήσει, αν και εφόσον το πολίτευμα που έχουμε την εκφράζει. Γιατί αλλιώς με αυτά που θα δούμε και αυτά που θα ακούσουμε, δεν θα τρομάξει μόνο η Κοβέση, την οποία υπενθυμίζω ότι έχει μηνύσει η κυρία Καριστιανού, αλλά θα τρομάξει όλη η Ελλάδα. Βγαίνει το πιο κακό κομμάτι των ενστίνκτων του ελληνικού λαού με τη μορφή μιας γυναίκας που έχει ταλαιπωρηθεί, αλλά δυστυχώς είναι έτοιμη να ταλαιπωρήσει. Σεβόμαστε τη μάνα, η πολιτική αρχηγός αυτή μαζεύει σε μία μπαμπούσκα, σε μία ματριώσκα και κρύβει μέσα της ό,τι χειρότερο υπάρχει από τα ένστικτα του ελληνικού λαού. Σας μίλησα με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχω κι άλλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσταλγοί της Χούντας και θα πρέπει αύριο, όχι μεθαύριο που θα ανακοινώσει το κόμμα, αύριο να διαγραφούν. Αν δεν το κάνει αυτό, θα είναι υπόλογοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στη συμμετοχή σας στο μαγκαζίνο, κύριε Καραχάλη.
3: Εγώ να είστε καλά, κύριε Βασιώτη.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Καραχάλης, πρόεδρος Φόρουμ 2020, πολιτικός αναλυτής. Εμείς φτάσαμε στο τέλος εδώ του μαγκαζίνου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη που ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα. Καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Η ώρα είναι 3. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Νέο ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Summit Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη και έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές που πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασδότα. Πάνω από 40 σκάφη συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα. Το Global Summit Flotilla καταγγέλει παράνομη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα. Καθαρή κίνηση πειρατείας, καταγγέλει το March του Gaza Greece, καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 6 το απόγευμα. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο, Αντώνης Φάρας, μέλος του March του Gaza, επικοινώνησαν και με τις κυπριακές αρχές, χωρίς όμως να πάρουν θέση για την πειρατική επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στα Πατήσια. 52χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ την ώρα που εκείνος εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού. Τα αιτία της έκρηξης παραμένουν άγνωστα προς το παρόν, ενώ ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε λιμενισμένο ταχυπλό σημαία Κύπρου στο Νέο Μόλο Δραπετσόνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, πρόκειται για 37χρονο άνδρα που εργαζόταν σε ιδιωτικό συνεργείο και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Όλμ στο νοσοκομείο Αττικών. Για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών. Αδιανόητο χαρακτήρισε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο Άξιον 24, τον αποδίδονται στο Σοκράτη Φάμελο κατηγορίες περί προσωπικής ατζέντας. Υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας του κόμματος εξέφρασε μιλώντας στο κόκκινο Θεόφιλο Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομέας εσωτερικών, σημειώνοντας παράλληλα πως ο Παύλος Πολάκης ως μέλος της πολιτικής γραμματείας δεν μπορεί να απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω αναρτήσεων. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη θαλάσσια περιοχή Μαγούλα του Γαλατά Τριζινίας εντοπίστηκε η σωρός του 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οφέρεται να δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 111 δολάρια το βαρέλι. Εντοπίστηκαν οι σωροί 4 Ιταλών θητών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο στις Μαλδίβες. Την είδηση μετέδωσαν τοπικές πηγές και την επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάν Στυπατσελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας είναι 210-3217-777 και το Viber, ξέρετε εσείς, μηνύματα, απόψεις, ιδέες, ό,τι θέλετε, 6985-87-0059. Λοιπόν, ευτυχώς τελείωσε, λέω, ο ετήσιος διαγωνισμός κακογουστιάς που λέγεται Eurovision και αποτελεί ευτελισμό της ευρωπαϊκής κουλτούρας ή ό,τι έχει απομείνει από αυτή. Για το δικό μας τραγούδι τώρα δεν έχω άποψη. Αρνήθηκα να το ακούσω και μόνο από τη στιγμή που είδα την εικόνα του καλλιτέχνη. Τύχη πάντως ήταν που το lobbying των Ισραηλινών δεν κατάφερε να βγάλει πρώτο το τραγούδι τους. Γιατί του χρόνου θα βλέπαμε την Eurovision να γίνεται σε κάποιο κέντρο δίπλα στα συντρίμμια της Γάζας. Τώρα, εάν παραιτηθεί η Βουλγαρία που κέρδισε, τι γίνεται σε παρόμοια περίπτωση, τι να σας πω, δεν ξέρω. Φυσικά είναι βέβαιο ότι θα καλοδεχόντουσαν κάτι τέτοιο οι Ισραηλινοί, το πάλεψαν όσο μπορούσαν με τις επαφές τους και τις δυνατότητες που έχουν, αλλά αυτό το οποίο δεν επιτρέπουν είναι τον στολίσκο της αλληλεγγύης, το Sumud Global Flotilla, να πλησιάσει την αποκλεισμένη Γάζα και ήδη κάνουν πειρατικές ενέργειες 241 ναυτικά μίλια μακριά από το Ισραήλ. Είχε όμως πολιτική επικαιρότητα το Σαββατοκύριακο και μιας και έλεγα για το διαγωνισμό της Eurovision την Παρασκευή και το Σάββατο που ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που συζητιόταν στη σάλα μεταξύ των συνέδρων ήταν το φέρτο του Ακύλα. Ελπίζανε να το φέρει για να μπορέσουν να πανηγυρίσουν και μαζί και ο Πρωθυπουργός τους, ο οποίος έκανε και σχετική αναφορά. Τώρα βέβαια από τη στιγμή που αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης ξέραμε το αποτέλεσμα, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη θέμα. Όσο για τις ελπίδες τους και την εκτεταμένη τους αναφορά εκεί στις μεταξύ τους συζητήσεις, είναι και αυτό μέτρο της σοβαρότητας ενός κόμματος. Όσο για το συνέδριο καθεαυτό, ήταν επισφράγηση της μισοταγικής μετάλλαξης και της ιονή διάσπασης του κόμματος. Το συνέδριο έγινε στη σκιά του μεγάλου για τα δικά τους δεδομένα, τα νεοδημοκρατικά απόντα του Κώστα Καραμανλή. Και ήταν από τα παράδοξα να ακούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και αρκετά στελέχη να ομνύουν πίστη στον καραμανλισμό ενώ απουσίαζε ο θεματοφύλακας της καραμανλικής κληρονομιάς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι πια το κόμμα δεν είναι καραμανλικό ή της λαϊκής ή κοινωνικής δεξιάς, αλλά μητσοτακικό. Τώρα πέρα από την προσωπική σφραγίδα τι κόμμα είναι, αυτό δεν το απάντησε ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε τα στελέχη του. Αυτό που έλειπε σε όλη τη διάρκεια ήταν το ιδεολογικό και οραματικό στοιχείο. Και το αντίστοιχο αφήγημα για το εγγύς ή απότερο μέλλον. Έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εναρκτήριο λάκτισμα για τις πρόωρες εκλογές, κοιτώντας στο παρελθόν. Βγάλτε μας για άλλη μια τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε. Επειδή η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων, όλο αυτό δόθηκε από την πρώτη ημέρα, από την Παρασκευή το βράδυ. Το εισαγωγικό βίντεο, εκείνο ξέρετε που κάθε φορά έχει τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας ενός κόμματος και μάλιστα παλιού κτλ., έδειχνε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή του 1974-1975 και μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδώντας κάπου 45 χρόνια κομματικής και πολιτικής ιστορίας. Παρομοίως και στην ομιλία του, την εναρκτήρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στον εαυτό του.
Εάν μάλιστα δεν είχε και το στόχο να απευθυνθεί σε ένα κομμάτι της κομματικής βάσης, θα έλεγα εγώ το πιο παραδοσιακό ή συντηρητικό, θα παρέλειπε και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ελευθέριος Βενιζέλος και μετά Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Βενιζέλος του 21ου αιώνα, όπως κάποια ρεπορτάζ έχουν γράψει ότι φαντάζεται τον εαυτό του. Νομίζω ότι ήταν εύστοχο το σχόλιο αυτή τη φορά του Πασόκ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος αρχηγός που αναδεικνύει ως μεσσία τον εαυτό του και λέει ότι εάν χαθεί από την πολιτική σκηνή θα χαθεί η χώρα.

Τώρα τι άλλο είχαμε εκτός από την έναρξη αυτής της προεκλογικής περίοδου. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνουν οι εκλογές το 27, αλλά τότε γιατί την ανοίγει τόσο νωρίς? Κανείς δεν τον πίστεψε. Είχαμε και ότι κάποιοι από τους Δελφίνους παίρνουν θέση. Ο Νίκος, ο Δένδιας, πήρε το όπλο του ή αν το θέλετε σήκωσε το γάντι, μάλλον τα πολλά γάντια που του πετάνε εδώ και μέρες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης και διάφοροι άλλοι έκανε μια ομιλία που είναι στο όριο της ρήξης. Εάν δεν είχε γίνει στο συνέδριο αλλά είχε γίνει σε ένα άλλο φόρουμ, θα συζητούσαμε τώρα εάν τον διαγράψει και, ή αν δεν τον διαγράψει, για ποιο λόγο. Αυτό που μάλλον τους πείραξε πιο πολύ ήταν και η ονομαστική αναφορά που έκανε στην ομιλία του στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμανλή. Και είπε και πολλά άλλα, τα έχετε ακούσει και στις εκπομπές, που ακύρωσε όλη την λογική και το αφήγημα του επιτελικού κράτους αλλά και των τεχνοκρατών επαγγελματιών της εξουσίας που περιστοιχίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευρύτερη και ηγετική ήταν και η ομιλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Ένα παρόν και το ότι ετοιμάζεται για να πάρει τη σκυτάλη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν κάνουμε μια ευθεία προβολή, αυτοί οι δύο είναι που θα τους δούμε οψέποτε ανοίξει το θέμα της ηγεσίας. Τώρα όσο για τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τους δύο αντιπροέδρους, επειδή γράφεται και αυτό, νομίζω ότι λειτουργούν συμπληρωματικά στο σύστημα Μητσοτάκη και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα συνταχθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά σε μια πρώτη φάση. Τώρα έχουμε και άλλα, έχουμε, ναι, γεννητούρια. Γεννητούρια το Μάιο και τριπλά κιόλας. Ο Αλέξης Τσίπρας το ανακοίνωσε για 26 Πέμπτου μέσα από ένα βιντεάκι στα social media. 26 Πέμπτου λοιπόν θα ανακοινώσει, αναμένεται, το κόμμα του. Η Μαρία Καριστιανού πάει για 21 Πέμπτου και ανοιχτό είναι ακόμη η ακριβή ημερομηνία από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι και εκείνος μέχρι το τέλος του μήνα ή αν όχι το τέλος, τις πρώτες ημέρες μέχρι τις 5 θα έλεγα εγώ του Ιουνίου θα το ανακοινώσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Και για να μείνουμε και λίγο αρχικά στα δικά μας, στα της αριστεράς, το κόμμα Τσίπρα ενεργοποιεί διεργασίες μέσα στον υπόλοιπο χώρο και στα κόμματα της αριστεράς και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Αριστερά. Είχαμε την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο για την ανάρτηση αυτή που έκανε. Και έχουμε και έντονες διεργασίες και στην Νέα Αριστερά μετά την ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγιούρ και την παρέτηση από την πολιτική γραμματεία του Αριστίδη Μπαλτά. Αυτά για αρχή. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο κόκκινο, στους 105,5. Και, ναι, κύριε Τοσουνίδη, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι συνάδελφοι, προηγουμένως στο κόκκινο τώρα. Γιατί μας ζαλίζει νυχθημερών η ΕΡΤ του Μητσοτάκη, τι να σας πω.

Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κυρία Μαρίνα. Τώρα για το αν συμφωνείτε και επίσης από εκεί πάλι σας ευχαριστώ για τον διαγωνισμό αυτής της Eurovision και όσον αφορά το τραγούδι μας, άστο, λέει η κυρία Μαρίνα.

0: Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, είχε ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μόνο γιατί περίμεναν την ομιλία του Νίκου Δένδια και υπήρχαν μετά και αντιδράσεις, αλλά ας πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ένας καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Αλμπάνης. Τον διαβάζετε τα άρθρα του στο dnews.gr. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Με εξαιρετικά εύστοχες αναλύσεις και παρατηρήσεις ενίοτε. Να ξεκινήσουμε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να σου ζητήσω ένα συμπέρασμα.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το, από το συνέδριο στο συνέδριο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στις αδρές γραμμές την προκλητική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, το αφήγημα το οποίο θα πάει, το οποίο θα στηρίζεται στην σταθερότητα και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα δίλημα μεταξύ Μητσοτάκης ή αστάθεια και όπου αστάθεια θα είναι ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή όποια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Ταυτόχρονα, πέρα από την κίνηση αυτή του Μητσοτάκη, είχαμε την αρχηγική εμφάνιση του Δένδια και με διαφορετικό τρόπο του Πιερακάκη. Δηλαδή, από τη μια μεριά ο αρχηγός παρουσίαζε την προεκλογική γραμμή και από την άλλη τα βασικά στελέχη δηλώνανε παρόντες για την επόμενη μέρα. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον συνέδριο πολιτικά.
0: Μάλιστα. Και να πάμε στα δικά μας, στα της αριστεράς και τα μυστήρια της αριστεράς, λέω δικά μας για το κόκκινο, έτσι. Είχαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι μπαίνουμε πια, έχει αργήσει αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στις 26 και πάνω σε αυτό, απέναντι σε αυτό, τοποθετούνται διάφορα στελέχη και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά. Φαίνεται ότι το νέο κόμμα θα προκαλέσει ρήξεις στο εσωτερικό των κομμάτων, φυστάμενων κομμάτων που προέρχονται τόσο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα αναδιατάξει την κατάσταση στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς πρωτοβόντως και δευτεροβόντως της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Νομίζω ότι όπως φαίνουν τα πράγματα, το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα, ως κόμμα δηλαδή, δεν θα συμμετέσει σε εκλογές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα στηρίξει το ψηφοδέλτιο Τσίπρα, το κόμμα Τσίπρα και νομίζω και ένα σημαντικό κομμάτι της νέας αριστεράς θα αποχωρήσει τις επόμενες μέρες από το κόμμα και για να μπει στη διαδικασία στήριξης του νέου σχήματος. Αναφέρομαι κυρίως στην ομάδα γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση και την Έφη Αξιόγλου και τον Άσο Λιόπουλο. Το ερώτημα βέβαια είναι αυτά που εργάζουμε ήταν σε γενικές γραμμές το τι συμβαίνει, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος έχει πολλά επεισόδια και είναι καθόλου εύκολη χειρισμή από όλες τις μεριές. Είναι δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει ένα ερώτημα τι ακριβώς θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακριβώς οι ενδιαφερόμενοι θα προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα και με τι ρόλους, αλλά και τι θα κάνουν όσοι επιλέξουν να μείνουν έξω ή όσοι κοπούν από την εκλογική λίστα του πρώην Πρωθυπουργού. Σίγουρα ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Βαβλής Ακελαρίδης έχει δηλώσει ότι δεν θα προσχωρήσει το νέο κόμμα και θα αναζητήσει συμμαχίες στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και ξέρουμε και
0: ότι έχει γίνει και μια επαφή του με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Δεν είμαι και σίγουρος τι ακριβώς επαφή. Καταρχάς, από όσο ξέρω εγώ, δεν έχουν μιλήσει οι δυο τους. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες επαφές, αλλά νομίζω κάποιες επικοινωνίες, αλλά νομίζω είμαστε πολύ στην αρχή ακόμα για να κρίνουμε αυτές τις συμμαχίες. Είναι ένα ερώτημα πώς θα διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τον Παύλο Πολάκη και αν θα διαγραφεί τελικά και από το κόμμα τι θα αποφασίσει η Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά και συνολικά με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα ένας οργανισμός με ιστορικότητα, βάθος, περιουσία, προσωπικό, με μεγάλη παρουσία στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ένα ερώτημα τι ακριβώς θα γίνει, πώς ακριβώς θα είναι στην επόμενη μέρα.
0: Ας συμφωνήσουμε ότι και μόνο η παρουσία του κόμματος Τσίπρα, άσχετα από τις προθέσεις, δεν θέλω να κάνουμε τέτοια δίκη, ενεργοποιεί διαλυτικές διεργασίες στο εσωτερικό των άλλων δύο κομμάτων. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι στην ουσία αναδιατάσει το τοπίο, πυροδοτεί ένα εκρηκτικό κλίμα στα εφιστάμενα σχήματα για να προχωρεί και προχωράει και με έναν τρόπο ασκεί πολύ μεγάλες πιέσεις σε αυτά ενίοτε ασφυκτικές θα έλεγα. Και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που το οποίο είναι και αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ περίπλοκο, πολύ περίπλοκη κατάσταση που αναδύεται, διότι φαίνεται ότι στην πρώτη φάση του κόμματος Τσίπρα μπροστά θα μπουν στελέχη που δεν έχουν σχέση με τον ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ. Συνήθως λέμε νέα πρόσωπα, δεν είναι απαραίτητα νέα πρόσωπα στην ηλικία. Ναι. Είναι νέα πρόσωπα κυρίως στην πολιτική, είναι νέα πρόσωπα σε σχέση με τον χώρο τον οποίο εκπροσωπούσε μέχρι τώρα ο Τσίπρας.
0: Ναι, για να μην πάμε μόνο στους νέους, θα κατηγορηθούμε και εμείς για ηλικιακό ρατσισμό.
1: Ναι, δεν είναι και νέοι τώρα στην πραγματικότητα. Δεν είναι νέοι. Δηλαδή, η εικόνα έτσι κι αλλιώς. Και κακά τα ψέματα. Στην πολιτική, με αυτή την πολιτική, τη μεγάλη πολιτική, οι νέοι δεν πολύ ασχολούνται και δεν πολύ ενδιαφέρονται. Και χωρίς καμία εξαίρεση ό,τι αφορά τους πολιτικούς οργανισμούς, με την εξαίρεση ίσως του ΚΚΕ που έχει πολύ νεολαία στα πανεπιστήμια ή την εξοικονοβουλευτική αριστερά. Αλλά από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, οι νέοι μάλλον δεν πολύ ασχολούνται. Αλλά εδώ έχουμε όντως νέα πρόσωπα με την έννοια ότι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στην πολιτική. Επομένως πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα πρόσωπα, πρέπει να δούμε τις ικανότητές τους και θα έλεγα και σε δεύτερη φάση να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν τα παλιά στελέχη. Τα παλιά στελέχη, τα στελέχη αυτά που είναι φτασμένα τώρα που είναι βουλευτές, που είχαν κυβερνητικές θέσεις στο παρελθόν. Η γνώμη μου είναι ότι πολιτική χωρίς πολιτικούς δεν γίνεται. Πολιτική με ήτανο.
0: Ναι.
1: Χωρίς πολιτικούς δεν γίνεται. Αυτό το έχουμε δει και στις περιπτώσεις και του Κασελάκη και του Σταύρου Θεοδωράκη. Άρα γρήγορα πιστεύω δηλαδή ότι και στο νέο κόμμα Τσίπρα οι πολιτικοί που έχουν γράψει κοντέρ, έχουν γράψει χιλιόμετρα στο κοντέρ τους, θα αναλάβουν πρωταγωνιστικούς ρόλους, πλαισιωμένο βεβαίως και με κάποια νέα πρόσωπα.
0: Όλη αυτή η διαδικασία όμως δεν δημιουργεί ένα ζήτημα και για το κόμμα Τσίπρα στο ξεκίνημά του?
1: Ναι, γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι δύσκολο για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά όπου ενισχύονται διαλυτικές τάσεις, αλλά είναι και για το κόμμα Τσίπρα από το ξεκίνημα.
1: Είναι μια δύσκολη.
0: Μπορεί να το ευνοεί η διάλυση των άλλων κομμάτων, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ηθικής πολιτικής τάξης στο τι κάνει.
1: Ναι. Υπάρχει καταρχάς το βασικό πρόβλημα, το έχουν τα άλλα κόμματα τώρα, γιατί υπό μία τυπικά του κόμμα Τσίπρα δεν το έχει αυτό το ζήτημα. Έχει όμως, έχετε δίκιο στο εξής, ότι αναλόγως στους χειρισμούς που θα κάνουν, είτε το κόμμα Τσίπρα θα φανεί ότι εκπροσωπεί πραγματικά κάτι ρηξικέλευτο, θα εκπροσωπήσει το καινούριο στο χώρο της κεντροαριστεράς, είτε θα εκπέμψει μια αίσθηση, να το πω, μια αίσθηση έλλειψης ενσυναίσθησης, ευαισθησίας και ίσως και αλαζονίας. Δηλαδή δεν είναι τώρα τα κόμματα, δεν είναι κόμματα, δεν είναι αφηρημένες υποστάσεις. Είναι άνθρωποι, είναι ιστορικές πορείες. Είναι
0: από τον ορισμό τους είναι ο οργανισμός και το πρόγραμμα. Αυτή η σύνθεση.
1: Πολιτικοί αγώνες που έχουν δοθεί. Δεν μπορούν αυτή η πορεία να διαγραφεί. Ειδικά όταν μιλάμε και για κόμματα που έχουν ιστορικό βάθος.
0: Ναι, άρα δεν είναι και δηλαδή, η αυτοδιάλυση που πρόβαλε ο Χατζησοκράτης, τι σημαίνει έτσι.
1: Δεν είναι απλός ο χειρισμός. Ενίοτε κόμματα μπορεί να κλείνουν τον ιστορικό τους κύκλο και να αυτοδιαλύθηκε και να αλλάζουν. Υπενθυμίζω ότι ο συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου αυτοδιαλύθηκε προσχωρώντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αλλά αυτό έγινε όταν είχαν πια οριμάσει τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό είναι πολύ περίπλοκοι χειρισμοί. Βεβαίως υπάρχει εδώ, πρέπει να σημειώσουμε από την άλλη μεριά το αντεπιχείρημα, ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου ειδικά ο κόσμος που αναφέρεται στην κεντροαριστερά έχει την αίσθηση ότι τα εφιστάμενα σχήματα δεν μπορούν να δώσουν πραγματικές απαντήσεις. Αυτή η αίσθηση και αυτό το κενό που υπάρχει δίνει την ευκαιρία στον Τσίπρα να επιστρέψει. Θα κριθεί το νέο κόμμα αν μπορεί να καλύψει το κενό, αν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Και αυτό που λέει θα κριθεί, κρίνεται, ξέρετε, με έναν τρόπο υλικό, αντικειμενικό. Δεν είναι τι λέμε εμείς, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι πολιτικοί αναλυτές. Λέμε, θα φανεί από το πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος, αν θα συσπηρωθεί στο νέο κόμμα, αν αυτό το νέο κόμμα ξεπεράσει το Πασόκ στις δημοσιοποιήσεις και πολύ περισσότερο αν θα απειλήσει τον Μητσοτάκη. Στην πραγματικότητα το εγχείρημα Τσίπρα θα κριθεί από αυτό. Δηλαδή αν αποτελέσει το αντίπαλο, αν μπορέσει να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Γιάννης Αλμπάνης, κυρίες και κύριοι, καλός συνάδελφος, αναλυτής, σχολιαστής στο dnews.gr. Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή ξεκίνησα, σας το λέω για να γυρίσω λίγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εκεί όταν έβαλαν τον Νίκο Δένδια, που τον περιμένανε να μιλήσει Σάββατο μεσημέρι στις 3 η ώρα. Είναι η ώρα που πηγαίνουν οι σύνεδροι για φαγητό, έτσι ώστε να είναι άδεια η σάλα. Και είχαν αρχίσει ήδη να φεύγουν και τα πούλμαν για τη Βόρειο Ελλάδα με τους συνέδρους. Μόνο που και εκείνος αντέδρασε, ενεργοποίησε το μηχανισμό του και μπήκαν κάμια 400 άνθρωποι μέσα, και μόνο για να μην μιλάει στις άδειες καρέκλες. Αυτά τα ωραία γινόνταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτό το τριήμερο. Διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και το είπαμε, νέο ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου.

0: τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο, ο στόλος δέχεται αναχέτηση από τη σιωνιστική οντότητα. Καλούμε τις κυβερνήσεις να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληρωμάτων και του στόλου. Ελευθεριά στην Παλαιστίνη, από το ποτάμι ως τη θάλασσα, νίκη στην αντίσταση.
1: Καλά κάνει ο Γαβριήλ και το αναφέρει το γεγονός, αλλά και κάνει έκκληση στις κυβερνήσεις. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα εισακουστεί, γιατί είναι σαφές ότι πρόκειται για πειρατική ενέργεια του Ισραήλ, ειδικά αφού γίνεται 240 ναυτικά μίλια μακριά από τις ακτές τους. Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας. Καλησπέρα, λέει η κυρία Ζωή Φιλίππου. Ο Πουλάκης είναι στην ομάδα που βγάζει τα σκάνδαλα της κυβερνησάρας μας. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Η κυρία Θάλια από την Νίκαια. Γιατί θεωρείται όλη αδύνατη μια συμμαχία τύπου Μελανσόν που κέρδισε τις εκλογές αλλά ο Μακρόν τους έγραψε? Αυτοδιάλυση, είπε ο Ραγκούτσης από το 24. Δεν το θυμάμαι αυτό, αν το λέτε. Και η κυρία Στέλλα Κατσάνου, στο τέλος μην καταλήξετε ότι θα φταίει ο Τσίπρας για την διάλυση της νέας αριστεράς, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε και έφερε το ΣΥΡΙΖΑ πίσω από το ΠΑΣΟΚ. 3 χρόνια έχουν κάνει την δική τους πορεία κτλ. Λυπηρό να αρχίζουν πάλι να τρώγονται μεταξύ τους οι αριστεροί.

Λευτεριά στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, επανέρχεται η κυρία Μαρίνα. Λοιπόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι εμείς δεν είπαμε ότι θα κατηγορήσουμε, αναφέρομαι στην προηγούμενη κυρία, την κυρία Στέλλα. Δεν κατηγορήσαμε τον Τσίπρα, ούτε θα κατηγορήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ευθύνεται για την διάλυση. Αυτό που είπαμε είναι ότι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και το είπαμε και με τον συνάδελφο τον Γιάννη Αλμπάνη, ενεργοποιεί διαδικασίες και διεργασίες στο εσωτερικό όλων των κομμάτων της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Άμεσα και πιο κοντινά στον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, όπου υπάρχει ένα ερώτημα για τους βουλευτές οι οποίοι σκέφτονται να αποχωρήσουν. Ήδη ο Φερχάτος Γκιούρα αποχώρησε, ήταν στην εκδήλωση της περασμένης Δευτέρας στο Χαλάνδρη που έκανε η Πρωτοβουλία Πολιτών. Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους βουλευτές οι οποίοι το σκέφτονται. Ας το κάνουν οι ίδιοι όταν θα έρθει η ώρα. Άρα αυτές οι διαδικασίες και οι διεργασίες έχουν ενεργοποιηθεί από μόνες τους. Δίκη προθέσεων δεν κάνουμε. Αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και εκεί. Υπάρχει μια επίδραση από το νέο κόμμα, είτε στην ηγεσία, αν το θέλετε, που νιώθει πια την ανάσα ενός υποίδρωση κόμματος στην πλάτη του και γι' αυτό κάνει κινήσεις, αλλά και στο εσωτερικό από τα στελέχη που και εκείνα αναζητούν εάν θα μείνουν δεύτερα με την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέκτησαν άναυλα, ή εάν αυτή την αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς ξαναγίνουν τρίτη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι για να επιστρέψουμε σε λίγο με τον δεύτερο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής ΤΕΛΟΑ Καρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον βγάλαμε μάλιστα από την Ολομέλεια. Κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές μας. Άκουγα τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα και το τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκη από εδώ και πάνω. Ελπίζω να πάμε από εδώ και πάνω.
0: Γι' αυτό σας το έβαλα. Προς το παρόν όμως έχουμε κάποια ζητηματάκια.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα σε μια περίεργη, θα έλεγα, όχι απλά δύσκολη φάση, βλέποντας όμως τη μεγάλη εικόνα και το ζήτημα που θεωρώ ότι είναι μείζον σήμερα είναι η ενότητα του προοδευτικού χώρου και μιας και μπήκαμε κατευθείαν στην κουβέντα, η δημιουργία ενός αντιπαλού δέος που θα είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία πριν λίγες μέρες είχε συνέδριο, μίλησαν για την λογική, την εκτίμηση και την προσπάθεια να παραμείνουν στην εξουσία γατζωμένη μέχρι το 30, κάτι το οποίο θα είναι προφανώς ολέθριο, καταστροφικό για την κοινωνία, όταν η ίδια κοινωνία έχει βάλει στο τραπέζι ένα άγιο κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο οφείλουμε να υπηρετήσουμε, το πολιτικό σχέδιο αυτής της μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Αυτό πλανάται, μην νομίζετε μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό επίδικο.
0: Συμφωνώ, αλλά εμείς εδώ στην αριστερά μιλάμε για ενότητα και αυτή η συζήτηση για την ενότητα μας διασπά. Και στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Είναι παράδοξο. Γιατί στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς που έγινε ο βασικός διαχωρισμός, συζητούσαν για την ενότητα. Και τελικά έφτασαν στο να είναι στα πρόθυρα διάσπασης. Και στο ΣΥΡΙΖΑ συζητάνε πάλι για ενότητα, αλλά ήδη έχουμε διαγραφή έστω από την κοινοβουλευτική ομάδα ενός κορυφαίου στελέχους, ο οποίος μάλιστα ήταν και υποψήφιος στις εκλογές και είχε πάρει και 43%. Έτσι.
1: Καμία αντίρρηση. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε στην ενότητα μόνο με λεκτικούς όρους, μόνο στα λόγια. Πρέπει να τα αποδεικνύουμε και στην πράξη. Ο καθένας και καθεμιά από εμάς, αλλά και συνολικά ως μια αριστερή συλλογικότητα. Εγώ όμως οφείλω να κρατήσω αυτή τη στάση. Δηλαδή πραγματικά, τι να σας πω, από το 23 και μετά που είμαι βουλευτής, βλέπω μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές καλούμαστε και εμείς οι ίδιοι να απολογηθούμε, να απαντήσουμε, διασπάσεις, αποχωρήσεις, διαγραφές κτλ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ειλικρινά το τελευταίο, αν θέλετε, η τελευταία φάση μιας δύσκολης κατάστασης. Να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε την κοινωνία, θα έλεγα εγώ, και τα αιτήματά της, τα προβλήματά της, τα ζητήματά της, και να είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτή την διαδικασία. Δεν βλέπω κάτι άλλο πραγματικά και ειλικρινά δεν θέλω να μπω ούτε σε μια διελκυστίνδα, ούτε σε μια αντιπαράθεση, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Όλοι φταίνε κατά την άποψή μου. Μπορεί να μην φταίνε όλοι το ίδιο, αλλά όλοι φταίνε. Και δεν μένω μόνο στην τελευταία διαγραφή του Παύλου του Πολάκη, προφανώς ενός μαχητικότατου βουλευτή και ενός φίλου και συντρόφου, ιδιαίτερα αξιόλογου, αλλά αυτό είναι και μια απόρρια κατά την άποψή μου πολλών πραγμάτων που είχαν προηγηθεί και με ένα σωρευτικό τρόπο λειτουργούν σήμερα στον πολιτικό οργανισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ισχύει τα τελευταία 3 χρόνια σε σχέση με όλα αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ξαναλέω.
0: Ναι, θα έλεγα ότι εντάσσεται σε μια συζήτηση που έχει ανοίξει. Είναι στο τραπέζι, κύριε Ζαμπάρα, τα περί διάλυσης ή αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπήρχε, το ξέρετε, ας πούμε, ότι κυκλοφορούσε και πριν το πει δημοσίως ο Χατζησοκράτης.
1: Εντάξει, εγώ δεν υιοθετώ πραγματικά τέτοιες λογικές και τέτοιες προσεγγίσεις. Τα κόμματα δεν είναι εταιρείες για να διαλύονται και να ρευστοποιούνται. Τα κόμματα είναι συλλογικότητες ανθρώπων που πιστεύουν σε μια κοινή υπόθεση. Ανεξάρτητα τι σκέφτεται να κάνει ο καθένας και τι δρόμο θα διαλέξει, άλλωστε μια εθελοντική προσπάθεια είναι ένα κόμμα, αλλά ξαναλέω ότι με όρους αρχής, με όρους συνέπειας, με όρους αξιοπρέπειας, με όρους, αν θέλετε, μιας πιο συντροφικής και μια πιο συλλογικής λογικής που θα έπρεπε να είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι το τελευταίο γεγονός ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κατά την άποψή μου είναι η θριαλίδα και προφανώς έχει να κάνει και με το και με τα προηγούμενα συμβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως αυτή τη στιγμή πραγματικά να πω και να εκθέσω την βασική εικόνα, την μεγάλη εικόνα που όλους θα πρέπει να μας βρει σε αυτή την όχθη και σε αυτή τη λογική, σε αυτή την προσέγγιση της εισπύρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Ο κόσμος περιμένει από εμάς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άγχος και μια πολύ μεγάλη αγωνία στον κόσμο, συνομιλώντας καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο. Μια μεγάλη αγωνία το τι θα γίνει, το πώς πρέπει αυτός ο χώρος να πάει μπροστά, να συγκροτηθεί ένα αντιπαλωδέως, να υπάρξει πόλος απέναντι στο παρακράτος, στο καθεστώς, σε αυτή τη βρωμιά, σε αυτή την παρακμή που κυβερνάει και έχουν το θράσο να λένε ότι θα σκέφτονται μέχρι το 30 να πάνε αυτή την πολύ κακόγουστη ιστορία που λέγεται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περισσεύει ούτε χρόνος, ούτε κουράγια από τον κόσμο. Υπάρχει ελπίδα. Πρέπει να ξαναγεννήσουμε την ελπίδα στον κόσμο. Πρέπει να ξανασυστηθούμε, πρέπει να βγούμε ξανά στην κοινωνία και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή νομίζω ότι μας αφήνει πάρα πολύ πίσω, πληγώνει τον κόσμο. Εγώ δεν θέλω τώρα να εκφράσω έναν διχαστικό λόγο. Προτιμώ να μιλάω καταγνωστικά. Έχω την άποψή μου, σας τη λέω.
0: Ναι, την είπατε την άποψή σας.
1: Συλλογικά και με έναν τρόπο ενωτικό, έτσι.
0: Και εγώ θα σας ρωτούσα για να σας αφήσω κιόλα ένα τελευταίο. Νομίζετε ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή, για να συζητηθούν αυτά και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση?
1: Εντάξει, αυτό το ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι εκ των όνων κάνερ. Ανεξάρτητα δηλαδή πώς αντέδρασε ο Παύλος ο Πολάκης, διαφωνώ κάθετα με τον τρόπο του και με το ύφος, αν θέλετε, απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αριστερά πρέπει να έχει και μια διαφορετική, έτσι, αισθητική σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη, την κρατάτε, την πετάτε, δεν της δίνετε σημασία, δεν έχει. Μπορεί να μην έχει και καμία σημασία στο τέλος της ημέρας, αλλά λέω ότι ναι, επί της ουσίας συμφωνώ. Ανεξάρτητα από τον τρόπο, πρέπει να πάρθουν συλλογικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος, για την πορεία του κόμματος, πώς θα πάμε, τι θα γίνει. Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να καθαρίσουμε τα πιάτα μας, που λέμε στην Ιταλοκαρνανία. Ναι. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, τι προσανατολισμό έχουμε.
0: Ήσασταν την Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα, ήσασταν στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας στο Χαλάνδρη.
1: Ναι, ήμουνα. Ήμουνα γιατί...
0: Δεν ακούγεται λίγο έτσι παράτερο?
1: Ποιο πράγμα?
0: Το να είσαι στην εκδήλωση ενός υποίδρυσης άλλου κόμματος.
1: Όχι. Και μπορώ να σας πω γιατί δεν ακούγεται παράτερο. Γιατί εγώ είμαι με τη σύνθεση. Γιατί είμαι με τον πολλαπλασιασμό. Γιατί εγώ θέλω να πείσω Μητσοτάκης. Εγώ δεν θέλω να με κυβερνάει δεξιά. Και γενικότερα, ας πούμε, να φύγει αυτή η παρακμή και να έρθει μια κυβέρνηση προοδευτική που είμαι σίγουρος ότι θα τα κάνει καλύτερα. Όπως προσπάθησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα 15-19 να τα κάνει καλύτερα. Και ενώ έχασε, να σας θυμίσουμε, 32%, κρίθηκε θετικά. Γιατί πήρε 32% και γιατί κατάφερε μέσα σε δύσκολες περιόδους, παρά την προπαγάνδα, να κάνει και πράγματα που είχαν ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Άρα μην τα μηδενίζουμε όλα.
0: Εμείς καθόλου δεν τα μηδενίζουμε. Αντίθετα, εμείς λέμε ότι κράτησε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και κράτησε και την κοινωνία. Όχι μόνο την χώρα, γιατί για τη χώρα μιλάνε πολύ. Κράτησε και την κοινωνία η κυβέρνηση Τσίπρα.
1: Ένας βουλευτής.
0: Και γι' αυτό κιόλας δεν καταδικάστηκε, δεν αποδοκιμάστηκε έντονα το 2019. Μετά ήταν το ζήτημα.
1: Η στάση λοιπόν, προφανώς, και είναι μεγάλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλετε και δημόσια, για τα λάθη που γίνονται, που κατά την άποψη μου είναι πάρα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, την κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση. Η στάση όμως ενός βουλευτή με το θάρρος να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση θεωρώντας ότι πρέπει να συμβάλλει με τον τρόπο που μπορεί να συμβάλλει, γιατί δεν περιστρέφεται όλη η γύρω από έναν βουλευτή και δεν αφορά και την κοινωνία τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας ο Ζαμπάρας, αλλά να δώσει ένα σήμα να συμβάλλουμε ενωτικά, να συμβάλλουμε συσπηρωτικά, να συμβάλλουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση που θα δημιουργήσει προοπτική και διέξοδο στη χώρα, δεν θεωρώ ότι είναι κακό, δεν θεωρώ ότι είναι μεμπτό, ίσα-ίσα θεωρώ, έτσι, χωρίς βερμπαλισμούς και αυτοαναφορικότητα, ότι είναι μια καθαρή στάση. Αν μας ενδιαφέρει πραγματικά να υπηρετήσουμε ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο, αν δεν μας ενδιαφέρει, να το πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερα καλή κατάληξη. Άρα, εγώ σας λέω από θέση αρχής, που με πολύ καθαρό τρόπο τοποθετούμε, θέλω να βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Ο αντίπαλος είναι απέναντι, ο αντίπαλος είναι η δεξιά, δεν είναι τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ ή των άλλων κομμάτων. Είναι η δεξιά κυβέρνηση που η ρίση των παρόδων δεν είναι και δεξιά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μόρφωμα σημειτικού, διεφθαρμένου, βρώμικο Πασόκ που ξέρει πολύ καλά τα κόλπα της διαχείρισης του χρήματος και όταν θέλουν να δώσουν το ιδεολογικό πρόσημο έτσι για Φερετζέ περισσότερο, Βορύδης, Άδωνης, Πλεύρης να βγαίνουν μπροστά για να λένε ότι είμαστε και δεξιοί τάχατες. Τάχατες με πολλές φορές ακροδεξιές απολύξεις. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτοί που ξέρουν πώς να λιμένονται το δημόσιο χρήμα και δεν είναι άλλοι από ένα σημαντικό διεφθαρμένο Πασόκ που είναι μπροστά σε όλα τα κόλπα και μέσα σε όλα τα κόλπα, στα υπουργεία, στις γενικές γραμματείς, στα στελέχη, στους υπουργούς τους ίδιους. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα το συγκείται ο Μητσοτάκης. Και ιστορικά να το δείτε, αυτή η οικογένεια, είτε λέγεται μπαμπάς Μητσοτάκης, είτε λέγεται Ντόρα, είτε λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το σύστημα πάντα προσπαθούσαν, ας πούμε, να χρησιμοποιούν για να είναι στην εξουσία. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Εγώ αυτό το πράγμα θέλω να φύγει, να μπορέσουν τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε άλλες συνθήκες, πιο αξιοκρατικές, πιο τιμές, με τον κόσμο του μόχθου, της εργασίας, να βγαίνει μπροστά, να παράγει αυτός που αξίζει να προχωράει, να υπάρχει δίκαιη κατανομή του πλούτου. Τέτοια πράγματα θέλω να δω.
0: Μάλιστα. Και εμείς το ίδιο σε αυτά τουλάχιστον θα συμφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης εδώ πέρα μου λέει: μετά το 19 Σπύρο δούλευσε η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα αποτελέσματα του 23. Καμιά αντίρρηση, κύριε Σάκη. Απλά το θέμα είναι ότι δεν φταίνε εκείνοι που μας νικάνε, φταίμε εμείς που χάνουμε. Τώρα μεγάλο είναι το μήνυμά σας, κύριε Χαραλάμπη. Κρατάω αυτό που λέτε από την αρχή, ότι να μας πεις ποιος παρέδωσε το κόμμα μαζί με τη Singular το 19 και μετά που ήταν όταν καταστράφηκε και λεραϊτήθηκε η χώρα χωρίς αντιπολίτευση. Δεν νομίζω ότι δεν είχε αντιπολίτευση. Μπορεί να μην ήταν αποτελεσματική όπως κρίθηκε εκ του αποτελέσματος, αλλά αντιπολίτευση υπήρχε.

Η κορύφωση της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά της νεοφιλελεύθερης και ακροδεξιάς, νεοφιλελεύθερης, συγγνώμη, και ακροδεξιάς νοδού, λέει η κυρία Θάλια. Κυρία Μαρίνα, συμφωνεί με προηγούμενο μήνυμα για την νέα αριστερά. Όταν το σπίτι μου έχει πρόβλημα, δεν το εγκαταλείπω. Κάθομαι και προσπαθώ για το καλύτερο. Μάλλον τον Χατζηστικογκράτη θα πρέπει να τον διώξουν, αν και δεν περισσεύει κανείς. Είδατε. Πόσο μάλλον ο πλέον μαχητικός, εννοεί για τον κύριο Πολάκη. Αν και ξέρουμε τον χαρακτήρα του, πρέπει να τα βρουν.

Αυτό θέτουν λοιπόν και οι ακροατές μας, το είπε και ο κύριος Ζαμπάρας. Θα πρέπει να συνεδριάσουν, λέει, βουλευτές του κόμματος είναι, έχει την σημασία του τα όργανα και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Οπότε να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κύριος Σάκης λέει ότι η νοθεία κέρδισε, δεν χάσαμε εμείς. Ακόμη και αυτό μέσα στο πολιτικό παιχνίδι είναι. Τέλος πάντων, θα συμφωνήσω πάντως με τον κύριο Ζαμπάρα στο ότι ναι, η αριστερά θα πρέπει να τα βρει μέσα από διαδικασίες ενότητας έτσι ώστε να διαμορφώσει την άποψη εκείνη, τον φορέα εκείνο ή την συμμαχία εκείνη που να αποτελέσει αντίπαλο δέος στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι ότι και εκείνη είναι σε κάποια καλή, ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Πάνω κάτω στο 20% είναι και πριν ακόμη μπει στο πεδίο το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Σαμάρα. Δύο κόμματα που θα αφαιρέσουν από την ευρύτερη δεξαμενή. Ή αν το θέλετε υπάρχει και το άλλο ότι πόσοι θα μετέχουν τελικά στις εκλογές. Γιατί και μόνο εάν αυξηθεί το εκλογικό σώμα σε σχέση με τις ευρωεκλογές που είναι τα δείγματα των δημοσκοπήσεων, τότε αυξάνεται ο παρονομαστής και επειδή αυτοί που θα μπουν στο εκλογικό σώμα μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πάνε, μειώνεται κατευθείαν και το δικό τους κλάσμα και το δικό τους ποσοστό.

Και ακριβώς αυτό ήταν που υπήρχε διάχυτο και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το τριήμερο, γιατί αυτή ήταν η ανησυχία τους. Δεν είχαν ιδεολογικό και προγραμματικό πρόταγμα. Το μεγάλη τους αγωνία ήταν πώς θα κρατήσουν την εξουσία για μία ακόμη τετραετία. Είναι το μόνο που τελικά αποτελεί συνεκτικό στοιχείο. I asked them but they said the same. Didn't even ask my name. Και αυτό που ξεκαθάρισε ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει ένα δικό του κόμμα, μικρό, μεγάλο, αδιάφορο, με αυτό να πάει στις εκλογές, με αυτό να συμμετάσχει στις διεργασίες της επόμενης μέρας που θα έχουμε οπωσδήποτε κυβέρνηση συνεργασιών. Εάν προκύψει αυτό που διαφαίνεται, ότι κανένας δεν συνεργάζεται μαζί του, να μπορεί να έχει τον δικό του άνθρωπο εκεί, που η επιλογή του είναι ο Κυριάκος Φιερακάκης. Τώρα το εάν καταφέρει να αποτελέσει ο Νίκος Δένδιας το αντίπαλο δέος στη συνέχεια και να το διεκδικήσει, ανοιχτό είναι. Η μεγάλη όμως, η μεγαλύτερη συζήτηση είναι εάν η Νέα Δημοκρατία παραβαίνει ο βασικός και κεντρικός φορέας της ευρύτερης δεξιάς ή εάν αυτή τη θέση θα αμφισβητηθεί όταν φτιάξει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, που θα έχει και την στήριξη και τη συμφωνία του Κώστα Καραμανλή. Θα ήταν μια εσωτερική δική τους υπόθεση που θα την παρακολουθούσαν με τρώγοντας popcorn, αν δεν ήταν όμως ακόμη στην εξουσία και με τις αποφάσεις τους καθορίζουν και πράγματα και καταστάσεις που μας αφορούν όλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήμασταν μαζί και αυτή την ώρα στο κόκκινο εδώ στους 105,5 στην κόκκινη γραμμή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάνθη Πατσελή. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική διαλέγει πάντα ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διεθνής κατακραυγή για το νέο ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Summit Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη και έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές που πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασδότ. Σε ένα από αυτά τα πλοία, το Arnas Children, επέβαινε και ένας Έλληνας ακτιβιστής. Το Global Summit Flotilla καταγγέλει παράνομη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα. Καθαρή κίνηση πειρατείας καταγγέλει το March του Gaza Greece, καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 6 το απόγευμα. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο, ο Αντώνης Φάρας, μέλος του March του Γάζα, επικοινώνησαν και με τις κυπριακές αρχές, χωρίς όμως να πάρουν θέση για την πειρατική επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει καθένια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στα Πατήσια στην οδό Ηλιαζερβού, όταν σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης εκδηλώθηκε έκρηξη. Υποσυνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 52χρονος εργαζόμενος του ΔΔΕ, ο οποίος πραγματοποιούσε τεχνικές εργασίες στο σημείο, υπέστη ισχυρή ηλεκτροπληξία και κατέληξε. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε λιμενισμένο ταχύπλωση μιας Κύπρου στο Νέο Μόλο Δραπετσόνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, πρόκειται για 37χρονο άνδρα που εργαζόταν σε ιδιωτικό συνεργείο και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ στο νοσοκομείο Αττικών. Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να διαφορεί για την προστασία των εργαζομένων και να συμμορφωθεί επιτέλους με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών. Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, η τοξική ομάδα αλήθειας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αναβαθμίζει επίσημα την ομάδα αλήθειας, δίνοντας τα μέλη της σημαντικές θέσεις στα κομματικά όργανα. Τέλος θέτει το ερώτημα αν η ομάδα αλήθειας επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία ή το αντίστροφο. Είναι αδιανόητο να κατηγορείται ο Σωκράτης Φάμελος για προσωπική ατζέντα, τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο Action 24, υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν το κόμμα. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media. Δήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων», διοργανώνει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνης, συνοπείο Πέτρου θα μιλήσουν οι Νίκος Κοτζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Επιστρέφουν στις έδρες τους οι στοιχείες των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Όπως αποφάσισε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δόθηκε και το πράσινο φως για την προμήθεια φρεγατών τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου Κρήτης, με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη θαλάσσια περιοχή Μαγούλα του Γαλατά Τριζινίας εντοπίστηκε σωρός του 30χρονου άνδρα τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή. Τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους με διεθνή παρουσία, οργανώνει σήμερα το Ινστιτούτο Πουλατζά. Η εκδήλωση που θα μεταδοθεί και σε live streaming στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης Βασιλείου Κωνσταντίνου 50. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, φέρεται να δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλλουν τις απαιτήσεις τους. Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταθέσει σειρά προτάσεων μέσω Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και των κυρώσεων νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, με το πρέπει να ξεπερνά σήμερα τα 111 δολάρια το βαρέλι. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας των G7 στο Παρίσι. Στις αθλητικές ειδήσεις για το NBA, οι Cleveland Cavaliers συνέτριψαν στο Detroit με 125-94 τους Pistons στο Game 7 των ημιτελικών της Ανατολής και προκρίθηκαν στους τελικούς της περιφέρειας όπου θα αντιμετωπίσουν τους New York Knicks.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59 και το βλέπουμε εδώ επιτόπου μπροστά μας στο στούντιο. Έχουμε πολλά να πούμε, θα τα πούμε μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί σήμερα έχω αυτό το δίωρο για ακόμα μία μέρα. Αντικαθιστώ τη συναδέλφισά μας, την Αλέκα τη Ζουμή, η οποία θα επιστρέψει και έχει να σας πει, έχει πάρα πολλά να σας πει, και αθλητικά και ταξιδιωτικά και κινηματικά και πάρα πολλά, και μαζί έχουμε να πούμε πολλά, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έβγαλε ειδησούλες, και μέσα στις ειδησούλες που έβγαλε ήρθε και το ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου, έτσι για να δούμε πώς όλα δένουν. Ακούσατε νωρίτερα και το SOS ενός από τα μέλη που απήχθησαν, και μέσα στο πρόγραμμα του σταθμού θα ακούσουμε και άλλα ηχητικά από μέλη που έχουν απαχθεί. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο, και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ. Λέγαμε την περασμένη Πέμπτη για αυτό το ντοκιμαντέρ εδώ με τον Ανδρέα Κύρκο, και μας έλεγε ο Ανδρέας πόσο ωραία ματιά έχει, πώς είναι γυρισμένο έτσι λίγο σαν road movie. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ασχολείται με έναν δρόμο και τις ιστορίες του, έναν ιερό δρόμο. Αλλά πόσο ιερός παραμένει, εν πάση περιπτώσει πώς νοηματοδοτείται σήμερα η ιερότητά του?
1: Ιερά οδός. Από τη νέα πληγή που μ' άνοιξε η μοίρα, έμπαινε ο ήλιος, θαρούσα στην καρδιά μου με τόση ορμή, καθώς βασίλευε, όπως από ραγισματιάν ευνίδια μπαίνει το κύμα σε καράβι που όλο ένα βουλιάζει. Γιατί εκείνο πια το δίλη, σαν άρρωστος καιρό που πρωτοβγαίνει να αρμέξει ζωή από τον έξω κόσμον, ήμουν περπατητής μοναχικός στο δρόμο που ξεκινά από την Αθήνα και έχει σημάδι του ιερό την Ελευσίνα. Τι ήταν για μένα αυτός ο δρόμος πάντα σαν δρόμος της ψυχής? Φανερωμένος μεγάλος ποταμός κυλούσε εδώθε αργά σειρμένα από τα βόδια αμάξια γεμάτα αθεμονιές ή ξύλα, κι άλλα αμάξια γοργά που προσπερνούσαν με τους ανθρώπους μέσα τους σαν ίσκιους. Μα παραπέρα, σαν να χάθει ο κόσμος και μην η φύση μόνη, ώρα κι ώρα μια ανησυχία βασίλεψε. Κι η πέτρα παντίκρισα σε μια άκρη ριζωμένη, θρονή μου φάνη, μοιραμένο μου ήταν απ' τους αιώνες. Κι έπλεξα τα χέρια σαν κάθισα στα γόνατα, ξεχνώντας αν κίνησα τη μέρα αυτή ή αν πήρα αιώνες πίσω αυτό τον ίδιο δρόμο. Μα να, στην ησυχία αυτή, απ' το γύρο τον κοντινό, προβάλανε τρεις ίσκοι. Ένας ατσίγκανος αγνάντια ερχόνταν και πίσω θέτου ακλούθαν μαλισίδες σειρμένες δυο αργοβάδιστες αρκούδες. Και να, ως σε λίγο ζήγωσαν μπροστά μου και μίδω γύφτος, πριν καλά προφτάσω να τον κοιτάξω, τράβηξε από τον ώμο τον τέφι και χτυπώντας το με τον αχέρι μετάλλον έσυρε με βία τις αλυσίδες. Κι οι δυο αρκούδες τότε στα δυο τους σκώθηκαν βαριά.
0: Σήμερα φιλοξενούμε την σκηνοθέτρια και σεναριογράφο Νικολέτα Παράσχη με αφορμή το πρώτο της μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Το υποψιαστήκατε για το ποίημα του Σικελιανού. Ιερά οδός, 21 χιλιόμετρα, μια ταινία οδηπορικό που ξεκινά από τον Κεραμικό, φτάνει μέχρι την Ελευσίνα, ακολουθώντας τον πιο φορτισμένο ίσως δρόμο της Αττικής. Ένα δρόμο που κουβαλά μνήμη, ιστορία, εγκατάλειψη, τον περνάμε, τον διασχίζουμε, αλλά και μια επίμονη ανθρώπινη ανάγκη για νόημα και ταυτότητα, όπως είπαμε στην αρχή. Μια κινηματογραφική ματιά που κινείται ανάμεσα στο road movie, την προσωπική καταγραφή και την κοινωνική παρατήρηση, επιχειρεί να ξανασυστήσει τη σημερινή Ιερά Οδό, όχι ως αρχαιολογικό απολίθωμα, ούτε αυτό δεν τις έχουν επιτρέψει να είναι, για να είμαστε και ειλικρινείς, αλλά ως ένα ζωντανό άξονα εμπειριών, αντιφάσεων και ανθρώπινων ιστοριών. Να μιλήσουμε για τη μνήμη του τόπου, Νικολέτα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τι ωραία έκπληξη αυτή η έναρξη, αυτό το ξεκίνημα με το Σικελιανό, με αυτό το εμβληματικό ποίημα της Ιεράς Οδού, που πραγματικά και εγώ το ανακάλυψα στην πορεία αυτής της διαδρομής. Ήτανε μια εμπειρία μοναδική, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και η εμπειρία μου πάνω στο δρόμο, το να περπατήσω αργά και σταδιακά την Ιερά Οδό και να την ανακαλύψω εκ νέου.
0: Πώς ξεκίνησες να ερμηνεύεις και να καταγράφεις την Ιερά Οδό, από πού προέκυψε, πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια?
2: Τυχαία. Δεν είχα κάποια προηγούμενη σχέση, κάποια επαφή με το δρόμο, παρά μόνο ως περαστική, διασχίζοντας με το αυτοκίνητο στην κυριολεξία όπως οι περισσότεροι Αθηναίοι και μάλιστα βιαστικά, χωρίς ποτέ, δηλαδή πάντα να θέλω να φύγω.
0: Δεν έχει και τίποτα να δεις. There's nothing ναι, to see here που λένε.
2: Ναι, ναι, ναι, ούτε αν δεν έχεις κάποιο λόγο δεν σταματάς. Είναι γνωστή για τη νυχτερινή ζωή που όλοι ξέρουμε, αλλά το πρώτο μπλοκ, τα πρώτα 500 μέτρα από εκεί και πέρα είναι σαν να μην υπάρχει, τουλάχιστον για μένα και για αρκετούς πολλούς Αθηναίους.
0: Από εμάς,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα, ναι. Οπότε ήταν σε μια περίοδο της ζωής μου που μελετούσα φιλμογραφία και θεωρητικά αλλά και πρακτικά ταινίες σας που σχετίζονταν με τη μνήμη του χώρου, της ταυτότητας, και έτσι ανακλήθηκε ένα ερώτημα πριν από 20 χρόνια που είχα έρθει στην Αθήνα, εγκαταστάθηκα μόνιμα και πέρασα από την Ιερά Οδό. Έτσι μου είχε δημιουργηθεί και είχε μείνει, δηλαδή γιατί τη λένε Ιερά, ας πούμε, Ιερά Οδός, έμεινε ακόμη αυτό το όνομα Ιερά Οδός, και έτσι ήρθε αυτή η ανάκληση και άρχισα να σκεφτόμαι το δρόμο, αλλά και πάλι δεν το είχα πάρει σαν σοβαρά.
0: Ναι, ναι, δεν είχαν ενωθεί οι τελίτσες.
2: Όχι, δεν είχαν ενωθεί οι τελίτσες, μέχρι που έπεσε στα χέρια μου το κείμενο του Μίλλερ, η φράση «Δεν πρέπει να περνάμε την Ιερά Οδό με αυτοκίνητο, είναι η ιεροσηλεία». Εκεί ξεκίνησε η περιέργεια και η αναζήτηση και ήθελα πρωτίστως να καταλάβω γιατί αυτός ο δρόμος, τι ήταν αυτός ο δρόμος και πώς είναι σήμερα. Είχα μια κριτική διάθεση αρχικά. Σταδιακά έφευγε και επανήλθε μετά στο τέλος. Γιατί πραγματικά είχε ενδιαφέρον ο δρόμος όπως τον ακολουθούσα. Εφόσον η ιστορική και η πνευματική του διάσταση δεν υπάρχει πια, ακολουθούσα αυτό που υπάρχει σήμερα. Και σταδιακά μετά άρχισε, δηλαδή η ταινία ήταν αυτονόητη, εφόσον βγήκα με την κάμερα στο χέρι δεν μπορούσα να επιστρέψω με τίποτα.
0: Αυτός ο δρόμος λοιπόν έχει μια μυθική διάσταση, μια μυστικιστική διάσταση, μια λατρευτική διάσταση στην αρχαιότητα, κατέληγε στην Ελευσίνα, ήταν ένας δρόμος ιερός, ένας δρόμος πιστών όπου κατέληγαν στα Ελευσίνια μυστήρια. Και σήμερα?
2: Αυτό που μου έκανε ήταν ένας δρόμος που είχε όλη αυτή τη διάσταση που περιγράψατε μέχρι τώρα, ένας δρόμος λατρευτικής ακολουθίας των μυστών, εντάξει, και τότε ήταν. Τα μυστήρια σταμάτησαν τον 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν, εντάξει, οκ, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό όμως που εμένα με ιντρίγκαρε και που ήταν με συγκλώνιζε, ήταν πώς μέχρι το 50, το 60 του προηγούμενου αιώνα ερχόταν και τον περπατούσαν οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι, ακριβώς με αυτό το αίσθημα. Πώς γίνεται μετά από τόσους αιώνες να περπατάνε αυτό το δρόμο και να του συγκινεί, να τον καταγράφουν και να γράφουν ποίηματα, δοκίμια. Αυτό ήταν
0: να προσπαθούν
2: εμένα
0: να αναβιώσουν,
2: ναι, ναι,
0: τα μυστήρια.
2: Να αναβιώσουν όλη αυτή τη μυσταγωγία. Αυτό ήταν εμένα που με συγκλώνησε. Βέβαια υπάρχουν τώρα απαντήσεις. Όταν σε αυτό το φυσικό τοπίο, σε αυτό το φυσικό κάλος περπατάς και αναζητούσαν, ειδικά από το 17ο-18ο αιώνα, το ιδεώδες της δημοκρατίας, της ελευθερίας δηλαδή, εκεί συνειδητοποιείς ότι κάποτε ήταν επανάσταση όλο αυτό που συνέβη, δηλαδή θέατρο, δημοκρατία, ελεύθερες κοινωνίες, αυτόνομες κοινωνίες. Ναι. Οπότε ερχόταν με μια προσδοκία.
0: Ο δυτικός πολιτισμός στη ρίζα του ξανά.
2: Ακριβώς. Να φουγκραστούν όλο αυτό που συνέβη αιώνες πριν. Και αυτό είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς μέχρι το 60 να έχει κρατήσει αυτή η διαδρομή, αυτή την άβρα, αυτή τη μυσταγωγία.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι καμιά φορά, το οποίο δεν ξέρω αν είναι μέσα στην παρατήρησή σου, αλλά όσες φορές σκεφτόμουν τον Σικελιανό με την αναβίωση και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που επέστρεφαν στην Ελευσίνα και επέστρεφαν στο μύθο των μυστήριων, μου θύμισαν λίγο την κοινωνική πλευρά των hippies και όλων αυτών που έψαχναν την φώτιση, ότι προσπαθούμε να γυρίσουμε σε μια μεγαλύτερη ιδέα, προσπαθούμε να επιστρέψουμε σε κάτι, γιατί αυτό που ζούμε τώρα δεν βγάζει νόημα. Ο πόλεμος, ο παγκόσμιος, η πείνα.
2: Και είναι εντυπωσιακό το βιβλίο του Μίλλερ, το «Κολοσσός του Αμαρουσίου». Είναι συγκλονιστικό το πώς περιγράφει το ελληνικό τοπίο εκείνη την εποχή που... Και όλες δεν είναι, εντάξει, και με τους Έλληνες, τους έβλεπε. Και τους διανοούμενους έβλεπε, και τους απλούς έβλεπε, έβλεπε και την πονηριά έβλεπε. Αλλά δεν τον επηρέαζε καθόλου, γιατί υπήρχε μία αλήθεια. Και έβλεπε μία ελπίδα σε αυτόν τον τόπο, ότι από εδώ θα ξεκινήσουν. Και μιλάμε, ήταν μεσοπόλεμος. Τα πράγματα τότε ήταν άγρια. Και εκεί, επίσης, και η γενιά του 30 με την οποία συναναστράφηκε, έφερναν μία ελπίδα. Δηλαδή σε τόσο σκληρές εποχές, με τον χιτλερισμό να ανεβαίνει, με τέτοια αναταραχή στην Ευρώπη, έφερναν κι όμως μια ελπίδα. Και εδώ όταν ερχόταν, είναι φοβερό το κείμενο του Μίλλερ, να βιώνει στο ελληνικό πεδίο όλη αυτή την ανάταση. Και σε σχέση με την επιστήμη, γιατί και πηγαίνοντας στην Επίδαυρο κάνει γραφή συγκλονιστικό. Εδώ θεραπεύεσαι πριν ακόμα φτάσεις, και κάνει ένα στοχασμό πάνω στη σύγχρονη ιατρική του τότε. Και είναι εντυπωσιακό το πώς αυτό μετά από 10-20 χρόνια εξαφανίστηκε σαν όραμα.
0: Και τι ξεκινάς να καταγράφεις, Νικολέτα, στην πόλη αρχή? Ξεκινάς, ακολουθείς τη διαδρομή, ξεκινάς από κεραμικό, ας πούμε?
2: Ναι, ξεκινάω από το πρώτο μπλοκ, έχοντας διαβάσει τα άπειρα, μελετώντας και τα λοιπά. Βγαίνεις στον δρόμο, δεν βλέπεις τίποτα. Δεν έχεις ιδέα. Τώρα τι κάνω εδώ μες στην νησίδα? Ναι, τι κάνω? Δεν έχεις και πολλά να κάνεις. Αλλά πρέπει να επιμείνεις, δηλαδή πρέπει να καθίσεις στο πεζοδρόμιο, να χαζέψεις, να λουστείς από αυτό το φως που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει μεγάλα πεζοδρόμια η Ιερά Οδός. Και όταν απομονώνεις λίγο...
0: Και ωραία θέα έχει,
2: ναι,
0: όταν
2: βεβαίως,
0: την ανεβαίνεις.
2: Βεβαίως. Και άμα διαθέσεις τον εαυτό σου, άμα δεσμεύσεις τον εαυτό σου λίγο να μην... να μην έχεις προσδοκία, απλά να φουγκραστείς, εκεί μετά σιγά σιγά ανακαλύπτεις και βρίσκεις.
0: Όποιος ψάχνει βρίσκει, λένε.
2: Ακριβώς, βρίσκει. Και τα μπουζούκια μου είχαν εκπλήξεις, δηλαδή και η νύχτα είναι μια μορφή μυσταγωγίας άλλου τύπου, ανίερη ερώτα, αλλά και αυτό έχει ένα νόημα, δηλαδή πολύ γρήγορα έφυγα από την κριτική ματιά, γιατί εντάξει, δεν έχουν όλοι την πολυτέλεια να κάθονται να χαζεύουν στο πεζοδρόμιο και να στοχάζονται. Ο κόσμος δουλεύει, ξυπνάει το πρωί, πάει στη δουλειά, το βράδυ ή κάπως πρέπει να βρει μια διέξοδο, να φύγουν οι τοξίνες, να επανέλθει στην καθημερινότητα. Οπότε δεν ήμουν πολύ αυστηρή, γιατί έχουμε όλα, χρειάζονται, είναι όλα. Είναι η σκοτεινή χώρη που πρέπει πολλές φορές να μπεις, όπως και το Άβατο, για να ξαναβγείς, να βγεις καινούριος.
0: Οι σκοτεινοί χώροι, οι οποίοι νοηματοδοτούν τους φωτεινούς και το αντίστροφο.
2: Έτσι.
0: Και κατεβαίνουμε πιο κάτω και είναι άλλο ένα τοπόσημο φορτισμένο ενοιολογικά και με τις σημασίες του, η Γεωπονική Σχολή, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, και πριν τη Γεωπονική Σχολή, να ολοκληρώσουμε όμως το πρώτο μπλοκ.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνάμε τα μικρά θεατράκια που είναι πάρα πολλά στην
0: Σωστά.
2: περιοχή και τους καλλιτεχνικούς χώρους, δηλαδή και τα μικρά τα εργαστήρια που άλλαξαν χρήση τις προσπάθειες των καλλιτεχνών, η ανάγκη. Μικρών καλλιτεχνών, μη χρηματοδοτούμενων, να
0: υπάρξουν.
2: Ναι, να υπάρξουν. Δηλαδή αυτό είναι έντονο στον κεραμικό και παραπέρα στο βοτανικό.
0: Το πρόβλημα όμως με τον κεραμικό και το βοτανικό είναι ότι ακριβώς αυτοί οι καλλιτέχνες και αυτές οι ομάδες, αλλά και η LGBTQ κοινότητα, στον αγώνα τους για να υπάρξουν και μέσα από τη φοβερή τους δημιουργικότητα και τη φαντασία να δημιουργήσουν χώρους, κάποιοι το βρήκαν αυτό και ήρθε το gentrification και τους περισσότερους τους πετάξαν
2: ναι.
0: και από τους χώρους τους.
2: Έτσι ακριβώς. Ο εκτοπισμός των, των κοινοτήτων. Και μετά προχωρώντας αλλάζει το πεδίο, άρα κινηματογραφικά άλλη δυσκολία. Εντάξει, εδώ έχω στο πρώτο μπλοκ έχω ποικιλία μεγάλη, εναλλαγή, συνειρμή, νοηματοδότηση, ετεροτοπίες. Εδώ τώρα ξαφνικά στα 800-900 μέτρα φύση και πουλάκια. Τι ωραία.
0: Ναι.
2: Μεγάλη αλλαγή. Και το περπατώντας τη βιώνεις αυτή την αλλαγή του χώρου. Ο βοτανικός νοηματοδοτείται. Έχουμε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Εμβληματικό στο σημείο που είναι. Έχει διασωθεί, κατάφερε ευτυχώς που είναι εκεί το Πανεπιστήμιο, γιατί κατάφερε να διασώσει το βοτανικό κήπο. Ένα τμήμα, όχι όλο το βοτανικό κήπο, γιατί η περιοχή ήταν πραγματικά ο πρώτος βοτανικός κήπος στην Ελλάδα μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με το που έγινε πρωτεύουσα η Αθήνα, πεινούσανε. Υπήρχε μεγάλη πείνα. Ήταν ο Χασεκή Αλής, ο οποίος ήταν είχε νοικιάσει την Αθήνα, φοβερό δεν είναι?
0: Wow.
2: Είχε νοικιάσει την Αθήνα και μάλιστα είχαν εναντιωθεί και οι άλλοι Σουλτάνοι, γιατί είχε πάρει τα χωράφια από τους Αθηναίους, έκανε φοβερό εμπόριο, είχε βγάλει πάρα πολλά χρήματα και είχαν σοβαρό πρόβλημα πείνας. Ώσπου στο τέλος τον εξόρισαν.
0: Γιατί τώρα τα αγοράζουν.
2: Τώρα τα αγοράζουν, ναι, ναι, και είναι ανεπιστρεπτή. Δηλαδή, ναι, όντως, ναι. Οπότε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μια τεράστια ιστορία, αλλά και συνδέεται άμεσα με το μύθο
0: της Δήμητρας.
2: Βέβαια, ναι. Αγροτική γιορτή. Και μάλιστα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι και καλεσμένος σήμερα μετά την προβολή των ιστορικών, είχαμε...
0: Στις 7.30 να ξέρετε αγαπητοί και αγαπητές, στην
2: Ταινιοθήκη. Ναι. Μετά την προβολή θα έχουμε τη χαρά και την τιμή, γιατί είναι και υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας, ένας υπέροχος χώρος στην αυλή με την πόρτα πάντα ανοιχτή, που περνούσα και χωρίς ραντεβού, πάντα είχα κάποια απορία, κάναμε συζητήσεις. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα να το συναντάς αυτό στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
0: Βέβαια, και πόσο ωραίο και για τους φοιτητές του θα είναι αυτό.
2: Έτσι, οι φύλακες με πήγαν. Οι φύλακες οι οποίοι μου έκαναν εντύπωση στο Γεωπονικό πόσο πολύ αγαπούν το χώρο, μου έδειχναν πραγματάκια, γιατί πήγαινα μόνη μου κυρίως, δεν είχα ακόμα άδεια για γύρισμα, και είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον και τον βίωναν το χώρο.
0: Ξέρεις, είναι ένας χώρος, συγγνώμη που σε διακόπτω, που βιώνεται, είχα φίλοι, έχω δηλαδή φίλοι, αλλά τότε δούλευε στη διοίκηση του Γεωπονικού, και είναι ένας χώρος που βιώνεται πέρα από τόπος μάθησης και διδασκαλίας. Φτιάχνουν τυριά, έχουν ζώα, καλλιεργούν, έχουν μια επαφή με τη γη.
2: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εκεί νιώθεις πραγματικά χαλάρωση να πας για βόλτα, να πιεις καφέ. Στα φυτόρια της Γεωπονικής είχα πάρει όντως τα πρώτα μου φυτά. Είναι ένας υπέροχος χώρος, ένα μόλις χιλιόμετρο από το κέντρο της Αθήνας, 1,5 χιλιόμετρο. Και κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Εκεί ήταν που για μένα λύθηκε ένα μεγάλο μυστήριο, το ότι σε αυτήν τη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι την Ελευσίνα και τι είναι αυτά τα Ελευσίνια μυστήρια, εκεί μου αποκαλύφθηκε το μυστήριο. Γιατί ήταν πιο σημαντικά αυτά τα μυστήρια από όλα τα υπόλοιπα του κόσμου? Αυτό κατάλαβα εγώ. Γιατί ήταν όταν ο μύθος έγινε επιστήμη. Δηλαδή όταν ξαφνικά έγινε εκείνο το κίνημα το φιλοσοφικό της γνώσης, που έβγαλαν τον άνθρωπο από μια μυστικιστική αντίληψη για τα πράγματα και του είπαν, ωραία, άσε τώρα το Θεό στην ησυχία του, έλα εδώ, μάθε να ορίζεις τη γη, την τροφή σου και τη ζωή σου. Δεν μπορείς να ορίσεις το σύμπαν, αλλά μπορείς να ορίσεις την καθημερινότητά σου, το πώς θα ζεις. Αυτό ήταν συγκλονιστικό για εκείνη την εποχή.
0: Και αποκαλυπτικό για την έρευνά σου, για το πώς τελικά συνδέεται. Είναι μάλλον εκεί που ενώθηκαν οι τελίτσες.
2: Έτσι, έτσι.
0: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά θα γυρίσουμε, γιατί έτσι τώρα μου έδωσε σε έμπνευση και πάσα στο πώς φεύγοντας από το μυστικιστικό και περνώντας τη γνώση, χάνουμε λίγο το σεβασμό μας προς τα πράγματα.
2: Δεν τα ξεχώρισαν τότε, μαζί τα πήγαν.
0: Μαζί τα πήγαν.
2: Ναι.
0: Πώς τα ξεχωρίσαμε μετά, θα το πούμε μετά το διάλειμμα.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 4, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, μιλάμε για το ντοκιμαντέρ Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα της Νικολέτας Παράσχη και είχαμε μείνει σε αυτές τις τελίτσες που ενώνονται όταν ο μύθος συναντά την επιστήμη. Όταν η επιστήμη όμως εξελίσσεται σε κάτι άλλο, μάλλον η γνώση γίνεται πεδίο εκμετάλλευσης του κέρδους και εκεί χάνουμε το μυστικισμό, χάνουμε την ευλαβικότητα απέναντι στην ίδια τη φύση, απέναντι σε αυτό που μας προσφέρει η γη στην πραγματικότητα.
1: Δεν είμαι η καταλληλότερη, δεν είμαι ειδική να μιλήσω γι' αυτό. Απλώς μέσα από τα διαβάσματα που έκανα όλη αυτή την περίοδο είναι εμφανής η συντοπία.

0: από τη μία να είναι μοιημένοι στα μυστήρια, να πάνε να τιμούν την αγροτική γιορτή που μετά πήρε μία πνευματική διάσταση, γιατί και το αγροτικό μπορεί να είναι πνευματικό.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Και να κάνουν πανεπιστήμια. Πώς γίνεται αυτό? Όχι, πήγαιναν μαζί. Γιατί ήταν στο επίκεντρο ο άνθρωπος.
1: Ανθρωποκεντρικά.
0: Ανθρωποκεντρικό. Mm. Και τα δύο. Από τη στιγμή που η γνώση πια στις μέρες μας γίνεται πληροφορία και όχι η γνώση σοφία, γίνεται πληροφορία, data, η οποία πρέπει να αναπαράγεται για το κέρδος, εκεί μετά φεύγει ο άνθρωπος από τη μέση, άρα χάνεται και το ιερό.
1: Γιατί ακούσαμε το διευχόν?
0: Εντάξει, τα λέει πολύ ωραία η Λίνα. Ναι, τα λέει πολύ ωραία. Είναι... ήταν ένα κομμάτι που στο τέλος, έτσι, στο final cut, ξαφνικά άρχισα να το ακούω και μου ήταν, ειδικά εκεί προχωρώντας όλη τη διαδρομή, μου έβγαζε όλα τα νοήματα.
1: Πάμε στους επόμενους σταθμούς της διαδρομής.
0: Να πάμε στον Ελαιώνα, που ο Ελαιώνας μετά. Ήταν και μια δυσκολία αυτή, γιατί αλλάζοντας περιοχή, άλλαζε και η νοηματοδότηση.
1: Εντελώς.
0: Και αυτό μου ήταν και εξαιρετικά δύσκολο στη σύνδεση της ταινίας, γιατί ο κάθε χώρος νοηματοδοτείται διαφορετικά. Δηλαδή φεύγουμε από το βοτανικό κήπο και από το γεωπονικό και πάμε σε μια άλλη μεγάλη έκταση, στον Ελαιώνα, που τι να πεις για τον Ελαιώνα, έχει την απίστευτη ιστορία από τους αρχαίους χρόνους, ιερή ελιά. Mm. Υπήρχε τότε και ένα ιερό εκεί στην Αθηνά, πέρα από το ιερό υπήρχε ένα ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης, βρέθηκαν ευρήματα στην Ανασκαφή, απέναντι από τον Άγιο Σάββα, υπήρχε και της Αθηνάς, γιατί ήταν η ιερή ελιά. Ο Ελαιώνας έθρεφε την Αττική, ο Ελαιώνας στην Αθήνα και το θριάσιο πεδίο έφερνε το σιτάρι. Αυτό έτσι επιβίωσε ο τόπος για αιώνες.
1: Και γι' αυτό ήταν ιερή αυτή η τόπη, γιατί τάιζαν τον κόσμο.
0: Ακριβώς, και ήταν μέχρι και οι κατακτητές, δηλαδή ήταν ύβρις να κάψουν τον Ελαιώνα. Εντάξει, κάει και κάποιες φορές μετά επί Οθωμανών, αλλά δεν τον πείραζαν εύκολα. Οπότε... καταλαβαίνει κανείς την αντίστοιξη.
1: Ξέρεις, ήταν το να κάψουν τον Ελαιώνα, είναι όπως σήμερα που λέμε ότι θα πλήξεις την ηλεκτροδότηση,
0: ναι,
1: ας πούμε. Είναι τόσο...
0: ακριβώς, θα πέσει το διαδίκτυο.
1: Θα πες, ναι, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί τώρα είναι μετρό.
0: Εκεί είναι η μόνη, έτσι, μνημόνευση του Ελαιώνα, είναι η ταμπέλα του μετρό. Βέβαια, πάλι, βλέποντας την ιστορική εξέλιξη, εκεί πάλι γεφυρώνεις, πάλι αρχίζεις να γεφυρώνεις την κατάσταση, γιατί όλη αυτή η περιοχή μετασχηματίστηκε με το κίνημα των προσφύγων μετά το 1922 και μετά το 50, μετά με την εσωτερική μετανάστευση, οπότε βλέπεις την ανάγκη και εκεί έρχεσαι και αναρωτιέσαι, ωραία, ήρθανε 2 εκατομμύρια άνθρωποι σταδιακά, πώς τσουβαλιάστηκε η περιοχή, γιατί δεν υπήρχε
1: ένα σχέδιο,
0: η ταχύτητα. Αυτό όμως είναι πάντα η δικαιολογία μας, ότι πάντα η ανάγκη, πάντα κάτι γίνεται και ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν πειράζουν τόσο εύκολα τα μνημεία τους και το φυσικό τοπίο. Οπότε κάπως γεφυρώνεις λίγο το αίσθημα, αυτή την νοσταλγία, πώς ήταν.
1: Είναι και αυτό το σχέδιο που λες πάντως, που σπάνια υπάρχει πρόβλεψη, γιατί είναι έκτακτα περιστατικά, έκτακτες συγκυρίες προκύπτουν μονίμως, αλλά αυτό το ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη. Το συζητούσαμε και λίγο έξω, ότι όταν έχεις βαριά βιομηχανία τον τουρισμό, όταν τον πολιτισμό σου, το μεγαλύτερο βάρος, γιατί... τα έχουμε πει εδώ πολλές φορές για το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία το σύγχρονο πολιτισμό. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στον αρχαίο πολιτισμό, γιατί οι τουρίστες θέλουν να έρθουν σε επαφή με την αρχαία Ελλάδα και τα μνημεία κτλ. Γιατί δεν φτιάχνεις μια αφήγηση, ας πούμε, της Ιεράς Οδού?
0: Ναι, ασφαλώς το ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι και οι ίδιες οι κοινότητες που βιώνουν αυτή, είναι πολλαπλές οι κοινότητες που βιώνουν το δρόμο και ένα μοσαϊκό απίστευτο από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από όλες τις φυλές που

0: υπάρχουν και το βλέπεις αυτό ίσως το μοναδικό δρόμο της Αθήνας που βλέπεις τόσο έντονα
1: πάντα.
0: Και τόσες διαφορετικές ειδικότητες, δηλαδή τόσο διαφορετικά επαγγέλματα.
1: Καλλιτέχνες, πανεπιστημιακούς, φοιτητές,
0: έμποροι, ρακοσυλλέκτες, κατά μήκος.
1: Εργάτες. Ναι.
0: Ακριβώς. Είναι το μουσουλμανικό τέμενος, είναι θρησκευτικοί ναοί, είναι τα ψυχιατρία όλα, φοβερός μετά στην πορεία. Αλλά τόσο το φυσικό κάλλος, όσο και η θέα των κτηρίων και των μνημείων, ενεργοποιούν διαφορετικά τις ίδιες τις κοινότητες που βιώνουν το χώρο. Mm. Δηλαδή να μην σκεφτόμαστε μόνο τους τουρίστες που θα έρθουν να θαυμάσουν
1: το
0: παρελθόν, αλλά να σκεφτούμε και τι επιρροή μπορεί να έχει ένα σωστά διαμορφωμένο περιβάλλον στις ίδιες τις κοινότητες που βιώνουν το χώρο. Mm. Για μένα είναι αρκετά σημαντικό και δεν νομίζω ότι οι πολίτες, αν τους διαμόρφωνε σε ένα σωστά πλαίσιο, θα συνέχιζαν να φέρονται. Γιατί πολλές φορές κατηγορούμε τους εαυτούς μας
1: ότι πώς συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον μας.
0: Ναι. Αλλά όταν υπάρχει ένα πλαίσιο οργανωμένο και προηγμένο, αναλόγως θα φερθεί και η κοινωνία, οι πολίτες.
1: Βέβαια. Δεν βλέπουμε μεγάλη διάθεση και πρόθεση να ασχοληθεί η κεντρική πολιτική με τις κοινότητες και με το πώς θα κάνει τη διαβίωση και την επιβίωση καλύτερη. Δυστυχώς και γι' αυτό υπάρχει και όλη αυτή η διάχυτη απογοήτευση στον κόσμο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνονται και κίνητρα και να δημιουργείται και ένα πλαίσιο και να μην καταστρέφεται η πόλη βασικά.
0: Αυτό.
1: Να μην διαλύεται η πόλη.
0: Αυτό. Δηλαδή θα φτιάξουμε μια άλλη πόλη, αλλά όχι για αυτούς που την κατοικούν.
1: Ναι.
0: Αλλά για κάποιους άλλους. Δεν ξέρω, είναι ερωτήματα αυτά.
1: Το οποίο το βλέπουμε ήδη να γίνεται στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν για τον εκτοπισμό κοινοτήτων, το βλέπουμε πάρα πολύ με το πώς οι γειτονιές αλλάζουν εντελώς ταυτότητα με τα Airbnb, με την τουριστικοποίηση, χωρίς σχέδιο πάλι.
0: Ναι, το 21-22 κάναμε μία ταινία με τον Νικόλα τον Παπαδημητρίου, μικρού μήκους, 22 λεπτά, τα δωμάτια με θέα. Ήταν ακριβώς μία ταινία παρατήρησης, ο μετασχηματισμός ενός βιοτεχνικού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, από τα εργαστήρια των Αργυροχρυσοχών που μετατρέπονται σε Airbnb. Ναι. Πάλι το ίδιο ερώτημα.
1: Αυτό μου το έλεγε και μία φίλη, η οποία είναι Αργυροχρυσοχός, για το κτίριό τους, ότι έγινε όλο Airbnb και πόσες ειδικότητες χάθηκαν. Και μου έλεγε ότι στο συγκεκριμένο κτίριο υπήρχε μία ηρωική ιδιοκτήτρια μοδίστρα.
0: Ναι, ναι, η κυρία 90 χρονών. Μπράβο.
1: Η οποία ήταν η φωνή της αντίστασης.
0: Ακριβώς, ναι. Γιατί ήταν ένα δίκτυο εκεί ειδικοτήτων. Τέλος πάντων, και στον Ελαιώνα βλέπεις συμπυκνωμένη την ιστορία του τόπου, γιατί ήταν και εθνική οδός, οπότε βλέπεις τις μεταφορικές, μια άλλη κοινότητα, οι Νταλικέριδες, πολύ έντονοι, που μεταφέρονται πια. Έχουν πάει όλα στο θριάσιο πεδίο. Φεύγουν πια, εκτοπίζονται. Και είναι λογικό να μην μπαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, ναι. Λογικό είναι σιγά σιγά, αλλά δεν ξέρουμε τώρα η περιοχή πώς θα εξελιχθεί.
1: Mm. Ποια είναι τα σχέδια,
0: ναι.
1: Αν υπάρχουν σχέδια. Και παρακάτω, τι συναντάμε.
0: Παρακάτω προχωράμε στο Αιγάλεο, που επίσης είναι πολύ, δεν έμεινα πολύ στο Αιγάλεο γιατί είναι πολύ αστικοποιημένο, αλλά εκεί βλέπεις πολύ έντονο το πώς διαμορφώθηκε αυτός ο Δήμος από τους πρόσφυγες και έχουν και δίνουν μεγάλη σημασία στην πολιτισμική ρίζα, στη μουσική τους, έτσι λίγο στην ιστορία, μου κάνει εντύπωση. Βλέπουμε τον αρχαίο δρόμο πάλι. Έτσι όπως τον είδα στο κεραμικό, ένα κομμάτι του αρχαίου δρόμου είναι μπροστά από το μετρό. Και είναι εξαιρετικό το έργο που έχουν κάνει οι αρχαιολόγοι με τις ανασκαφές του μετρό, όλα αυτά τα ευρήματα,
1: ναι,
0: που έχουν έρθει στην επιφάνεια. Και προχωρώντας, εντάξει, στο Δαφνί Χαϊδαρίου, το οποίο είναι μια φανταστική δυτική Αττική που δεν την έχουμε, δεν την επισκεφτόμαστε. Έχει ένα απίστευτο φυσικό κάλλος, βέβαια, που κατάφερε να σωθεί λόγω του δρομοκαΐτιου και λόγω του κήπου Διομήδους. Της Ιουλίας και του Αλέξανδρου Διομήδους, που κληροδότησαν με χρήματα, όλη εκείνη την έκταση την είχαν αγοράσει 11.000 στρέμματα, έτσι σώθηκε το δάσος. Αλλιώς θα είχε
1: στεκοποιηθεί.
0: Ναι, και μετά θάνατον έγινε το ίδρυμα του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, που έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά αρχαία φετά, έχουν διασώσει την πανίδα, άγρια πανίδα. Δεν μπορεί να πάει ένα σκυλάκι μέσα γιατί έχουν άγρια ζώα να διατηρηθεί. Που είναι από τους λίγους βοτανικούς κήπους με αρχαία φυτά στον κόσμο, αναγνωρισμένο, και είναι μια υπέροχη βόλτα για όλους τους Αθηναίους.
1: Είδες πράγματα τώρα που δεν γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Πράγματα που δεν γνωρίζουμε μέσα στην πόλη μας, τα οποία είναι ανάσες και είναι και μια σύνδεση με την ιστορία, και όχι με την ιστορία με αυτή την μουσιακή λογική, αλλά με τη λογική του ότι κάπως τρώγανε πριν από εμάς.
0: Ναι,
1: κάπου...
0: ναι.
1: Έβγαιναν βόλτα πριν από εμάς, κάπου περπατούσαν.
0: Ναι.
1: Κάπου...
0: Και κάποιοι υπήρχαν ευεργέτες που αγαπούσαν
1: τον τόπο.
0: Ναι. Και που δεν υπήρχαν και τότε φορολογικές απαλλαγές. Αλλά εκεί βιώνεις αυτό που βίωναν μέχρι και το 60. Γιατί έχει μείνει φυσικό το τοπίο. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς πώς περπατούσε ο Σικελιανός, πώς περπατούσε ο Μίλλερ, ο Σατομπριάν, τι έβλεπαν, τι βίωναν, τι ένιωθαν σε αυτό το τρίπτυχο, το Δρομοκαίτιο, τον κήπο Διομήδους, τη Μονή Δαφνίου, που ήταν το ιερό του Απόλλωνα. Εκεί έκαναν στάση οι μύστες στην αρχαία. Εκεί κοντά πάντως, όχι ακριβώς εκεί. Εκεί κάνανε στάση οι μοιημένοι, μετά στο ιερό της Αφροδίτης. Βλέπεις όλο το φυσικό κάλος και βλέπεις και το μονοπάτι μετά, ίχνη του αρχαίου δρόμου. Και μάλιστα εκεί συνάντησε έναν αρχιτέκτονα τοπίου, ο οποίος έχει σχεδιασμένο το μονοπάτι, αλλά ακόμα είναι στο χάρτη του, που θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια πολύ ωραία
1: μια
0: περιπατική
1: διαδρομή.
0: Βέβαια, ναι, που να ακολουθεί στα ίχνη και να φτάνεις μέχρι στο λόφο ηχούς. Και μετά ανοίγεται το θριάσιο πεδίο, το οποίο έχει πια ανεπιστρεπτεί το ωραιότερο κομμάτι της Αττικής, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Αττικής, και ο κόλπος της Ελευσίνας όλος, ο οποίος πια είναι κάτι άλλο.
1: Τι σου έλεγαν οι άνθρωποι που συναντούσες στη διαδρομή, και δεν εννοώ τους επιστήμονες ή τους ειδικούς πάνω στην ιστορία, στην πολεοδομία, στην αρχαιολογία, αλλά οι καθημερινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που τη ζουν την Ιερά Οδό, ένιωθαν κάτι ιερό, εν πάση περιπτώσει, να του συνδέει με αυτό το δρόμο, έστω και αν αυτό είχε αναγωγές στο προσωπικό τους.
0: Επειδή και εγώ βγήκα ψαχουλεύοντας και ψάχνοντας, δεν βγήκα ως κάποιος που γνωρίζει, ως κάποιος που αναζητά, γιατί και εγώ στην πορεία συνέδεσα τις τελίτσες και τα κομμάτια. Ήμασταν σε μία αλληλεπίδραση, τι περίπου έγινε εδώ. Και όλοι είχαμε μία συγκεχημένη γνώση, κάτι είχαμε ακούσει, κάτι ξέραμε, αλλά ήμασταν πάρα πολύ χαλαροί, γιατί και εγώ δεν είχα το άγχος της λήψης, του ανεξάρτητη παραγωγή, ανεξάρτητη κινηματογραφίστρια είμαι, δεν υπήρχε το άγχος του πλάνου, οπότε δίναμε χώρο και αλληλεπιδρούσαμε, δηλαδή γνωριζόμασταν τι κάνεις εσύ, τι κάνω εγώ, και πολύ έβγαινε πηγαία. Όλοι κάτι, μια εσωτερική ανησυχία, δηλαδή μιλούσαν για το τι τους αρέσει, τι ψάχνουν, ψάχνουν ένα νόημα, δηλαδή άλλος πάει στο Θιβέτ, άλλοι κάνει γιόγκα, άλλοι πάει στην εκκλησία, άλλος είναι συλλέκτης στη Μονή Δαφνίου, και αυτό είναι σπουδαίο, πώς μαζεύεις φωτογραφίες από τον τόπο σου. Να είσαι Χαϊδαριώτης, ο κύριος Ιγκλές έχει μια φανταστική συλλογή αρχιτέκτων και ερευνητής, έχει μια φανταστική συλλογή με αρχαιακό υλικό από τον τόπο του. Και αυτό είναι μια ανάγκη που φεύγει από τη φιλοδοξία, αλλά κρατάς την ιστορία του τόπου σου. Έτυχε, δεν ξέρω με ποιο μαγικό τρόπο, όλοι να έχουν μια εσωτερική αναζήτηση, όπως και εγώ άλλωστε, και νομίζω ότι γι' αυτό μας έδεσε αυτή η διαδρομή. Και είναι ωραίο, δηλαδή ακόμη και όταν ψάχνεις και στο παζάρι το Ρωμά, φανταστικό, τα παλιά αντικείμενα, και αυτό είναι μια ανάγκη επίσης περίεργη, δεν είναι τόσο...
1: Και αυτή είναι μια σύνδεση,
0: ναι,
1: με το παρελθόν.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια σύνδεση με το πριν.
0: Με τις ζωές κάποιου άλλου.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έχει και αυτό κάτι μυστικιστικό.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Οι πολλαπλές χρήσεις.
0: Έτσι. Εκεί συνάντησα έναν που έψαχνε έναν αρακοσυλλέκτη που αυτός με ξενάγησε στον Ελαιώνα στα αρχαία τείχη της Ιεράς Οδού. Αλλά κάτι ήξερε, κάτι να εδώ, δηλαδή, α, η Ιερά Οδός, κάνεις κάτι για την Ιερά Οδό και εμείς είμαστε εδώ, α, κοίτα να σου δείξω αυτό.
1: Τι έχω δει,
0: ναι,
1: τι έχω ανακαλύψει.
0: Ναι, ναι. Τι, να σου πω τι ξέρω, σωστό, λάθος, κάπως, αλλά...
1: Βιωμένο όμως.
0: Ναι.
1: Ναι, όμως.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, τόση ώρα που σε ακούω, μας έλεγες πριν για τη δουλειά μας εδώ στο ραδιόφωνο Off the Record. Εγώ σκέφτομαι πόσο συναρπαστική είναι αυτή η δουλειά των ταινιών τεκμηρίωσης όταν ασχολείσαι με ζωές ανθρώπων και με την ζωή μιας πόλης και, και τα πολλαπλά της νοήματα. Έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό, δεν είναι σαν να ζεις τώρα και αυτό που μου είπες mm-hmm. πριν με τα δωμάτια με θέα mm-hmm. και αυτό τώρα με την... Είναι σαν να ζεις πολλές ζωές και να σου ανοίγουν πολλές πορτούλες.
0: Έτσι και επαναπροσδιορίζεις και τον εαυτό σου, αλλά μόνο μέσα από αυτά τα ερωτήματα πηγαίνοντας στο πεδίο αναγνωρίζεις και την ταυτότητα. Mm. Δηλαδή είναι μια αναγνώριση ταυτότητας του χώρου, των ανθρώπων και δική σου, δηλαδή... Εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά η κοινωνία πώς βιώνει το χώρο και ποια θέλει να είναι, πώς θέλει να είναι. Εγώ αυτό έχω εισπράξει από τις χωρικές ταινίες μέχρι στιγμής. Και αυτό μετά έρχεται στο όλον, διαμορφώνει το όλον της πόλης, στο μυαλό μας τουλάχιστον, γιατί πρακτικά δεν τα καταφέρνουμε.
1: Πάμε λοιπόν, Ιερά Οδός, 21 χιλιόμετρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και έχουμε πάρει παράταση μέχρι πότε?
0: Βεβαίως, συνεχίζουμε και για τη μεθεπόμενη εβδομάδα μέχρι 27 Μαΐου, 7.30 ώρα και με αγγλικούς υπότιτλους και για το ξένο κοινό μας, καθημερινά.
1: Καθημερινά. Τι κρατάς από την Ιερά Οδό, τις μεγαλύτερες τις αντιφάσεις, τις μνήμες της, μία απογοήτευση?
0: Κρατάω τη διαδρομή, γιατί μου έμαθε πολλά. Κρατάω τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστράφηκα. Κρατάω... Η θλίψη νομίζω είναι μόνιμη πια στο ελληνικό πεδίο. Κρατάω μία γέφυρα, μία ελπίδα ότι μπορεί να μας παραδειγματίσει για την αποφυγή επόμενων στοχιών, να μας παραδειγματίσει. Κρατάω μια ελπίδα ότι μπορεί να μας παραδειγματίσει και να μας βοηθήσει να επαναπροσδιοριστούμε. Μια γέφυρα ανάμεσα στη θλίψη και στην ελπίδα αυτή η διαδρομή.
1: Ιστορία ανθρώπου που παίρνεις μαζί σου σαν φυλαχτό για την επόμενη αναζήτηση.
0: Στη Μονή Δαφνίου συνάντησα, δεν μπήκαν στην ταινία, ήταν φοβερό, έναν άστεγο μαζί με τον Βασίλη τον Ταλικέρη που ήταν μόνιμα εκεί, πρώην Ταλικέρης, πρώην ταξιτζής. Όταν πρωτοπήγα στη Μονή είχα τη χάντικαμ κλειστή, δεν είχα μπει μέσα ακόμα, ήταν έξω και μελετούσαν Θουκυδίδη.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, έκαναν ανάλυση του πεδίου Αθηναίων Σπαρτιατών, αυτό. Σεβάστηκα, ο ένας δεν ήθελε να ανοίξει την κάμερα, γίναμε φίλοι μετά, κάναμε διάφορες κουβέντες. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να πετύχεις δύο ανθρώπους χωρίς μεγάλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να μελετάνε στο Κηδίδη.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάνανε αυτό, τους άρεσε το ναι. ανάγνωσμά τους?
0: Και άλλους βρήκα στον δρόμο. Και άλλους. Και στο παζάρι που με παρέπεψαν σε βιβλιογραφίες.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Τελικά είναι αυτό που λες, ναι. ότι σου ενώθηκαν οι τελίτσες ναι. και αποκαλύφθηκε ότι η Ιερά Οδός είναι τόπος αναζήτησης.
0: Ναι. Του Κέπλερ, ο άλλος το τέτοιο των συμπτώσεων, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Ένας άλλος αρκοσυλλέκτης. Γνώρισα πολύ ωραίους, πολύ ενδιαφέροντους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι να μου τα γράφετε ήδη. Τι ωραία κουβέντα και Θα μπορούσε, λέει, να κλείσει και η συζήτηση με την Ιερά Οδό του Ξηδάκη. Έχω φέρει και φόντα λάδι εδώ, αλλά θα επιλέξουμε την πυρόγα, γιατί μας τη ζήτησε εδώ η Νικολέτα Παράσχη, κινηματογραφίστρια, γιατί βρίσκει έτσι να ενώνεται αυτό το τραγούδι με αυτή τη διαδρομή. Νικολέτα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και για όλα αυτά που μοιράστηκες γενναιόδωρα με μένα και τους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να ξανακάνουμε λίγο την Ιερά Οδό πρωταγωνίστρια από κομπάρσα, να την αγαπήσουμε λίγο περισσότερο και εμάς τους εαυτούς μας ως κοινωνία.
1: Ραντεβού στη σκοτεινή αίθουσα για να ειδωθούμε.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διεθνής κατακραυγή για το νέο ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή είδα, τα ανοιχτά της Κύπρου, με το Global Summit Flotilla να καταγγέλει παράνομη παρεμπόδιση της αποστολής. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη και έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές που πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασδότ. Μεταξύ των ακτιβιστών που έχουν απαχθεί από το Ισραήλ είναι και ένας Έλληνας, ο Γαβρίλ Παπουτσάκης, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο Arnas Children μετά την απαγωγή του. Δημοσιεύτηκε το μήνυμά του, όπου μεταξύ άλλων καλεί την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωσή του ως Έλληνα πολίτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου. Να δράσουν, να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων στα οποία επιβαίνουν και Έλληνες πολίτες και την άμεση απελευθέρωση του Γαβρίλη Παπουτσάκη και όλων όσων έχουν απαχθεί παράνομα. Καλεί την κυπριακή και ελληνική κυβέρνηση το March του Gaza Greece, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 6 το απόγευμα. Αντίστοιχη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου και σε άλλες πόλεις. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο, ο Αντώνης Φάρας, μέλος του March του Γκάζα, επικοινώνησαν και με τις κυπριακές αρχές, χωρίς όμως να πάρουν θέση για την παράνομη επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα και μάλιστα εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Είναι πειρατεία και συνιστά ακόμη μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών, δηλώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και συμπληρώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει αμέσως κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Την πειρατική ενέργεια του Ισραήλ καταδικάζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στα Πατήσια στην οδό Ηλία Ζερβού, όταν σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης εκδηλώθηκε έκρηξη, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 52χρονος εργαζόμενος του ΔΔΕ, ο οποίος πραγματοποιούσε τεχνικές εργασίες στο σημείο, υπέστη ισχυρή ηλεκτροπληξία και κατέληξε επί τόπου. Εργατικό ατύχημα με έναν 37χρονο εργαζόμενο τραυματία σημειώθηκε το πρωί κατά διάρκεια εργασιών σε λιμενισμένο ταχύπλο σημαία Κύπρου στο Νέο Μόλο Δραπετσόνας. Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να διαφορεί για την προστασία των εργαζομένων και να συμμορφωθεί επιτέλους με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος του ΣΥΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Όπως υπογραμμίζει, η αύξηση της περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι εκρηκτική την τελευταία επταετία, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες και η κοινωνία στενάζει κατά από ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας που πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, η τοξική ομάδα αλήθειας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αναβαθμίζει επίσημα την ομάδα αλήθειας, δίνοντας τα μέλη της σημαντικές θέσεις στα κομματικά όργανα. Τέλος θέτει το ερώτημα αν η ομάδα αλήθειας επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία ή το αντίστροφο. Είναι αδιανόητο να κατηγορείται ο Σωκράτης Φάμελος για προσωπική ατζέντα, τόνισε αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο Action 24, υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και συντεταγμένης λειτουργίας. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως στην ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιστρέφουν στις έδρες τους οι συστοιχίες των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, όπως αποφάσισε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δόθηκε και το πράσινο φως για την προμήθεια φρεγατών τύπου Περγαμίν από την Ιταλία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου Κρήτης, με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπειρισμούς, φθορές, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, συνοποιεί ο Πέτρου. Θα μιλήσουν Νίκος Κοντζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Πουλέκος. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση, ενώ το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, φέρεται να δήλωσε πακιστανική πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους από την πλευρά του. Εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι. Στις αθλητικές ειδήσεις για τα play-off του NBA, οι Cleveland Cavaliers συνέτρεψαν στο Detroit με 125-94 τους Pistons στο Game 7 των ημιτελικών της Ανατολής και προκρίθηκαν στους τελικούς της περιφέρειας όπου θα αντιμετωπίσουν τους New York Knicks.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα. Υπηρωτικά σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: λοιπόν. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Έχετε... Πήρατε μια γεύση εδώ πέρα από τους καλεσμένους μου. Είμαστε δεύτερη ώρα πολιτιστικό μαγκαζίνο, 9 λεπτά μετά τις 5. Κόκκινο ακούτε στους 105 και 5 και στο διαδίκτυο βέβαια μας βρίσκεται μέσω του avgi.gr και πατάτε κόκκινο και έχει εκεί το player. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης αυτή την ώρα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μαριάννη Πατσελή στην επικοινωνία μαζί σας και αυτή την ώρα. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-7-0-0-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και έχω εδώ στο στούντιο δύο εκλεκτούς καλεσμένους και πολύ χαίρομαι που είναι εδώ. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Έχω το Θέμη Καραμουρατίδη και το Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Το Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο και το Θέμη Καραμουρατίδη για να πούμε για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω», που είναι ο τίτλος της παράστασης σε κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη. Την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ζωντανή τετραμελής ορχήστρα και σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Θα πούμε βέβαια και τους εξαιρετικούς πρωταγωνιστές: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάση Σισιδόρου. Χαμός θα γίνει σε αυτή την παράσταση. Επιθεώρηση ακούω, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ένα είδος το οποίο δεν είναι και στα πάνω του τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
1: Ισχύει, γιατί η επιθεώρηση, η οποία έχει μεγάλη ιστορία και μ' αρέσει να λέω λίγο για την ιστορία της επιθεώρησης, είναι πάρα πολύ, ήταν το πιο σημαντικό θεατρικό είδος στον 20ο αιώνα ή έστω μέχρι το 1960-70, και έχω και μια προσωπική σχέση και θα να την πω.
0: Φυσικά.
1: Όταν ήμουν παιδάκι στο δημοτικό, ο πατέρας μου είχε εμπορογραφείο στην πολυκατοικία που είναι δίπλα ακριβώς από το Ακροπόλ. Εγώ, επειδή ήμουν μοναχικό παιδάκι, αλλά κινητικό και χαρούμενο παιδάκι, πήγαινα εκεί, κοίταγα φωτογραφίες εντυπωσιασμένος. Δεν είχα σκέψει να γίνω ηθοποιός ή σκηνοθέτης, τίποτα από όλα αυτά. Ως θεατής. Με είχαν συμπαθήσει οι ταξιθέτρες, οι ταμείες. Και έτσι με βάζανε μέσα, καθόμουν στην τελευταία σειρά, ώστε αν ανησυχήσει ο πατέρας μου που είμαι, να ξέρει ότι είμαι στο Ακροπόλ. Και έτσι αγάπησα πάρα πολύ την επιθεώρηση. Αλλά βεβαίως...
0: Θα είδατε και ιερά τέρατα εκεί.
1: Τους πάντες. Από το Μίμη του Φωτόπουλο, με τον οποίο πολύ αργότερα, που έπαιξα σε μια παράσταση στο Ακροπόλ, όταν πρωτοβγήκα στο θέατρο, ναι, ναι. Αφού είχα τελειώσει τη σχολή, είχα κάνει και φαντάρος. Και όταν έπαιξα, η πρώτη παράσταση ήταν «Μερικοί το προτιμούν καυτό» με την Όνικα Γαλινέα και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Μίμη Φωτόπουλο, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τα σημαντικότερα ονόματα. Με τον Φωτόπουλο γίναμε και φίλοι, γιατί ήμουν και νεαρός αριστερούλης, οπότε ας πούμε αριστερός αυτός και κυρίως η γυναίκα του. Μια φράση θα πω ακόμα για τον Μίμη Φωτόπουλο, έτσι και στη μνήμη του, γιατί πραγματικά τον αγάπησα πάρα πολύ για τη σοβαρότητά του, για την ποιότητά του. Πολυτάλαντος, ζωγράφιζε, έκανε κάτι δικά του ιδιαίτερα πράγματα, έγραφε ποίηματα, έχει γράψει βιβλία. Και ήταν ένας άνθρωπος έτσι να συζητάς πάρα πολύ ωραία και με μεγάλη ησυχία. Ήσυχος, καθόλου πληθωρικός, σοβαρός. Και αυτό με εγωίτευε πάρα πολύ, γιατί εγώ ήμουνα και σε μένα τρόπο συνεχίζω να είμαι κάπως πληθωρικός.
0: Ναι. Τώρα που το πήγατε, το πήγε λίγο ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος στο πολιτικό του πράγματος. Είναι πολιτικό θέατρο η επιθεώρηση?
1: Καθαρά. Έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησε... Στην ουσία ξεκίνησε αρχές του 20ου αιώνα. Είχε ξεκινήσει λίγο από το τέλος 19ου αιώνα, 1894, αλλά έγινε το αγαπημένο θέαμα της Αθήνας, για να μην πω της Ελλάδας, που βεβαίως με επιθεωρείς και με τέτοιες περιοδίες και λοιπά, όπως θα κάνουμε και εμείς, μαθεύτηκε. Και ήταν από την αρχή, από τις αρχές του αιώνα, ήταν καθαρά πολιτικό. Δηλαδή, και αν το, τώρα που το κουβεντιάζω με διάφορους ανθρώπους, μου λένε, μα έτσι ήταν. Mm. Δηλαδή, αγαπάνε την επιθεώρηση ο κόσμος. Και ας μην εδώ και πολλά χρόνια είχε υποτιμηθεί, είχε χάσει την αξία της για τους γνωστούς λόγους. Πώς κάνεις ένα εύκολο χιούμορ, ένα πρόστιχο χιούμορ, να χρησιμοποιήσω και μια λέξη.
0: Και να μην ενοχλήσεις και πολύ τους κυβερνώντες ενδεχομένως τα τελευταία χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια όχι, είχε χαλάσει έτσι κι αλλιώς. Δεν αφορούσε αυτό το πράγμα. Έβλεπες πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, μεγάλους ηθοποιούς να παίζουν, αλλά είχε αρχίσει να υπάρχει μια, ας την πω, καλλιτεχνική φτύνια, ευκολία. Πώς θα βγάλουν και με θέματα σεξιστικά, δηλαδή που ευτυχώς τότε δεν υπήρχαν. Όχι ότι τώρα καλά, είμαι πολύ υπέρ του Μητού, ας πούμε, και ήταν μια
0: εποχή. Το πληρώσατε κιόλας που είστε υπέρ του Μητού, θα τα πούμε κι αυτά.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Το έχετε αναφέρει σε συνέντευξή σας με την ανάγνωση ενός κειμένου των ηθοποιών για την υπόθεση Λιγνάδη.
1: Α, ναι. Όχι την υπόθεση Λιγνάδη.
0: Για την υπόθεση Λιγνάδη.
1: Όχι, είμαι σίγουρος.
0: Όχι.
1: Καθόλου. Για υπόθεση άλλη. Στο Όλη Ελλάδα ένας
0: πολιτισμός. Ένας πολιτισμός, ναι.
1: Ωραιότερος ο τίτλος με την ανυπαρξία πολιτισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, μπορούμε έτσι να
1: περάσουμε στο θέμα.
0: Να περάσουμε στο θέμα, Καραμουρατίδη, γιατί μπορούμε συνέχεια να.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορ.
2: Πραγματικά δεν χρειάζεται να περάσετε σε μένα, γιατί εγώ τώρα τον ακούω το Βαγγέλη με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και όντως είναι αυτός ο γοητευτικός άνθρωπος, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Οπότε θα προτιμούσα να σε ακούω. Ωστόσο, καλούμε και να απαντήσω.
0: Θέμη, είσαι από τους σημαντικότερους και πολύ παραγωγικός, αλλά σημαντικός και τρομερά ποιοτικός συνθέτης της νέας γενιάς. Βέβαια, είσαι πολλά χρόνια πίσω σου δημιουργίας και έχεις γράψει μουσική για το θέατρο και musical. Πόσο διαφορετικό είναι να καλείσαι να γράψεις για επιθεώρηση? Τι ζητάει η επιθεώρηση σαν είδος συνθετικά?
2: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ.
0: Τα εννοώ.
2: Και γι' αυτό σε ευχαριστώ, γιατί το νιώθω ότι τα εννοείς. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα είδος, ή μάλλον η πρόκληση που έχει για εμένα είναι να μην το αντιμετωπίσουμε με την ευκολία των γνωστών συνθέσεων, γνωστών τραγουδιών του τύπου παίρνουμε τη μεγάλη επιτυχία της εποχής και τις αλλάζουμε τους στίχους και κάνουμε αυτό. Δεν ήθελα να κάνω αυτό, ούτε στην πρώτη μου επιθεώρηση, ούτε στην πρώτη μου δουλειά με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Ήθελα και στα δύο να κάνω κάτι το οποίο θα δείξει μια φροντίδα και μια ενασχόληση επί της ουσίας και με μια άλλη γλώσσα. Και όταν λέω μια άλλη γλώσσα, ενώ του πώς φτιάχνεις κάτι ολοκένουργιο, καινούργια πρωτότυπα τραγούδια, τα οποία να έχουν την ικανότητα και δυνατότητα να είναι άμεσα, στοχευμένα και να γίνουν και το ίδιο εύληπτα με το υπόλοιπο κείμενο. Γιατί η αμεσότητα είναι το πρώτο ζητούμενο σε ένα τέτοιο είδος, το οποίο καταπιάνεται με κάτι που είναι αμυγός επίκαιρο. Οπότε ήθελα και τα τραγούδια να μπορούν, ελπίζω να το κατάφερα σκηνοθέτη μας, να μπορούν τα τραγούδια να σε κερδίσουν σαν να τα ήξερες από πριν και να εξηγούν ακριβώς αυτό που συμβαίνει σκηνικά.
0: Νομίζω ότι παίζει και μεγάλο ρόλο ότι έχει συνεργαστεί πάρα πολύ με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, οπότε τον έχετε αυτό τον κώδικα στο πώς οι λέξεις του κουμπώνουν στις νότες σου.
2: Κούμποσαν, αλλά κούμποσαν και του Δημήτρη Χαλιώτη οι λέξεις.
0: Και του Δημήτρη Χαλιώτη.
2: Και κούμποσαν και οι συζητήσεις μας με τον Βαγγέλη, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα κουμπωμένο, θα έλεγα, θέαμα.
0: Ωραία.
2: Στο οποίο προς το παρόν αισθάνομαι, θα σου πω βέβαια και σε ένα μήνα σίγουρα, προς το παρόν αισθάνομαι ότι όλο αυτό το τεράστιο ρίσκο που ενέχει μας έχει βγει σε καλό, ελπίζω, Βαγγέλη μου. Και να μου μιλάς και τον Οκτώβριο που θα τελειώσουν όλα.
1: Έχουμε γίνει φίλοι, οπότε αυτό το θεωρώ μεγάλο κέρδος, ιδιαίτερα με το Θέμη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν άλλον, αλλά με το Θέμη νιώθω μια πολύ μεγάλη απευθεία κατευθείαν, γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι πάρα πολύ με ευγένει άνθρωπος. Εγώ πέφτω και σε χοντράδες, ο Θέμης καθόλου.
2: Οξύμορο.
0: Ρίσκο λες, και θα απευθύνω τώρα την αντίστοιχη ερώτηση στο Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Πόσο ρίσκο, πόσο δύσκολο είναι να σκηνοθετήσεις επιθεώρηση?
1: Θα πω ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, στα χρόνια που κάνω σκηνοθεσίες, που μου βγήκε κούραση. Δεν ακόμα έτοιμη παράσταση, κούραση σωματική. Ήταν γιατί κάναμε 2 μήνες και μπορεί και παραπάνω πολύ συχνά συναντήσεις με το τρίο, ενώ Θέμη, Χαλιώτη,
2: Ευαγγελάτο.
1: Και Ευαγγελάτο.
2: Μπεν Χουρ, να τις διευκρίνεις,
1: ναι,
2: παρακαλώ.
1: Πάνω στα κείμενα.
2: Και
1: πάνω
2: με τον παραγωγό. Γράφω,
1: και με τον παραγωγό, που είναι ο γιος μου.
0: Βέβαια.
1: Ο Μίλτος Σωτηριάδης. Ναι. Και υπήρχε από την αρχή έτσι μια πολύ ωραία χημεία και γι' αυτό λέω φίλος μου, πιστεύω ότι δεν θα παρεξηγηθούν οι άλλοι δύο, γιατί είναι άλλο η φιλία, άλλο έχουμε δημιουργήσει καλές συνθήκες πρόβας, αυτό που ζούμε και αυτό που δουλεύουμε, αλλά πάντα με κάποιον κολλάς πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και νιώθω ότι έχω κολλήσει.
0: Και κουράστηκες, λες, τις πρόβες.
1: Ναι, γιατί... κουράστηκα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο να μην σου ξεφύγουν πράγματα. Δηλαδή είναι φυσικό και μέσα στην πρόβα, να θέλοντας και οι ηθοποιοί να βρουν το χιούμορ του πράγματος, να μπορούν, να κινδυνεύσουν πράγματα, να γίνουν από πιο φλίαρα, από πιο σοβαρά έως... ένα υπερβολικό, όχι χιούμορ, αντιμετώπιση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ ωραία ομάδα και τα βρίσκουμε σε αυτά.
0: Λέτε τώρα για την ομάδα και σκέφτομαι ότι οι ηθοποιοί που καλούνται να παίξουν επιθεώρηση πρέπει να έχουν κάποια skills ιδιαίτερα, έτσι. Δηλαδή να έχουν ένα κομικό ταλέντο, να έχουν μια ταχύτητα, δεν είναι ιδιαίτερη.
1: Η επιθεώρηση είναι η αποθέωση του ηθοποιού. Γιατί παλιά και με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, αυτούς που είπαμε και άλλοι πολλοί που θα μπορούσα να αναφέρω, δεν είχαν καν έργο, δεν είχαν πολλές φορές καν σενάριο, δηλαδή το νούμερο, τι είναι το νούμερο, είχαν τον τίτλο. Αυτό μου το έχει πει άνθρωπος, γιατί εγώ την πρόλαβα πολύ ηλικιωμένη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, ότι έλεγε ότι δεν έχω εγώ, τη ρώτησε ένας φίλος μου, υπάρχει σε βιβλίο η επιθεώρηση που θα δούμε, το έργο δεν υπάρχει, εμένα μου δίναν μόνο τον τίτλο και όλα είναι αυτοσχεδιαστικά ότι έχει κάνει η Ρένα Βλαχοπούλου. Αυτό εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. Εγώ ζητάω από τους ηθοποιούς να υπάρχει ο δικός τους, να ξεκινάνε από τον εαυτό τους και από εκεί μέσα να ανακαλύπτουν και το χιούμορ του κειμένου.
0: Έχει περιθώριο αυτοσχεδιασμού αυτή η παράσταση?
1: Ναι, αμέ. Και αυτό είναι μέσα στις κούρασεις. Γιατί πρέπει να επιλέξεις, να κρατήσεις αυτά τα οποία ταιριάζουν με το σύνολο της παράστασης, έχουν χιούμορ, μ' αρέσει το χιούμορ, δεν σώνει και καλά πάντα το χιούμορ, κάτι λεπτό ή κάτι φινετσάτο, αλλά εντάξει, είναι και οι επιλογές τέτοιες που έχω κάνει και είμαι χαρούμενος ηθοποιών που δεν έχουν την έφεση για χιδεότητες.
0: Για φθήνες και... ανέφερε τώρα ο Βαγγέλης στη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία ήταν και μια τεράστια φωνή, μια τρομερή τραγουδίστρια. Και εσύ βέβαια συνεργάζεσαι και με τρομερές φωνές και τρομερές, και εσύ είσαι ο ίδιος.
2: Τρομερή τραγουδίστρια.
0: Είσαι καλή φωνός, εξαιρετικά. Και αναρωτιέμαι τώρα, γράφεις διαφορετικά τη μελωδική γραμμή της φωνής όταν έχεις στο μυαλό σου ότι θα είναι ένας ή μια ηθοποιός?
2: Γράφω διαφορετικά οποιαδήποτε μελωδική γραμμή για οποιονδήποτε σκοπό ή στόχο προορίζεται. Γιατί είμαι λίγο σκηνοθέτης της μουσικής μου, μην με ακούς τώρα. Της μουσικής μου, όχι των έργων σου.
1: Σε κοιτάω, δεν ακούω.
2: Είμαι πάντα, ας πούμε, θεωρώ ότι το κείμενο είναι ένα σενάριο. Ο τραγουδιστής είναι ο εκάστοτε ηθοποιός και εγώ αναλαμβάνω να δημιουργήσω το έργο πάνω στο οποίο θα γίνει αυτή η ερμηνεία. Οπότε είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση σε κάτι που είναι επιθεώρηση, που έχει σύν της άλλης μία επενοχοποίηση. Επίσης, πρέπει να βάζεις και λίγο στην άκρη τον ναρκισισμό σου, τον εγωισμό σου, την αλαζονία σου και να πεις ότι κυρίως και στο θέατρο γενικά, εν γέννη, αλλά και ειδικά στην επιθεώρηση, πρέπει να βάζεις στην άκρη τα δικά σου θέλω και το δικό σου εγωισμό και να πεις τι λειτουργεί προκειμένου. Έχω αυτόν τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή σε αυτή την παράσταση. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό το τραγούδι, αυτή τη μελωδία. Οπότε αυτό κάθε φορά είναι άλγευρα, γεωμετρία και συναίσθημα. Και όλο αυτό σε μια ισορροπία βγάζει το αποτέλεσμα το οποίο ελπίζω να μας φέρει και μια δεύτερη παράσταση.
0: Ακούγεται πάντως τεράστια πρόκληση και για τους δύο αυτό, και γι' αυτό είστε τόσο χαρούμενοι και το ευχαριστιέστε και τόσο. Φαίνεται δηλαδή πραγματικά ότι σαν να έχετε μπει ο Βαγγελής Θοδωρόπουλος, ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη σύγχρονη δραματουργία, βρίσκει έργα, τα αναδεικνύει, θέλει να είναι συνέχεια σε ένα, απέναντι σε μια πρόκληση, αλλά αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Ένα κείμενο από την αρχή,
1: ναι.
0: Συνεργάτες όλοι ξεκινάμε, κάνουμε κάτι στο οποίο δεν υπάρχουν και πολλές αναφορές πρόσφατες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την επιθεώρηση του Καρατζά με τον Φίβο και έτσι σε κάτι πιο κοντινό μας δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
1: Ένα από τα ωραία της επιθεώρησης είναι ότι αλλάζεις τις κάθε γενιά που έρχεται. Δηλαδή, δεν θα έχει ενδιαφέρον καθόλου να κάνουμε μια αναπαράσταση μιας παλιάς επιθεώρησης.
2: Αναβίωση, ας πούμε.
1: Αναβίωση. Ναι, καθόλου τότε. Δεν έχει ενδιαφέρον. Γιατί ακριβώς δεν πιάνει απλώς τη δημοσιογραφική επικαιρότητα, αλλά πιάνει αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και θέλω να πω ότι είναι ίσως η καλύτερη εποχή για επιθεώρηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό με αυτό που ζούμε στην πολιτική, στην κοινωνία, πώς μας επηρεάζουν τα πάντα, όλα αυτά που συμβαίνουν, και έπρεπε και να διαλέξουμε ανάμεσα σε όλο αυτό το πλούσιο υλικό που μας προσφέρει ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Το οποίο ανανεώνεται διαρκώς.
0: έχει ψωμάκι.
1: Ναι, όλο αυτό να επιλέξουμε... 12 νούμερα. Νούμερα τα λέμε, εντάξει, ναι, δεν τα λέμε ούτε σκέτς ούτε θεατρικό έργο. Ανήκει σε μια κατηγορία που λέγεται νούμερα. Έτσι τα ήξερα και πάντα. Αυτό συμβαίνει.
0: Είχα διαβάσει, Θέμη, μια συνέντευξή σου, όπου έλεγες ότι εκείνη στα παιδικά μας χρόνια, έτσι που μεγαλώσαμε εκεί, 80s, 90s, 80, 90, υπήρχε, έλεγες, η μεγάλη απάτη της προοπτικής ή μάλλον η ανάγκη της.
2: Έχω πει κι εγώ όμως.
0: Όταν λες, εγώ ήμουν έφηβος, φαινόταν ότι ανοιγόταν μπροστά μας ένα σύμπαν. Ένα σύμπαν στο οποίο μπορούσε να ονειρευτείς και να σχεδιάσεις. Και αυτό το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές κι εγώ με φίλους κτλ. Ότι είμαστε μια γενιά, και όχι μόνο εμείς, αλλά εμείς μιας μεγάλης ματέωσης. Ναι. Άλλα μας τάξανε.
2: Εμείς είμαστε της μεγάλης ματέωσης, γιατί είχαμε και μια υποχρέωση απέναντι σε κάποιον. Γιατί τώρα, τα παιδιά τώρα τουλάχιστον έχουν απαλλαγή από αυτό.
0: Ναι.
2: Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε και δεν υπάρχει κάποιος να σου κουνεί στο δάχτυλο ή να σε νοιάζει αν σου κουνεί στο δάχτυλο. Εμείς είχαμε πάντα από πάνω μας ένα βάρος, μια ευθύνη ότι κάτι πρέπει να πετύχουμε. Κάπου πρέπει να το πάμε όλο αυτό το οποίο μας έχει δοθεί. Μετά τη μεταπολίτευση, μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, ήμασταν η πρώτη γενιά που έβγαινε καθαρή από αυτό. Εμείς γεννηθήκαμε πρώτοι.
0: Ναι. Αλλά και σου το δίνανε όλο αυτό, γιατί υπήρχε όμως ένα πλάνο ότι θα μπεις στο πανεπιστήμιο, θα βρεις μια δουλειά.
2: Υπήρχε ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο. Το οποίο, επειδή ήμασταν και η πιο απολιτική γενιά εμείς, γιατί θέλανε όλοι να ξεφύγουν και την πατήσαμε απόλυτα με αυτό φυσικά. Δηλαδή αυτό πληρώνουμε τώρα, το ότι κάπως θέλαμε να ξενιάσουμε. Και εμείς και οι γονείς μας θέλανε εμείς να είμαστε ξένιαστοι και να μην έχουμε διχόνοιες και αγάπη ενώνει τα πάντα και όλα αυτά τα ψεύδι. Ωστόσο, τώρα τουλάχιστον είμαστε ελεύθεροι, παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαστε καθαροί με την έννοια ότι καταρχάς ξέρουμε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Είναι όλα μπροστά σου. Γιατί αν θες το 95, μπορεί να ήταν και λίγο πιο μπερδεμένα το τι συμβαίνει, ποιος και κάνει και τι τώρα. Είναι όλα μπροστά σου ανοιχτά χαρτιά και λες τι επιλέγεις από τη ζωή σου, πώς την ορίζεις, με ποιον θα είσαι, με ποια πλευρά της ιστορίας. Οπότε αυτό όλο, μέσα στην σκλαβιά του απόλυτου τίποτα, έχει και μια ελευθερία του ότι μπορείς να εκφραστείς όπως θέλεις εσύ.
1: Και όχι μόνο στην τέχνη.
0: Και όχι μόνο στην τέχνη.
2: Στη ζωή.
1: Εγώ το βλέπω τα παιδιά κάθε γενιάς πραγματικά. Και όσο μεγαλώνω, τόσο το βλέπω με πολύ μεγαλύτερη αγάπη ακόμα. Γιατί είναι πιο απελευθερωμένα. Εντάξει, υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν καταπιεστεί πάρα πολύ και έχουν κακοποιηθεί πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς τους. Αλλά δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει μια κοινωνία, που βεβαίως θα ήταν μικρότερα όλα αυτά τα δυσάρεστα από το τι παιδεία έχουμε, τι πολιτισμό έχουμε. Γι' αυτό στην αρχή είπα, τι πάει να πει όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Σημαίνει ότι έχουμε γεμίσει παντού σχολεία, φιλαρμονικές, ορχήστρες,
0: θέατρα,
1: βιβλία.
0: Ξέρεις, έκανε τις προάλλες μια ερώτηση στους ακροατές και τις ακροάτριές μας, γιατί με ενδιαφέρει να βλέπω τι γίνεται στην περιφέρεια από πολιτιστικές δράσεις και τα λοιπά, και λέω πού πηγαίνετε όταν πάτε διακοπές, ας πούμε, στο χωριό σας. Πού πηγαίνετε, σε ποιο θέατρο, ποιος κάνει συναυλίες, τι φέρνει και τα λοιπά. Ήταν ελάχιστες οι απαντήσεις και πολύ περιορισμένα τα πράγματα που συμβαίνουν στην περιφέρεια.
1: Ναι, είναι φυσικά. Μέχρι και τα διπεθέ έχουν μαραζώσει τελείως. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια πράγματα μέσα στα χρόνια που δεν είχε να κάνει με κόμματα και από δεξιές κυβερνήσεις και από πασοκικές κυβερνήσεις που γινόντουσαν πράγματα. Θυμάμαι κάτι, ας πούμε, δεκαετία του 80, που υπήρχε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Καταργήθηκε και αυτή. Τι σήμαινε αυτό, ότι τα παιδιά μπορούσαν να πάνε δωρεάν ή με κάτι πολύ μικρό, με 2 ευρώ για να νιώθουν ότι πληρώνουν, ναι. Να πάνε θέατρο, σινεμά και σε διάφορες άλλες κατευθύνσεις. Τι γίνεται με τη ζωγραφή, με τα εικαστικά, από παντού προβλήματα. Και δεν τα λέω για να βαρύνω την κουβέντα καθόλου. Είμαι ένας άνθρωπος που και με αυτή την παράσταση, αν κάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι να χαμογελάμε.
0: Πάμε σε ένα
1: μας
0: διάλειμμα.
1: Λείπει αυτό το πράγμα.
0: Και επιστρέφουμε εδώ με χαμόγελα.
3: Στο κόκκινο. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
4: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
5: Θυμάσαι?
4: Όχι. Δεν θέλω.
6: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
7: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
4: Θα το κρατούσες?
6: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
8: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Τ' αδίκημα είναι στιγμιαίο, συγκέντρωσης είναι εφικτή. Το μάξιμουμ ενός ατόμου κι έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του ώμου. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστός.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, στο κόκκινο πολιτιστικό μαγκαζίνο με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτου. Με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτου, έλεγα πριν πόσο θα ήθελα να είναι εδώ. Το λαμπάκι πρέπει να ανάβει και ξέρεις πόσες φορές έχουμε πάει να την πατήσουμε, γιατί πάντα μιλάμε στο off. Είμαστε με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Και ξέρετε, τώρα όταν ακούμε τραγούδια και είναι κλειστά τα μικρόφωνα, κάνουμε το κουσκούς μας. Όμως τα σημαντικά σας τα έχουμε κρατήσει, δεν τα λέμε μεταξύ μας. Τα σημαντικά τα κρατάμε για να τα μοιραστούμε με εσάς. Λέγαμε όμως για τη διαδικασία

0: Ταμπικοί πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φλιαρία. Σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας και μετά έχουμε εργαζόμενους του 16ωρου. Γιατί είπαμε, δεν σταματάει ο Μητσοτάκης να μας δίνει θεματάκια. Αδιάφθοροι εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς. Αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την Ιθάκη τους. Και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιταλείο που κάνει οντισιόν για νέους φανς στο TikTok. Έχετε υλικό?
1: Είναι μέσα από αυτά που, γι' αυτό το λέμε από την αρχή, μέσα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν έχει αλλιώς νόημα η επιθεώρηση. Αν κάτι δηλαδή κρατάω από το παρελθόν, το καλό, το οποιοδήποτε καλό παρελθόν θέατρο στην επιθεώρηση, είναι ακριβώς αυτό. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το ότι είναι πολιτικό θέατρο, αλλά όχι με μία έννοια διδακτική. Mm-hmm. Δεν βαριέσαι στο διδακτικό, κατά τη δική μου γνώμη. Αλλά το χιούμορ, το ανάποδο του χιούμορ, όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά είναι υλικό πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και νομίζω ότι λείπει η επιθεώρηση και αυτό το πολιτικό χιούμορ από το θέατρο, γιατί είναι κάτι που το έχουμε ως Έλληνες. Δηλαδή, okay, πολλές φορές θα πούμε ότι οι Έλληνες δεν έχουμε χιούμορ, αλλά βλέπεις, ας πούμε, στα κοινωνικά δίκτυα πώς σατιρίζεται η επικαιρότητα. Δηλαδή, τα αστεία που προέκυψαν με τα πτυχία του Λαζαρίδη ή το πώς κοροϊδεύουν και κάνουν πλάκα με διάφορα. Το Λούμπεν, ας πούμε.
2: Ναι. Είναι μια νέα μορφή εκτόνωσης και επικοινωνίας αυτού του είδους του χιούμορ. Αλλά νομίζω ότι στην επιθεώρηση τα πράγματα έγιναν δύσκολα όταν ξαφνικά έκαναν οι παραστάσεις ότι δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει μπροστά μας. Και θεωρώ ότι αυτή η επιθεώρηση, αν έχει κάτι, τολμώ να πω, είναι κότσια. Γιατί σε μια χώρα που βλέπεις ότι είμαστε φημωμένοι, φι όπως Φώτης, φημωμένοι, μοιάζει ως και λίγο επικίνδυνο το να τοποθετηθείς για θέματα τέτοια, τα οποία μόλις ανέφερες και ξαφνικά με έλειψε ένας κρύος υδρότας, τι είπαμε να κάνουμε, για θέματα τέτοια με το θάρρος της γνώμης σου και την υπογραφή σου. Ναι. Και όχι μέσα από ένα tweet ανώνυμο να εκφραστείς για κάτι. Ότι είμαστε εμείς και σας λέμε αυτό και πιστεύουμε αυτό και είναι θέση την οποία σε αυτό το είδος φέρεις και ως δημιουργός και ως συντελεστής. Δηλαδή, είναι η γνώμη μας αυτή η παράσταση. Και αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο και το λέγαμε και νωρίτερα, έτσι, το υπονοήσαμε, το περάσαμε γρήγορα, ότι πολλοί καλλιτέχνες το πληρώνουν, το ότι τοποθετούνται και μιλούν για πράγματα και γι' αυτό βλέπουμε, έτσι, ας μην πω για τα δικά μας, να πω για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι διαβάζαμε πρόσφατα ότι σε σχέση με την πρώτη θητεία Τραμπ, σε αυτή τη θητεία όλο και λιγότεροι στάρ του Hollywood μιλούν, γιατί αυτός ο τύπος τους κόβει επιχορηγήσεις, τους κλείνει τις πόρτες για το Hollywood, και αυτό τελικά είναι κάτι που το βλέπουμε και στα καθημάς.
1: Και έχουν και την φαντασία που υπήρχε στην επιθεώρηση, έτσι ώστε ζητάγανε, αυτό είναι πολύ ωραίο, πολιτικοί παρακαλάγανε τους θειάσους να τους σατιρίσουν. Γιατί ανέβαινε το προφίλ τους, ότι για να ασχολούνται μαζί μου είναι σημαντικό.
2: Είμαι πετυχημένος, ας πούμε.
1: Εδώ, φαντάσου να κάνεις, για το παράδειγμα που είπες με τον Τραμπ, ο Τραμπ είναι κάθε μέρα και ένα νούμερο. Αυτά που λέει, αυτά που ανοίγει το στόμα του και λέει, και στην Ελλάδα το έχουμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι μόνος του κάθε μέρα ένα stand-up comedy Άδωνη Γεωργιάδη, ας πούμε, αυτά που ανήκει και λέει το στόμα του. Γιατί αν το δεις σοβαρά, θα κόψεις φλέβες σου, θα πάθεις κάτι, πρέπει να πάρεις χάπια.
0: Έχει πολύ υλικό. Έχει πολύ υλικό η ελληνική καθημερινότητα.
2: Έχει πάρα πολύ και μάλιστα και, έχει και τόσο μεγάλη γκάμα και τέτοιες ταχύτητες που κάποια στιγμή σταματήσαμε λίγο, κάναμε ένα βήμα πίσω. Κάπου εκεί πέρσι, γιατί είπαμε, παιδιά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα του χρόνου, τα μισά από αυτά τα οποία λέμε θα έχουν ξεχαστεί, γιατί έχουν έρθει τόσο πιο δυνατά. Το οποίο ήταν και αλήθεια. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις 2-3 θέματα τα οποία άντεξαν, ήμασταν πολύ κοντά στην επικαιρότητα, ώστε να προλαβαίνουμε το καινούριο.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ φέραμε στους ηθοποιούς την πρώτη φορά τα κείμενα και πράγματα τα οποία όταν τα γράψαμε ήταν αυτονόητο το τι σημαίνουν, τι συμβαίνουν. Τι συμβαίνει γύρω από αυτά, δεν τα καταλαβαίνω, γιατί είχε ξεχαστεί αυτό το αστείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε ξεχαστεί αυτή η περίπτωση. Γιατί έρχονται σοριδών καθημερινά όλα αυτά τα

0: απίστευτα πράγματα τα οποία μου φαίνεται έως και προσβλητικό το γεγονός ότι η μισή Ελλάδα κάνει ότι δεν υπάρχουν ή δικαιολογούνται. Γιατί έχουμε πια και αυτό το νέο αξιακό κώδικα και την νέα επικοινωνία και τη νέα ηθική επικοινωνίας, η οποία είναι όχι απλώς ατάρταρα. Δηλαδή έχει χαθεί ακόμη και η υποκρισία του φαίνεστε και της ψευδούς αξιοπρέπειας. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα διαρκές σοου, το οποίο είναι απροκάλυπτο και λες, ρε παιδιά, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα κάνουμε και εμείς ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι. Και ξέρετε, έχουμε ανοίξει μια κουβέντα. Ναι, συγγνώμη,
2: είναι τρίτης κατηγορίας σοου αυτό που κάνουν όμως. Δηλαδή το να ξεκινάς να μιλάς από τη Βουλή μέχρι στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση και σε καθημερινά πράγματα, είναι πολύ κακόγουστο όλο αυτό το πράγμα και έχουν και τεχνική. Το παρατηρείς. Ξεκινάνε σε πάνελ να μιλάνε και ξεκινάνε με μια ηρεμία, με μια τέτοια. Και όταν ξέρουν ότι σε 4 λεπτά τελειώνει, αρχίζουν όλοι μαζί
1: και
2: να φωνάζουν.
1: Ναι,
2: όλοι
1: ναι,
2: μαζί.
1: Ναι, ναι.
2: Μα ανεβαίνει ο τόνος. Αλλά τόσο που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν τους προσφέρει ούτε μια ψήφο.
0: Νομίζω όμως ότι τελικά τους προσφέρει πολλές ψήφους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ήρθε το επικοινωνιακό, η επικοινωνική μέθοδος Τραμπ, ας πούμε. Έφερε στην Ελληνική Βουλή ένα νέο τρόπο. Γιατί σαν να τους έδωσε το χρήσμα και να τους είπε: παιδιά, οκ.
1: Λέμε ό,τι
0: μπορούμε
1: θέλουμε.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε όπως θέλουμε για όποιον θέλουμε. Μπορούμε να πούμε στην κουζίνα μας, άι παράτα μας, πώς είσαι έτσι, γελία, τα απαταιών. Δηλαδή μπορούμε να πούμε οτιδήποτε θέλουμε. Μπορούμε σιγά πώς κάνετε έτσι για 2 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι θέλουμε. Γιατί αυτό το θράσος καταγράφεται ως ισχύς. Ως δύναμη. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μιλήσει έτσι, είναι μάλλον κάποιος δυνατός άνθρωπος, ο οποίος ίσως να με βοηθήσει και εμένα να σώσω τα χάλια μου. Υπό αυτή την έννοια, είναι εγωιτευτικό αυτό το πλάσμα τελικά για τον άλλον, ο οποίος τον μόνο που τον νοιάζει να σώσει το δικό του το μάρι.
2: Και αυτά όμως δεν. Αυτά και άλλα πολλά που μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτό, στην τέχνη, και επειδή εμείς με το θέατρο ασχολιόμαστε, είναι με ένα φίλτρο αυτά που λες. Και ο τρόπος που τα σατιρίζεις, όχι να τα γλυκάνεις, να τα μαζέψεις, αλλά για να κρατήσεις την ουσία του πράγματος και να έχει και χιούμορ αυτή η ουσία του πράγματος.
1: Σκεφτόμουν πως όταν διάβασα ότι ετοιμάζεται αυτή την επιθεώρηση, ερχόταν έτσι να κουμπώσει πάνω σε κάτι που σχολιάζω τον τελευταίο χρόνο κυρίως. Βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν ένα κλασικό έργο, ως αφετηρία ένα κλασικό έργο, να βλέπεις πάνω στη σκηνή το έργο και να νιώθουν την ανάγκη οι δημιουργοί να κουμπώσουν, να χώσουν και κάτι της επικαιρότητας. Εμένα πολλές φορές αυτό μου κλωτσάει, δεν μου αρέσει πολύ. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, τα έχει πει ωραία ο Τσέχοφ, δεν μου χρειάζεται να μου κολλήσεις και τα τέμπη εκεί πέρα. Το καταλαβαίνω από μόνη μου.
2: Ναι.
1: Δεν μου χρειάζεται.
2: Και εμένα δεν μου ταιριάζει καθόλου αυτό.
1: Το βλέπουμε πάρα πολύ να γίνεται και σκεφτόμουν.
2: Καλά, εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς όμως. Συγγνώμη, ολοκληρώνω.
1: Εσύ είσαι σε άλλο.
2: Είμαι πιστός των κειμένων.
1: Είσαι πιστός των κειμένων.
2: Είμαι σκηνοθέτης του κειμένου.
1: Απλώς σκεφτόμουν ότι, ωραία, ρε παιδί μου, γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει επιθεώρηση γι' αυτό. Γιατί δεν κάνει κανένας επιθεώρηση, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επιθεώρηση, αυτά που λέγαμε πριν. Αλλά μήπως τελικά οι καλλιτέχνες, το θέατρο, έχουν μείνει οι τελευταίοι οι οποίοι μπορούν να απευθυνθούν συλλογικά και να πούνε και 5-6 πράγματα. Γιατί όλοι οι άλλοι έχουμε, θα χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό, απαξιωθεί. Και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί και όλοι.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ βάρβαρος μηχανισμός, τον οποίο μπορείς ανά πάσα στιγμή να απαξιωθείς. Είμαστε όλοι τρομερά ευάλωτοι απέναντι σε όλο αυτό. Αλλά νομίζω η απάντηση σε σχέση με αυτό που είπες για το τι δεν κάνουν επιθεώρηση να το κάνουν αυτό είναι ότι η επιθεώρηση δεν έχει το συγκεντρωτισμό που έχει αναγκαστικά κάποιο άλλο είδος θεάτρου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο σκηνοθέτης θα το κουρδίσει και τον εξτρώσει και είναι η υπογραφή του όλα τα υπόλοιπα, ασχέτως δύναμης, ταλέντου και από το κείμενο μέχρι το φωτιστή στην επιθεώρηση είναι πολύ συλλογικότερο αποτέλεσμα. Οπότε, αν κάποιος θέλει να πει κάτι, θα πρέπει να βρει και άλλους, πρέπει να πούνε όλοι το ίδιο, να δουλέψουν με τον ίδιο τρόπο. Είναι περίπλοκο, δεν είναι εύκολο να στηθεί. Γι' αυτό ήταν και ομάδες οι οποίες το έφτιαχναν, το έβρισκαν, ξαναδούλευαν. Εμείς δηλαδή κληθήκαμε να κάνουμε την ομάδα χωρίς να γνωριζόμαστε μισή. Οπότε έχει αυτή την απέτηση από εμάς. Όχι από εμάς. Από τους δημιουργούς. Είναι όλοι δημιουργοί στην επιθεώρηση. Όλοι. Ανεξαιρέτως. Οπότε δεν μπορείς πολύ εύκολα να αφήσεις τον εγωισμό στην άκρη. Να απενεχοποιήσεις αυτό που είσαι, ας πούμε. Να γράψεις μουσική, να γράψω εγώ τραγούδια τύπου Eurovision, ας πούμε, που δεν έχω γράψει ποτέ. Ή να χρειαστεί ο Βαγγέλης να σκηνοθετήσει ένα νούμερο το οποίο έχει λέξεις και συμπεριφορές τις οποίες δεν θα δεχόταν σε κάποιο άλλο έργο και δεν θα το προσέγγιζε καν γιατί δεν τον αφορά αυτό. Καλείσαι να αφήσεις ένα κομμάτι σου.
1: Είναι απαιτητικό και προς το κοινό, νομίζω αυτό. Δηλαδή, θα φέρετε ένα κοινό πάλι σε επαφή με ένα είδος το οποίο το έχει ξεχάσει.
2: Μακάρι, όπως θα έλεγε ο Θέμης Καραμουρατίνης.
0: Μακάρι να έρθουν τα παιδιά.
1: Λοιπόν, για να πάμε και σε αυτό, για το κοινό το οποίο θα έρθει, έχουμε 4 παραστάσεις στο Βεάκιο. Από 4 Ιουνίου ξεκινάτε. Ναι. 4, 5, 6, 7 είστε στο Βεάκιο. Μετά, 17 Ιουνίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, έχουν ανοίξει τα εισιτήρια. Να μπείτε στη ΜΟΡ να κλείσετε. Στις 18, και στις 18 στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου και στις 23 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Μετά πάτε Θεσσαλονίκη και μετά αρχίζει μια...
2: περιοδία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Σε ανοιχτά θέατρα πάντα.
1: Πώς είναι και εσύ Θέμη με τις συναυλίες σας και εσύ Βαγγέλη με τις παραστάσεις. Πόσο διαφορετικά είναι στην περιφέρεια όταν παρουσιάζεις τη δουλειά σου?
2: Δεν είναι διαφορετικά καθόλου. Υπάρχει ένα φιλότεχνο κοινό σε κάθε πόλη, το οποίο μπορεί να συντηρήσει κάποιες παραστάσεις και κάποιες συναυλίες, ανάλογα με τα γούστα των θεατών.
1: Εγώ ξέρω γιατί ρωτάω περισσότερο, για αυτό που λέγαμε πριν, για την ανάγκη του κόσμου. Το λέω πιο πολύ για την ανάγκη του κόσμου, που δεν γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα στην περιφέρεια. Οπότε όταν πάει μια καλή παράσταση. Εγώ το βλέπω όταν κατεβαίνει κάτω στην Ολυμπία, ας πούμε, σε εμάς, στα δικά μας μέρη, μια καλή παράσταση. Ανασένουν οι άνθρωποι, δηλαδή λένε επιτέλους.
2: Επίσης, κατεβαίνουν και στην Αθήνα, μια και είναι η πρωτεύουσα, για εκδρομές που είναι για να δουν θέατρο.
1: Τι ωραίο.
2: Το έχω δει πολλές φορές αυτό. Τώρα, στο δρόμο. Έτρωγα ένα παγωτό προχτές. Περπατάγα και έτρωγα. Όχι, θα με ακούσει η κοραλία. Τρώγλυκα.
1: Από τα κομμένα.
2: Και μου λέει, ήρθαμε και είδαμε την παράσταση που παίζαμε.
1: Ναι.
2: Κατεβήκαν δηλαδή μια παρέα γυναικών, κυρίως γυναίκες συμβαίνει αυτό. Και οι γυναίκες είναι που παρασύρουν και τους άντρες, εντάξει, να λέμε και την αλήθεια. Πάνε και οι άντρες, αλλά η πλειοψηφία, άμα το παρατηρήσετε, άμα γυρίσετε το κεφάλι σας την ώρα που γίνεται η παράσταση, που εγώ γυρνάω να κοιτάξω για το κοινό, στη σειρά είναι, σε μια σειρά καθισμάτων. Ας πούμε ότι χωράει 10. Οι 8 είναι γυναίκες.
1: Φοβερό.
2: Το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Δεν κάνω καθόλου χιούμορ σε αυτό. Χαίρομαι όμως.
0: Δεν γελάσαμε. Δεν πιστεύω ότι είναι σοβαρό.
1: Μας λέει ο Χαράλαμπος, αδειμονούμε να δούμε την παράσταση στο Βεάκιο εμείς οι Πειραιώτες. Θα τους απολαύσετε στο Βεάκιο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Στο κόκκινο. 698-58-70-059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Και τι ωραία ήταν, ήταν που σας είχα εδώ και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας έχουν απολαύσει πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση και ανυπομονούν να βρεθούν σε όλες αυτές. Στην επιθεώρηση της λέτε πιάτσες επίσης, σε όλες τις πιάτσες.
1: Δεν μ' αρέσει πολύ η λέξη πιάτσα. Μου θυμίζει ποια πιάτσα ταξί και πιάτσα. Πολλές, να μην ονομάσω και προσβάλλω
0: ναι, κάποιον. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει πολλές. Υπάρχουν
0: τους σταθμούς.
2: Τεμάχια, κομμάτια.
0: Τα κομμάτια.
2: Ναι, τα κομμάτια.
1: Δεν μ' αρέσει που λέει νούμερα.
0: Τα νούμερα.
1: Ναι, ότι είναι νούμερα. Και έχουν μικρή διάρκεια το καθένα.
2: Ναι, δεν... αλλά τα νούμερα μαζί, η παράσταση, πώς τα λες, πιάτσα, δεν τη λες.
1: Θέατρο το λέω.
0: Το όχι, τους σταθμούς εγώ λέω,
2: τους σταθμούς.
0: Αλλά να ξέρετε αγαπητές και αγαπητοί που μας ρωτάτε ότι μετά θα έρθει η επιθεώρηση και στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο και στην Πιερία και στη Βέρεια και στις Σέρες και στη Λάρισα και στους Δελφούς και, και στο Αίγιο και στην Ηλία. Α, εγώ θα σας δω και εκεί, θα σας δω και στη...
2: Τέλεια.
0: Και στο Λυκαβητό και στην Καλαμάτα. Οπότε να είστε έτοιμοι, έτοιμες. Έχει βγει το πρόγραμμα, έχουν ανοίξει τα εισιτήρια. Μπορείτε να μπείτε στο more.com για την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Θα έρθουμε δηλαδή να τα δούμε και θα τα πούμε και αφού τη δούμε την
1: το
0: παράσταση.
1: Ζερόμ τον είχες αναφέρει.
0: Τον ανέφερα, τον Ζερόμ. Το φίλο μου τον Ζερόμ τον ανέφερα. Και
1: ξέρω.
0: Είναι και αγαπημένος. Λοιπόν, να διαβάσουμε.
2: Τον ανέφερε πέμπτο.
0: Λοιπόν, όχι, θα διαβάσουμε κανονικά την ταυτότητα της παράστασης για να είμαστε εντάξει με όλους, γιατί είναι δυνατόν. Σκηνοθεσία Ευαγγέλης Θοδωρόπουλος, κείμενα στίχη τραγουδιών Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Καλλιώτης, πρωτότυπα τραγούδια, μουσική, ενορχιστρώσεις Θέμης Καραμουρατίδης, σκηνικά κοστούμια Μαγδαληνία Βιερινού, κίνηση Αλέξανδρος Σταυρόπουλος.
1: Ένα εξαιρετικό ταλέντο.
0: Αυτό ήθελα να πω. Και...
1: Νέος άνθρωπος.
0: Φωνητική διδασκαλία Αποστόλης Ψυχράμης. Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης. Βοηθός σκηνογράφων δηματολόγος Αγγελική Πολίτη. Μουσική επισκηνής Αντώνης Παλαμάρης. Μουσική διεύθυνση επιμέλεια ορχήστρας Πλήκτρα. Κωστής Πυρένης, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα. Βαγγέλης Οικονόμου Μπάσο. Δημήτρης Τσόλης τύμπανα. Παρτιτούρες Αριζέρβας και ηθοποιοί Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδόρου. Τα πάω όλα.
1: Ναι.
0: Τα πάω όλα. Λοιπόν.
1: Και χαίρομαι που τα λες όλα, γιατί είναι σημαντικό και για τον ηθοποιό που συμμετέχει μες στον κόπο που έχει, να έχει και μια τέτοια ανταμοιβή.
0: Πάντα, ότι... πάντα εδώ διαβάζουμε τις ταυτότητες των παραστάσεων, γιατί και οι βοηθοί σκηνοθέτοι και οι ενδυματολόγοι και οι σκηνογράφοι όλοι αυτοί συντελούν στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Μπορεί να μην τους καλούμε πολύ συχνά στο στούντιο, αλλά γνωρίζουμε και εμείς και ακροατές και ακροάτριες ότι είναι απαραίτητη και σημαντική για τις καλές παραστάσεις που βλέπουμε. Κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε γιατί είσαι ανοιχτή και μπορούμε να απελευθερωνόμαστε κι εμείς.
2: Παλαιά μου συμφοιτήτρια.
0: Παλιά μου συμφοιτητή. Θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή.
2: Τα διαγραμμένα
0: αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Για τα φοιτητικά σας χρόνια.
0: Για τα φοιτητικά μας χρόνια, τα ακυρωμένα από Μητσοτάκη. Ας θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, χαιρετάμε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Yeah.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανεβαίνει και άλλο ο τραγικός απολογισμός των νεκρών σε χώρους εργασίας, καθώς δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Ένας 52χρονος εργαζόμενος του ΔΔΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υπαίθριο υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια, όταν χτυπήθηκε από μέση τάση. Ένας 46χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε στη βουνό πλαγιά Ιωαννίνων, όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτιο κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Την ίδια ώρα, ένας 37χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε λιμενισμένο πλοίο στο Νέο Μόλο Δραπετσόνας. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να διαφορεί για την προστασία των εργαζομένων και να συμμορφωθεί επιτέλους με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερο πλοίο της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο Global Smooth Flotilla καταλήφθηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με το March του Gaza Greece, μετά το Anna's Children, στο οποίο επέβαινε Έλληνας πολίτης, καταλήφθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις και το πλοίο Malcolm X. Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη, ενώ έχει συλλάβει τουλάχιστον 100 ακτιβιστές. Να δράσουν, να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων στα οποία επιβαίνουν και Έλληνες πολίτες, αλλά και την άμεση απελευθέρωση όλων όσων έχουν απαχθεί παράνομα, καλεί την Κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση το March του Gaza Greece, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντίστοιχη συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε άλλες πόλεις. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο Αντώνης Φάρας, μέλος του March του Gaza Greece, επικοινώνησαν και με τις κυπριακές αρχές, χωρίς όμως να πάρουν θέση για την παράνομη επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα και μάλιστα εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Είναι πειρατεία και συνιστά ακόμα μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών, δηλώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Συμπληρώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Την πειρατική ενέργεια του Ισραήλ καταδικάζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κ. Μητσοτάκη. Η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, η τοξική ομάδα αλήθειας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αναβαθμίζει επίσημα την ομάδα αλήθειας, τους δίνει στα μέλη τις σημαντικές θέσεις στα κομματικά όργανα. Τέλος θέτει το ερώτημα αν η ομάδα αλήθειας επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία ή το αντίστροφο. Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιστρέφουν στις έδρες τους οι συστοιχίες των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, όπως αποφάσισε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δόθηκε και το πράσινο φως για την προμήθεια φρεγατών τύπου Bergamini από την Ιταλία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου Κρήτης με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων» διοργανώνει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία στις 7 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, συνοποιεί ο Πέτρου, θα μιλήσουν Νίκος Κοτζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλωματικός μαραθώνιος με στόχο μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, φέρεται να δήλωσε πακιστανική πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Παγκάη, δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Al Arabi, για το Ιράν ζητά μια μακρά πολλών σταδίων εκεχηρία. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Όργανο Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών των G7 στο Παρίσι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 7 νεκροί από νέες Ισραηλινές επιθέσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν αναχώρησε για την Τουρκία προκειμένου να δώσει φιλικό αγώνα και να προχωρήσει στις διαδικασίες έκδοσης βίζας για το FIFA World Cup 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η FIFA έχει ξεκαθαρίσει ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί κανονικά, απορρίπτοντας ιρανικές προτάσεις για μεταφορά των αγώνων της ομάδας σε συνδιοργανώτριες χώρες όπως το Μεξικό ή ο Καναδάς.
5: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Κώστας Αβόπλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τη σκέψη σας. Γεννητούρια έρχονται αυτές τις ημέρες στην πολιτική σκηνή. Την Πέμπτη έρχεται στον κόσμο για να τον σώσει με τη βοήθεια του Θεού και δεν ξέρουμε και ποιον άλλον ακόμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και στις 26 του μηνός αναμένεται να ανακοινωθεί και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και κόμμα Σαμαρά, το πιθανότερο αυτό είναι, οπότε ο πολιτικός χάρτης κυοφορεί ανακατατάξεις και ανατροπές. Βέβαια είναι τέτοια η ρευστότητα και η αβεβαιότητα που δεν επιτρέπει σε κανέναν πολιτικό ηγέτη ή επίδοξο πολιτικό ηγέτη τον εφησυχασμό, ούτε και στον σούπερ πολιτικό ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα νερά στο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ταράχτηκαν από τα πρωθυπουργικά σαλπίσματα περί ενότητας και πανστρατιάς, ούτε από τον ιερό θυμό του κ. Μητσοτάκη για την επιμονή της ακρίβειας. Τα νερά στο τριήμερο συνέδριο τρακουνήθηκαν από το κολύμπι των δελφίνων που έδειξαν να αναπτύσσουν ταχύτητα. Δένδιας, Άδωνης και Κωστής Χατζηδάκης έκαναν πολιτικά ανοίγματα προς τους μεγάλους απόντες, πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή και κατέδειξαν το εξής συμπέρασμα. Ότι το σενάριο αποχώρησης, καθαίρεσης, αποπομπής του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία σε περίπτωση χαμηλών εκλογικών πτήσεων στην πρώτη κάλπη έχει βρει μια γωνιά στο πίσω μέρος του μυαλού των δελφίνων. Το κόμμα Σαμαρά άλλωστε που ετοιμάζεται να αγκαλιάσει και καραμαλικά στελέχη κάτω από τις ευλογίες του Σεραίου αναμένεται να θέσει ως προϋπόθεση για να αποτελέσει το κυβερνητικό δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας την αποχώρηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά λέγονται, αυτά τα σενάρια αναπαράγονται. Και αυτά ακούστηκαν και στους διαδρόμους του συνεδρίου. Και είναι γνωστό ότι τα πραγματικά συνέδρια γίνονται στους διαδρόμους και στα πηγαδάκια, έτσι. Περισσότερο υλικό παράγουν αυτές οι συζητήσεις παρά οι επίσημες ομιλίες ή οι πανηγυρισμοί των συνέδρων, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα προκαλεί αναταράξεις και νέα εσωστρέφεια. Το τελευταίο που χρειαζόταν πλέον είναι μια τέτοια εικόνα. Ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει απαυδίσει. Εδώ θα καταγράφουμε όλες τις απόψεις και δεν θα κάνουμε δικαστήριο. Υπάρχουν άλλωστε τεράστια κοινωνικά προβλήματα που θεωρούμε πως μόνο με αριστερές πολιτικές μπορούν να δαμαστούν, να αντιθασευτούν. Και σίγουρα ο κ. Μητσοτάκης δεν απειλείται από διάσπαρτα, προοδευτικά ή αριστερά μαγαζάκια, αλλά θα απειληθεί από μια ενιαία απάντηση χωρίς εγωισμούς ή προσωπικές ατζέντες. Και ποια είναι τα κοινωνικά προβλήματα, πάμε να μιλήσουμε με στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους πολίτες που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025, μόλις πέρσι. Αυτά τα στοιχεία βγήκαν πριν λίγη ώρα, απλά τεκμηριώνουν τις βιωματικές εμπειρίες, τις καταγράφουν στο χαρτί. Τι θα γίνει λοιπόν εδώ, πάλι Μητσοτάκης ή έστω με κάποιον συνέτερο ή Νέα Δημοκρατία πάλι ακόμα και χωρίς Μητσοτάκη? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα και όλοι το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, εν πάση περιπτώσει όλοι καλούνται να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στην Μπέγκη και εμείς είμαστε πολύ θυμωμένοι για την ακρίβεια ΑΕ της διαπλοκής. Και ο κύριος Μητσοτάκης Μπέγκη είναι πολύ θυμωμένος και έστειλε μήνυμα στο Μαξίμου γι' αυτό. Και οι Ελληνές βρίσκονται ανάμεσα στους απαχθέντες από το Ισραήλ μετά την επίθεση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού στον στολίσκο αλληλεγγύης. Αυτή την ώρα ξεκινάει η διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε κεντρικά σημεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας υπάρχουν και άλλες διαδηλώσεις ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το ρεσάλτο στο στόλο αλληλεγγύης.

0: Πάμε γρήγορα να ζωηρέψουμε λίγο, την ατμόσφαιρα και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ώστε να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συνεντεύξεων. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Μαργαρίτη.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς το είδατε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Ο κύριος Μητσοτάκης απέσυρε την αναμέτρηση με το χάος και είπε ότι η αντίπαλή του είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Φάμελος.
1: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρά την επίσημη κυβερνητική προπαγάνδα, άνοιξε προβλήματα, δεν έλυσε προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση, αλλά πέφτει συνεχώς, πέφτει, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Και έχουμε όλοι δει και διαπιστώσει ότι εκτός από την εσωτερική αμφισβήτηση που εκφράστηκε και στις ομιλίες του συνεδρίου, η απουσία Σαμαρά και Καραμαλή ήταν ενδεικτικές της απόστασης, το ίδιο και η σιωπή της Ντόρας Μπακογιάννη και του Μεϊμαράκη. Αλλά πρέπει να προσθέσουμε ότι και η αποχώρηση της τομεάρχης ασφάλειας και της κυρίας Γκελεστάθη και η επιστολή 10 παλαιότερων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας συγκροτεί μια αμφισβήτηση που αποδεικνύει ότι δεν ήταν συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνέδριο της Μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm. Τις ομιλίες των λεγόμενων δελφίνων, πώς τις αξιολογείτε? Κυκλοφορούν και σενάρια αντικατάστασης του κυρίου Μητσοτάκη μετά τις πρώτες κάλπες. Εν πάση περιπτώσει, τις ομιλίες αυτές καθ' αυτές.
1: Έχω πει και δημόσια ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης έχει ξεκινήσει ήδη την προεκλογική του εκστρατεία για την μετά Μητσοτάκη εποχή και κάθε κίνησή του αποσκοπεί στο να τονίσει το συντηρητικό, τραμπικό, ακροδεξιό στίγμα του, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια ισχυρή παρουσία, πιστεύοντας ότι θα γύρει πλάστιγκα και σε αυτό το κόμμα προς πιο συντηρητικές θέσεις. Επίσης ο κύριος Δένδιας έκανε σαφή την παρουσία του, διότι ήταν ένας πολιτικός που άνοιξε ζητήματα κριτικής, και νομίζω από εκεί και πέρα υπάρχουν στο περιθώριο και οι επιλογές που βρίσκονται πιο κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ο Πιερακάκης και ο Χατζητάκης, οι οποίες φυσικά δεν μπορούσαν να ενεργοποιηθούν εφόσον στηρίζονται περισσότερο στον σημερινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, η προεκλογική εκστρατεία στο εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη ξεκινήσει και σφραγίστηκε και με το συνέδριο.
0: Θεωρείτε ότι είναι εφικτή, κύριε Μαργαρίτη, η κατάκτηση της πρώτης θέσης για τον ΠΑΣΟΚ? Γιατί και σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου έδειξε να ρίχνει τον πύχη λέγοντας ότι στη δεύτερη κάλπη θα επικρατήσει το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας την πρώτη κάλπη.
1: Θα σας πω, όλα θα κρυθούν σε μεγάλο βαθμό και δυστυχώς αυτό για την προοδευτική παράταξη είναι ένα ζήτημα από τις εξελίξεις στην κεντροδεξιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι μου δημιουργείται εντύπωση ότι το κλειδί των εξελίξεων βρίσκεται σε εκείνη την πλευρά και όχι στη δική μας. Εξηγούμε. Νομίζω ότι η δημιουργία ενός κόμματος υπό τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και η πιθανά σιωπηλή υποστήριξη από τον Κώστα Καραμαλή μπορεί να μετακινήσει τη Νέα Δημοκρατία στη ζώνη του 20 και επομένως η μάχη για την πρώτη θέση, αυτή τη στιγμή που φαίνεται δύσκολη, να είναι μαχητή, να είναι εφικτή. Ειδικά αν ο δεύτερος κινείται στη ζώνη του 15-16, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Άρα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι, και το λέω όχι με ενθουσιασμό, ότι οι εξελίξεις θα κρυθούν μάλλον στο πεδίο της κεντροδεξιάς και εκεί μπορεί να δώσουν μια διευκόλυνση και μια όθηση στην κεντροαριστερά από τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο άλλο στρατόπεδο. Πιθανά, μάλιστα, αυτές οι εξελίξεις να έχουν σχέση και με τις ανακατατάξεις στην σημερινή συντηρητική παράταξη και στην αλλαγή ηγεσίας σε αυτήν. Οπότε θέλω να πω, εκεί πάλι βρίσκεται η μπάλα. Εκτιμώ όμως, και το επαναλαμβάνω, ότι αν υπάρξει εξέλιξη από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, τότε η μάχη για την πρώτη θέση θα είναι σχετικά πιο εύκολη και από την πλευρά της προοδευτικής πλευράς.
0: Σε σχέση πάντως με την μπάλα των συνεργασιών, νωρίτερα ο κύριος Γερουλάνος, μάλλον χθες το βράδυ, ο κύριος Γερουλάνος είπε πως εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιονδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνεί με τη δική του ατζέντα. Είναι σε αντίστοιξη με τη συνεδριακή θέση αυτή η τοποθέτηση?
1: Ναι, δεν την έχω υπόψη μου για να μην δίνει στην του Παύλου Γερουλάνου. Αυτό που έχω καθαρό είναι ότι υπάρχει μια σαφής απόφαση, ισχυρή απόφαση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό σφραγίστηκε και με τις αποφάσεις τις τυπικές, αλλά και με τις συνεδριάσεις μετά που έκανε και το Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχα ως εκπρόσωπος της κίνησης Αναδική Αριστερά, και από την κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όταν συζήτησε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα. Θολώνει, θεωρείτε, επειδή έχετε ξεκάθαρες θέσεις υπέρ του προοδευτικού προσανατολισμού, θολώνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ η συνεργασία στη ΓΕΣΕΕ, παραδείγματος χάρη, Πάσκε και Δάκη για την επανεκλογή Παναγόπουλου?
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Έχω τοποθετηθεί εδώ και καιρό για αυτό το ζήτημα και έχω πει την άποψή μου δημόσια.
0: Συζητήσεις με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, για τον κύριο Τσίπρα είμαι και εγώ σε μια στάση παρατήρησης. Ναι. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει αν η πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα είναι μια πρωτοβουλία που, πώς να το πω, έρει και περιορίζει το σημερινό ευρύτερο κατακαιρματισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ή προσθέτει ένα ακόμα παζλ στο κομμάτι του κατακαιρματισμού. Αυτό επιτρέψτε μου να περιμένω να το δω. Mm-hmm. Γιατί και οι εξελίξεις που βλέπω αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ με καθιστούν να μην μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη και να μην θέλω να πω κάτι βιαστικό. Mm-hmm. Δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, δεν έχω καταλάβει αν η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, πέρα από το γεγονός ότι κινείται σε πιο κεντροαριστερές και σοσιαλδημοκρατικές κατευθύνσεις, πράγμα που το θεωρώ χρήσιμο, mm-hmm. Γιατί αυτή είναι και η δική μου διαδρομή, δεν έχω καταλάβει όμως αν είναι μια πρωτοβουλία που ενώνει ή μια πρωτοβουλία που προκαλεί δίνει μεγαλύτερη όθηση στον κατακαιρματισμό. Και επίσης περιμένω να δω και ορισμένα στοιχεία επί του πεδίου, που λέμε αυτή τη λέξη που μας έχει κολλήσει από τον πόλεμο βασικά, να δούμε επί του πεδίου ακριβώς τις θέσεις του νέου κόμματος, διότι σε μερικά πράγματα κινούνται σε θετική κατεύθυνση και σε άλλα πράγματα θα επιζητούσα εγώ και η ταπεινότητά μου μεγαλύτερη αυτοκριτική από ορισμένα λάθη του παρελθόντος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργαρίτη, για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά, κύριε Σαββόπουλο. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, εδώ στο κόκκινο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.

Λοιπόν, έχετε ακούσει για τον δαίμονα της κονσόλας. Ο δαίμονας της κονσόλας μπορεί να σε κρεμάσει στον αέρα ή να κρεμάσει και τα χαλιά, τα μουσικά χαλιά στο μπαλκόνι και να μην παίζουν μουσικά χαλιά. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα αλήθειας επιβραβεύτηκε για τις υπηρεσίες της. Όντως, θα συμφωνήσουμε με τον Γιάννη. Στην πρώτη εικοσάδα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας είναι οι κύριοι Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος. Έλαβαν 625 και 611 ψήφους αντίστοιχα. Δεν είναι και λίγες. Την επιτυχία τους πανηγύρισαν τα μέλη της ομάδας Αλήθειας με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατά εκτιμήσεις ομάδα Αλήθειας και Γρηγόρης Δημητριάδης πάνε μαζί στο εσωτερικό σκηνικό και ίσως στηρίξουν τον Άδωνη Γεωργιάδη όταν έρθει και όπως λέμε για να είμαστε καλυμμένοι αν έρθει. Αν έρθει εν πάση περιπτώσει και όταν έρθει η ώρα της διαδοχής.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Στο κόκκινο.

Η Μιρέλα γράφει: περιμένουμε την ώρα που ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα αρχίσει να τα βάζει με το Μητσοτάκη. Και είναι τόσο πικρή, διαφορετικά θα πεθαίναμε για καιρό στα γέλια που τόσο μας έχουν λείψει. Όταν λες εργοστασιακές ρυθμίσεις, παραπέμπει στην εποχή που ήταν στο Λάος προφανώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βέβαια, δεν βλέπουμε πολλές πιθανότητες να αρχίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης να τα βάζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Υγείας έπαιξε ένα πονηρό εσωκομματικό παιχνίδι στην ομιλία του το Σάββατο, όπως άλλωστε και ακούστηκε. Επιχείρησε να κερδίσει την εύνοια του κ. Μητσοτάκη όταν έρθει η ώρα της διαδοχής, χωρίς να παραλείψει να κλείσει και το μάτι στους υποστηρικτές των πρώην, του Κώστα Καραμαλή δηλαδή και του Αντώνη Σαμαρά. Αφού πρόταξε το δίλημα Μητσοτάκης ή επιστροφή στην παρακμή, επεσήμανε ότι όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θέλουμε να συνεχίσει να είναι η Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω σε αυτή τη μεγάλη παράταξη. Άρα και ο Σαμαράς με τον Καραμαλή. Εδώ ελάχιστοι όμως διέκριναν το εξής. Ο προερχόμενος από το Λάος αντιπρόεδρος, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε επανειλημμένος στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για να πάρει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, να τους κλείσει το μάτι. Απέφυγε εντούτοις να αναφερθεί στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, γνωρίζοντας ότι ο τελευταίος ουδέποτε είχε σε εκτίμηση τα ορφανά του Καρατζαφέρη. Τώρα, ποια ήταν η δήλωση του κυρίου Γερουλάνου σε σχέση με την ερώτηση που κάναμε στον κύριο Μαργαρίτη? Ο κύριος Γερουλάνος είπε ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να επιδιώξει κυβερνητικές συνεργασίες με κάθε πολιτική δύναμη που θα συμφωνεί με την προγραμματική του ατζέντα. Και τίθεται και το ερώτημα, και με τη Νέα Δημοκρατία μετά τη συνεδριακή απόφαση? Αυτό το ερώτημα ανέκυψε. Και η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Χάρη Δούκα, που έσπευσε να θυμίσει στον κύριο Γερουλάνο ότι το ΠΑΣΟΚ απέρριψε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και βγήκε ο κύριος Δούκας σε ένα κανάλι το πρωί και είπε: όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους, με τη Νέα Δημοκρατία δεν συζητάμε. Τώρα βέβαια κάποιοι κακεντρεχείς ΠΑΣΟΚοι θα μπορούσαν να ρωτήσουν αν η Άννα Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Δήμαρχο Αθηναίων.

0: Πάμε και στην επόμενή μας πολιτική συνέντευξη. Ο κύριος Νίκος Γιόνης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Γιόνη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Σαββόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές του 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Τα μάθατε τα νέα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι θυμωμένος με την ακρίβεια. Έστειλε και μήνυμα στον Πρωθυπουργό.
1: Όλοι είμαστε θυμωμένοι με την ακρίβεια. Ναι. Ελπίζω ο κύριος Μητσοτάκης κάποια στιγμή, όταν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, να κάνει και την ανάλογη πολιτική για να απαντήσει στα προβλήματα της ακρίβειας.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, προφανώς μιλάμε για μία. Κάποτε ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι ήταν την

0: έφερε περισσότερο η επικοινωνία παρά η ουσία. Νομίζω ότι εδώ έχει παραγίνει το κακό και το να μένει απλά στο συνέστημα για την ακρίβεια και το να μην έχει συγκεκριμένες προτάσεις που θα πράγματι θα τονώσουν το διαθέσιμο εισόδημα, είναι εκ των όνων κάνευ.
1: Τις τοποθετήσεις των επίδοξων διεκδικητών της ηγεσίας, πώς τις είδατε, ποια συμπεράσματα βγάλατε από το συνέδριο?
0: Πρώτα απ' όλα έχει ενδιαφέρον το ότι ενώ μια κυβέρνηση θεωρεί ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί, ενώ θεωρεί ότι έχει όντως μειώσει κάποιους φόρους, αλλά αυτά δεν έχουν απαντήσει συγκεκριμένα στην κρίση διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ έχει δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ θεωρεί ότι πρέπει να δώσει μάχες με το βαθύ κράτος, υπάρχουν ορισμένες φωνές στη Νέα Δημοκρατία, είτε στα υψηλότερα κλιμάκια, όπως ο κύριος Δένδιας για παράδειγμα, είτε σε χαμηλότερα κλιμάκια, για να μην υποτιμήσουμε και κάποιες σοβαρές τοποθετήσεις ανθρώπων που αγωνιούν για το πώς μετεξελίσσει τη Νέα Δημοκρατία από τις βασικές οριστικές της αρχές, θεωρητικές της αρχές του ριζοσπαστικού και του κοινωνικού φιλελευθερισμού, που επιτίθεται στο επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος που είναι το μάνιουαλ λειτουργίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τις πρώτες μέρες του 2019 μέχρι σήμερα. Και έχει εκ των πραγμάτων αποτύχει. Δηλαδή, αν θέλετε, και σήμερα είδαμε κάποια στοιχεία στο φως από δικογραφίες, κάποιες συνομιλίες που μιλάνε για ηρακλειώτικο μοντέλο στον ΟΠΚΕΠΕ, εμπλέκονται πολιτικά γραφεία. Αναρωτιέμαι αν θα τα βάλει και με αυτό το βαθύ κράτος ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος υποκριτικά λέει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά μέχρι να αναθεωρηθεί μια χαρά κρύβεται πίσω από τις διατάξεις που αφήνουν στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία το περιθώριο να κάνει διώξεις ή όχι πολιτικών πρόσωπων και πρώην υπουργών.
1: Όλα αυτά ενισχύουν, αν μη τι άλλο, την πεποίθηση της πλειοψηφίας ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, τόσο το ζήτημα της ακρίβειας όσο και τα θεσμικά ζητήματα που θίξατε. Τώρα, το ερώτημα που ανακύπτει είναι η πολιτική αλλαγή, πώς θα επέλθει, κύριε Γκιόνι, και εν ώψη της ανακοίνωσης νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπαρα. Πώς πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Πράγματι, έχουμε ένα σταθές πολιτικό περιβάλλον, με την έννοια ότι εντός των επόμενων 10 ημερών, μάλλον θα έχουμε δύο κόμματα που θα ανακοινωθούν: ένα της κυρίας Καριστιανού και ένα του Αλέξη Τσίπρα. Που το Αλέξη Τσίπρα πράγματι απευθύνεται σε έναν κοινό χώρο με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αν όχι στον ίδιο χώρο. Γιατί εντάξει, ο Αλέξη Τσίπρα έχει μια ιστορία ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θεωρώ ότι έχει απομακρυνθεί πολύ από τις προβληματικές αρχές που είχε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πριν από την αποχώρηση από την ηγεσία. Να είμαστε όμως λίγο συγκεκριμένοι σε αυτό το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, και θα επανέλθω μετά για το τι συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτή τη νέα κατάσταση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι τον θλίβει ακρίβεια, για παράδειγμα, είναι χρέος της αντιπολίτευσης να υπηρετήσει μια ατζέντα πολιτικής αλλαγής, λέγοντας συγκεκριμένα πώς μπορεί να ενισχυθεί το εισόδημα. Και επειδή ζούμε κάτω από αυστηρούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, θεωρώ, βρίσκονται κοντά προγραμματικά. Και αυτό που αναφέρατε πριν, ότι ας πούμε ο κύριος Γερουλάνος είπε πως το ΠΑΣΟΚ θα συζητήσει προγραμματικά την επόμενη μέρα μια κυβερνητική συμμαχία, εδώ πρέπει να απαντήσουμε σε μια κοινωνία που ζητάει τη συνεργασία όλων μας, γιατί δεν συζητήσαμε από πριν. Ενώ και τα δύο κόμματα, για παράδειγμα, προτείνουν το 13ο μισθό στο δημόσιο. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει και το 14ο και έχει κοστολογήσει ότι μπορούν να υπάρξουν οι δυνατότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είχε και μια πρόταση ισονομίας στη φορολόγηση των μερισμάτων. Δηλαδή, κύριε Σαββόπουλε, δεν γίνεται οι απλές καταθέσεις στις τράπεζες να φορολογούνται στους στόχους τους με 15% και τα κέρδη από τα μερίσματα του χρηματιστηρίου να φορολογούνται με 5%, ενώ στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία είναι με πολύ υψηλότερους συντελεστές και μια χαρά προχωράνε τα χρηματιστήρια. Ξέρετε ότι αυτή η φορολόγηση μπορεί να αποδώσει μέχρι και 1,3 δισεκατομμύρια, που τόσα αρκούνε για ένα 13ο μισθό για εκπαιδευτικούς, για νοσηλευτές, για ανθρώπους στην καθαριότητα, που επισκέφθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος στην ΠΟΕ, ο ΤΑΤΟ, την προηγούμενη εβδομάδα και μίλησε για συγκεκριμένα ζητήματα, σε κόσμο ο οποίος αναβαθμίζει, αν θέλετε, την ποιότητα ζωής μας. Και ένα ακόμα θα πω μόνο για το προγραμματικό και θα επανέλθω στα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Ο Πρωθυπουργός δεν συμπεριέλαβε καθόλου το πρόβλημα στέγασης στην ομιλία του. Και δεν θα ήμασταν ικανοποιημένοι μόνο και μόνο να μας πει ότι τον θλίβει η έλλειψη στέγης ή η άνοδος των ενοικίων. Έρχεται νέο ΕΣΠΑ το 2027, ολοκληρώνεται το παρόν ΕΣΠΑ. Η κυβέρνηση είχε μια επιλογή να μην εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης κανένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής. Χρειάζεται τώρα οι προοδευτικές δυνάμεις να είναι σαφείς. Και εμείς να πούμε λοιπόν ότι από το 2028 και μετά στο νέο ΕΣΠΑ, μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, μπορεί να διαπραγματευτεί σε ενωσιακό επίπεδο την ύπαρξη ενός προγράμματος στέγασης. Το έκανε κοινωνική στέγαση. Το έκανε η Σλοβενία στο Ταμείο Ανακάμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη επέλεξε να μην το κάνει. Mm-hmm. Η Ελλάδα μιας προοδευτικής κυβέρνησης είναι υποχρέωσή της να το κάνει. Και φυσικά και κλείνω με αυτό. Έχουμε υποχρέωση να αναζητήσουμε και ένα ανθεκτικότερο παραγωγικό μοντέλο. Όλη αυτή η αστάθεια των πολέμων, όλη αυτή η αστάθεια εισοδήματος με την άνοδο του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρεία κρίση ακόμη και στον τουρισμό. Εκεί θα πρέπει να έχουμε θωρακή στην οικονομία μας και πώς λέμε να τη θωρακίσουμε, με επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με αλλαγή του μοντέλου χρέωσης της ενέργειας με βάση βέβαια τις ενωσιακές επιταγές του χρηματιστηρίου, αλλά με τρόπο που και η Ισπανία και η Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχουν καταφέρει χαμηλές τιμές χοντρικής με επέκταση και στα νοικοκυριά αλλά και στις επιχειρήσεις. Και για να μην σας τρώω άλλο το χρόνο και για να επανέλθουμε στα της κέντρου αριστεράς, είναι ευθύνη εδώ όλων μας και όσων κινήσεων πάνε να δημιουργηθούν, αλλά και των υφιστάμενων κινήσεων συμπεριλαμβανομένων και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μην ρίξουμε περισσότερο νερό στο μήλο του κατακαιρματισμού. Διότι ο περισσότερος κατακαιρματισμός, ο ήδη πολλής στον χώρο της αριστεράς, δεν δείχνει ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη κυβερνητική οπτική για μια προοδευτική πολιτική δύναμη. Και αυτό, κύριε Σαββόπουλε, στρέφει πολύ κόσμο σε αντιπολιτικές επιλογές που μόνο έχουν κριτική ως επιχείρημα, δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για καλύτερη ζωή για όλους μας την επόμενη μέρα, και αυτές τελικά αναδεικνύονται στον καλύτερο διασώστη του συστήματος. Και αναφέρομαι φυσικά και στον κύριο Βελόπουλο και σε δυνάμεις της αριστεράς που μπορεί να φωνάζουν με πολύ ωραίο τρόπο και να έχουν πολύ ωραία συνθήματα και να υπόσχονται διάφορους παραδείσους, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση για την επόμενη μέρα και αφήνουμε τις ήττες που όλοι έχουμε βιώσει σε δύσκολες συνθήκες να μας καταπιούν χωρίς να δίνουμε προοπτική στους πολίτες αύριο. Mm-hmm.
1: Άρα πώς πρέπει να κινηθεί θεσμικά ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να επιτύχει την περιπόθητη, εν πάση περιπτώσει, συνεργασία, σύγκληση ή ενότητα, θεωρείτε?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα από την ανάληψη της Προεδρίας του Σοκράτη Βάμελου έχει μιλήσει για την αναγκαιότητα συνεργασιών και για την αναγκαιότητα της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Κάποια προσκλητήρια επιστράφησαν. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως παρακάτω. Για παράδειγμα, τώρα η μεγάλη κίνηση στο χώρο της αριστεράς είναι η αναμενόμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Mm-hmm. Θα πρέπει από τη στιγμή που θα ιδρυθεί το κόμμα Τσίπρα να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε και το κόμμα Τσίπρα ποιες προτεραιότητες συνεργασιών θα έχει. Mm-hmm. Μπορεί να μην θέλει καμία συνεργασία. Αυτό πρέπει να το δούμε και να το απαντήσει το συλλογικό υποκείμενο που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας πέρα από το πρόσωπο. Και από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει μια συλλογική απόφαση των οργάνων του ανάλογα με το νέο περιβάλλον που θα έχει για το πώς πορεύεται στη νέα συνθήκη. Θεωρώ όμως ότι έχει γίνει σοβαρή προγραμματική δουλειά. Θεωρώ ότι υπάρχουν συμφωνίες και το να υπάρχουν διαφωνίες ύφους ή διαφωνίες στρατηγικής ή διαφωνίες τακτικής και δεν ακουμπά τον κόσμο και δεν δίνει λύση στα προβλήματά του, κύριε Σαββόπουλε.
1: Άρα θεωρείτε ότι η διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα έχει επίδραση σε πρώτη φάση στα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ? Και αν συμφωνείτε εσείς με αυτή την απόφαση, ήταν η απόφαση που έπρεπε να ληφθεί?
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια απόφαση που αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα και έγινε με επίκληση του κανονισμού της Βουλής. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω εγώ τις πράξεις της ηγεσίας. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ πολιτικά για τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι πρέπει να αναζητήσουμε γενικά σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και σαν προοδευτική, εάν η περισσότερη εσωστρέφεια, εάν ο εσωκομματικός ανταγωνισμός, εάν και ο ανταγωνισμός, αν θέλετε, εσωτερικός της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, κάνει καλό στην παράταξη. Μπορούμε να συζητάμε στα όργανα διαφωνίες, μπορούμε να συζητάμε στα όργανα διαφορετικές τακτικές. Συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής η προοπτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρξε απόφαση μαζική για το πώς μπορεύεται σε σχέση με τον και για το ποιος είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, το να υπάρχουν χαρακτηρισμοί δεν με βρίσκει σύμφωνο και θεωρώ ότι περισσότερο δίνει μία ένταση εσωκομματική, μία ένταση οπαδική, αν θέλετε, γενικώς στα κόμματα και συσπυρώνουμε ένα κοινό το οποίο όμως δεν διευρύνει το κοινό στο οποίο θα προσπαθούμε να απευθυνθούμε και δεν μας αρκεί να κρατήσουμε μία εσωκομματική συσπήρωση. Mm-hmm. Χρειάζεται να απευθυνόμαστε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις σε ένα ευρύτερο κοινό, συνάμα φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm.
1: Δώσατε μια σαφή απάντηση. Τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα και να ληφθούν αποφάσεις. Υπάρχει το ενδεχόμενο απορρόφησης ή αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν υπάρχει καμία εισήγηση από όσο γνωρίζω εγώ, είτε από την ηγεσία, είτε από την πολιτική γραμματεία, είτε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που να μιλάει για αυτοδιάλυση. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι δεν κάνει καλό μια συζήτηση για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χωρίς να υπάρχει κάποια προοπτική μετεξέλιξη. Ξέρετε, το 2013 ο συνασπισμός έκανε ένα συνέδριο το πρωί και το απόγευμα προσχώρησε στον ενιαίο πλέον ΣΥΡΙΖΑ του 2013. Mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ και το όχι ενωτικό κοινωνικό μέτωπο που ήταν το 2012. Mm-hmm. Όπως και να έχει, εκεί πέρα υπήρχε μια ξεκάθαρη προοπτική συνεργασιών των συνιστοσών του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, χωρίς να υπάρχει κάποια προοπτική ή κάποιο σήμα από κάποια άλλη πολιτική δύναμη ή και από το κόμμα, το διαφαινόμενο κόμμα Τσίπρα, δεν θεωρώ ότι κάνει καλό η συζήτηση μιας διάλυσης κόμματος ή μιας αναστολής λειτουργίας εν λευκό και στον αέρα. Άρα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες συζητήσεις και συγκεκριμένες εξελίξεις, κατά τη γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν τις διεργασίες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκιόνι, για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, κύριε Σαββόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Γκιόνις, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στο κόκκινο.

Ο Μιχάλης μας στέλνει το αίτημα του συλλόγου, θέλει ένα σχόλιο για το αίτημα του συλλόγου γονέων Ηλιούπολης που θέλει οριοδότηση των παιδιών της πόλης τα οποία θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες. Όπως ξέρουμε καταθέτουν αυτό το αίτημα λόγω της ψυχικής κατάπτωσης των παιδιών ή στο όνομα της ψυχικής κατάπτωσης των παιδιών μετά το τραγικότατο περιστατικό με τις αυτοκτονίες των δύο κοριτσιών των 17χρονων. Τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, διαφορετικές ταχύτητες στις Πανελλήνιες. Σε σχέση με τον πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα βήμα από το να αποφασίσει αν θα χτυπήσει το Ιράν. Κάτι που τα σενάρια δείχνουν ως το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Βέβαια, Τραμπ είναι αυτός. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Ωστόσο, ο Τραμπ δέχεται ένα νέο κύμα κριτικής από το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, τρεις Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές στήριξαν προσπάθεια περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ απέναντι στο Ιράν σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς δείχνει ότι ακόμη και εντός του κυβερνητικού επιτελείου υπάρχουν στελέχη που δεν επιθυμούν νέα πολεμική κλιμάκωση. Βέβαια, η σχετική πρωτοβουλία μπορεί να μην πέρασε, ωστόσο ανέδειξε τις πιο σοβαρές ρογμές στη μέχρι πρότινος στήριξη προς τον Τραμπ σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και παράλληλα, ο Γκάρντεν σημειώνει ότι στη Γερουσία αρκετοί Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται να αισθάνονται υπερβολικά άβολα με το ενδεχόμενο μονομερούς στρατιωτικής δράσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Άρα, αν εγκρίνει το Κογκρέσο, στρατιωτική κλιμάκωση, όλα καλά, έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαριάννα Πατσελή στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Τρίτη στις 18:00. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Γεια σας.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τουλάχιστον 3 πλοία της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla έχουν καταληφθεί από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου, με το March του Gaza Greece να αναφέρει πριν από λίγο ότι έχει χάσει επαφή και με τέταρτο πλοίο της ελληνικής αποστολής. Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 25 σκάφη να δράσουν, να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων, τα οποία επιβαίνουν και Έλληνες πολίτες, και την άμεση απελευθέρωση όλων όσων έχουν απαχθεί παράνομα, καλεί την κυπριακή και ελληνική κυβέρνηση το March του Gaza Greece. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Είναι πειρατεία και συνιστά ακόμα μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών, δηλώνει αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ στο Ευρωκοινοβούλιο και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Την πειρατική ενέργεια του Ισραήλ καταδικάζει και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ανεβαίνει και άλλο τραγικός απολογισμός των νεκρών σε χώρους εργασίας, καθώς δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Ένας 52χρονος εργαζόμενος του ΔΔΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υπαίθριο υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια, όταν χτυπήθηκε από μέση τάση. Ένας 46χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτιο κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Την ίδια ώρα, ένας 37χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια σε ελιμενισμένο πλοίο στο Νέο Μόλο Δραπετσόνας. Την ίδια ώρα στη Βουλή, ο Κώστας Καραγκούνης αμφισβητεί ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα ελλειπέστατα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Ο Υφυπουργός Εργασίας επικαλέστηκε την επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να αμφισβητήσει τα στοιχεία που παραθέτουν ομοσπονδίες, όπως η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και Σωματεία για τα Εργατικά Ατυχήματα και Δυστυχήματα, παρουσιάζοντάς τα ως λαθροχειρίες. Στον απόϊχο της προκλητικής αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών, καλούνται την Τετάρτη σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κυρίου Μητσοτάκη. Η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα βορίζια Ηρακλείου Κρήτης και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με 6 συλλήψεις για υποθέσεις που αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλωματικός μαραθώνιος με στόχο μια συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Ανεπαρκή θεωρεί ο Λευκός Οίκος τη νέα αντιπρόταση του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός που επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απέρριψε πολλά από τα αιτήματά του συμπεριλαμβανομένου αυτού που αφορούσε την ανάληψη ουσιαστικών δεσμεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Al Arabiya, το Ιράν ζητά μια μακρά πολλών σταδίων εκεχηρία. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Όργανο Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Νέα προειδοποίηση από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, παρκούν για μόλις λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 7 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, ο ΙΕ απαιτεί από το Ισραήλ να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα, καταγγέλλοντας ενδείξεις εθνοκάθαρσης που παρατηρούνται εκεί και στη Δυτική Όχθη. Σε νέα έκθεση, η Υπάτη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι οι ενέργειες που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου του 2023 συνιστούν κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και άλλες φρικαλαιότητες. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε εστιατόριο κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν αναχώρησε για την Τουρκία προκειμένου να δώσει φιλικό αγώνα και να προχωρήσει στις διαδικασίες έκδοσης βίζας για το FIFA World Cup 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: Στο κόκκινο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μία διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, είναι και στη γραμματεία και υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Αν θέλετε να μας ενοχλήσετε δωρεάν, χωρίς χρέωση μέσω Viber και να στείλετε μήνυμα που θα το δούμε μπροστά στον υπολογιστή στην οθόνη, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Το τραγούδι που ακούσαμε ηχογραφήθηκε μεν σε αυτή την εκτέλεση το 1972, αλλά η σύνθεσή του κρατάει από το 1300 περίπου.
1: Είναι ένα πάρα πολύ παλιά. Ίσως λένε το παλιότερο ναπολιτάνικο τραγούδι που έχει διασωθεί.
0: Λοιπόν, είναι ο Κώστας Ποντικόπουλος, συγγραφέας, αρχιτέκτονας και σχολιαστής περί την Ιταλία, μόνιμος εδώ στο Στασίδι, μόνιμος στο πάνελ, πρέπει να σου βγάλουμε και κάποιο επιμίσθιο, αγαπητέ, που τις προάλλες μου τηλεφώνησε, μου λέει κάνουμε μια εκπομπή για αυτά τα ωραία τα αλάνια της Νουόβα Κομπανία, τι κάνει το Ποπολό. Δηλαδή μιας κομπανίας που έχει πληρώσει 50 χρόνια, δεν υφίσταται πλέον ως τέτοια, αλλά έγραψε μεγάλη ιστορία δόξας, έδρα η Νάπολη, και NCCP τα αρχικά.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, και συνετέλεσε σε πάρα πολύ στην συνειδητοποίηση της ίδιας της ιστορίας της Νάπολης και του Νότου, και αυτό νομίζω, αυτό είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής.
0: Είναι από την εποχή που η Νάπολη ήταν ακόμα πολύ υποβαθμισμένη.
1: Ακριβώς.
0: Που ταξίδευε η ποδοσφαιρική ομάδα της στα Τωρίνα και στα Μιλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Και τους κάνανε ηρωνικά πανό οι άλλοι, καλώς ήρθατε στην Ιταλία. Δηλαδή
1: Τερόνι, τους λέγανε Τερόνι, που είναι, βγαίνει από το τέρα που είναι η γη. Είναι μια προσβλητική, υποτιμητική λέξη. Πώς θα λέγαμε εμείς εδώ, βλαχαντεράξω κάνα και χειρότερα.
0: Ναι, αλλά μετά ήρθε ο Ντιέγκο Μαράντονα και επεκατέστησε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αγαπάμε τον Ιταλικό Νότο και αγαπάμε το μουσικό Ιταλικό Νότο.
1: Βεβαίως.
0: NCCP, Nuova Compagnia di Canto Popolare, και παίζει και με τα αρχικά CCCP, με την παλιά Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, Αλέξη.
0: Το φαίνεται, είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού, ως αρχικά τουλάχιστον. Δεν είπα ότι υπάρχει πολιτική σύνδεση.
1: Okay.
0: Αλλά δεξιόστροφη δεν είναι η τύπη της κομπανίας.
1: Αντίθετα, ιδρύθηκε έτσι, ήταν το 1966 από παιδιά τα οποία ήταν μουσικοί, αλλά ήταν και φοιτητές και γενικά την ψάχνανε. Και μάλιστα ο Eugenio Benato, ένας από τους συνιδρυτές ας πούμε, μου είχε πει ότι θεωρούσαν τον εαυτό τους ένα beat rock group, χωρίς όμως να παίζουν ηλεκτρικά. Είχαν γυρίσει δηλαδή, ψάχναν την παράδοση, αλλά είχαν μέσα όλη την παραβατικότητα που είχε ένα rock group της εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Και στην αρχή οι φίλοι τους και οι γνωστοί και τα λοιπά τους κοροϊδεύανε, γιατί ήταν η εποχή που, του boom της Ιταλίας, του οικονομικού και τα λοιπά, και είχαν φάει πολύ δούλεμα για αυτή την επιλογή τους να γυρνάνε στα παραδοσιακά όργανα, στα ταμπουρέλι και στα λαούτα και τα λοιπά. Αλλά σιγά σιγά κατάφεραν αυτό το είδος μουσικής να το φέρουν στο προσκήνιο.
0: Στο προσκήνιο, ναι.
1: Και να...
0: την ίδια πάνω κάτω εποχή στην Ελλάδα είχαμε ένα ανάλογο σύνθημα επιστροφή στις ρίζες με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που δεν εννοούσε βέβαια να ξαναγυρίσουμε στα κλαρίνα. Εννοούσε να φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε το μουσικό μέλλον με άφθαρτα υλικά από τα παλιά. Περίπου το ίδιο κάνουν και η Nuova Compagnia di Canto Popolare, αλλά εκεί παίξαν αυτούσια. Παλιά εκεί, αυτό το τραγούδι εκεί, που παίξαμε είναι το 1300 και λέγεται...
1: Λέγεται Ritornello delle Lavandaie di Vomero. Είναι, δηλαδή, Ritornello είναι ένα τραγούδι όπου ο στίχος επαναλαμβάνεται σε στροφές, ας πούμε. Και η Lavandaie di Vomero είναι οι πλήστρες του Βόμερο. Κάποιοι το αποδίδουν, είναι μία που διεκδικεί. Το Βόμερο ήταν μια συνοικία έξω από την Νάπολη, πιο αστική, και πηγαίνανε πλήστες από τις λαϊκές συνοικίες και παίρνανε και πλένανε. Και οι στίχοι λένε, ζητάνε να τους δώσουν, τους είχαν υποσχεθεί να πλύνουν 4 μαντήλια, αλλά δεν τους τα δίνουν. Οπότε λέει, τουλάχιστον δώσε μου 2, γιατί Αλλά υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση των στίχων, ότι τους είχαν υποσχεθεί στην ανακατανομή γης, κομμάτια γης, δηλαδή εξαρτάται τη λέξη αν θα τη μεταφράσει από τα γαλλικά ή αν θα τη μεταφράσει από τα ισπανικά, τα οποία δεν τους τα δώσανε ποτέ. Οπότε ζητάνε ουσιαστικά τα κομμάτια γης αυτά για να μπορούν να καλλιεργήσουν. Γι' αυτό και ο στίχος λέει ότι τα μαντιλάκια δεν είναι δικά σου.
0: Μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει διαβάσει πολύ και έχει αγαπήσει πολύ αυτά τα τραγούδια ο Κώστας Ποντικόπουλος. Έχει διαλέξει και 11 τραγούδια. Χλωμό το βλέπω να τα παίξουμε και τα 11. 6-7 θα προλάβουμε. Άρα να τα χορτάσουμε αυτά τα 6-7 που θα μπορέσουμε. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι που είναι πάλι με τους ίδιους NCCP, Nuova Compagnia di Canto Popolare.
1: Αυτό είναι το Canto dei Sanfedisti. Αυτό είναι ένα τραγούδι, ένας στρατιωτικός ουσιαστικά ύμνος, ο οποίος είναι του 1799. Ήταν η εποχή που είχαν πάρει για ένα διάστημα την Νάπολη, η Ακοβίνη, στα τέτοια της Γαλλικής Επανάστασης, ας πούμε. Και υπήρξε τότε ένας καρδινάλιος, ο οποίος έφτιαξε ένα στρατό, το στρατό της Σάντα Φέντε, της Αγίας Πίστης, ο οποίος αποτελείται από τη φτωχολογιά, αγρότες και τα λοιπά, και που πήγανε, διώξανε τους Ιακωβίνους για να επαναφέρουν το βασιλιά. Μιλάμε ότι ήταν το βασίλειο των δύο Σικελιών εκείνη την εποχή.
0: Αλλά έχω μαύρα
1: και θα τα δούμε, αυτό θα τα δούμε αυτά και στην πορεία.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, εσείς οι φίλοι ακροατές, οι φίλες ακροάτριες, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα πώς σας φαίνονται αυτά τα τραγούδια. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραγγελιά που ζήτησε το πρωί ο Μιχάλης Βουρίκης, ο οποίος τα αγαπάει αυτά τα πράγματα και με έχει προμηθεύσει με πολλά τέτοια πράγματα. Και ίσως έχει φτάσει και ο καιρός να κάνουμε μια εκπομπή με τέτοια πράγματα, Μιχάλη, οι δυο μας. 698-58-70-059. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που μας περιέγραψε ο Κώστας. Δεν θα πω τον τίτλο του, διότι θα εκτεθώ.

0: είμαστε σε μια εκπομπή ξανά ελληνοϊταλικής φιλίας, ας πούμε, με τον Κώστα Ποντικόπουλο επί του προστάγματος. Και σήμερα παίζουμε τραγούδια του Ιταλικού Νότου, παραδοσιακά τραγούδια, παμπάλια τραγούδια, που ξαναήρθαν στην επιφάνεια χάρη στις κομπανίες, Νόβο Κομπανία, τη Κάντο Ποπολάρε, το εμβληματικό πρώτο συγκρότημα. Και αυτό το τραγούδι που μας είπε ο Κώστας είναι ένα τραγούδι ενάντια στους Γάλλους που είχαν καταλάβει στο τέλη του 18ου αιώνα τη Νάπολη. Και θέλανε να τους διώξουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και να επαναφέρουν το βασιλιά. Γιατί ήταν το βασίλειο των δύο Σικελιών, το είχαν οι Βουρβόνοι, η οικογένεια των Βουρβόνων. Και θα δούμε και στο όπως προχωράμε, ας πούμε, τι ήταν το βασίλειο των δύο Σικελιών σε σχέση με την Ιταλία. Γιατί θα μιλήσουμε μετά για την Ένωση της Ιταλίας και το.
0: Άμα δεν χάνουμε το χρόνο μας σε δευτερεύουσες πληροφορίες, ναι. Λέω εγώ
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Προχωράμε. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, είναι οι αρχές της δεκαετίας του 70. Σιγά σιγά η Νόβα Κομπανία Ντι Κάντο Ποπολάρε γίνεται γνωστή. Παίρνει μέρος στο Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων του Σπολέτο, που είναι Φεστιβάλ Εθνικών Μουσικών. Και αρχίζει να υπάρχει μια, ας το πούμε, διάσταση απόψεων μέσα στο συγκρότημα από τα ιδιωτικά μέλη. Από τη μία μεριά είναι ο Ρομπέρτο Ντεσιμόνε, ο οποίος είναι εθνομουσικολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, ψάχνει πάρα πολύ βαθιά την παράδοση και θέλει να παραμείνει στα
0: σε αυτό το ίδιο
1: της παράδοσης. Απ' την άλλη είναι οι νέοι που λέμε, οι πιο παραβατικοί που λέγαμε πριν, είναι ο Ευγένιο Μπενάτο και ο Κάρλο Ντανζό. Και εκεί γίνεται μια διχοτόμηση του συγκροτήματος. Οι δύο φεύγουν και μαζί με την Τερέζα Ντεσίο φτιάχνουν ένα καινούριο γκρουπ για να είναι πιο ελεύθεροι και στις μουσικές τους αναζητήσεις, αλλά και στη θεματολογία των τραγουδιών τους.
0: Σαν να λέμε, είναι η μουσικά, η Νουέβα Κομπανία εσωτερικού, ας πούμε.
1: Πες το και έτσι, ναι. Εκεί το 76 που γίνεται η μουσικά Νόβα είναι και η στιγμή που η Νόβα Κομπανία, με τη μεταφορά στη σκηνή σαν μουσικό θεατρικό ενός παλιού παραμυθιού που γίνεται από τον Ρομπέρτο Ντεσιμόνε, την Λαγκάτα Τσενερέντολα, η γάτα στα αυτοπούτα, πραγματικά εκείνη είναι η στιγμή που η Νόβα Κομπανία γίνεται πάρα πολύ γνωστή σε όλη την Ιταλία. Την ίδια στιγμή οι άλλοι φτιάχνουν τη μουσικά Νόβα και έχουν ένα πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, είναι η Πίτσικα Μινόρε, που είναι κατά κάποιο τρόπο ένα μανιφέστο των δικών τους αναζητήσεων.
0: Είναι η δεύτερη, οι αποσκυρτήσαντες, ας πούμε.
1: Οι αποσκυρτήσαντες.
0: Ο Ευγένιο Μπενάτο
1: και ο Κάρλο Ντανζό.
0: Να πούμε για το όλον της Νουάβα Κομπανία. Ήταν πολύ μελέστατο συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή,
1: μέτρησα 28 μουσικούς να έχουν λάβει στα χρόνια που υπάρχει, να έχουν υπάρξει μέλη της Νόβα Κομπανία.
0: Είναι η Φάουστα Βέτερ. Όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στη Ρώμη.
1: Εγώ τους έχω δει μία φορά στη Ρώμη και μία φορά στην Αθήνα. Έχω δει τη μουσικά Νόβα στη Ρώμη στην Παρθενική της συναυλία το 76-77 και έχω δει και τον Ευγένιο Μπενάτο και του έχω πάρει συνέντευξη το 2016 στην Αθήνα. Είχε έρθει και τραγουδί στο Αμαλείο, στο Μαρούσι, με το συγκρότημά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε και σόλο Ευγένιο Μπενάτο.
1: Ναι, γιατί
0: τώρα
1: έχει μια θεματολογία
0: Πίτσικα
1: διαφορετική.
0: Πίτσικα Μινόρε.
1: Πίτσικα Μινόρε από τη μουσικά Νόβα.
0: 1976.

0: στο κόκκινο.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που παίζει κάτω από τα λόγια μου, και άστο να ακουστεί, Γιάννο Ηλιάδη, που είσαι στον ήχο, λέγεται «Κάντο άλλο σκουνίτσο».
1: Σκουνίτσο. Πολύ καλά το είπες.
0: Πολύ ωραία προφορά έχω. Μπράβο, τώρα, η προφορά μου είναι ιταλική, είναι απολυτάνικη. Γιατί οι γλώσσες, οι διάλεκτοι είναι λίγο σχετικές έννοιες.
1: Ναπολιτάνικη δεν θα πετύχουμε ποτέ, ό,τι και να κάνουμε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Πάντως αυτά που ακούμε, εσύ που ξέρεις καλά Ιταλικά, δεν καταλαβαίνεις, Χριστό, άμα δεν δεις τη μετάφραση και δεν έχεις και κάποια βοηθήματα, δεν καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάω.
1: Όχι, δεν μπορείς να καταλάβεις τα Ναπολιτάνικα αν μιλάς Ιταλικά. Οπότε και εγώ, ας πούμε, τους στίχους που ψάχνω και τα λοιπά, τους βρίσκω μέσα από τη μετάφραση στα Ιταλικά των τραγουδιών.
0: Και εσύ που συνομιλείς μαζί μου, είσαι ο Κώστας Ποντικόπουλος, αρχιτέκτονας και συγγραφέας. Μπράβο, παρουσιάσου. Εμείς είμαστε γνωστοί εδώ. Ναι. Κάθε μέρα 4 με 5 στο κόκκινο. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης σήμερα στον ήχο, η Μαριάνθη Πατσελή σήμερα στην επικοινωνία. Και παίζουμε αυτά τα πολύ ωραία ναπολιτάνικα τραγούδια.
1: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι αυτό που λέγαμε πριν για τη Μουζικανόβα, ότι φύγανε οι δύο τύποι, ο Νταντζό, ο Καρλό Νταντζό και ο Τζένιο Μπενάτο, για να φτιάξουν τη Μουζικανόβα και να μεγαλώσουν τη θεματολογία τους και μουσικά και στιχουργικά κτλ. Και αυτό το τραγούδι, ας πούμε, δεν είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι, μιλάει για τις, λέγεται, όπως είπες, τραγούδι στον Αλυτάκο, τραγούδι στο Χαμίνι, ναι. Και μιλάει για τις τέσσερις μέρες της Νάπολης. Τι είναι οι τέσσερις μέρες της Νάπολης? Όταν φτάναν τα αμερικάνικα στρατεύματα να απελευθερώσουν την Ιταλία από τον Νότο, έχοντας κάνει την απόβαση σκελιά.
0: 1943 λέμε.
1: 1943 μιλάμε. Ο πληθυσμός, ο κόσμος, οι Ναπολιτάνοι ξεσηκωθήκανε και με πέτρες και με
0: ό,τι είχαν,
1: διώξανε τους Γερμανούς και απελευθέρωσαν μόνοι τους την πόλη τους. Τέσσερις μέρες πριν φτάσουν οι Αμερικάνοι, 27 με 30 Σεπτέμβρη του 1943, είναι οι διάσημες τέσσερις μέρες της Νάπολης. Και αυτό το τραγούδι είναι ακριβώς για αυτή την περίοδο. Μπήκαν οι Αμερικάνοι 1η Οκτωβρίου και βρήκανε μια Νάπολη απελευθερωμένη. Και θεωρείται και η πρώτη μεγαλούπολη
0: της Ευρώπης,
1: της Ευρώπης που απελευθερώθηκε.
0: Δόξα και τιμή λοιπόν στους Αλυτάκους που απελευθέρωσαν
1: τη Νάπολη. Περνάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο, που είναι ο Τζένιο Μπενάτο, όταν πλέον αρχίζει και σόλο καριέρα και βάζει στη θεματολογία του, όπως έχει ήδη οριμάσει ο καιρός μέσα από όλες τις διεργασίες που έχουν γίνει με την Nova Compagnia και τη Musica Nova, βάζει πλέον το θέμα της πραγματικής ιστορίας του Νότου. Ο Νότος, η Ιταλία μέχρι το 1860 ήταν χωρισμένη σε μικρά δουκάτα, μικρά βασίλεια κτλ. Το μεγαλύτερο από τα βασίλεια και το πλουσιότερο από τα βασίλεια, σαν βασίλειο, έτσι λέω για τον κόσμο, ήταν το βασίλειο των δύο σκελιών, του Φερδινάνδου Δευτέρου. Ήταν το πρώτο στο οποίο είχε νοσοκομεία, ήταν το πρώτο στο οποίο υπήρχε φωτισμός με γκάζι στο δρόμο. Είχε μεταλλεία θιαφιού, είχε τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της Ιταλίας. Ήταν ένα πάρα πολύ πλούσιο βασίλειο, το οποίο εν μέρη συμφώνησαν στην Ένωση της Ιταλίας το 1860. Ένα όμως εν μέρη κατελήφθη πολεμικά με την απόβαση που έκανε ο Γαριβάλδη και η Γαριβαλδινή στη Μαρσάλα, στη Σικελία, και προχώρησαν και δίνοντας πολλές μάχες με τον Βουρβονικό στρατό, τελικά κατάφεραν έξω από την Καέτα, είναι λίγο πιο βόρεια από την Νάπολη, ας πούμε, να παραδοθεί ο Φερντινάντος και να γίνει ένωση.
0: Αυτό που κολλάει με τον Ευγένιο Μπενάτο, τον Τροβαδούρο.
1: Λοιπόν, υπήρξε μεγάλη αντίσταση, υπήρξε αντάρτικο, υπήρξαν ληστές που βγήκανε στα βουνά και που πολεμήσανε για αρκετά χρόνια μετά το στρατό των Πιεμοντέζων, που πλέον ήταν στρατός κατακτητής.
0: Μπριγκάντες εμόρε είναι για αυτούς τους τους ληστές, κλέφτες και αρματολούς που θα λέγαμε εμείς εδώ.
1: Κλέφτες παλικάρι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Είναι οι μπριγκάντες στην Ιταλία.
0: Άλλο μπριγκάντε, οι αντάρτες, και άλλο η μπριγκάντε Ρώσα.
1: Μπριγκάτα είναι η ταξιαρχία.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Υμνήθηκαν. Από τους
0: παντού γεννούνται αυτοί οι λαϊκοί ήρωες.
1: Στην Ιταλία άργησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα να βγει. Δηλαδή στην Ιταλία από δεκαετία του 80-90 και ύστερα έχει σηκώσει κεφάλι ο Νότος. Ίσως να έχει παίξει και ο Μαρά.

0: Μαραντόνα.
1: Σίγουρα έχει παίξει ρόλο ο Μαραντόνα.
0: Και ξαναπήρανε μια περηφάνεια οι Νότιοι, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε,
1: αυτό το τραγούδι, το Μπριγκάντε Σεμάρε. Ναι,
0: Σεμόρε. Πεθαίνεις ληστής. Είναι... Άνθρωπος γεννιέσαι, ληστής πεθαίνεις.
1: Είναι ο Ετζένιο Μπενάτο. Είναι δικό του τραγούδι.
0: Είναι δικό του και μαζί με τον Ντάντζο. Ναι, δικό του τραγούδι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Ναι.

0: Ο Τζόνιο Μπενάτο, εμβληματική φυσιογνωμία του νότιου Ιταλικού τραγουδιού. Δεν έχει μεγάλη σχέση με τον Αλμπάνο, ας πούμε.
1: Καμία.
0: Έτσι. Αλλά και τα δύο τα χρειαζόμαστε και τα δύο μας αρέσουν.
1: Έχει έναν αδερφό. Ο Ευγένιο σπούδαζε φυσική, ο αδερφός του σπούδαζε αρχιτεκτονική, ο Εντοάρντο Μπενάτο, διάσημος, πασίγνωστος, μεγάλος κανταουτόρε, ροκ. Ροκ. Ένα κεφάλαιο από μόνος του Εντοάρντο στην ιστορία τραγουδιού της Ιταλίας.
0: Αυτά τα πράγματα τα ακούγατε τότε που ήσασταν ανανεωτές κομμουνιστές, μέλη της νεολαίας του ΚΚΟΕ εσωτερικού και φύλλα προσκύμενη προς το ΠΙΤΣΙ στα τα χρόνια ακούγαμε, τα περίεργα.
1: Τα ακούγαμε, τα ακούγαμε, γιατί εκείνη την εποχή ήταν, πώς να σου πω, ήταν μέσα στην καθημερινότητα όλη αυτή η προοδευτική αριστερή κουλτούρα της Ιταλίας. Οπότε τα ακούγαμε παντού. Πάντα υπήρχε και η σκηνή, η άλλη, η εμπορική. Η...
0: Θέλω να πω ότι αυτό έχουν μια ριζοσπαστικότητα από μόνο τους αυτά τα πράγματα. Ναι. Έτσι όπως ναι. τα παρουσιάζουν βέβαια τα συγκροτήματα. Ακόμα και η πρώτη ενιαία εκδοχή της Νόβα Κομπανία. Δεν ήταν κάτι συμπαθητικό μεν, αλλά και λίγο συντηρητικό, όπως θα λέγαμε εδώ πέρα, οι δυνάμεις του Αιγαίου.
1: Όχι,
0: να μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι. Ίσως μετά η Νόβα Κομπανία να πήρε ένα δρόμο τέτοιο, αλλά σίγουρα η Μουζικα Νόβα και ο Μπενάτο μείνανε πάντα σε μια.
0: Πού παίζανε, παίζανε σε καταλήψεις,
1: σε στάδια. Δεν νομίζω. Δηλαδή ξέρω ότι παίζει από την τελευταία πλατεία του τελευταίου χωριού, ας πούμε, μέχρι στάδια 20 και 30 χιλιάδων.
0: Στο λέω γιατί στο δρομική κομπανία.
1: Τότε,
0: στην Ελλάδα ναι, που έπαιζαν ρεμπέτικα, ναι. παίζανε σε οτιδήποτε αμφισβητησιακό και...
1: Τότε μπορεί να παίζανε και σε κάποια πανεπιστήμια και σε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Μετά όχι. Μετά ναι. όχι.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιταλία άρχισε να γυρνάει μετά το 78, μετά τη δολοφονία του Μούρου, άρχισε να γυρνάει πολύ.
0: Ναι, και γύρισε εκεί ναι. που έφτασε.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο κομμάτι που είναι πάλι λοιπόν, του Ευγένιο Μπενάτο.
1: Του Ευγένιο Μπενάτο τα υπόλοιπα κομμάτια. Ναι, αυτό είναι, λέγεται Il Sorriso di Michela. Είναι σε αυτό τον ένοπλο αγώνα είχαν πάρει μέρος και γυναίκες.
0: Τον ένοπλο αγώνα για να διώξουν τους Γερμανούς. Διώξουν,
1: όχι τους Γερμανούς, τους Βουρβών, εναντίον των...
0: Για τους Γερμανούς δεν λέγαμε τώρα.
1: Όχι, για τους Γερμανούς λέγαμε στο προηγούμενο τραγούδι. Αυτό που ακούσαμε ήταν για τους Μπριγκάντι, οι οποίοι ήταν εναντίον των Σαβόια, εναντίον των Πιεμοντέζων που είχαν καταλάβει τον Νότο και απομυζούσαν και ρουφήξανε όλο τον πλούτο του Νότου με αποτέλεσμα μεταπολεμικά. Ο Νότος να είναι ο φτωχός συγγενής και ο Βοράς να έχει εκβιομηχανιστεί και να είναι...
0: Άρα είχαμε κλέφτες και αρματολούς και γυναίκες κλέφτες και ληστραχήνες.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, στη δεκαετία του 1860 συμβαίνουν αυτά. Είναι η Μικελίνα Ντετσέζαρε, η οποία είναι μαζί με έναν αρχιληστή εκεί πέρα. Θεωρείται η πρώτη φορά που έγινε... που η εικόνα έπαιξε ρόλο στην προπαγάνδα. Αυτή έχει βγάλει φωτογραφίες με τις παραδοσιακές στολές του Νότου και να κρατάει έτσι περήφανα τον ντουφέκι. Και όταν τη σκότωσαν, γιατί τη σκότωσαν, την βρήκαν και τη σκοτώσανε, οι αντίπαλοι Πιεμοντέζοι βγάλανε μια φωτογραφία που έχει μείνει τραγικά ιστορική, την ξεγύμνωσαν και υπάρχει φωτογραφία της από τη μέση και πάνω γυμνής με τα στήθη έξω και το πρόσωπό της ας πούμε κακοποιημένο και τα λοιπά για να την ξεφτυλίσουν με τα θανάτια. Ο Μπενάτο σαν σύμβολο που ήταν και αυτή την έκανε τραγούδι.
0: Πώς φέρνει το τραγούδι?
1: Il Sorriso di Michelina, το χαμόγελο της Μικελίνα όπως στη φωτογραφία φαίνεται σαν να χαμογελάει που είναι νεκρή.

0: Να πούμε ότι τα δύο τελευταία τραγούδια που ακούσαμε, αυτό του Brigante Se More και το Il Sorriso di Michele.
1: Il Sorriso. Και ελά και το επόμενο.
0: Α, με έχεις μπερδέψει.
1: Το Brigante Se More ήταν ναπολιτάνικο.
0: Ωραία. Και τα δύο ήταν με τον Eugenio Benato.
1: Ναι, ναι.
0: Το Il Sorriso di Michele, που μόλις ακούσαμε, ναι, ήταν στα Ιταλικά.
1: Ήταν στα Ιταλικά, ναι.
0: Και δείχνει, εντωμεταξύ, ότι η μουσική γλώσσα έχει προχωρήσει. Δεν είναι οι πίπιζες και τα ταμπουρέλο, ξέρω εγώ, ναι, που είχαν στην αρχή.
1: Ναι, είναι η άποψη αυτή που έχει ο Μπενάτο, ότι πατώντας την παράδοση μπορείς να
0: δημιουργήσεις
1: κάτι καινούριο και τα λοιπά.
0: Και αλλήμον αν δεν το φτιάξεις.
1: Και
0: αλλήμον
1: αν δεν το φτιάξεις, ναι. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Grande Sud, ο Μεγάλος Νότος, είναι, παρότι μιλάει πάλι για όλα τα προβλήματα, όλη την ιστορία και τα λοιπά, είναι και αυτό στα Ιταλικά. Είναι ένας τρόπος βέβαια να επικοινωνήσει, να γίνει πιο...
0: Ο Μεγάλος Νότος με τον Eugenio Benato. Κάτσε μας και προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Φαμπρίτσιο Ντ'Αντρέ στα Ναπολιτάνικα. Okay. Λοιπόν, ο Μεγάλος Νότος τώρα, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, έχω μπερδευτεί ήδη ο ίδιος.

0: Ο μεγάλος Νότος στα Ιταλικά, έτσι, με τον Eugenio Benato, αυτόν τον εμβληματικό τραγουδοποιό και performer του νότιου Ιταλικού τραγουδιού, 50 χρόνια, 50 τόσα χρόνια πια, και είναι μάχημος ακόμα.
1: Μάχημος, είδα για το καλοκαίρι, έχει 30-40 ημερομηνίες. Με τις κοπέλες χορεύουν ταραντέλα και όλο το κρύο.
0: Πού τον συνάντησες και του πήρες συνέντευξη πριν από 10-15 χρόνια?
1: Είχε έρθει να τραγουδήσει σε ένα φεστιβάλ του Δήμου Αμαρουσίου και είχε μεσολαβήσει τότε η Ξένια Καλδάρα.
0: Ξένια.
1: Και κάπου στην Κυψέλη, σε ένα σπίτι. Ήταν μια πολύ ωραία, μεγάλη συνέντευξη που αναπτύσσει όλη του τη σκέψη.
0: Θα μου τη στείλει το βράδυ για να μην θυμώσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα θυμώσω δηλαδή μαζί σου, γιατί είμαστε σαν αδελφάκια αγαπημένοι.
1: Έτσι.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Φαμπρίτσιο Νταντρέ.
1: Τη αδυναμία μα.
0: Βεβαίω.
1: Που συνδυάζει και με την Nova Compagnia di Canto Popolare, γιατί τραγουδιέται στα Ναπολιτάνικα από τον Πέπε Μπάρα, που ήταν ιστορικός τραγουδιστής της Nova Compagnia. Είχε βγει δεκαετία του 80 ένας δίσκος στην Ιταλία, Canti Randazzi λεγότανε, που ήταν τραγούδια του De André, ηχογραφημένα και τραγουδισμένα από, σε ντόπιες διαλέκτους, από τραγουδιστές των διαφόρων πόλεων. Δηλαδή υπήρχαν στα Μιλανέζικα, στα πώς το λέγε.
0: Το Μπόκα τη Ρόζα
1: το
0: έχει τραγουδίσει στα Ιταλικά ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, ακριβώς, ιστορικό τραγούδι. Και το είπε στα Ναπολιτάνικα ο Πέπε Μπάρα, που ήταν τραγουδιστής.
0: Έλα να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι από αυτό το τραγούδι. Ήταν ο Κώστας Ποντικόπουλος μαζί μας, σύμβουλός μας επί μουσικών και κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων που αφορούν στην Ιταλία. Θα ξανάρθεις, βέβαια, δεν κλείνουμε εδώ το ραντεβού.
1: Είναι ωραία, περνάμε ωραία αυτό.
0: Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι έπεται η Μαρία Θανασούλια με πολύ καλή παρέα, ελληνοαρμενικής φιλίας αυτή τη φορά. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, η Μαρία Θεπατσελή ήταν στη γραμματεία. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θυμάστε εκείνο το σύνθημα, μήνυμα, πώς να το πω, το εκτός από τον υπεριαλισμό υπάρχει και μοναξιά. Μπορεί κανείς να το παραφράσει με πολλούς τρόπους, παραδείγματος χάρη εκτός από την πολιτική, με τις διάφορες μορφές της και τις κομματικές μηχανές, υπάρχει και η κοινωνία. Η πλειοψηφία της κοινωνίας, λέμε τώρα, που νιώθει η ανασφάλεια, που είναι φτωχή, που βιώνει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ένα μέρος της μετατρέπεται σιγά σιγά σε εξαθλειωμένη κοινωνική ομάδα. Να την πω λούμπεν προλεταριάτο, να πω άθλη του γκο, πώς αλλιώς να περιγράψω όσα είδαμε, μάθαμε, ακούσαμε στους Αγίους Αναργύρους και στο Περιστέρι. Δεν μπορούμε να τα ζήσουμε, καλύτερα να πάνε σε ίδρυμα, είπαν οι γονείς 6 παιδιών που ζούσαν σε μια τρόγλη 27 τετραγωνικών στο Περιστέρι, οι οποίοι καταδικάστηκαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, σωστά με την έννοια της προστασίας των παιδιών, αλλά είχαν κάτι καλύτερο να επιλέξουν? Πού ήταν η οργανωμένη πολιτεία με το κράτος πρόνοιας να παρέμβει πριν φτάσουν τα πράγματα εδώ? Εμφανίστηκε μετά καταγγελίες και να πάρει τα παιδιά και να στιγματίσει τους γονείς. Πού είναι αυτή η πολιτεία που θα στηρίξει όσους ζουν σε ακραία φτώχεια? Μετά είδαμε και άλλο σκηνικό τέτοιο, στους Αγίους Αναργύρους, και εκεί τρόγλη, και εκεί εικόνα εγκατάλειψης. Και το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει και οργανωμένη αλληλεγγύη, έτσι. Δηλαδή τουλάχιστον τότε το 2011, το 2011, το 2013 κλπ, που έγιναν τα κοινωνικά φαρμακεία, τα ιατρία, είχαμε επανασυνδέσεις ρεύματο, τα θυμόσαστε, η αλληλεγγύη για όλους και άλλα παρόμοια εγχειρήματα. Τώρα που, όπως λέει το τραγούδι, δεν υπάρχει χέρι να πιαστώ, να κρατηθώ, θα βλέπουμε παιδιά υποσιτισμένα και άρρωστα να κινδυνεύει η ζωή τους. Και τον κύριο Μητσοτάκη θυμωμένο με την ακρίβεια, αλλά τι να κάνω, δεν έχω μαγικές λύσεις. Λοιπόν, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, μία σημαντική είδηση έχουμε πριν περάσουμε στα ταυτότητα του σταθμού. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών, διορία 3 μηνών δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ΕΥΠ να στείλει το φάκελο της άρσης απορρίτου του Θανάση Κουκάκη. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσίευσε σήμερα την απόφασή της 709 του 2026, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο, εισηγήτρια τη Σύμβουλη Επικρατείας Μαρλένα Τρυπολιτσιώτη. Έτσι, για να βλέπουμε τα ονόματα. Κατά τα λοιπά, τα εργατικά δυστυχήματα που πολλαπλασιάζονται, η πειρατεία του Ισραήλ στα σκάφη του Στόλου της Ελευθερίας που κατευθυνόταν στη Γάζα, τα απόνερα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς και ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη κοινός τόπος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να λήξει ο πόλεμος. Αυτά είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα ως τώρα και θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Εσείς ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επικοινωνία μαζί σας η Μαριάνθη Πατσελή, στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης, να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο σταθμό στο 698-58-759. Μας ακούτε και από τη σελίδα της Αυγής, αυγή.gr/το κόκκινο, καθώς και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

0: Λοιπόν, ρεσάλτο, φοβερή πειρατεία του Ισραήλ, τουλάχιστον 3 πλοία της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο Global Summit Φλωτίγια έχουν καταληφθεί από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου, με το μάρτς του Γκάζα Γκρις, το ελληνικό δηλαδή, να αναφέρει ότι έχει χάσει επαφή και με 4 πλοίο και τουλάχιστον 13 είναι οι Έλληνες που έχουν απαχθεί από το Ισραήλ. Θέλω να ακούσουμε τώρα πρώτα 2 ηχητικά, είναι από το μάρτς του Γκάζα, μιλάνε οι ίδιοι, δηλαδή το δεύτερο δεν ξέρω, το με τη σειρά. Πάντως μιλάνε η Γιάννης Αθματζίδης, Οδυσσέας Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μπιτουλάς Κουρούσης, η Άννα Λαγωνικού, ο Βαγγέλης Θοδωράτος, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, καμία σχέση με το ΣΟΗ, ο Γιώργος Τσίρης, η Βίκη Κοτσόρη, και στη συνέχεια η Χριστίνα Δέση, Λούκα, ο Ιωάννης Δαπόλας, ο Παντελής Ραφαήλ Βλάχος, η Φευρονία Βόκαλη, που λένε ότι τους έχει απαγάγει το ελληνοπολεμικό ναυτικό παρά τη θέλησή τους. Στη μία περίπτωση επιτέθηκε στο πλοίο Μπελέλα του Στόλου, στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκε στο Ιντιφάντα το πλοίο, το Last Dream. Για να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι.
1: Είμαι ο Γιάννης Αθματζίδης και είμαι Έλληνας πολίτης. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί από Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις παρά τη θέλησή μου. Καλώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους συντρόφους μου να ασκήσουν πίεση στην ελληνική κυβέρνηση να διακόψει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, καθώς και για την απελευθέρωσή μου, εμένα και όλων των άλλων απαχθέντων. Ελευθερία στην Παλαιστίνη.
2: Είμαι ο Οδυσσέας Ηλιόπουλος, είμαι Έλληνας πολίτης και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί παράνομα από τις δυνάμεις του Ισραήλ ή άλλες συνένοχες δυνάμεις, παρά τη θέλησή μου. Καλώ φίλους, οικογένεια και τους συντρόφους μου να ασκήσουν πίεση στο ελληνικό κράτος, ώστε να μην συνεχιστεί η συνενοχή στα σχέδια του Ισραήλ και να απελευθερωθώ τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι απαχθέντες.
3: Ονομάζομαι Δημήτρης Μπιτουλάς Κουρούσης και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές ή άλλες συνεργαζόμενες αρχές. Καλώ την οικογένεια, τους φίλους και τους συντρόφους μου να κάνουν τις απαραίτητες συνέργειες για να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψω πίσω άμεσα σώος και αυλαβής.
4: Ονομάζομαι Άννα Λαγωνικού και είμαι Ελληνίδα πολίτης. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ή συμμαχές τους μας έχουν απαγάγει σε διεθνή ύδατα. Καλώ την οικογένειά μου, τις φίλες και τις συντρόφισσές μου να απαιτήσουν όχι μόνο την απελευθέρωση τη δικιά μου και των συντρόφων μου, αλλά να απαιτήσουν η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
5: Ονομάζομαι Βαγγέλης Θεοδωράτος και κατάγομαι από την Ελλάδα. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμε παρά το θέλησή μου. Καλούμε τα κινήματα αλληλεγγύης και όλη την ελληνική κοινωνία να βγουν στον δρόμο ενάντια στη γενοκτονία και τον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού και να απαιτήσουν την απελευθέρωση όλων των απαχθέντων. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
6: Είμαι ο Κωστής Πλεύρης, είμαι Έλληνας πολίτης. Άμα βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις. Καλώ την ελληνική κοινωνία, τους φίλους να ασκήσουν πίεση να γυρίσουν πίσω. Πάνω απ' όλα, λευτεριά στην Παλαιστίνη.
7: Ονομάζομαι Γιώργος Τσίρης και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και τις συνεργαζόμενες κυβερνήσεις. Καλώ τους φίλους και συγγενείς μου να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να απαιτήσει από το Ισραήλ την άμεση απελευθέρωση τη δικιά μου και των συντρόφων μου. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
8: Είμαι η Βίκη Κοτσόρη και είμαι Ελληνίδα πολίτης. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις παρά τη θέλησή μου. Καλώ κάθε άνθρωπο, τους συντρόφους, τις συντρόφισσες, τους φίλους, τις φίλες, την οικογένειά μου, να ασκήσουν πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ και να απαιτήσουν την απελευθέρωσή μου και όλων των υπόλοιπων ανθρώπων που κρατούνται και έχουν απαχθεί παράνομα από το Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
9: Είμαι η Χριστίνη Δέση Λουκά και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμε παρά τη θέλησή μου. Καλώ τους συντρόφους στην Ελλάδα, τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες να απαιτήσουν να διακοπεί οποιαδήποτε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με τις Ισραηλινές δυνάμεις και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωσή μου όπως και των υπόλοιπων συντρόφων.
10: Ονομάζομαι Απόλλωνας Γιάννης, είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα απαχθεί από τις κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ. Αποκτούμε την άμεση απελευθέρωση του πόλου του συντρόφου. Δόξα και τιμή στην άμεση αντίσταση, ελευθερία και ζωή του Παλαιστίνη.
11: Ονομάζομαι Βλάχας Παντελής και είμαι Έλληνας πολίτης. Έχω απαχθεί από το Ισραήλ ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμε παρά τη θέλησή μου. Καλώ την οικογένειά μου, τους φίλους και τους συντρόφους μου να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να πετύσουν την απελευθέρωσή μου, καθώς και των άλλων που έχουν απαχθεί. Ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
12: Είμαι η Φέδρα Βόκαλη και είμαι Ελληνίδα πολίτης. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί από τις Ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμε παρά τη θέλησή μου. Καλώ την οικογένεια, τους φίλους, τις συντρόφισσές μου να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ και να απαιτήσουν την απελευθέρωσή μου, καθώς και όλων των άλλων που έχουν απαχθεί. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
0: Λευτεριά στην Παλαιστίνη, βεβαίως. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Είναι περίπου 13, όχι 13 μέχρι τώρα, ξέρουμε. Σίγουρα είναι περισσότερα, δεν ξέρουμε για σιγουριά, λέμε το 13 μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά ξέρει περισσότερα να μας πει ο δικός μας Αντώνης Ζεργόπουλος, δημοσιογράφος μας, αναλυτής. Αντώνη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις, παίξαμε από το Μάρτιο του Γκάζα τα ηχητικά των παιδιών που λένε είμαι οτάδε και
13: ναι,
0: έχουν απαχθεί.
13: Νομίζω... Ναι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό που ακούγεται, που ακούγονται αυτές οι φωνές αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές στον αέρα του κόκκινου. Πρέπει να ακούγονται, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν απαχθεί, όπου δεν ξέρουμε πού είναι, πού βρίσκονται, πού πηγαίνουν, ποιος τους πηγαίνει οπουδήποτε. Δηλαδή είμαστε στο σκοτάδι τελείως και είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται στον αέρα αυτή η φωνή και αυτή η έκκληση για βοήθεια και από την ελληνική κυβέρνηση βέβαια που έχει και ευθύνη. Έτσι.
0: Και η ελληνική, να πούμε ότι έχει και η κυπριακή αυτή τη φορά.
13: Και η κυπριακή φυσικά, και η κυπριακή φυσικά.
0: Γιατί είναι
13: τώρα
0: εκεί
13: μιλάμε
0: πέρα,
13: για την ελληνική επειδή μιλάμε για Έλληνες πολίτες.
0: Ναι,
13: αλλά
0: σωστό.
13: Η πλευρά της Κύπρου ουσιαστικά έχει λειτουργήσει ακριβώς όπως λειτουργήσε και η ελληνική κυβέρνηση πριν από περίπου μερικές εβδομάδες, όταν έγινε για το αντίστοιχο ρεσάλτο στα ανοιχτά της Κρήτης. Πάλι
0: δηλαδή...
13: γινόταν η ίδια κατάσταση σε χώρο ο οποίος ήταν. Ναι. Για έρευνα και διάσωση της Ελλάδας τότε και της Κύπρου αυτή την φορά σήμερα. Έχουν επικοινωνήσει από ό,τι γνωρίζουμε από το Μάρτιο του Γκάζα με το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου. Τους έχουν εξηγήσει ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπέμψει σήμα κινδύνου. Mm-hmm. Οπότε δημιουργείται και άμεσα η ευθύνη, η απόλυτη ευθύνη της Κύπρου να παρέμβει και να διασώσει τους ανθρώπους αυτούς, εφόσον βρίσκονται σε κίνδυνο. Η απάντηση που καταλαβαίνουμε ότι λαμβάνανε μέσω του τηλεφώνου ήταν ότι δεν έχουν λάβει το σήμα κινδύνου ακριβώς επειδή το Ισραήλ έχει διακόψει τις επικοινωνίες, μπλοκάρει δηλαδή τις επικοινωνίες ώστε να μην μπορούν να στείλουν σήμα κινδύνου. Το σήμα το μετέφερε καθώς είχε συνταγμένες των πλοίων η πλευρά του Μάρτιου του Γκάζα. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε ποια ήταν η αντίδραση του Κυπριακού λιμενικού, αν πήγε στο σημείο και τι συνέβη. Προφανώς υπάρχει μια κατάσταση πειρατείας για άλλη μια φορά σε διεθνή ύδατα, σε χώρο δηλαδή που κανένα κράτος, ούτε το Ισραήλ φυσικά δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει και να σταματήσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Έχουν απαχθεί άνθρωποι, ανάμεσά τους γνωρίζαμε για 9, φέρετε ότι είναι 13, μπορεί να είναι και περισσότεροι Έλληνες, δεν το ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Είναι και το
0: γιατί
13: ακριβώς αυτό.
0: Γιατί επέβαιναν στα 5 πλοία που έφυγαν λίγες μέρες πριν από τη Σύρο.
13: Ναι, είναι τα πλοία που είχαν σταματήσει αμέσως ναι. μετά την επέμβαση στα ανοιχτά της Κρήτης,
0: ναι,
13: δηλαδή
0: ναι.
13: με την πρώτη πειρατεία. Και στη συνέχεια συνέχισαν αρκετά πλοία να κατεβαίνουν μαζί, δηλαδή και διεθνείς στο Λίσκο είναι, δεν είναι μόνο.
0: Ναι, συναντήθηκαν εκεί στη Μαρμαρίδα και λοιπά και συνέχισαν. Mm-hmm.
13: Τώρα, και συνέχισαν.
0: Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών κάτι.
13: Αυτή τη στιγμή νομίζω μέχρι αυτή τη στιγμή που κοίταξα δεν υπήρχε κάτι.
0: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή εδώ είσαι στο εξωτερικό και ένα πορτοφόλι σου κλέβουν και πας στην πρεσβεία σου.
13: Λοιπόν, τώρα την ώρα που μιλάμε, ναι. βλέπω ότι αρχίζει και έχει γίνει ένα διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών, μόλις τώρα την ώρα που ρώταγες ήρθε αυτή η είδηση, για την ασφάλεια των Ελλήνων, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονταν στο Λίσκο. Πολύ αρχικές είναι οι πληροφορίες βέβαια ακόμα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι αναφέρεται στην ανακοίνωση.
0: Ναι, θα το δούμε, αλλά πάντως κάτι κινείται αυτό.
13: Επικοινωνία της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελαβίβ με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ για να δούνε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην προηγούμενη φάση, την προηγούμενη φορά που έγινε το αντίστοιχο στον ελληνικό χώρο έρευνας και διάσωσης. Mm-hmm. Αυτό που έγινε ήταν ότι καταλήξαμε στην απαγωγή του Τιάγκο Άβυλα και του Σάιφ Αμπουκέσεκ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν οι υπόλοιποι άνθρωποι αφέθηκαν στην Ελλάδα και οι δύο αυτοί επελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, όπου έμειναν για 10 μέρες σε πολύ κακές συνθήκες κράτησης. Δεν ξέρουμε λοιπόν τώρα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον οι άνθρωποι αυτοί, οι δικοί μας, οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, θα μεταφερθούν πιθανόν στο Ισραήλ. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον και από το διάβημα.
0: Ναι, γιατί αναφέρει και το διάβημα μόνο τις Ισραηλινές αρχές, οπότε ναι.
13: Δεν φαίνεται δηλαδή ότι έχει γίνει η ίδια συνθήκη να αφήσουν τελικά τους απαχθέντες σε κυπριακό έδαφος.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Τους έχουν πάρει προφανώς και έχουν φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι, αμέσως.
13: Αλλά αυτό το λέμε προφανώς, το λέμε με επιφύλαξη, γιατί δεν το ξέρουμε, απλά είναι μια, η εικόνα που λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, για να επιτεθούν, η κοινή λογική λέει σε 25 πλοία, τουλάχιστον 25, μπορεί να είναι και άλλα, λέμε τώρα, θέλεις 500 στρατιώτες, έτσι, πάνω πλούς.
13: Δεν φύγεται στρατιωτών του Ισραήλ, νομίζω.
0: Αυτό είναι εντάξει, αλλά θέλω να πω είναι μεγάλη επιχείρηση, δεν είναι τώρα.
13: Προφανώς είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση, ναι. Και μάλιστα και έδωσαν και η κυβέρνηση του Ισραήλ, έδωσε τα συγχαρητήριά της στον τρόπο με τον οποίο έγινε όλη αυτή η επιχείρηση. Ήδη δηλαδή έχει γίνει αυτή η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων ανάμεσα στη κυβέρνηση και στρατό, για το πόσο καλά τα καταφέρανε, ή όπως την προηγούμενη φορά πόσο καλά τα είχαν καταφέρει. Ναι.
0: Οπότε...
13: Το ότι έχουν παραβιάσει ουσιαστικά κάθε αρχή δικαίου της θάλασσας, διεθνούς δικαίου. Και βέβαια υπάρχει και η ευθύνη των χωρών οι οποίες το επιτρέπουν αυτό, έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό. Το θέμα δηλαδή της Ελλάδας και της Κύπρου, για το πόσο εύκολα μπορούν να εκχωρήσουν δικαιώματά τους. Δεν είναι κυριαρχικά τα δικαιώματα που έχουν στον χώρο έρευνας και διάσωσης, αλλά είναι δικαιώματα τα οποία έχουν και θα πρέπει να τα διαφυλάσσουν, γιατί δεν είναι πάντα το Ισραήλ αυτό που θα κάνει τις πειρατείες, που να είναι και άλλες δυνάμεις που δεν μας αρέσουν.
0: Σωστό. Μοιάζει με την ιστορία με το διεθνές δίκαιο, έτσι. Γιατί και εδώ έχουμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό το. Που έλεγε Μητσοτάκης τι μας αφορά, αλλά όταν του ήρθε για την Τουρκία, να δεις πώς μας αφορά.
13: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
13: Έτσι είναι. Πότε δεν είναι μόνο σήμαντο, πότε δεν. Πότε, όταν το επιτρέπεις για κάποιον, δυστυχώς θα αναγκαστεί να το επιτρέψεις και για άλλους. Δεν μπορείς να επιλέγεις, εφόσον έχεις χωρίσει δικαιώματα.
0: Να πούμε ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την πρώτη ώρα έχει καταδικάσει την πειρατική ενέργεια, γιατί έχει πολύ κόσμο, έχει και Τούρκους πάνω.
13: Ναι, φυσικά έχει πολλούς Τούρκους. Έχει τουλάχιστον δύο τουρκικά σκάφη, νομίζω, πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Κοίταξε, Αντώνη, το αφήνουμε εδώ. Έχουμε ένα διάβημα που λέει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των γεγονότων, λέει. Και έχει κάνει διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που μετέχουν στο στολίσκο. Αυτό έχουμε μέχρι τώρα. Αν τυχόν κατά τη διάρκεια της εκπομπής μάθεις κάτι παραπάνω, παίρνεις ένα τηλέφωνο και σε ξαναβγάζουμε αν είναι.
13: Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
13: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά με τον στόλο και με τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το στολίσκο για την Γάζα. 25 πλοία, 13 οι απαχθέντες Έλληνες, 3 πλοία της ελληνικής αποστολής τα έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί. Αυτά είναι. Και ένα διάβημα τέλος πάντων που λέει 5 πράγματα μέχρι στιγμής. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Και είναι ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων σε χώρους εργασίας. Είχαμε καινούρια δυστυχήματα. Δυστυχώς, 2 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα μόλις 24ωρο. Ο ένας είναι αυτό που λέγαμε στις ειδήσεις, ο 52χρονος του ΔΔΕ εργαζόμενος και ένας 46χρονος οικοδόμος στα Γιάννενα. Έχουμε και τραυματία 37χρονο στη Δραπετσόνα, εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Το ξέρουμε το θέμα, μα αν θυμάμαι καλά, το 2025 είχαμε αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, νομίζω 201 άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά, έχασαν τη ζωή τους στη δουλειά. Είναι εδώ κοντά μας όμως ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης, είναι γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία, πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ. Καλησπέρα κύριε Στοημενίδη.
14: Καλησπέρα σας κύριε Πατζιά, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όντως... Για πείτε μας, ναι, να θυμίστε μας λίγο τα στοιχεία. Έτσι σωστά θυμάμαι, και να μας πείτε και το 2026 τι γίνεται με τους θανάτους στην εργασία.
14: Όντως το 2025 η ανεξάρτητη διαρκής επιστημονική έρευνα της Ομοσπονδίας μας κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ σε σχέση με τις ανθρώπινες απώλειες χώρους εργασίας, με 201 εργαζόμενους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 332 να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Αν θυμόσαστε, εμείς διεξάγουμε την έρευνα από το 2022, αλλά...
0: Ο κύριος Καραγκούνης δεν σας πιστεύει εσάς όμως.
14: Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πιστεύει.
0: Τι είπε σήμερα, τα ακούσατε σήμερα, ότι αμφισβήτησε ότι υπάρχουν χώροι εργασίας που έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου και είπε ότι η επιθεώρηση εργασίας. Λέει ότι η χώρα μας είναι στα χαμηλότερα επίπεδα εργατικών ατυχημάτων στην Ευρώπη.
14: Σήμερα το αμφισβήτησε πριν
0: σήμερα
14: από τα
0: δυστυχήματα. Στη Βουλή, ναι.
14: Πριν τα δυστυχήματα, φαντάζομαι.
0: Όχι πριν, το μεσημέρι. Τα δυστυχήματα έγινε, το ένα έγινε και νωρίτερα. Το μεσημέρι.
14: Μάλιστα.
0: Γιατί έκανε ερώτηση το ΚΚΕ και απαντούσε στη Βουλή σήμερα, επειδή δεν πήγε η Υπουργός. Απάντησε ο Υφυπουργός Εργασίας.
14: Πραγματικά είναι, είναι αδιανόητες αυτές οι ερμηνείες που γίνονται. Αντί να παραδεχτούμε την πραγματικότητα, να καθίσουμε σαν τραπέζι να συζητήσουμε πάνω σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, για να μην χρησιμοποιήσω βαριές εκφράσεις, πραγματικά προσπαθεί να στηθεί ένα success story, το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί, δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να ψάξει η κυβέρνηση αλλού, ίσως κάπου να βρει ένα success story, σίγουρα όχι στις ανθρώπινες απώλειες. Να σας πω ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή, είχαμε άλλα δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, και είχαμε και τον θάνατο ενός εργαζόμενου ακόμα, ο οποίος λιποθύμησε σε τεχνικό έργο, νομίζω στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή,
0: να θυμίσω και ότι έχουμε και τον νεκρό από λεπτοσπύρωση στην Ηλία και πολλούς άρρωστους εκεί πέρα με τις συνθήκες που
14: ισχύουν και αυτά, και έχουμε και μία πληροφορία, δεν την έχω διασταυρώσει προς το παρόν, ότι έχουμε άλλο ένα αγρότη ο οποίος σκοτώθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες, άρα σε αυτό το περιβάλλον. Νομίζω το λιγότερο που θα πρέπει να υπάρχει είναι ηρεμία, σύνεση, σεμνότητα, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο της ανθρωποδυσίας. Και ξέρετε, όλο αυτό που έχει εξελιχθεί και με 65 ανθρώπινες απώλειες, για να σας δώσω το στοιχείο για το 2026.
0: 65?
14: 65 μέχρι σήμερα ακριβώς. Και 110 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Όλο αυτό είναι μια πολιτική και ιδεολογική απόφαση να το αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση, καθώς υπάρχουν οι πολιτικές, υπάρχουν οι στρατηγικές, υπάρχουν οι πρακτικές, υπάρχουν τα εργαλεία. Έχει γίνει δουλειά και σε εθνικό επίπεδο και από τους εταίρους σε μείζωνα ζητήματα όπως είναι της θερμικής καταπώνησης και της ίδρυσης φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών.
0: Επαγγελματικών ασθενειών, αυτό, μπράβο, ναι. Που μπορεί να οδηγήσουν και σε χρόνια αναπηρία, έχουμε και τέτοια πράγματα.
14: Βεβαίως, και είναι και το burnout και είναι και οι ψυχικές ασθένειες που θερίζουν, αποτέλεσμα της εντατικοποίησης εργασίας των 13 ωρών εργασίας,
0: πίεση
14: των χαμηλών μισθών, της χαμηλής αγοραστικής δύναμης, του εργασιακού περιβάλλοντος, που προκύπτει μέσα από την ανισορροπία ανάμεσα στην εργοδοτική και την εργατική πλευρά. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όχι να καθόμαστε να καταγγέλνουμε. Δηλαδή,
0: λαφροχειρίες, μίλησε για λαφροχειρίες, κύριε Στεμινίδη. Ότι οι συλλογικότητες, ξέρω εγώ, και τα συνδικάτα και αυτά που μετράνε, δεν μετράνε σωστά. Ενώ ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι πιέζονται να μην δηλώσουν το ατύχημα ούτε στον ΕΦΚΑ.
14: Να σας πω, δεν προκαλείτε τώρα. Αλλά όντως είναι μια καταστροφική και απαράδεκτες απαντήσεις αυτές που δίνονται. Θα μπορούσε η πολιτική ηγεσία δύο χρόνια εκεί, έτσι θα μάθει λίγο καλύτερα αρχικά, και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Εάν φοβείτε, ξέρετε, δεν μπορεί τώρα σε όλη την Ευρώπη να μας κάνουν για να συνεχίσουμε πάνω σε θέματα.
0: Α, σας χάνουμε τώρα, σας χάνουμε. Δεν είναι καλή η γραμμή. Ναι, σας ακούμε, αλλά κάνει και κάτι περίεργα και μάλλον θα έχουμε κουράσει και τους ακροατές τώρα με αυτό.
13: Οπότε τώρα.
0: Τώρα καλύτερα.
13: Ωραία. Δεν μπορεί λοιπόν σε όλη την Ευρώπη να ζητούν συνεργασία μαζί μας για να συζητάμε πάνω σε καινοτόμες λύσεις πάνω στα συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και εδώ στην Ελλάδα η πόρτα να είναι σφραγισμένη επάνω σε μία αιμονή ότι είμαστε καλύτερα στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία από τη Φιλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία και τη Δανία. Είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι είμαστε καλύτερα? Επειδή υπάρχει μια συστηματική υποκαταγραφή, είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι είμαστε
0: καλύτερα? Αυτό είναι. Κρύβεται η μαύρη αλήθεια, η μαύρη πραγματικότητα. Αυτό είναι.
13: Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Και ξέρετε, οι δικοί μας οι άνθρωποι σκοτώνονται, οι εργαζόμενοι σκοτώνονται και η κυβέρνηση μας επιτίθεται επειδή αποκαλύπτουμε την πραγματικότητα. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή, το πιο λογικό θα ήταν να υπάρχει μια ένταση, μια φασαρία, ένας θόρυβος, επειδή ακριβώς...
0: Και να υπάρξει κινητοποίηση μπροστά σε αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, μια σχετική κινητοποίηση.
13: Ακριβώς, σε αυτή την κατάσταση. Και αντί αυτού έχουμε, ας πούμε, κάποια στελέχη της κυβέρνησης να μας μαλώνουν επειδή κάνουμε καλά τη δουλειά μας και με τρόπο συγκεκριμένο και επιστημονικό. Και εδώ θα ήθελα να πω, ότι κανείς δεν μπορεί να μας υποδείξει πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, πώς θα διερευνούμε την έρευνά μας και κανείς επίσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει το κύρος μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εντάξει, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Εγώ έχω ζητήσει με τον κύριο Καραγκούνη να συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτά τα θέματα στο γραφείο του, είτε στην ομοσπονδία μας,
0: ναι,
13: θα τον καλέσουμε
0: τις
13: επόμενες ημέρες, θα τον καλέσουμε. Ή επίσης δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αποφεύγει τον δημόσιο ανοιχτό διάλογο, καθώς συνηθίζει να βγαίνει πριν από μας ή μετά από μας στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, αποφεύγοντας τον ζωντανό διάλογο. Λοιπόν, να καθίσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, και να μην κρυβόμαστε πίσω από μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Στομινίδη. Εξάλλου στη χώρα που έγινε η Βιολάντα, τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε εύκολα τέτοια πράγματα, ότι δεν μετράμε καλά τους θανάτους από τα δυστυχήματα.
13: Μα θυμόσαστε, η μεγαλύτερη φασαρία έγινε τότε μετά τη Βιολάντα και συζητούσαμε, αντί να συζητήσουμε για το ποιοι ευθύνονται για αυτή την ιστορία και τι λύσεις πρέπει να δοθούν, συζητούσαμε για την μέθοδο καταγραφής.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
13: αυτό βέβαια βοήθησε να καταλάβει η κοινωνία στο ότι γίνεται συστηματική υποκαταγραφή στα εργατικά ατυχήματα.
0: Νομίζω,
13: και επίσης
0: ναι.
13: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε...
0: Να πούμε αυτό και να κλείσουμε, γιατί πάμε για break.
13: Βεβαίως. Είμαστε η μοναδική χώρα μαζί με την Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καταγράφουμε επαγγελματικές ασθένειες, ενώ 2 με 2.500 άνθρωποι, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, χάνουν τη ζωή τους στη χώρα μας από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στομινίδη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
17: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: στο κόκκινο.
19: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
18: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Την απαντιά στο μικρόφωνο. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και βλέπω στο Βουλή Watch. Έχει κάνει κάτι γραφήματα για τα δηλωμένα εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις και συμμετοχή σε επιχειρήσεις κλπ. Του συνόλου των βουλευτών και των συζύγων τους, ανακόμα ακόμα με βάση το πόθεν έσχεση που κατέθεσαν, και βλέπε εδώ εκτόξευση η Νέα Δημοκρατία, έκρηξη πλουτισμού στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έβγαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση γι' αυτό. Θα μας τα πει όλα τώρα η Κατερίνα Μπρέγιαν, είναι στο τηλέφωνο. Κατερίνα, η πολιτική μας συντάκτρια.
1: Γεια σου Ντίνα.
0: Είσαι εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται? Εδώ. Έχει πάει η γραμμή πάνω. Το βλέπω της Νέας Δημοκρατίας. Του ΣΥΡΙΖΑ θέλω να σου πω ότι πάει κάτω, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Κάπου το Πασόκα στα ίδια περίπου.
1: Υπάρχουν και καταγεγραμμένα πλέον.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Τα σκάνδαλα που πάνε και τα λεφτά που πάνε.
0: Εν τω μεταξύ δεν αυξήθηκαν οι μισθοί των βουλευτών, να πω. Είναι από όλα τα άλλα. Εντάξει, τι λέω κι εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Πολιτική πρόκληση θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία 7 ετία, με βάση τα στοιχεία που βλέπεις και εσύ. Την ώρα που το 69% των νοικοκυριών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται, οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια, ρεύμα και σούπερ μάρκετ, η νέα γενιά ζει χωρίς προοπτική και η χώρα βυθίζεται στη διαρκή ανασφάλεια, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των θεσμών, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που χρωστά στις τράπεζες 500 εκατομμύρια ευρώ, να μην το ξεχνάμε αυτό, εμφανίζουν θεαματικό πλουτισμό σε αντίθεση με την κατάσταση των βουλευτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία εμφανίζεται σταθερή. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κυρίου Μητσοτάκη. Η κοινωνία αναστενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια κυβέρνηση που μοίρασε δημόσιο χρήμα στους ημέτερους, μετέτρεψε το κράτος σε μηχανισμό εξυπηρετήσεων, λαϊλά τις ευρωπαϊκούς πόρους, προστάτευσε καρτέλ και εγκατέστησε μια νέα ολιγαρχία γύρω από το Μαξίμου. Και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση θα δώσει διέξοδο υπέρ των πολλών. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει και το θέμα, σήκωσε και
0: της ομάδας, και το θέμα
1: της ομάδας αλήθειας σήμερα, ναι.
0: Ψηφιστήκανε, το είδες. Καλά, όλοι οι μητσοτακικοί είναι, αλλά εδώ τώρα η ομάδα αλήθειας είναι και από κόσμο, ξέρεις, άλλο.
1: Και πάλι ποιος βλέπουμε πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος. Έτσι, και αυτό είναι ένα δείγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει τον καθοδηγητικό ρόλο που έχει στη Νέα Δημοκρατία και επίσημα η ομάδα αλήθειας. Με αφορμή αυτό ακριβώς την ανάδειξη των δημιουργών της ομάδας αλήθειας στις πρώτες θέσεις στα συλλογικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο αυτό υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία έκρινε ότι θα τις χρειαστεί στις επόμενες εκλογές. Το ερώτημα για το ποιος καθοδηγεί ποιον, η ομάδα αλήθειας τη Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία την ομάδα αλήθειας, αρχίζει να απαντάται, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Τώρα να πούμε ότι αύριο το πρωί έχει ο Σωκράτης Φάμελος, θα παραχωρήσει συνέντευξη στην ΕΡΤ στις 8 και σύμφωνα με το πρόγραμμά του στις 11 θα επισκεφτεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού με αφορμή και την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας.
0: Αύριο είναι.
1: 19. Ναι, ναι, των Ελλήνων,
0: ναι,
1: του Πόντου.
0: 19, ναι, ναι. Και στη Νέα Φιλαδέλφια, έτσι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εκεί είναι. Να δώσω εγώ τη διεύθυνση. Είναι Φοκόν 11, Νέα Φιλαδέλφια. Για τους ανθρώπους που είναι εκεί, που μένουν εκεί κοντά, μήπως θελήσουν να πάνε. Στις 11, λοιπόν. Τώρα, απόψε έχει δύο εκδηλώσεις που έχουν ένα ενδιαφέρον. Η μία είναι που είναι Κοτζιάς, Κόκαλης και Μπουλέκος, πάνω στην Ανατολική Αττική. Τώρα είναι σε εξέλιξη, ναι, δηλαδή. Και η άλλη είναι αυτό το με την νεολαία που κάνουν εκεί στο Κλακάζ, το μπαράκι.
1: Τρεις είναι οι εκδηλώσεις. Είναι και του Ινστιτούτου που λέγα.
0: Μπράβο, έχει και με αυτό, δεν με τη
1: Θα πάει και Σωκράτης Φάμελος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ.
1: Είναι Είναι μπόλικες οι εκδηλώσεις την ίδια μέρα και

0: παρατάξεις, έντονες οι διεργασίες και το, αυτό που βλέπουμε, αντίστροφα μετράει ο χρόνος βέβαια για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού, που αναφέρει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και προσδιορίζει χρονικά, ναι, την ανακοίνωση 26 Μαΐου. Αυτό που όλοι οι δημοσιογράφοι ρώταγαν όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Πότε, αυτό είναι.
0: Πότε,
1: έμαθες που θα είναι?
0: Όχι, επίσημα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση. Τώρα εσύ λες για το Θησίο.
1: Ξέρεις γιατί όμως? Στο Θησίο.
0: Γιατί?
1: Α, έλα. Έγινε η τελευταία κεντρική προεκλογική με Τσίπρα το 19.
0: Α, οπότε να κλείσει ο κύκλος ο ένας, να ανοίξει ένας άλλος.
1: 19 Ιουνίου βέβαια έχει γίνει, τότε είχαμε εκλογές κλπ. Αλλά θέλω να πω ότι, ξέρεις, είναι ένα σημαδιακό μέρος. Τότε που χάσαμε, τώρα που ξαναρχόμαστε ή κάπως έτσι. Εκεί πήγε το μυαλό μου εμένα.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το Θησίο είναι εντυπωσιακό, εντυπωσιακό μέρος και όμορφο.
1: Έτσι.
0: Οπότε εντάξει,
1: θα τα δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Επιλογές, φαντάζομαι. Θα δούμε πότε θα είναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα Μπραγιανή. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πούμε εντωμεταξύ ότι για την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο Θεμιστοκλής Δεμήρης. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα πούμε και αύριο το βράδυ δηλαδή. Επίσης ότι είναι αυτή η ιστορία, η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου, μας απασχολεί πάλι. Θυμόσαστε πότε μιλάγαμε ξανά για τα Βορίζια. Και στο Αμάρι του Ρεθύμνου, 6 συλλήψεις υπάρχουν μέχρι τώρα. Υποθέσεις αφορούν εκβίαση, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω ΠΚΠ, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Λοιπόν, αυτό.

0: Λοιπόν, αυτά από την Κρήτη, από τα Βορίζια και από τα Μάρη, για τις συλλήψεις και λοιπά. Α, και μέσα στο κέντρο αυτού του πράγματος είναι ο ΠΚΠ. Δηλαδή, συγγνώμη, όλη η Κρήτη ήξερε τελικά, αφού είναι ανακατεμένη πάρα πολύ. Όχι μόνο αυτοί που τα παίρνουν, ενώ οι σύζυγοι, τα σόγια, τα τέτοια. Εγώ απορώ, να σου πω Κώστα μου, είναι ο Κώστας Σαββόπουλος.
1: Καλησπέρα, καλό βράδυ.
0: Απορώ. Και για να σου πω κάτι, στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, το πήραν ήδη όταν βγήκαν ο Φραπές και ο Χασάπης.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό, είναι, και φυσικά ερώτημα. Πρέπει να απαντηθεί. Πάντως,
0: απαντηθεί.
1: Τον Φραπέ και τον Χασάπη δεν τους είδαμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ήρθανε.
1: Τους ψάξαμε κιόλας, δεν τους είδαμε. Αυτή είναι η είδηση. Όπως δεν είδαμε και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, έτσι.
0: Εννοείται. Να σου πω,
1: δεν τους περιμέναμε
0: να
1: τους δούμε και το ξέραμε από πριν.
0: Από τα παιδιά που δουλεύαν απ' έξω. Έχω μια πληροφορία δηλαδή, έτσι. Και που κάνουν κουμάντο για τα πάρκινγκ και λοιπά, μωρέ, κατάλαβες. Δεν έχουν δει πιο αγενείς, λέει, συνέδρους στη ζωή τους. Γιατί αυτοί κάνουν εμπορικές εκθέσεις, κάνουν πολλά κομμάτων, κάνουν πιο αγενείς συνέδρους, δεν έχουν δει στη ζωή τους, λέει. Λοιπόν, πάμε.
1: Γιατί ο κύριος Δένδιας είπε ότι είναι το κόμμα της ευπρέπειας η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, αν ήταν αγενείς στο πάρκινγκ, υπάρχει κάποιοι, φανταζόμαστε, δεν θα ήταν όλοι αγενείς, κάποιοι, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το προφίλ.
0: Χαμός, έτσι. Για πες τα πόνερα.
1: Ταράχτηκαν τα νερά. Και τα πόνερα είναι τα

0: Ταγμένα και τα νερά στο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ταράχτηκαν από τα πρωθυπουργικά σαλπίσματα περί ενότητας ή περί πανστρατιάς, αλλά από το γεγονός ότι είδαμε τους δελφίνους να κολυμπούν στα νερά και να προκαλούν πιτσιλιές στον κύριο Μητσοτάκη. Η πολιτική πλατφόρμα...
1: Είσαι παραστατικός όμως, δεν μπορώ να πω.
0: Και παραστατική και η δελφίνη, γιατί η πολιτική πλατφόρμα που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας με διαχωριστικές γραμμές από τις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και τους μισθοφόρους της εξουσίας, όπως είπε, καθιστά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σε βασικό εσωκομματικό αντίπαλο, τον Πρωθυπουργό, και θα λέγαμε Ντίνα και σε δυνητικό πόλο έλξης των αντιμητσοτακικών φυλών, ενώ τα ανοίγματα των αντιπροέδρων Άδωνη Γεωργιάδη και Κωστή Χατζηδάκη προς τα κοινά των δύο πρώην Πρωθυπουργών δεν έμειναν απαρατήρητα από τα ραντάρ του κ. Μητσοτάκη και μάλιστα δεν έμεινε απαρατήρητη και η κινητικότητα του ανιψιού που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στους διαδρόμους και ελέγχει και ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Στην πρώτη εικοσάδα της Νέας Πολιτικής Επιτροπής υπάρχουν και δύο στελέχη της ομάδας Αλήθειας, δύο μέλη της ομάδας Αλήθειας. Λέγεται, ακούγεται ότι η ομάδα Αλήθειας είναι σφιχταγκαλιασμένη με τον κύριο Δημητριάδη, επομένως ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Άρα δηλαδή μπορεί να πιέσουν και προς άλλη κατεύθυνση τώρα πια. Δηλαδή μπορεί...
0: Υπάρχει δηλαδή, μια βρώμα, μια θυμολογία ότι η ομάδα Αλήθειας και ο κύριος Δημητριάδης, εν πάση περιπτώσει αυτό το σύστημα, μπορεί να στηρίξουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, αν και όποτε ανοίξει η ώρα της διαδοχής.
1: Κοίταξε να δεις, από παλιά, από τις αρχές που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ήταν γνωστό στο Twitter ότι το payroll της ομάδας Αλήθειας το έχει ο Άδωνης.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή οι Twitteράδες το ξέρανε.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Αυτό. Οπότε ισχύει έχει αυτό. Μια λογική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Φυσικά και η ομάδα Αλήθειας και αυτό παίζει τον δίσκο του Άδωνη σε καθημερινή βάση. Τέλος πάντων, για όσους έχουν το κουράγιο να παρακολουθούν την ομάδα Αλήθειας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα βιντεάκια αυτά. Από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δείχνει πλέον ένας παντοδύναμος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό νιώσε την ανάγκη κατά το κλείσιμο των εργασιών χθες να στείλει μήνυμα προς τους δελφίνους και τους απόντες Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Τι είπε, την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και όσοι συμμετέχουν στους αγώνες τους. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε προς κάθε κατεύθυνση. Επανήλθε δε στη δέσμευση περί εκλογών το 2027, επιβεβαιώνοντας Δίνα όλους όσοι υποστήριζαν ότι είχε ανοίξει αυτά τα φθινοπορεινά παραθυράκια των εκλογών, ώστε να περιορίσει τις αιστείες κριτικής εν όψη του συνεδρίου. Να τους θέσει όλους σε εγρήγορση, να νιώσουν όλοι ότι είμαστε στην τελική προεκλογική ευθεία και να μην ασκήσουν κριτική στο συνέδριο προς τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Να συσπυρώσει κλπ. Ναι.
0: Ακριβώς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα περιθώρια επανασυσπήρωσης θεωρούνται περιορισμένα, γιατί ο διάδρομος προς την ανάκαμψη θεωρείται ναρκοθετημένος με βάση και το ένοδο παραταξιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ο κ. Σαμαράς αναμένεται να ιδρύσει κόμμα. Η κυρία Καριστιανού θα ιδρύσει κόμμα και...
1: Ίδρυσε, πες, ναι, εντάξει.
0: Ιδρύσε. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις και ίσως πλαγιοκοπήσει...
1: Το κολονάκι κάει και λέει ο Θανάσης.
0: Και ίσως πλαγιοκοπήσει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αν και οι δημοσκόποι λένε ότι... Ότι κυρίως θα σκουπίσει από τις δεξαμενές της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, αλλά ένα δεξιόστροφο κομμάτι και της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας θα τον διαβολήσει, θα τον πλαγιοκοπήσει. Άλλωστε, από εδώ και πέρα, όποιες εκροές υπάρχουν, ό,τι χάνει η Νέα Δημοκρατία, θεωρείται καθοριστικό. Και βέβαια, περιμένουμε από εκεί και πέρα τις επόμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν θα επιβεβαιωθούν πληροφορίες ότι θα έρθουν και νέες δικογραφίες μέσα στο καλοκαίρι που θα αναγράφουν και γαλάζια ονόματα. Με ό,τι αυτό
1: συνεπάγεται. Έχουμε να τα δούμε αυτά. Έχουμε να τα δούμε. Έχουμε καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Αυτά λοιπόν από το χώρο της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τα έχετε παρακολουθήσει αυτές τις μέρες, γιατί ακούτε και την εκπομπή του Κώστα. Τον ακούτε και στο μεσημεριανό το μαγκαζίνο. Λοιπόν, βλέπω εδώ. Βλέπω εδώ ότι είναι 19 οι Έλληνες που εκτιμάται πλέον ότι έχουν απαχθεί. Δηλαδή από τους 13 έχουμε φτάσει στους 19. Υπάρχει οι ακτιβιστές που απήχθησαν, το λέω όλη την είδηση, για να όσοι άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους να την έχουν την ενημέρωση από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχέτησαν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla που κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Έχουμε και ένα διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών, κάλλιο αργά στο Ισραήλ, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν ανακοίνωσε ότι προέβη στο διάβημα προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Λοιπόν, είναι κοντά μας, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης. Είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Ήθελα να σας πω στα ελληνοτουρκικά, αλλά τώρα, επειδή έχουμε αυτό έτσι, το έκτακτο σήμερα γεγονός, θα ήθελα λιγάκι ένα σχόλιο σας για το αν πιστεύετε ότι η ελληνική πλευρά ανταποκρίνεται σωστά και να προστατεύσει και τους Έλληνες, εντάξει, τους Έλληνες ακτιβιστές που ξεκίνησαν από τη Σύρο με 5 πλοία, ας πούμε, και είναι μέσα στους απαχθέντες μέχρι στιγμής 19 άτομα, ή αν δεν το κάνει καλά, τέλος πάντων, και δεν αρκεί ένα διάβημα, τι θα έπρεπε να κάνει κατά τη γνώμη σας?
2: Δεν μπορεί να κάνει πρακτικά κάτι η ελληνική κυβέρνηση. Το διάβημα είναι σωστό, πολύ σωστά έχει γίνει. Το Ισραήλ παραβιάζει μόνιμα, χωρίς να δίνει καμία σημασία οτιδήποτε έχει να κάνει, οτιδήποτε έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή ελεύθερη ναυσιπλοεία, ακόμη και στο δίκαιο του πολέμου επιτρέπονται επιτρέπεται η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, λειτουργεί μόνιμα παράνομα και έχει απέναντί της και τη δικιά μας την ανεκτικότητα. Την προηγούμενη φορά το είδαμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που... Προηγούμενη φορά μάλιστα ήταν και στα
1: είναι
2: δικά μας...
1: Η τρίτη είναι.
2: Ήταν κοντά στα δικά μας χωρικά ύδατα.
1: Χωρικά ύδατα, και τώρα είναι στις Κύπρου, εντάξει, αλλά παρόλα αυτά πρόκειται για Έλληνες. Αυτό είναι... έχει την ευθύνη. Συνιστά παραβίαση. Εδώ και μια ερώτηση ακόμα, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
2: Προφανέστατα υπάρχει η ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την οποία κόπτονται διάφοροι όσον αφορά τους στενά του ορμούς, αλλά εδώ δύο φορές περισσότερο, γιατί ακόμη και με το δίκαιο του πολέμου η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να διακινείται ελεύθερα χωρίς κανένα πρόβλημα και κανένα περιορισμό. Επομένως, το Ισραήλ για άλλη μια φορά δεν δίνει σημασία στο διεθνές δίκαιο. Έτσι έχει συνηθίσει να κάνει, δυστυχώς, και με τη δική μας υποστήριξη. Εμείς δε, που συχνά πυκνά αναφερόμαστε στο διεθνές δίκαιο, θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε και να το εφαρμόζουμε, ενώ...
1: αυτή η κυβέρνηση, κύριε Ευτυχίδη, το έχει αλλά καρτ. Τη μία είπε δεν μας ενδιαφέρει για τη Βενεζουέλα, όπως θυμόσαστε.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έτσι, είμαι από τους ανθρώπους που θυμούνται πάρα πολύ καλά. Επομένως, όταν γκρινιάζουμε εμείς για διεθνές δίκαιο, όταν πρέπει να είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα πρέπει να το εφαρμόζουμε. Έτσι.
1: Ναι.
2: Από αυτή την άποψη, πολύ σωστά έγινε το διάβημα, επιτέλους θα έλεγα.
1: Αλλά ενημέρωση όμως δεν έχουμε. Ποιος τους μεταφέρει, πού τους μεταφέρει. Ξέρουμε μόνο ότι απήχθησαν παρά τη θέλησή τους. Που έχουν πάει κλπ.
2: Είναι μόνιμη η διαδικασία αυτή από το Ισραήλ. Δεν είναι πρώτη φορά, ξαναλέμε. Δυστυχώς αυτά έχουμε καταφέρει με την επιλακτική εφαρμογή του διεθνής δικαίου, με την αδιαφορία μας, τους συμμάχους μας. Δεν ξέρω γιατί αυτοί οι σύμμαχοι τι προσφέρουν σε μας, ώστε να παραβιάζουμε και εμείς ή να κλείνουμε τα μάτια σε σαφέστατες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση σήμερα έκανε πραγματικά ό,τι έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ένα διάβημα ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Ωραία. Για να σας πάω και λίγο, σας πάω στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να πείτε στον κόσμο, με απλά λόγια, τι είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς επηρεάζει η απειλή την Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν μία δικιά τους ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Επομένως, θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά, ότι τα νησιά γενικά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, και από αυτήν την άποψη λοιπόν θεωρεί ότι κάποια από τα ελληνικά νησιά, έτσι, μια που δεν έχουν και υφαλοκρηπίδα, θα μπορούσαν να είναι δικά της. Απλά πράγματα. Για δε το Αιγαίο πρεσβεύει ότι κάποια νησιά δεν περιγράφονται στις συνθήκες ότι έχουν κορυφθεί στην Ελλάδα, και έτσι τους βλέπουμε να θέτουν ζήτημα κυριαρχίας ούτε λίγο ούτε πολύ, για 152 νησιά σύμφωνα με τους Τούρκους. Καθαρά ζήτημα κυριαρχίας. Με την νομοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος στην Τουρκία, η Τουρκία ουσιαστικά νομοθετεί τη μόνιμη ένταση στο Αιγαίο. Πιο απλά δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Έχετε δίκιο. Η Ελλάδα τώρα, καταρχήν το νομοθετεί, πώς το εφαρμόζει, δεν είναι πολύ εύκολο. Γι' αυτό λέτε για την ένταση. Η Ελλάδα τι κάνει και τι πρέπει να κάνει.
2: Η Ελλάδα εδώ και καιρό θα έπρεπε να προχωρήσει τουλάχιστον στη χάραξη των γραμμών βάσης. Γραμμές βάσης είναι οι γραμμές εκείνοι που κλείνουν τους κόλπους και από τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η μέτρηση και για την υφαλοκρηπίδα, αλλά και ένα άλλο μέτρο που ίσως θα έπρεπε να κάνει και είναι σύμφωνο με το Διεθνές Δίκαιο, είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολλοί αυτοί που λένε, μα τι, θα κάνουμε πόλεμο. Αν χρειαστεί για να περασπιστείς την πατρίδα, πρέπει να κάνεις και πόλεμο, έτσι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα επιτεθεί
1: στην
2: Ελλάδα.
1: Θα το κάνει, ναι.
2: Έτσι, δεν είναι... η Ελλάδα δεν είναι κάποια τάρτες του Κούρδες στα βουνά του Καντήλ να τους βομβαρδίζεις χωρίς να απαντάνε, ούτε είναι κάποιοι Σομαλοί ή Λίβοι αντάρτες τους οποίους οι Τούρκοι πειραματίζονται με τα ντρόνς τους. Η Ελλάδα μπορεί να αμυνθεί, επομένως κάποια στιγμή, και αν δεν θέλουμε να δούμε κάποια στιγμή μια τουρκική φρεγάτα να κάνει βόλτες εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να πιούν τον καφέ τους οι Τούρκοι, θα πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε σοβαρά. Σοβαρότητα σημαίνει, αν δεν θέλουμε τον πόλεμο, να ευαισθητοποιήσουμε επιτέλους τη συμμαχία, να ζητήσουμε πρακτικά να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, να σταματήσουμε να τη στηρίζουμε και να τη χρηματοδοτούμε. Εμείς τη χρηματοδοτούμε την Τουρκία.
1: Μέσω, δεν ξέρω αν θυμάστε... Λέτε το μέσο της συμμαχίας, εννοείται.
2: Ναι. Έτσι, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θυμάστε, η ελληνική κυβέρνηση είχε τη φαϊνή ιδέα να χρηματοδοτήσει και να ζητήσει τη χρηματοδότηση της, μάλλον να στηρίξει και την ανάληψη της Προεδρίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό από την Τουρκία.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν. Να δεχτεί πραγματική πίεση η Τουρκία, να δεχτεί επιτέλους χειρώσεις. Στο τέλος δεν αμφισβητεί μόνο ελληνικό χώρο, αλλά χώρο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί και πέρα.
1: Ναι, πρέπει η Ελλάδα να το πάει και το θέμα, να πιέσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Φυσικά, αλλά θα πρέπει να την πιέσει στη βάση της επιβολής χειρώσεων.
1: Ναι.
2: Η Τουρκία επιλέγει αυτό το διάστημα, γιατί τον Ιούλιο έχουμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Είναι μια περίοδος φοβερής αστάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα αστάθειας επιδιώκει για άλλη μια φορά να εγγράψει με τον χειρότερο δυνατό αυτή τη φορά τρόπο μια ακόμη διεκδίκηση η οποία είναι προφανέστατα παράνομη.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ευτυχίδη που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε και μας τα εξηγήσατε έτσι ωραία και καθαρά.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
1: Και εμείς, επειδή σε λίγο θα κλείσουμε, μπορούμε να ακούσουμε ένα ωραίο της Αλέκα Ζουμί. Δεν το έχουμε? Μετά θα το παίξετε εσείς. Α, εντάξει, εγώ έλεγα πως το πούμε. Κάτσε να πω τα τελευταία νέα από τον πόλεμο, δεν προλάβαμε να πούμε για τον πόλεμο. Λοιπόν, είμαστε σε διπλωματικό μαραθώνιο, ο οποίος δεν φαίνεται να απηχεί. Λοιπόν, στον αέρα η προοπτική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ανεπαρκή θεωρεί ο Λευκός Οίκος τη νέα συνάντηση, τη νέα αντιπρόταση, κλείω, συνάντηση του Ιράν και τον δραματισμό του πολέμου. Το Ιράν είχε στείλει την πρότασή του στο Πακιστάν και το Πακιστάν την έστειλε στην Ουάσιγκτον. Και τώρα λέει ο Τραμπ ότι είναι ανεπαρκής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Αξίως. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Μια τρέλα ζούμε. Καθώς η Τεχεράνη απέρριψε πολλά από τα αιτήματά του, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αφορούσε την ανάληψη ουσιαστικών δεσμεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Al Arabiya, το Ιράν ζητά μία μακρά πολλών σταδίων εκεχηρία. Την ίδια ώρα, το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Υπάρχει επίσης νέα προειδοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών, την G7 στο Παρίσι. Τώρα, στο μέτωπο του Λιβάνου, 7 είναι οι νεκροί σήμερα. 7 είναι νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις σήμερα και το λέει το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο ΙΕ απαιτεί από το Ισραήλ να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα. Γιατί δεν έχει κλείσει αυτό το μέτωπο. Οι Ισραηλοί βαράνε σε τρεις μεριές, Λίβανο, Γάζα, Ιράν. Καταγγέλλοντας, ο ΙΕ καταγγέλει ενδείξεις εθνοκάθαρσης που παρατηρούνται και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Και τώρα βλέπω του Λιβάνου τα δεδομένα βγήκανε τώρα πριν λίγο. Λοιπόν, ξεπερνούν τους 3.000 οι νεκροί στο Λίβανο εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου που ξεκίνησε. 3.000 Λιβανέζοι. Απίστευτο. Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά. Με αυτό έλεγα να σας αφήσω, αλλά λέω να πω και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό και να σας πούμε καληνύχτα. Συννεφιά θα έχει και αύριο. Σε άλλες περιοχές θα αυξηθούν και θα έχει και τοπικές βροχές, στα βόρεια βασικά και συνέχεια στα υπόλοιπα επιρροτικά. Σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αθήνα όχι, έως 25 βαθμούς θα είναι αύριο η θερμοκρασία, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Με αυτά και μετά, αλλά ήρθε η ώρα να σας πούμε καληνύχτα. Από την Τίνα Τιβατζή, από όλους εδώ στο Κόκκινο, γεια και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 9.
6: Στο κόκκινο.
7: 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πίτεσης με τον Αγγέντα. Ο Ολυμπιακός 7-10 κατά πλάτο τέλος. Είναι προπονητής της Ευρώπης.
8: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
9: Κωνσταντινούπολη 2012. Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών. Κλείστε τα μάτια και κάντε το εικόνα. Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2012. Η ΤΣΣΚΑ του Κυριλένκο και του Σισκάουσκας μοιάζει ανίκητη. Το ταμπλό γράφει μείον 19 στο 28 λεπτό. Στις εξέδρες του Σινάνε Ντέμ το κόκκινο χρώμα αρχίζει να ξεθοριάζει από την απογοήτευση. Αλλά αυτός ο Ολυμπιακός του Ντούσαν Ίβκοβιτς έχει άγνοια κινδύνου και έχει άλλα σχέδια. Με μπροστάριδες στο Σπανούλι και μια παρέα πιτσιρικάδων, Παπα-Νικολάου, Μάντζαρη, Λούκα, η διαφορά αρχίζει να ροκανίζεται. Πόντο-πόντο, άμυνα-άμυνα. Φτάνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Σισκάουσκας, ένας από τους πιο εύστοχους παίκτες στην Ευρώπη, αστοχεί σε δύο βολές. Η μπάλα στα χέρια του Κιλ Μπιλ. Ο Σπανούλης διασχίζει το γήπεδο, τραβάει πάνω του όλη την άμυνα και την τελευταία στιγμή βλέπει τον Γιώργο Πρίντεζη. Η πάσα φεύγει, ο Πρίντεζης σηκώνεται για το κλασικό πεταχτάρι. Η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη και μέσα. Το πεταχτάρι του Πρίντεζη χάρισε στον Ολυμπιακό το πιο απίθανο ευρωπαϊκό στην ιστορία. Μια στιγμή βγαλμένη από το απόλυτο μπασκετικό παραμύθι.
10: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλήνες πέρα να έρχονται. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά δαφνοστεφανωμένοι και δαφνοστεφανωμένες. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με την εκπληκτική, το εκπληκτικό τριήμερο του Φεστιβάλ Άγκαθα, για το οποίο θα μιλήσουμε, και σε σχέση βεβαίως και σε σχέση με το πρωτάθλημα που πήρε η ομάδα του φίλου μας του Άντι. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι θέμα δεκαετίας, νομίζω ότι πρέπει να τον... Όχι, εντάξει. Ήταν και πριν από 3 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν,
1: καλύτερη ομάδα που το άξιζε, έτσι αν τα λέμε όλα. Αν τα λέμε όλα, εμείς είμαστε αντικειμενικοί. Καλύτερη ομάδα που το άξιζε, παιδιά. Εντάξει, αν τα λέμε όλα.
0: Τι θα γίνει με αυτό το γλύφτη, ρε. Τι θα γίνει με αυτό το γλύφτη. Εγώ πάω να το πάω πολιτισμένα και μέχρι εκεί, αυτός εκεί να.
2: Θα υπερθεματίσει πάντα.
0: Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Ερχόμαστε με τον κύριο Ζαριάδη από την παρουσίαση ενός εξαιρετικού βιβλίου, νέου βιβλίου, για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Μιλάμε για την τρίτη γυναίκα του Αντώνη του Ζερβού, πριν από μερικές ώρες υπήρχε η παρουσίασή του στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά με εξαιρετικούς φίλους και φίλες και... Να. Ο Απόστολος Σαβαντάρη, έλα.
1: Του γνωστού μπουγατσοκατασκευαστή, έτσι.
0: Έτσι, όχι. Μπουγατσομεταφορέα.
1: Μπουγατσομεταφορέα, σωστό.
0: Λοιπόν, καλοτάξιδο να είναι, όπως και όλα τα πονήματα των αγαπημένων φίλων κτλ. Είπαμε λοιπόν, ανάποδα το πάμε. Μάλιστα. Και ο Μπαλούμης, αγαπημένος φίλος, είναι μαζί μας στον ήχο. Μαρία Πατσελή είναι στην επικοινωνία και βεβαίως. Αντιπρόσωπος Γρηγόρης Αζαριάδης, Ανάστη Λαζαρίδης, εκ δεξιών προς τα αριστερά, εδώ είμαστε στο στούντιο, στο κόκκινο 105,5, στην έτσι κι αλλιώς μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, και όχι μόνο, καθώς όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει, ηρίσθεν παρόδο, όπως έλεγαν παλιά, ασχολούμαστε και με θέματα αστυνομικής λογοτεχνίας. Να πούμε το μενού της σημερινής εκπομπής, αφού κάνουμε κάποιες κουβέντες σε σχέση με το φεστιβάλ και αφού ακούσουμε μια, θα έλεγα, εντάξει, έτσι και αλλιώς πανελλαδική, αλλά μπορεί να είναι και πανευρωπαϊκή αποκλειστικότητα, γιατί έχουμε τη χαρά να πάρουμε μια αποκλειστική, κάποιες αποκλειστικές δηλώσεις από τον Ρεβέρτε, από αυτόν τον εξαιρετικό κύριο, ο οποίος είναι, καλά μιλάμε για μούρι, δεν το ζητώ.
2: Τρομερή μούρι, και καθόταν στην ουρά. Περίμενε στην ουρά να μπει. Και του λέω, ρε άνθρωπε, του λέω, τι μπόμενο πρόσωπο είσαι, δεν μπες μέσα, ας πούμε. Πολύ ωραίος τύπος και απλά μην μασάτε τώρα. Ο Λαζαρίδης έχει βάλει κάποιο φίλο του εκεί πέρα που κάτι κουτσοξέρει από ισπανικά.
0: Όχι, θα καταλάβετε ο άνθρωπος. Καταρχάς ευγένεια, φίλος μου, και να γίνει ευγενικός.
2: Άσε που τα ακούει κιόλας.
0: Όχι ευγενικός.
2: Μας ακούει ο Ρεβέρτε τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο ήταν στην ουρά για να μπει στο φεστιβάλ, ήταν στην ουρά για να πάρουν υπογραφή του Ρεβέρτε, ήταν και ο ίδιος. Είχε και ένα βιβλίο του. Και του λέω, τι κάνεις, Αρτούρο, εδώ, διχασμένη προσωπικότητα. Μου λέει, έχω γρήγορα υπογράφω, φοβερός ήταν.
0: Καλώς.
1: Αρτούρο Περές Ρεβέρτε.
0: Λοιπόν, για αυτόν τον εξαιρετικό κύριο, με τον οποίο θα ακούσουμε πολύ σύντομα τις δηλώσεις του, τις δηλώσεις αποκλειστικά στην εκπομπή «Το κόκκινο εγκληματίζεται», αποκλειστικά στο κόκκινο 105,5. Να πούμε 2-3 πραγματάκια, εσείς είσαστε μέσα, άκουσα και κάποια άλλα. Ο τύπος ήταν βίος και πολιτεία, έτσι. Ήταν πολεμικός ανταποκριτής.
2: Ναι.
0: Πολεμικός ανταποκριτής, και το καταπληκτικό σε αυτήν την ιστορία, φίλοι και φίλες, είναι, όπως είπε, ότι η πρώτη του αποστολή ήταν στον Ατίλα.
2: Πράγματι.
0: Ήταν στον Ατίλα, όπου έλεγε φοβερά, όπου είπε φοβερά πράγματα. Έβλεπα τους Τουρκοκύπριους να φυλάνε τη γυναίκα τους, να παίρνουν όπλα και να πολεμήσουν τους εισβολείς, δηλαδή τους αλληλεπιστωτιστές που πέφτανε εκείνη την ώρα. Παιδιά. Και είπε κάτι, συγγνώμη αν σαν λαό σας στεναχωρήσω με αυτό που θα πω, σας βλέπω αρκετά όμοιους σε σχέση με τους Τούρκους, αισθάνομαι... Καταρχάς είπε ότι αισθάνεται οικείους, δικούς του ανθρώπους, αδέλφια δηλαδή, όλους όσοι συμμετέχουν στο τεράστιο πράγμα που λέγεται Μεσόγειος. Είτε αυτό είναι Αλγέρι, είτε αυτό είναι Αίγυπτος ή Κωνσταντινούπολη ή η Ελλάδα ή η Πειραιάς φυσικά. Ή Μασαλία ή οτιδήποτε άλλο, ή Ισπανία, είναι δικοί μας άνθρωποι. δικοί μου άνθρωποι. Αισθάνομαι, δηλαδή, με τον ταξιτζή στην Κωνσταντινούπολη που πάει να μου πάρει τριπλή ταρίφα, πλακώνομαι γελώντας και του λέω τουλάχιστον διπλή, ρε παιδί μου, όχι και τριπλή ταρίφα, μη με αυτό και τα λοιπά. Τον αισθάνεται. Ενώ λέει πηγαίνοντας στο Λονδίνο ή στο Χόλμη, δεν τους ξέρω εγώ αυτούς. Τι είναι αυτοί να πούμε, αυτοί είναι άλλοι. Είναι βάρβαροι, δεν έχουν σχέση με εμάς. Ο άνθρωπος δεν είναι, δεν με μήτρατε. Και βέβαια
2: είναι αλήθεια όμως αυτό, ρε φίλε. Και εμείς νιώθουμε μια συγγένεια. Τη νιώθεις τη συγγένεια, είτε είναι γλωσσική. Γιατί και εμένα δεν μας αρέσουν πιο πολύ αυτές οι γλώσσες οι μεσογειακές. Δεν είναι πιο τραγουδιστές, πιο. Δεν είναι αυτά εκεί που μιλάς μέσα από τα δόντια σου και. Είναι πιο. Οι άνθρωποι πιο κοντινοί μας.
0: Βέβαια, ξέρουμε ότι είναι.
1: Είναι πιο ζεστοί άνθρωποι.
0: Ξέρουμε τι σημαίνει και
1: μεγάλο ρόλο παίζει, Άντι, και η διατροφική κουλτούρα και τα φαγητά τους είναι περίπου ίδια και
0: ναι,
1: αυτά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αισθάνεσαι οικία, ρε παιδί μου. Λες ότι ξύλο να χτυπήσω όμοιγε, αν κάτι μου συμβεί, είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν θα φωνάξω και θα τρέξω να με βοηθήσουν.
2: Βέβαια, το άλλο, η Ισπανία δεν είναι ακριβώς μια ομογενοποιημένη χώρα.
0: Ναι, καλά δεν είναι. Θυμόσαστε τι λέγαμε με τον καλό μας φίλο που είχε έρθει εδώ από τον Χιλιάνο που του έχω κάνει μια συνέντευξη πριν από δύο εβδομάδες. Ο οποίος έλεγε ότι σταματήστε να λέτε ότι είναι γραμμένα τα τάδε βιβλία ή ότι η γλώσσα που μιλάμε εμείς όλοι και οι Ισπανοί και η Λατινική Αμερική είναι Ισπανικά. Είναι Καστιγιάνικα. Στην Ισπανία μιλούνται τέσσερις γλώσσες. Η γλώσσα που επιβλήθηκε για διάφορους λόγους και με διάφορα στα Καστιγιάνικα. Μη λέτε λοιπόν Ισπανικά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί έβαζε και τα στοιχεία, έτσι. Δεν είναι το συζητώ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι και Καστιγιάνικα, Γαέλικα, είναι Καταλωνικά και είναι και τα της, των Βάσκων, ας πούμε, τα Βάσκικα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε λίγο το Ρεβέρτε. Τι λέτε?
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε που μας έκανε τη χαρά να έρθει στην Ελλάδα.
3: Λιτερατούρα πολιθιακά. Και το ραδιόφωνο είναι 105,5 στο κόκκινο. Τη σημασία στο κόκκινο.
4: Dice que es un programa de radio en un programa de izquierdas. Que dice que. Nada, que es el único programa.
0: Εξηγούμε στο Ρεβέρτε ποιο είναι το ραδιόφωνο και ποια είναι η κατεύθυνσή του. Ο άνθρωπος το κατάλαβε αμέσως και μπήκε στη διαδικασία. Πάμε.
4: Θες να κάτσεις, και αυτός για να το κάνει.
5: Ναι.
4: Πρεφίρεις εσύ να σεντάδω. Ναι, ότι άμα ζήθες κάτσεις και ουσταλιώ.
5: Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Τελικά η αστυνομική λογοτεχνία σήμερα είναι ο μοναδικός τρόπος για να έχει κανείς, να διατυπώσει κανείς κάποιες κοινωνικές απόψεις για τις αδικίες που συμβαίνουν στην ιστορία.
4: Tú crees que la literatura policíaca es la única forma de tener una opinión sobre lo que está pasando en la sociedad, que eso crees que es verdad?
6: No, hay muchas formas de tener una opinión, es una de ellas.
4: Λέει ότι δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, δεν πιστεύει ότι είναι ο μοναδικός τρόπος, είναι ένας από αυτούς για να διατυπώνει τις κοινωνικές θέσεις η αστυνομική λογοτεχνία.
6: Pero como penetra en los mecanismos del alma humana.
4: Αλλά επειδή η αστυνομική λογοτεχνία μπαίνει στην ψυχή του ανθρώπου.
6: Es una buena aproximación directa al alma humana.
4: Είναι μια καλή προσέγγιση της ανθρώπινης ψυχής.
6: A los más elementales y peligrosos rincones del alma humana.
4: Τα πιο επικίνδυνα, τα πιο σκοτεινά σημεία της ανθρώπινης ψυχής τα προσεγγίζει η αστυνομική λογοτεχνία.
6: Es una buena profilaxis preventiva de lo que puede esperarse del ser humano.
4: Είναι μια καλή προφύλαξη για το ανθρώπινο είδος, από αυτά που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο είδος η αστυνομική λογοτεχνία.
0: Και μια ευχή ή αν θέλετε μια ένα χαιρετισμό προς τους ακροατές μας.
4: Dice que si puede saludar a los oyentes, a sus oyentes.
6: Claro que puedo saludarlos y además es un honor dirigirme a oyentes de un programa que se dedica a la literatura policial.
4: Λέει ότι είναι τιμή του να απευθύνεται στους αναγνώστες ενός προγράμματος που ασχολείται με την αστυνομική λογοτεχνία.
6: Es la única literatura que no ha agotado todas sus fórmulas.
4: Είναι η μοναδική λογοτεχνία, η αστυνομική λογοτεχνία που δεν έχουν στερέψει τα όπλα της.
6: Todo ha sido escrito ya. En la historia de la cultura occidental.
4: Όλα έχουν γραφτεί στο δυτικό πολιτισμό.
6: Pero la literatura policial sigue inventándose a sí misma. Αλλά sigue viva, activa.
4: Η αστυνομική λογοτεχνία παραμένει ζωντανή και επαναεφαυρίσκει τον εαυτό της.
6: todavía sorprende al lector.
4: Ακόμα ξαφνιάζει τον άγνωστο.
6: Y en este mundo una sorpresa es siempre algo muy importante. Que... Un lector ya tan cansado de todo como está.
4: Σε έναν κόσμο που ζούμε που ο αναγνώστης είναι πια τόσο αποκτισμένος και τα έχει δει όλα και τα έχει διαβάσει όλα, είναι σημαντικό να μπορούμε να το ξαφνιάζουμε.
5: Gracias.
4: Muchas gracias.
7: Gracias. Μπορούμε να αποπειραθούμε, να πούμε στα ελληνικά το κάτι κόκκινο θέλει... εκκληματίζεται. Αυτό.
4: Δεν μπορώ να το μεταφράσω τόσο εύκολα.
8: Όχι, πέσε για τη δίρε είναι τη φράση en grec.
6: No conozco nada de griego.
4: Θέλεις να δοκιμάσεις να το πεις στα ελληνικά.
7: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η προσπάθεια ήταν άκαρπη. Καθώς είπε βέβαια και ο ίδιος, όσο και ο μεταφραστής του, ότι δεν υπάρχει η ευκολία να μιλήσει για, μάλλον στα ελληνικά, και μάλιστα μια τόσο σύνθετη για αυτόν έκφραση όπως το κόκκινο εγκληματίζεται. Αυτό ήταν λοιπόν ο Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, ο οποίος με τις δικές του απόψεις μας έδωσε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με την αστυνομική λογοτεχνία και πώς αυτή η αστυνομική λογοτεχνία εννοώ μπαίνει στην καθημερινότητα ή τέλος πάντων εξηγεί κάποια πράγματα που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να τα συναντήσει σε άλλο είδος λογοτεχνίας. Αυτό ακριβώς, μέσα από αυτό ακριβώς το γεγονός υπήρξε και η προσπάθεια του τριημέρου του Φεστιβάλ Άγκαθα. Θέλω να πω δηλαδή, πέρα από την προβολή των νέων βιβλίων, πέρα από την προβολή των νέων συγγραφέων ή παλαιότερων συγγραφέων, πέρα από τις συζητήσεις για μια σειρά πράγματα, ανοιχνεύεται ακριβώς το γεγονός αυτό. Το γεγονός δηλαδή το πόσο και με ποιο τρόπο η αστυνομική λογοτεχνία είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι. Και αυτό θα μπορούσε να είναι και το ερώτημα για σας, για σήμερα, για την πρώτη μας ώρα, γιατί η δεύτερη ώρα είναι μια ώρα γεμάτη με φίλους και φίλες. Η ερώτηση δηλαδή, μάλλον η κουβέντα, έχει να κάνει με το πόσο, το έχουμε ξαναδεί, αλλά πρέπει να το δούμε και σε σχέση με την ελληνική λογοτεχνία, πόσο δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα μέσα από την, ή εμφανίζεται μέσα από την αστυνομική λογοτεχνία, η κριτική εν τέλει σε σχέση με τα κακό κείμενα μέσα στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο. 6985-870-059 στο Viber, 210-3217-777 στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σε
2: να
0: λίγο
2: πούμε ότι δίνουμε.
0: Ναι βέβαια, γιατί σε λίγο τη δεύτερη ώρα δηλαδή θα έχουμε μαζί μας, Γρηγόρη,
1: θα έχουμε μαζί μας την Κλέρη Θεοδόρου, γνωστή συγγραφέα, και θα δώσουμε το καινούργιο βιβλίο της, μόλις έχει βγει από το φούρνο, αχνίζει, το «Μην το διαβάσεις». Είναι έτσι λίγο προκλητικός ο τίτλος. «Μην το διαβάσεις».
2: Από το φούρνο βγήκε, αλλά έχει κάνει δύο ανατυπώσεις ήδη.
1: Δύο ανατυπώσεις ήδη.
2: Από το φούρνο.
1: Έτσι εμπορικά πάει πάρα.
0: Δουλεύουν οι φουρναροί, δουλεύουν και οι υπερορίες.
1: Κλέρη Θεοδόρου, εκδόσεις Ψυχογιός. Θα έχουμε την Κλέρη ζωντανά να μας μιλήσει. Δύο αντίτυπα λοιπόν από το «Μην το διαβάσεις», το καινούριο της βιβλίο. Οπότε στο 6985-870-059, 6985-870-059.
2: Του μεροφορείδης δεν θα δώσει τίποτα.
1: Και στο 210-321-777. Θα έχουμε
2: έτσι
1: παράλληλα και τον Αλέξανδρο Μεροφορείδη, ο οποίος...
0: Όχι τον γιατρό, τον άλλον.
1: Έχοντας 110 ταλέντα και ικανότητες, θα μιλήσουμε όμως με τον Αλέξανδρο για το περιοδικό Modus Operandi, το οποίο είναι το καινούριο περιοδικό και αυτό από το φούρνο ζεστό, και αυτό μόλις βγήκε. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μοναδική σοβαρή έντυπη έκδοση για την αστυνομική λογοτεχνία, η οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνει και...
2: Μοναδική, δεν είναι. Είναι μοναδική.
1: Μοναδική. Συμπεριλαμβάνει και πολλά διηγήματα γνωστών, σημαντικών Ελλήνων αστυνομικών συγγραφέων. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται από τις εκδόσεις Νίκα.
0: Πώς λέγεται το βιβλίο, είπες?
1: Modus Operandi είναι το περιοδικό.
0: Διότι ως γνωστόν, Modus Vivendi και Modus Operandi.
1: Ναι, ναι.
0: Να μας κάποιος νομικός ή μη να μας εξηγήσει τι σημαίνουν οι δύο έννοιες και που χρησιμοποιούνται. Ήδη στο εμπαρόδο.
2: Και έχει και εκτός από διηγήματα, έχει και θεωρητικά κείμενα.
1: Θεωρητικά κείμενα, δηλαδή να φανταστείτε, γράφει και ο Πανούς, ας πούμε. Λοιπόν, είναι ένα περιοδικό τετράμινο, μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, ποιοτικό και πραγματικά αξίζει την προσοχή όλων μας από τις εκδόσεις Νίκα.
0: Πάμε λίγο μισκούλα, νεαρέ μου, οτιδήποτε θέλουμε να ακούσουμε, κάτι όμορφο, διότι

0: κύριε Γρηγόρη, σας ακούμε.
1: Να στείλουμε τις ευχές μας, παιδιά, σήμερα στο μεγάλο συγγραφέα και διαπρεπή νομικό Χρήστο Αζαριάδη, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του. Συνωνυμία καμία σχέση.
0: Να χαίρεσαι το γιο σου, ναι, να χαίρεσαι το γιο σου. Κατάλαβες, ναι. Όταν έχεις μικρόφωνο κάνεις ό,τι θέλεις,
1: να χαιρόμαστε το παιδιά το Χρήστο Αζαριάδη, που είναι μια μεγάλη μορφή στην ελληνική αστυνομική στην ελληνική λογοτεχνία. Λέω να χαιρόμαστε το Χρήστο Αζαριάδη που έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ναι.
1: Okay. Και πραγματικά ενώνουμε τις ευχές μας όλοι εδώ, και ο Άντι και ο Θανάσης.
2: Νομίζω ότι είναι ώρα να πούμε και το θέμα που θα ασχοληθούμε.
0: Έτσι, το γιατί, σέμιλες,
2: εντάξει, είπαμε αυτά στην αρχή και τα λοιπά. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι μαζευτήκαμε για να μιλήσουμε για την Eurovision.
0: Έτσι, ενώ, αυτό είναι.
2: Αυτό δεν ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν. Τι λέει εδώ ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος. Όποιος δεν διάβασε το «Έντιμοι άνθρωποι», σας αφαιρώσει καλό να το διαβάσει. Αριστούργημα. Χαιρετώ τα...
2: Κυκλοφορεί μια φήμη πάντως, παιδιά, ότι όποιος δεν ακούει την εκπομπή, έρχεται το βράδυ στον ύπνο του Μάριος Ηλιόπουλος και το τραγουδάει «Το αγάπαμε». Οπότε εντάξει.
1: Και ο Απόστολε λέει: «Το χαίρεσε, δάσκαλε». Ευχαριστούμε, Απόστολε. Να διαβάσεις εσύ, Θανάση, που είναι η Ιωάννα, η οποία στριγκάρει, η οποία ακούει την εκπομπή μας και ήρθε να μας δει για να δει πώς είμαστε. Νομίζαμε ότι δεν θα ξανακούσει την εκπομπή μας, αλλά παρά το ότι μας είδε, ξανακούει την εκπομπή.
0: Σας είδε.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό.
0: Λοιπόν, σχετικά με την ερώτησή σας, πιστεύω ότι εξαρτάται εντελώς από τις προθέσεις και την τοποθέτηση του συγγραφέα. Αν είναι καλός, καταφέρνει το βιβλίο του εισάγει τον κόσμο του. Οπότε τον βλέπεις με τη ματιά του κριτική ή πολιτικοκοινωνικά ουδέτερη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Σε ένα βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας μπορεί να ανοιχνευτεί η πολιτική τοποθέτηση του συγγραφέα?
2: Εντάξει, κοίτα, εγώ είμαι, να πω λίγο γι' αυτό, γιατί έχουμε ξανασυζητήσει. Έχω την αντίποση ότι ο αφηγητής και ο συγγραφέας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος σχεδιάζει την πλοκή και αυτός είναι ο συγγραφέας, σχεδιάζει την ιστορία, αλλά αυτός που την αφηγείται είναι ένας άλλος. Εγώ λέω ότι οι δύο ρόλοι πρέπει να είναι διακριτοί. Τώρα, επειδή δεν τα καταφέρνουμε όλοι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σίγουρος ότι το καταφέρνω, αλλά είναι λάθος το να μπερδεύουμε τον αφηγητή με τον συγγραφέα. Θεωρώ δηλαδή πολλές φορές έχουμε αποδώσει προθέσεις σε ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν. Υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν άγαλμα όμως, Θανάση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να σου περάσουν μια άποψη λίγο άγαρμα. Και αυτό θεωρώ.
0: Καλά, γενικά στη λογοτεχνία μας σημαίνει αυτό, όχι
2: ναι,
0: μόνο στην αστυνομική. Εγώ είμαι εμείς
2: λίγο,
0: μιλάμε όμως.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ της μπρεχτικής άποψης, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είσαι αποστασιοποιημένος από το κείμενο. Δηλαδή ο συγγραφέας πρέπει να είναι αποστασιοποιημένος από το κείμενό του. Το είπα τον Μπρέχτ. Για πείτε εσύ τι πιστεύεις, Γρηγόρη.
1: Εγώ πιστεύω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει, Ράντι, ότι δεν μπορεί να μην δεις μέσα από τις γραμμές την τοποθέτηση του γραφέα. Είναι αυτό που λέω, ότι γράφεις ένα αστυνομικό, γράφω ένα αστυνομικό. Επιλέγεις για θύμα ένα βιομήχανο, επιλέγω ένα άστεγο. Εμένα από την αρχή κάτι μου λέει αυτό. Απ' την άλλη μεριά, για να μην πάμε στο στρατευμένο συγγραφέα, εγώ θεωρώ ότι στα θέματα που συζητάμε, τα κοινωνικά, ο συγγραφέας πρέπει, μην πω βαριές λέξεις, έχει χρέος, έχει αποστολή, πρέπει με τη ματιά του να δείχνει τη θέση του. Το πιστεύω ακράδαντα. Και από τον τρόπο που γράφεις, αυτό νομίζω ότι φαίνεται. Τώρα, αν όπως λες, αυτό γίνεται με έναν τρόπο ελαφρά αποστασιοποιημένο ή περισσότερο αποστασιοποιημένο, εγώ θεωρώ ότι ο συγγραφέας πρέπει να μας δείχνει ποιος είναι.
2: Εγώ δεν συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνω, αλλά δεν συμφωνώ με το ότι πρέπει. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι βαριά κουβέντα.
2: Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι τα παρουσιάζεις τα ζητήματα. Αυτό που είπες τώρα, τι είπες, εγώ έχω ένα θύμα, ένα βιομήχανο και εσύ έχεις αστέγους. Εντάξει, ποιος είναι ο τέτοιος, ποιος είναι ο δολοφόνος?
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
2: Αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί θα μπορούσες να κάνεις ακόμα και εσύ, που δεν θα ανεχώσουν, τέλος πάντων, ξέρεις, μια ιστορία μετά, με αστέγους, μετά, έναν άνθρωπο.
0: Μετά, που... μετά, μην κοιτάς, μην ετοιμάζεις να το διαβάσεις.
2: Τι είναι?
0: Μετά, μετά. Μετά, μετά.
1: Θα το διαβάσεις εσύ, όχι εγώ.
0: Εγώ θα το διαβάσω γιατί εσύ έχεις άγνωστες λέξεις.
1: Θα το διαβάσω.
0: Ο φίλος δηλαδή... ο Κατσιπάνος, ο Γιώργος, μας στέλνει κάτι πάρα πολύ εγκυκλοπαιδικά σωστό. Μας στέλνει, για να καταλάβετε.
2: Ωραίος, λοιπόν, ο κύριος Κατσιπάνος από το που είπαμε το Λακαρνανία.
1: Από
0: το Αγρίνιο, το Λακαρνανία.
1: Και απευθύνεται στον Άντι και στο Φρυγαδέλη. Αλλά θα το διαβάσει αυτό.
0: Στον Άντι, να, για το φίλο Άντι, ναι.
1: Θα το διαβάσει στο δεύτερο
0: μέρος. Έλα, πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται «Εντολή άνωθεν». Από τις εκδόσεις Φραχικός. Μιλάμε για τον φίλο μας, τον Γιώργη τον Κατσπάνο. Γεια σου, ρε Γιώργη. Ο οποίος ακούει μάλλον την εκπομπή την επόμενη μέρα, γιατί εκείνη τώρα δεν μπορεί. Αλλά θα τα ακούσει, δεν μπορεί. Λοιπόν. Α, όχι. Τι, αφού έχει γράψει. Έχει στείλει το. Γιώργη, έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε. Θα διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο είναι, καταλαβαίνετε, είναι οδηγία προς ναυτιλωμένους. Λοιπόν, για το φίλο Άντι που δεν ξέρει τα φρυγαδέλια. Το φρυγαδέλι ή φρυγαδέλι με γιώτα, γιατί το προηγούμενο είναι με ύψιλον, είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς παραδοσιακούς μεζέδες της Εντολοκανανίας και ιδιαίτερα του Αγρινίου. Πρόκειται για μικρά κομμάτια από αρνίσιο, κατσικίσιο, ήμος, χαρίσιο, σηκώτη, τα οποία τυλίγονται με ανίσια μπόλια, το λεπτό λιπόδες περίβλημα των ειδωσίων, και ψήνονται στα κάρβουνα ή στη σούβλα. Όταν έρθετε στο Αγρίνιο, γιατί κάτι ετοιμάζουμε με τον Αζαριάδη, μιλάμε για σουπιά μεγάλη, έχει υπόψη. Έτσι. Θα δοκιμάσετε και μπύρες τσαφωμένες. Αυτό θα το γευτείτε από κοντά. Προφανώς μιλάει για μπουζί, έτσι δεν το σύντω. Λοιπόν. Να χαίρεσαι τον κύριο Σουκριτικό. Όσον αφορά το θέμα που συζητάτε, κανένας συγγραφέας δεν γράφει μέσα σε πολιτικό κενό. Οι ιδέες, οι αξίες και οι εμπειρίες του διαπερνούν αναπόφευκτα την αφήγησή του, ακόμα και όταν δεν το επιδιώκει συνειδητά. Η πολιτική του τοποθέτηση μπορεί να φανεί στις επιλογές των ηρώων, στον τρόπο που παρουσιάζεται η εξουσία, στη στάση απέναντι στην κοινωνική αδικία ή στο ποιοι τελικά δικαιώνονται μέσα στην ιστορία. Έτσι, ένα βιβλίο δεν είναι μόνο μια πλοκή και χαρακτήρες, αλλά και ένας καθρέφτης της κοσμοθεωρίας του δημιουργού του. Κατσπάνος Γιώργος από Αγρίνιο. Λοιπόν.
1: Και έρχεται η απάντηση από τον Τάκη.
0: Από τον Τάκη, ο οποίος η καταγωγή του είναι.
1: Από τον Τάκη, η καταγωγή του είναι
2: απάντηση,
1: από την αφιλοχία.
2: Η απάντηση σε ποιο, στα φρυγαδέλια.
0: Τι άλλο.
1: Καλησπέρα στην παρέα. Καλό το φρυγαδέλι, ειδικά τη αμφιλοχία. Τον έσκησε με το Αγρίνιο. Αλλά το γαρδουμπάκι πολύ καλύτερο.
0: Εγώ διαφωνώ βέβαια, αλλά λοιπόν, και τα δύο.
1: Αγρίνιο αμφιλοχία, γαρδουμπάκι, άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
2: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει ένα
1: μια
2: κομμάτι.
1: Γευστική δοκίμη.
2: Ένα γευστικό πεντάλεπτο.
0: Γιατί δεν έχουμε, για να έχουμε και εμείς άποψη δηλαδή. Όχι.
2: Λοιπόν, όχι, ο Γιώργος σωστά τα λέει και εγώ πιστεύω ότι βγαίνει. Μπορεί να βγαίνει από την εφημερίδα που παίρνει ο Δανέζης, γιατί παίρνει συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Ναι.
2: Αλλά ξαναλέω ότι θα μπορούσες να έχεις διαλέξει και τον κακό, έτσι. Δηλαδή όταν λέμε ήρωες είναι κάτι.
1: Χαρακτήρες.
2: Αλλά συμφωνώ

0: ξεχνάσει από την ιστορία. Ναι. Μένα με ενδιαφέρει όλο αυτό, όλο αυτό το πολιτισμικό.
1: Βέβαια, υπερηδέως ατμό, βέβαια.
0: Με ενδιαφέρει. Οπότε. Και τώρα έχουμε τέτοιο, έχουμε Αλεξανδρό. Τώρα.
2: Έχουμε τώρα Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Πάλι λάθος τηλέφωνο έδωσες.
0: Έδωσα του γιατρού, του γαστροεντερολόγου. Ο Αζαριάδης έκανε ένα post και έχει ταγκάρει λάθος μυροφορίδη. Έχει ένα γαστροεντερολόγο. Έχει...
1: Έλα και προσπάθησε. Αυτό σημαίνει ζωντανή εκπομπή, ρε παιδιά. Έλεγες λοιπόν για το Χάιμς.
0: Ναι, έλεγα για το Χάιμς, γιατί και ο...
1: Καταρχάς, πόσα έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.
0: Εγώ δύο ξέρω, ρε φίλε. Το Μπαμπάκι στο Χάρλεμ και το Χαμό στο Χάρλεμ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω διαβάσει δηλαδή και ήταν εκπληκτικά. Αλλά και ο Μόσλι. Απλά αυτός έχει, ρε παιδί μου, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ και το χιούμορ του εκτιμώ και τη ματιά
1: ηλικία,
0: του.
1: Ηλικία, εννοώ χρονολογία που γράφει.
0: Γράφει γύρω στο 50 κάτι. Α, μέχρι.
1: Στις δύσκολες.
0: Ναι, ναι, δύσκολες. Ναι, δύσκολες.
1: Δεν είναι τώρα. Δεν είναι, που δεν έχει αλλάξει. Και αλλάξει ριζικά από τότε, αλλά είναι άλλου είδους τα προβλήματα. Δηλαδή, η γνωστή ιστορία που έχει προκύψει σε σχέση με την δυνατότητα του ανθρώπου να αναπνεύσει, και όλοι καταλαβαίνουμε για τι πράγμα πρόκειται, είναι τωρινή ιστορία, δεν είναι το 50, αλλά παρόλα αυτά ας υποθέσουμε ότι από τότε έχουν συμβεί διάφορα. Εκείνο που μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση είναι πως ο γιος του Λούθερ Κίνγκ ήταν ηγετικός τέλεχος στους Ρεπουμπλικάνους.
0: Ναι, ρε φίλε. Ξέρεις ποια είναι. Εγώ που θα το. Επειδή είπες για το παλιά και το τώρα, να σου πω ότι είχε πει. Είναι ένας τύπος λοιπόν, τον έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, ο Walter Mosley, ο οποίος είχε έναν καταπληκτικό ήρωα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτός τι είχε κάνει. Είχε φτιάξει τον ήρωά του. Μιλούσε για την Αμερική πριν το 50 και κάποια στιγμή τον σκοτώνει τον ήρωά του, τον Easy Rollins που είναι ο ήρωάς του, και στη συνέχεια από τις αντιδράσεις του κόσμου που του λένε ότι τι κάνεις, ας πούμε, για ποιο λόγο, ενώ αυτός έχει πει ότι ό,τι ήταν να πω για τον τύπο τα είπα, ξεκινάει να ξαναγράφει, αλλά γράφει πια για το σήμερα, όχι για το παλιά. Και εκεί λέει ότι αντιλαμβάνεται τη διαφορά.
2: Ναι.
0: Τη διαφορά ενός νέγρου σήμερα με τη διαφορά ενός νέγρου τότε.
1: Μάλιστα.
2: Άλεξ, μας ακούς τώρα?
3: Ναι, καλησπέρα, παιδιά, σας ακούω.
0: Κατευθείαν από το Χαριλάου.
2: Ήσουνα για φρυγαδέλια Θεσσαλονίκης, νομίζω, για να μην το σηκώνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Είχαμε θέμα, έβαλες ένα πρώτο ξάδελφο στα τηλέφωνα του γαστροεντερολόγου γι' αυτό.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβες.
2: Ο πρώτος ξάδερφος έδωσε πενιντάρικο για να μπει στη θέση σου. Έτσι,
3: εντάξει,
2: να τα λέμε όλα.
3: Τακτοποιήθηκε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπήκε στην ιστορία μέσω στο κόκκινο.
1: Τον πετάξαμε σε ένα χαρτάκι.
2: Σε καλησπερίζουμε λοιπόν εδώ.
3: Καλησπέρα σας.
2: Από το σύνδεσμο Χαριλάου, Σούπερ 3. Εντάξει, λοιπόν, να τα λέμε όλα.
3: Από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Το έχουμε πει, αυτό ο Βρόσγος το ξέρει.
0: Τα έχουμε πει. Ναι, ναι, κάτι ναι, ακούγεται ναι. Τώρα για Γρηγορίου, φίλε, τον κρατάτε.
2: Καλώς.
0: Έτσι,
3: πολύ καλώς. Δεν ξέρω, για να δούμε. Αν τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπω τώρα τελευταία, μακάρι, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Για πες, φιλαράκι, πώς τον εμπνεύστηκε στο τίτλο, το Modus Operandi, που είπαμε πριν ότι πρόκειται για το μοναδικό περιοδικό, ναι, σχετικά με την αστυνομική λογοτεχνία, που έχει και κομμάτι θεωρητικό, ναι, έχει και μεταφράσεις από ξένα άρθρα, έχει και διηγήματα, είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά.
2: Πρωτότυπα διηγήματα.
0: Το πιάσα στα χέρια μου και είναι εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική εκτύπωση. Για πες.
3: Κοίταξε, η λογική, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι το ότι είναι στα βήματα του CLM, του Crimes and Letters Magazine, που ήταν έκδοση τριών τευχών από τα τέλη του 16 μέχρι τα τέλη του 17, και του Polar, το οποίο εκτός από τη 13η έκδοση που θεωρώ ότι ήταν η έκδοση για τον Κώστα τον Καλφόπουλο, από όλους τους φίλους του και τους ανθρώπους, τους συντελεστές του περιοδικού. 12 τεύχοι ήταν αυτά τα οποία είχαν βγει από το Polar, με την αστυνομική θεωρία από μια ομάδα συντακτική εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, και μεγάλος θαυμαστής και εγώ,

0: παρακολουθούσα κάθε καινούριο τεύχος. Τώρα έλειπε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που αυτά τα δύο έντυπα δεν συνέχισαν για τον ΑΒ λόγο. Θεωρώ το ότι το να προσθεθεί το κομμάτι της λογοτεχνίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, επειδή ούτως ή άλλως το έχουμε συζητήσει και με τον Γρηγόρη, ότι οι Έλληνες συγγραφείς έχουν μια εντυπωσιακή παραγωγή και η οποία παραγωγή περιλαμβάνει και υψηλή ποιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βήμα για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, με τη μορφή των διηγημάτων βέβαια, γιατί στη μεγάλη φόρμα θα χρειαζόμασταν κάτι άλλο. Μπήκε στη διαδικασία το περιοδικό ή το σκεπτικό μου για το περιοδικό να περιλαμβάνει και λογοτεχνία μέσα. Συνεπώς άρθρα κριτικής και θεωρίας και άρθρα διηγήματα μάλλον λογοτεχνίας, τα οποία θα πλαισιώσουν το περιοδικό σε ένα δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό.
1: Αγαπητέ, να ρωτήσω κάτι. Είμαι ο Θανάσης Λαζαρίδης, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Πού μπορεί να το βρει κανείς? Εννοώ και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε 2-3 μηνύματα που ρωτούν, γι' αυτό το λέω, επειδή έχουμε αναγγείλει ναι, την συνέντευξη.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς θα κυκλοφορήσει μέσω βιβλιοπωλείων το περιοδικό.
1: Μπορεί λοιπόν στα κεντρικά βιβλιοπωλεία να το αναζητήσει κανείς.
0: Σαφέστατα. Μάλιστα. Υπάρχει πανελλαδική διανομή από τις εκδόσεις Ντίκας Ελληνική Παιδεία.
1: Ωραία.
0: Και φυσικά θα μπορεί να καλυφθεί, έτσι θα μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε οποιοδήποτε σημείο ζητηθεί.
2: Άλεξ, το ωραίο είναι αυτό, επειδή σε ρώτησε για τον τίτλο, Άντι. Θυμάμαι.
0: Να το πούμε.
2: Θυμάμαι
0: το
2: στα νιάτα.
0: Το Operandi είναι μια διαδικασία η οποία υπάρχει και στην οικονομική. Επειδή ο Άντι είναι και οικονομολόγος. Η οποία είναι ο τρόπος λειτουργίας κάποιου ο οποίος θα επιχειρήσει, είτε θα κάνει μια επιχειρηματική κίνηση, είτε όμως και στην εγκληματολογία, ο τρόπος λειτουργίας ενός εγκληματία.
1: Σε αντίθεση με το modus vivendi, έτσι, ναι, τα γνωστά.
0: Σε αντίθεση, ακριβώς. Σε αντίθεση με το modus. Έπεσαν διάφορες προτάσεις σχετικά με τον τίτλο του περιοδικού. Θεωρώ ότι το modus operandi είναι ένα πολύ.
2: Είναι εξαιρετικό. Απλά σου λέω ότι όταν προ 50 ετών στα νιάτα μου είχε βγει το μοτίβο δολοφόνου, συζητάγαμε με τον αείμνηστο το Σάμι το Γαβριλίδη. Και το μοτίβο δολοφόνου ήταν αυτή η μετάφραση. Η πρώτη πρόταση ήταν το modus operandi, το οποίο δεν το είχε θεωρήσει ο αείμνηστος, ας πούμε, τόσο εμπορικό.
0: Τόσο εμπορικό.
2: Ότι θα καταλάβαινε ο αναγνώστης, ρε παιδί μου, μιλάμε το 2015, είναι 11 χρόνια.
0: Όχι, σήμερα, κατά τη γνώμη μου,
2: τώρα πια είναι
0: απόλυτα.
1: Ναι, εντάξει, έκφραση, ρε παιδί. Έχει κυλήσει πολύ νερό στα ποτάμια από τώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Και το γεγονός ότι πλέον είναι και εύκολα προσβάσιμη η πληροφορία, η επιστημονική πληροφορία της επίλυσης ενός εγκλήματος. Οπότε εκφράσεις όπως modus operandi ή οποιαδήποτε άλλα έτσι, λατινογενείς εκφράσεις μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Έτσι,
2: και
0: χουντάνιτε, να σας πω την αλήθεια. Σκεφτήκαμε και πολλά άλλα, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο μας άρεσε πολύ.
2: Ήδη ο Άννα Πετρίδου στέλνει ένα μήνυμα, Άλεξ, και λέει συγχαρητήρια, είναι μια εξαιρετική έκδοση και το έχουμε ήδη στο βιβλιοπωλείο μας.
0: Αν το λέει η αρχηγός Ιωάννα Πετρίδου, τότε είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενος. Η Ιωάννα είναι πολύ βαρύνουσα σημασίας η άποψή της. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι παντού.
3: Να πούμε για τον Αλέξανδρο, παιδιά. Να πούμε για τον Αλέξανδρο ότι, γιατί ο χρόνος δεν είναι άπειρος, αλλά επειδή δεν ξέρω αν ξέρουν όλοι τον Αλέξανδρο, το περιοδικό είναι μία από τις πάρα πολλές δραστηριότητες που κάνει, και επειδή είπε ο ίδιος και δεν θα το πει, δεν θα το βγάλει στη φόρα, τέλος πάντων, για το πόσο βοηθάει καινούριους συγγραφείς και τα λοιπά, έχει κάνει διάφορες προσπάθειες και πολύ πετυχημένες. Δηλαδή βγάζει ένα συλλογικό τόμο με συγγραφείς. Εντάξει, ξεκίνησε με συγγραφείς που έχουν κάποια σχέση με τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Νουάρ. Και εκτός από αυτό, ο Αλέξανδρος έκανε μια καταπληκτική εκπομπή στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή, καλή ώρα όπως και εμείς, με έναν τύπο που έβαζε ωραία μουσική όπως και εμείς.
0: Ναι, ναι.
3: Και ιστορίες,
0: ναι.
3: Και είχε και ιστορίες εγκλημάτων, μυστηρίου, άλυτες υποθέσεις, με τον τρομερό, πώς το λένε, τι ήταν αυτός, τον Τρελέγκα, το θυμάμαι, τι ήταν όμως, ήταν detective, ήταν
0: επιθεωρητής,
3: αυτό δεν θυμάμαι. Τον Αλέξανδρο τον γνώρισα εγώ το 19 πάνω στο Θεσσαλονίκη, που είχε έρθει στην παρουσίαση που είχα κάνει στους Χρήσιμους Ηλίθιους. Κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε να δούμε, και φαντάζομαι και ακόμα περισσότερο. Ήταν υπεύθυνο στο αρχέτυπο τη έκδοση.
0: Είμαι ακόμα.
3: Είσαι ακόμα.
0: Θα βγάλουμε. Ναι.
3: Ωραία,
0: θα βγάλουμε και καινούριο.
3: Ωραία.
0: Θα βγάλουμε και καινούριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε. Ναι, είναι. Ήταν ένα podcast, μετά, εν τέλει μετατράπηκε σε podcast, ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή από ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης το 1955. Εντάξει, πολλά διαφορετικά, πολυμορφικά αποτελέσματα γενικά με την αστυνομική λογοτεχνία.
2: Αν χρειαστεί να κάνουμε μια αναφορά στις δραστηριότητες του Αλέξανδρου, νομίζω ότι θα χρειαστούν 2-3 εκπομπές. Και δεν το λέω έτσι σαν κομπλιμέντο, αλλά ο Αλέξανδρος ασχολείται με οτιδήποτε έχει σχέση με την αστυνομική λογοτεχνία. Και κάποια στιγμή που θα μας κάνεις την τιμή να έρθεις στην Αθήνα, Αλέξανδρε, θα έρθεις στο στούντιο να τα πούμε με πολλές λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά αυτές οι δραστηριότητες αξίζει να αναφερθούν.
0: Εγώ σας απολαμβάνω, ειδικά σε αυτή την εκπομπή, που σας ακούω live, πέρα από το γεγονός ότι σας συναντώ, όποτε σας συναντώ σας απολαμβάνω.
2: Και εγώ τους απολαμβάνω.
0: Με μεγάλη χαρά, οτιδήποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος από την εποχή που ασχολούμαι με τη δημιουργική γραφή, γιατί είμαι διδάκτορας δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, οπότε εξού και προέκυψαν όλα αυτά.
2: Μπράβο,
0: περί της αστυνομικής, που ήταν δική μου βέβαια αγάπη μεγάλη.
2: Μπράβο.
0: Πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να δίνουμε διπλωματικές εργασίες στην δημιουργική γραφή.
3: Πες λίγο, φίλε, όμως για το βιβλίο που αξίζει τον κόπο. Όχι να πει για το βιβλίο, είναι διαμάντι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το βιβλίο σου.
0: Α, για την πλοκή.
3: Βέβαια. Ρε.
0: Ναι, έχω γράψει πρόσφατα την μόνη.
3: Δεν υπάρχουν
0: εργασία.
3: Και πολλά τέτοια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι η μοναδική η οποία έχει γραφτεί. Για την πλοκή στην πεζογραφία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο, ένα εγχειρίδιο. Θα έλεγα πιο πολύ με τη μορφή του δοκιμίου, όχι
3: εκδόσεις,
0: τόσο με την εγχειρίδιο δημιουργικής γραφής.
3: Εκδόσεις.
0: Εκδόσεις επίκεντρο.
3: Ωραία, θα ξαναμιλήσουμε εμείς οι δύο κατά μόνας για την εκπομπή του Σαββατοκυριακού. Κατάλαβες τώρα, έτσι.
2: Κατάλαβες.
0: Ανοίγουν
3: πόρτες. Γιατί εδώ δεν, είμαστε... δεν είμαι με σοβαρούς.
2: Μπράβο.
3: Τώρα εδώ με τα, εδώ τώρα με τα λιμά.
0: Όχι, κοίταξε, έχεις έναν πρωταθλητή και έναν δευτεραθλητή δίπλα σου.
3: Ναι, σε τι. Α, ναι. Κάνε παραγωγό να δεις καλό, ρε. Και εγώ δευτεραθλητής είμαι, αγαπητέ. Άστο, απάτε.
0: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συζητούσαμε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το modus operandi στα βήματα των προηγούμενων περιοδικών εισάγει και τη θεωρία. Δηλαδή είναι, γράφω χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του περιοδικού, το ότι μπαίνει η αστυνομική λογοτεχνία εύκολα στο αναγνωστήριο αλλά δεν μπαίνει ποτέ στο εργαστήριο, εννοώντας το ότι δεν έχουμε ψάξει ποτέ θεωρητικές προεκτάσεις του πώς γράφω και του γιατί γράφω αστυνομική λογοτεχνία.
3: Αυτό
0: και αυτά τα περιοδικά μόνο εμφανίστηκε.
3: Αυτό για δύο λόγους έχει γίνει, αγαπητέ. Πρώτον, γιατί δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερον, γιατί αισθανόμαστε αμήχανοι απέναντι σε κάτι που δεν ξέρουμε. Έτσι, για να το πούμε και σοβαρά.
0: Πολύ καλή παρατήρηση. Παρατήρηση είναι πολύ καλή. Αλλά ευτυχώς υπάρχει πλέον πεδίο και δεν εννοώ μόνο του, μέσω του modus operandi, αλλά και από το Polar και από το CLM που άνοιξε λίγο. Σε αυτό το τομέα. Εδώ φανταστείτε ότι δίνουμε εργασίες για την αστυνομική λογοτεχνία και θεωρούμαστε περίεργοι. Ακόμα στην ακαδημαϊκή. Τώρα σιγά σιγά αρχίσαν οι φοιτητές και αυξάνουν τα δείγματα γραφής στην αστυνομική λογοτεχνία και γενικότερα στην λογοτεχνία του φανταστικού. Σε αυτό που οι Άγγλοι λένε speculative fiction, δηλαδή λογοτεχνία του φανταστικού.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ευχόμαστε η επόμενη ενημέρωση να γίνει στα Λαδάδικα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που είμαστε μαζί.
0: Αυτό.
2: Και ευχόμαστε καλοτάξιδο το περιοδικό και πραγματικά να βρει το ευρύτερο κοινό που το αξίζει για την αστυνομική λογοτεχνία.
0: Πρώτον, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και παιδιά, αναφέρομαι και στον Άντι και στον Γρηγόρη, επειδή γράφουν. Μαζί προχωράμε. Χίλια ευχαριστώ. Μαζί θα το κάνουμε. Μαζί θα προετοιμάσουμε.
2: Μαζί θα προχωρήσουμε. Μακριά, μαζί.
0: Μαζί θα τα φάμε. Έτσι,
3: θα τα φάμε έτσι ακριβώς. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, τελειώνουμε. Θα σας απαλλάξουμε από την ενοχλητική έτσι καλύτερη παρουσία μας. Λοιπόν, ποιος μπαλούμε στον ήχο, Μαρία Πατσέλη στην επικοινωνία. Να πούμε τους νικητές, ο Τάσος Αναστασίου και ο Γιώργος Παπαχριστοδούλου. Γιώργος Παπαχριστοδούλου και Τάσος Αναστασίου, οι δύο φίλοι που θα πάνε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Από Τετάρτη, Πέμπτη, αφού πάρουν ένα τηλέφωνο, θα έχουμε ενημερώσει εμείς τον εκδοτικό οίκο για να πάρετε να παραλάβετε το τελευταίο βιβλίο της Κλέης Θεοδόρου, «Μην το διαβάσεις». Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν σιγά σιγά. Ο κ. Βρόσγος, ο κ. Γρηγοριάδης και ο κ. Λαζαρίδης ακολουθεί η Θέκλα με τα υπέροχά της. Φιλάκια πολλά.
1: Καλή όρεξη. Φιλιά.
2: Ο Γρηγοριάδης λέει καλή όρεξη.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι. Όταν το φως από τα μάτια σου σβήνει. Κι εγώ μένω να αναρωτιέμαι που έχουν πάει όλα. Αναρωτιέμαι αν έχουν όλα φύγει. Αν έχεις φύγει κι εσύ, που έχεις πάει. Είναι μακριά από εδώ. Αναρωτιέμαι αν μαζί σου έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω ή η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

ξέρουμε αν πιάνουν τα ξόρκια μας εκεί. Φοβόμαστε ακόμα να μην μας κάνουν κακό εκεί. Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι εγώ. Πού πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Όταν δεν είσαι εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου. Όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα.

υπνοτιστική ατμόσφαιρα και στίχη κάπως σαν ψήθυρος. Και εδώ η Αλεξάνδρα επίθετη συμπράττει με την Μίνο CMI και ακούσαμε το single με τίτλο «Πού πας» που θα περιλαμβάνεται στο LP με τίτλο «Όχι πια δάκρυα» που θα κυκλοφορήσει από την Μίνος EMI. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο βραδάκι εδώ παρέα με τον Ζορζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από μια επίσης νέα κυκλοφορία που έχουμε ήδη ακούσει κανένα δυο κομματάκια. Είναι η Ariane K. Στάση Λωτός.

Από το άλμπουμ Cinema Verité που κυκλοφορεί από την Vigo Records στις ψηφιακές πλατφόρμες και τώρα στο τέλος του μηνός θα κυκλοφορήσει και σε βινήλιο, ήταν η Ariana Kay στο κομμάτι Madonna και όχι Στάση Λωτός που είχα καταρχάς πει να βάλουμε, αλλά μετά άλλαξα γνώμη, κάτι που πρώτη φορά μου συνέβαινε, δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ. Ήταν το κομμάτι Madonna και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με καινούρια κομματάκια αλλά και άλλα παλιότερα που περιμένουν να ακουστούν στην πορεία της εκπομπής, γιατί ως γνωστόν εδώ δεν χαλάμε χατήρια. Μαζεύονται τα τραγουδάκια και λένε θέλουμε να ακουστούμε και εμείς εδώ τι τους λέμε, ελάτε, είστε καλοδεχούμενα όλα.

Πιστή στο rock and roll, η Vanilla Swing, τους ακούσαμε στο Voodoo Voodoo και ακολουθούν οι Revans με το τρίτο τους δισκάκι. Και εδώ έχουμε ωραίες συναντήσεις και ωραίες συνεργασίες, αφού στο δισκάκι συμμετέχουν ο Βασίλης Ράλης, ο Τάσος Κουφοδήμος, η Ολίνα Άλση, η Άννα Χρυσάνθου, ο Ηλίας Βαβακούσης, ο Πάρης Ρούπος, ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος και ο Θοδωρής Καρέλας. Θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται «Το Σπίρτο».

Έξαλα τα κορίτσια. Έξαλα τα κορίτσια. Ήλος μπίτσος. Και συνεχίζουμε με μια ισπανική εκδοχή του ανικανοποίητου. Διότι το ανικανοποίητο, φίλοι μου, υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Los Barlax. Satisfaction.

Αυτή ήταν η Κοραλέρου στο κομμάτι Λαμπουρίτα και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας με Adrian Quesada μαζί με τον Gabriel Garon στο κομμάτι

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Και εδώ τώρα έχουμε εκείνα τα παιδάκια που δεν χωράνε πουθενά, όπως λέει και το τραγουδάκι, και μπορεί και ο ήχος να μην είναι υψηλής πιστότητας και υψηλού επίπεδου, αλλά είναι οπωσδήποτε μια καταγραφή ενός τρόπου και μιας ιστορίας κάποιων ανθρώπων που εκεί στα 60's ορμήξανε με τις παρέες τους, είτε από το σχολείο, είτε από το κολέγιο, είτε από τη γειτονιά, και κάναν τις δικές τους μουσικές, και είναι ένα σύνολο από τραγουδάκια που απόψε αποφάσισαν να ακουστούν. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, εμείς τέτοια χατήρια δεν χαλάμε. Ήταν η μπάντα που ακούγε στο όνομα The Elite, το κομματάκι ήταν το My Confusion. Και συνεχίζουμε με τους Zulus, the Zulus. Do you understand me?

Οι άνθρωποι, κυρίως είναι οι άνθρωποι, πάντα θα βρίσκουν τρόπους να διαφεύγουν. Αλίμονο σε εκείνες τις εποχές που είναι οι άνθρωποι κανονικοποιούνται από μικρή ηλικία και φέρονται σαν να είναι γέροι, ενώ δεν είναι.

καταπληκτικές μπαντούλες, πανάγνωστες, συγκινητικές περιπτώσεις, διάφορα, ξέρετε, σαν διάτοντες αστέρες που λάψανε για λίγο και μετά άψανα. Χαθήκανε στο σύμπαν, αλλά το φως έρχεται αιώνες μετά, ταξιδεύει. Little Willie and the Adolescents. Get out of my life.

αυτά είναι. Η τρέλα της μετεφηβικής ηλικίας. Σκεφτείτε φίλοι μου ότι ακόμα και στο δικαστήριο, δηλαδή να κάνει κάποιος με μεγάλη χοντράδα, αν είναι ξέρεις, 17-18 χρονών, έχει το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. The Rats. The Rats Revenge. Διότι το αίμα βράζει, τι να τον κάνει στον άνθρωπο.

your mama better be here, baby. To walk you home from school.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της 2 ώρες απόψινής μας εκπομπής. Και αυτό το κύκλο με τα παλιά έτσι γκαράζ κομματάκια από τα 60's. Ακούμε την μπάντα με το όνομα The Lyrics, το κομματάκι They Can't Hurt Me.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

ξεκινάμε ευχάριστα την μη γελάς, Ζορζ, την δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, φίλοι. Ακούσαμε το Terrapin, ήταν ο Syd Barrett από το ντεμπούτο solo άλμπουμ του που ηχογραφήθηκε το 1968, μόλις είχε φύγει από τους Pink Floyd, το The Madcap Laughs. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που διέφυγε, απέδρασε οριστικά και αμετάκλητα από την πραγματική πραγματικότητα, όντας εν ζωή, εν μέρη λόγω θεμάτων που λέμε ψυχολογικών, αλλά και εν μέρη λόγω χρήσης διαφόρων ψυχότροπων και ψυχεδελικών ουσιών. Syd Barrett, σε αυτές τις ηχογραφήσεις τον ρωτούσαν κάποια στιγμή, λέει, από τι τόνο είναι το κομμάτι, και εκείνος παίζοντας την Telecaster του γελούσε απλώς και έλεγε έχει πλάκα, δηλαδή γεια σου, τι να πεις. Φίλοι, δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο πώς θα την παλέψει να διανύσει την κατάσταση αυτή που λέγεται ζωή. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμή, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 0059.

Το βράδυ της 18ης Μαΐου του 1980, παραμονή της περιοδίας των Joy Division στην Αμερική, ο Ιαν Κέρτις κλείνει την τηλεόραση αφού έχει παρακολουθήσει μέχρι τέλους την ταινία του Βέρναρ Χέρτζογκ Στρότζεκ, κατόπιν βάζει στο pick-up το Idiot του Iggy Pop και στη συνέχεια μπαίνει το σκηνή της Μπουγάδας, γιατί ζούσε σε ένα σπιτάκι μαζί με τη γυναίκα του, ξέρετε, από εκείνα που απλώνεται η Μπουγάδα στο living room ή στην κουζίνα, γιατί δεν υπάρχει βεράντα, δεν υπάρχει κήπος, αλλά και ο καιρός έξω είναι τόσο χάλια που τα ρούχα δεν πρόκειται να στεγνώσουν ποτέ. Μπαίνει λοιπόν το σκηνή της Μπουγάδας, φτιάχνει μια θηλιά και αυτό ήτανε, μας χαιρέτησε.

Κάμποσα χρόνια μετά, αλλά και πάλι 18 Μαΐου του 2017, και αφού η γυναίκα του του έχει κάνει πάμπολες κλήσεις οι οποίες μένουν αναπάντητες, ειδοποιεί έναν άνθρωπο που τον φρόντιζε, τύπου σωματοφύλακα ας το πούμε, ο οποίος σπάει την πόρτα και βρίσκει τον Chris Cornell στο μπάνιο νεκρό με ένα λάστιχο περασμένο στο λαιμό του. Ο Chris Cornell με αυτή τη φωνή που ακουγόταν άλλοτε οικία και εύθραυστη και άλλοτε σαν να ουρλιάζει εξερευνώντας σκοτεινό ψυχολογικό βάρος, θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη, τον εθισμό, τη μοναξιά, τη θνητότητα και την απώλεια. Αυτός άνθρωπος που το φωνητικό του εύρος κάλυπτε τουλάχιστον 4 οκτάβες. 18 Μαΐου του 2017, ποιος ξέρει μετά από πόσο πόνο, διαλέγει να φύγει από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο.

κόψτε τα τηλέφωνα, πάψτε τα ρολόγια, το πιάνο κλείστε, πνίξτε την μπανακελόγια, δώστε ένα κόκαλο στο σκύλο να ησυχάσει. Ο θρήνος άρχισε, το φέρετρο ας περάσει, τα αεροπλάνα από πάνω να στενάξουν, στον ουρανό ψηλά είναι νεκρός να χράψουν. Μαυγές κορδέλες βάλτε στα άσπρα περιστέρια, τα μαύρα γάντια οι τροχονόμοι έχουν στα χέρια. Ανατολή και Δύση αυτός, βορράς και νότος, χαρά της Κυριακής, της εβδομάδας μόχθος. Ήταν το φως και η νύχτα μου, τραγούδι, πάθος. Πίστευα αιώνια την αγάπη, μα ήταν λάθος. Τα αστέρια δεν τα λαχταρώ, πάρτε τα, σβήστε, τον ήλιο ρίξτε τον και το φεγγάρι κρύψτε. Αδειάστε τον ωκεανό, διώξτε τα δάση, τίποτε πια καλό ποτέ δεν θα χαράξει. Και αυτό ήταν το ποίημα του Winston Houghton με τίτλο Funeral Blues ή Stop All the Clocks.

φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακούσαμε Brian Eno από το άλμπουμ Here Come the Warm Jets, ο Babies on Fire. Ακούσαμε μόλις από το νέο άλμπουμ Anna Calvi, εδώ μαζί με τον Matt Burn, στο κομμάτι Is This All There Is. Και ξέρετε, διαφωνούν οι φιλόσοφοι αιώνες τώρα. Διαφωνούν για το πώς οι άγγελοι μπορούν να χορέψουν στην άκρη μιας καρφίτσας. Βέβαια, αυτό εξαρτάται απολύτως από τι. Οι άνθρωποι χορεύουν αγκαλιασμένοι ή χορεύουν κατά μόνας.

Who's gonna save you now? Safe as Houses ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε μόλις από τους Bleak Squad. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Μίτσος, λέει, και να σωθείς δεν γλιτώνεις.

Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πολλά φιλιά στις φίλες μου, την Ειρήνη και τη Γιαννάλα και τη Λίλη. Τη Θάλια, την Κατερίνα, τη Βιβί. Την Αγγελική και τον Ιωάννη.

Κυριακό, το Λικούργο μας ακούει από τον Γκίζη. Πολλά φιλιά στο φίλο τον Αρίστο, μας ακούει από την Αμερική, από τον Κόκομο. Και στο φίλο μου τον Νικ Μάρος, που μας ακούει από τον Καναδά.

Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε. Ακούμε Julius Lind, Late for Walk, αλλά ίσως και πάλι όχι. Ευχαριστούμε τον Ζορζ που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, φίλοι, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

το πω μωρό μου πίσω έλα. Μια παράταση έκανα καμιά τρέλα. Στο το πω χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μια παράταση έκανα καμιά τρέλα.

Ανέμισες για μια στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Πατιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτης τα χαμνά του.

Καλησπέρα σε όλους. Το να τιμάτε το Γιάννη Κούτρα είναι σαν να μας τιμάτε όλους μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.